Νότης Φακιανάκης τραγουδά με τον Γιώργο Μαζονάκη την περίοδο 2002-2003 από την μουσική αρχαιοθήκη της εκπομπής με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος.

Κυρίες και κύριοι, τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο Μάχη FM σας προσφέρει ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη μουσική, καλλιτεχνική και επαγγελματική επιτυχία της συνύπαρξης του Νότης Φακενάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Και σε κυρίως επίλογο στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη έχω να πω τα εξής. Αυτά που διάβασα στην μήνυση την οποία κατέθεσε ο νεαρός 22χρονος τραγουδιστής είναι πραγματικά απίστευτα. Είναι απίστευτα εάν ισχύουν. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τις δικές του προσωπικές, ερωτικές και σεξουαλικές προτιμήσεις. Είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμως, εάν ισχύουν, επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν, γιατί είναι επίδικα όλα αυτά τα οποία ακούγονται αυτές τις μέρες στα τηλεοπτικά κανάλια και με το όνομα του μηνυτή, επώνυμα δηλαδή, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Εάν ισχύουν όλα αυτά, τότε λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια οριακή στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και αυτό γιατί ο τραγουδιστής έχει ήδη ξεκινήσει τις εμφανίσεις του και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί το μυαλό μας, ξέρετε, πάει πάντα λίγο πιο πέρα από το μυαλό των υπολείπων. Δεν ξέρουμε αν αυτό υπάγεται σε μια συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια, αλλά θα ήταν μια ομότητα δημοσιότητος το να εμφανίζονται τέτοιες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες από την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου και να βγαίνουν στο φακό και στην τηλεόραση. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μαζανάκης ακούγεται και από νέους ανθρώπους. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο να ακούγονται αυτά τα πράγματα, να καταγγέλλονται στην ψύχρα, να καταγγέλλονται εν ψυχρό και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία προς λαϊκή κατανάλωση. Εάν, κυρίες και κύριοι, αυτά αληθεύουν, τότε έχουμε να κάνουμε με σοβαρότατα ποινικά αδικήματα. Αν όμως αυτά βρίσκονται, πλανώνται και δημιουργούνται για διαφημιστική λαϊκή κατανάλωση, τότε έχω να πω από την πλευρά μου και από την πλευρά της εκπομπής ότι αυτό είναι ένα πολύ κακόγουστο αστείο. Εύχομαι ο Γιώργος Μαζονάκης να ανοίξει λίγο τα μάτια του. Και επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και είναι αυτή τη στιγμή 53 ετών, θεωρώ ότι έχει υποπέσει σε σοβαρά ολισθήματα. Γιατί όπως ένας ηθοποιός, έτσι και ένας τραγουδιστής πρέπει να πει ήθος. Ό,τι τραγούδια και αν λέει. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και να ακούσουμε για τους φίλους ακροατές του Mike FM κάποια χαρακτηριστικά μουσικά αποσπάσματα από χριστουγεννιάτικες εκπομπές προηγουμένων ετών. Κάποτε η ελληνική τηλεόραση ήταν σε καλή κατάσταση. Τώρα, για να παρακολουθήσεις ένα καλό εορταστικό πρόγραμμα, νομίζουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Στις 31 Δεκάτου του 2019, η Κατερίνα Λιόλιου στην κρατική τηλεόραση μας χάρισε ωραίες στιγμές.

Come fanno? Come fanno? Ma sì. Τις νότες που έχει το τραγούδι. Το τραγούδι έχει σύνορα. Επόμενο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στις 24 Δεκάτου του 2014, δηλαδή πριν από 11 χρόνια, πάλι στην κρατική τηλεόραση, είδαμε ένα πολύ καλό αφιέρωμα με ωραία λαϊκή και γλεντζέδικη μουσική, το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό, Σπύρο, θα το στείλω. Σπύρο, αυτό θα το πω για ένα καλό φίλο που μας κοιτάζει και αυτός από ψηλά, για τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, το φίλο μας, το μπασκετικό μας. Γιάννα μου, πού είσαι, αγόρι μου.

Πουθενά δεν μπορώ να ησυχάσω, δηλαδή. Παιδιά, είναι γιορτινές μέρες. Εσείς που βλέπετε στο σπίτι, μην το επιχειρήσετε, αυτό είναι επικίνδυνο. Είχα πείσει τώρα πια τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε, σε τραβούσε μάτια.

Δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να ξεχάσουμε, και αυτό είναι ένα ίδιον χαρακτηριστικό της εκπομπής μας, ότι πριν από δύο χρόνια, στις 24 Δεκάτου του 2023, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καράς. Ο Βασίλης Καράς, ο οποίος στις 24 Δεκεμβρίου του 2015, πάλι παραμονή Χριστουγέννων, 9 χρόνια πριν από το θάνατό του, είχε πρωταγωνιστήσει με τα τραγούδια του σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πάλι στην κρατική τηλεόραση. Εκεί είχε συναντήσει και τον Παντελή Παντελίδη. Και οι δύο αυτοί καλλιτέχνες σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ με Εφρέμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Για μια ακόμη μέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μια μέρα που και σήμερα έχει παγκόσμιο κύπελο και αγωνιστική δράση. Όλη μέρα μπάλα έχει σήμερα και αύριο, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα δομημένο. Να πάμε λίγο αντίστροφα, καθώς το παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη είναι αυτό μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό. Ένα παιχνίδι που είναι μόλις το 5ο λεπτό, είμαστε στο 0-0. Η Πορτογαλία είναι αυτή η οποία πιέζει και ψάχνει τον γκολ, με τους Αφρικανούς να προσπαθούν με μια διπλή άμυνα ζώνης, ενώ τώρα γκολ, να το γκολ, 0-1, 1-0 θα λέγαμε καλύτερα. Οι Πορτογάλοι είναι αυτοί οι οποίοι πετυχαίνουν τον γκολ με το Ζωάο Νέβες. Αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ, με κεφαλιά κάνει το 1-0 μόλις το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι οι Ήβυρες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν από νωρίς προσπαθήσει να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Το έκαναν αυτό με το καλημέρα, με το Ζωάο Νέβες, ο οποίος πέτυχε το 1-0 και βάζει μπροστά την Πορτογαλία. Μια Πορτογαλία η οποία κατά αρκετούς θα έλεγα είναι το κρυφό, ένα από τα κρυφά φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχουμε δείγμα από τις μισές περίπου ομάδες. Η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άλλωστε μην ξεχνάτε, στο προηγούμενο Μουντιάλ στη συνέχεια πρωταθλήτη Αργεντινή είχε χάσει την πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Κανένας δεν πίστευε τότε ότι θα το πάρει Αργεντινή και το πήρε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το 1-0 αυτό της Πορτογαλίας με το Κονγκό. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την χθεσινή ημέρα, στην χθεσινή βραδιά, με την Γαλλία να επικρατεί με 3-1 τη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, σε καμία περίπτωση δεν φαινόταν ότι η Γαλλία θα μπορούσε να πάρει έτσι μια νίκη, και μάλιστα με 3 γκολ απέναντι στη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό, με τους Γάλλους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα ατομικά λάθη των παιχτών της Σενεγάλης και κάπως έτσι κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ. Ήρθε η άμεση αντίδραση από τους Σενεγαλέζους, αλλά έγινε και το 2-0 με τον Εμπαπέ να είναι αυτός για μια ακόμη φορά που έδειξε ότι το έχει. Ο άνθρωπος ξέρει όταν μπαίνει σωστά την μπάλα μέσα στην περιοχή πώς θα τελειώνει τις φάσεις. Έβαλε μπροστά την Γαλλία με 2-0, η Σενεγάλη μείωσε 2-1, αλλά πάλι ο Εμπαπέ πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ και έτσι έκανε το 3-1. Η Γαλλία, χωρίς να εντυπωσιάσει περισσότερο, θα έλεγε κανείς ότι ήθελε να βγάλει την υποχρέωση απέναντι στη Σενεγάλη και ουσιαστικά να κλειδώσει και την πρόκριση για την επόμενη φάση. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και από τις τρίτες ομάδες οι περισσότερες θα προκριθούν. Με τη Γαλλία πλέον να μην έχει τέτοιες σκέψεις, πάει να πάρει καθαρά την πρωτιά στον όμιλο. Τώρα, πάμε στο παιχνίδι που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στη 1 η ώρα, Ιράκ-Νορβηγία. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε με έτσι ενδιαφέρον, με την επιθετική τριπλέτα της Νορβηγίας να βγάζει φωτιές στα προκριματικά του Μουντιάλ και με τον Χάλαν να θέλει να δηλώσει παρόν σε μια κορυφαία διοργάνωση που δεν είχε γευτεί ποτέ. Το ξεκίνημα δεν ήταν και εδώ εντυπωσιακό. Παρά τα αυτά, ο Χάλαν ήταν αυτός που έκανε τη ζημιά στο Ιράκ, πέτυχε τον γκολ. Οι γηπεδούχοι όμως ισοφάνισαν, από το Ιράκ ισοφάνισαν πολύ γρήγορα με τον Χουσέιν σε 1-1. Και εκεί κάπου φάνηκε ότι θα βγάλουν αντίδραση, αλλά και πάλι ο Έρικ Χάλαντ και η παρέα του κατάφεραν να παίξουν έτσι ένα πολύ καλό επιθετικό ποδόσφαιρο, να φτάσουν στο 3-1 και στο 4-1 με το αυτογκόλ του σκόρερ αρχικά της, του Ιράκ. Αυτός που πέτυχε τον γκόλ, αυτός έβαλε και το αυτογκόλ ο Χουσέιν. Με αποτέλεσμα να έρθει αυτό το 4-1, πολύ καλή εικόνα για την ομάδα της Νορβηγίας, που δικαιολογημένα έδειξε ότι θα είναι μια ομάδα η οποία έχει προοπτική να πετύχει διάκριση σε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Πάμε τώρα αργότερα που ήρθαν και πάλι τα σημαντικά από ποιον, από τον Λιονέλ Μέση. Κανένας δεν περίμενε ότι ο Μέση σε αυτή την ηλικία που είναι σε ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε κλείσει το κύκλο του για την εθνική ομάδα όταν κατέκτησε το προηγούμενο Μουντιάλ, ότι θα βρισκόταν εδώ και μάλιστα με το καλημέρα θα πετύχαινε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ποτέ στην καριέρα του. Πέτυχε hat-trick, έκανε το 3-0 απέναντι στην Αλγερία με πολύ καλή παρουσία γενικά, δεν είναι μόνο τα γκολ που πέτυχε, ήταν πολύ καλός σήμερα ο Μέση και μάλιστα κατέριψε ένα σωρό ρεκόρ ατομικά κατά κύριο λόγο. Ας μην ξεχνάμε ότι παίζει στο έκτο του Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, το 2006 είχε παίξει το πρώτο, το πέμπτο του Μουντιάλ είχε παίξει το 2006 και έφτασε μέχρι και το 26 να είναι παρόν σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Δεν ξέρω τώρα, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε έτσι τα μεγάλα ονόματα. Όχι, τα μεγάλα ονόματα τα έχει, έχει παίχτες υψηλού επίπεδου. Μια ομάδα όμως που χωρίς νέα πρόσωπα ουσιαστικά βασίζεται στον κορμό τον οποίο είχε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Έδειξε όμως ότι το έχει και αν μη τι άλλο θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Και όπως φαίνεται θα είναι μια από τις ομάδες που θα κάνουν πορεία και αυτή, με αποτέλεσμα να την έχουμε δικαιολογημένα μέσα στα φαβορί ακόμα και για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Το πρωί σήμερα είχαμε και άλλον αγώνα με την Αυστρία να αντιμετωπίζει την Ιορδανία. Πολύ καλή Αυστρία, πραγματικά δεν είναι μόνο το 3-1 που πέτυχε απέναντι στην Ιορδανία, η οποία αποδείχθηκε αξιόμαχη ομάδα, την αδική το σκορ το 3-1, έπαιξε καλά, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι διαφορετικό το σκορ, αλλά η Αυστρία έπαιξε ένα έτσι ωραίο ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να βγει μπροστά, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ήρθε το 3-1 με αποτέλεσμα να πάρει και αυτή την πρώτη της νίκη μετά από αρκετά χρόνια σε ένα Μουντιάλ. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν 64 ομάδες ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στον πρώτο γύρο. Και πέρα από τον αγώνα των οποίων είναι στο 13 της αναμέτρησης, η Πορτογαλία, όπως σας είχαμε πει, προηγείται με 1-0 του Κονγκό με το γκολ που πέτυχε ο Ζωάο Νέβες. Έχουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αργότερα στις 11 η ώρα με την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Κροατία. Παιχνίδι πολύ δυνατό και για τις δύο ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, και ασφαλώς θα είναι και ένα δείγμα να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η Αγγλία του Τούχελ πλέον, ο οποίος έκανε αρκετά και άλλαξε αρκετά και την εικόνα της Εθνικής Αγγλίας και γενικότερα τις δράσεις που θα έχει μέσα στο γήπεδο. Αργότερα στις 2 η ώρα υπάρχει ο αγώνας της Γκάνα με τον Παναμά. Εδώ ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες λογικά είναι ανοιχτό φαβορί, φαίνεται να είναι η Γκάνα, αλλά μην τον υποτιμάτε τον Παναμά, μαχητική ομάδα, δεν έχει την εμπειρία μεν, είναι όμως μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει. Το παιχνίδι αυτό στις 2. Δεν τελειώνει όμως εδώ η βραδιά, ή μάλλον η ημέρα μάλλον ξεκινάει με ακόμα ένα παιχνίδι, αυτή τη φορά με την ομάδα του Ουσμπεκιστάν που θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Κολομβία, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή παίζει το καθαρό Λάτιν ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ομάδα που παίζει το Λάτιν ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στη Νότιο Αμερική, με πολύ καλή τεχνική, με ποδοσφαιριστές, με ποιότητα, γρήγορο ποδόσφαιρο, σκοράρουν δυνατά στην άμυνα. Είναι μια, τη βάζω στην ίδια ταχύτητα μαζί με την Νορβηγία. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Τώρα άμα το πάμε χρονικά, υπάρχουν και αύριο το παιχνίδι στις 7 Τσεχία, ξεκινάει δεύτερος γύρος ουσιαστικά, Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ζερκοβίνη. Μην φτάσουμε εκεί γιατί θα τα μπερδέψουμε όλα. Άρα λοιπόν Μένουμε στο Κολομβία Ουσμπεκιστάν που είναι στις 5 και με αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά θα κλείσει ο πρώτος γύρος για όλες τις ομάδες, ξεκινώντας αύριο στις 7 η ώρα τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Αυτά με το Μουντιάλ. Με το Μουντιάλ είπαμε δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε όμως από μπάσκετ, γιατί από εκεί μας έρχονται συνέχεια ειδήσεις και εξελίξεις. Και θα πρέπει να πάμε λίγο πρόωρα στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι έγινε εκεί, καθώς υπάρχει πολύ σημαντική μεταγραφή. Δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές υπάρχουν. Η μία όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική, αυτή του Καλάθη, ο οποίος έρχεται ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Μια κίνηση η οποία λίγο πολύ ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Απέμενε η επισημοποίηση της ανακοίνωσης, μάλλον η ανακοίνωση για να επισημοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Καλάθης, ο οποίος μέχρι πρόσφατα τις περασμένες μέρες έπαιζε, ήταν σε δράση με την Παρτιζάν τόσο στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγας όσο και στο πρωτάθλημα της Σερβίας, μόλις ολοκλήρωσε και τη συνεργασία του και έτσι ήρθε στην Ελλάδα για να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τώρα, μια που μιλάμε για μπάσκετ, έρχεται μια είδηση η οποία έτσι αξίζει να την μεταφέρουμε και θα μας επηρεάσει όλους, μας αφορά όλους και θα καταλάβετε τον λόγο. Έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, με πρόταση του Αλαφούζου και του Sky να πάρει όλο το πακέτο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League. Αργότερα θα πάμε σε αυτό το θέμα. Πάμε σε αυτό όμως που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, με τον ΠΑΟΚ σήμερα να έχει τη μερίδα του Λέοντος στον χώρο του μπάσκετ, με την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Καλάθη. Ο Κλήτος Καρκανιάς καλύπτει χρόνια το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα μας βοηθήσει έτσι λίγο να μας βάλει σε mood δικεφάλου, τόσο με τη σημερινή μεταγραφή όσο και με τις κινήσεις που γίνονται για το σχεδιασμό του ρόστερ. Κλήτο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Μαγή, καλησπέρα.
2: Ήταν μια αναμενόμενη, θα λέγαμε, κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι υπήρχε συμφωνία, αλλά ξέρεις, μέχρι να ανακοινωθούν αυτά τα πράγματα πολλές φορές χαλάνε κιόλας. Εδώ όμως είχαμε happy end και ήδη ο Καλάθης φοράει τη φανέλα της ομάδας του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, είναι αλήθεια ότι εδώ και πολύ καιρό είχε γίνει θέμα, είχαν γίνει θέμα οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Καλάθη. Θα έλεγα εδώ και πάνω από μήνα, 1,5 μήνα, είχε τεθεί και ζήτημα αρχικής συμφωνίας. Νομίζω ότι όλα αυτά εξελίχθηκαν normal, αναμενόμενα, και σήμερα η ομάδα τον ανακοίνωσε αφού πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις. Πρώτα εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε προχθές και μάλιστα έθεσε μια τώρα που ήρθε και ο Σπανούλης και ο αντίστοιχος ντόρος, βέβαια για την έλευση του Σπανούλη δεν ήταν αντίστοιχος με αυτό του Καλάθη, με αυτό του Καλάθη. Θα έλεγε κανείς ότι ενώ στα σχολιάκια αυτό, Μάκη, ότι ενώ η ΚΑΕΑΡΙΣ οδήγησε τον κόσμο να ασχοληθεί με τον Σπανούλη για την άφηξή του, αντίθετα στο θέμα του Καλάθη φάνηκε να θέλει να τον κρύψει και κάπως εισαγωγικά. Και φυσικά σε ένα ξενοδοχείο πήγε και τον είδε μόνο ο αρχικός διευθυντής της ΚΑΕΑΡΙΣ, ο Γιώργος Τσιαρεθός. Αυτά είναι κρίσεις γενικού περιεχομένου. Η ουσία είναι ότι ο Καλάθης θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ΠΑΟΚ βάζει στο ρόστερ του έναν πολύ έμπειρο παίκτη, έναν θρύλο θα λέγαμε τη EuroLeague. Ξένοι πάντως τον λένε legend. Η EuroLeague πρώτος στις ασίστ συνολικές, πρώτος στα κλεψίματα, δεν είναι αναλυτές τα ποσότητα και μπαίνει, κουμπώνει σε ένα σύνολο το οποίο θα έχει καλούς παίκτες, ήδη έχει καλούς παίκτες και αναμένεται να έχει και άλλους καλούς παίκτες, γιατί ακόμα όλες οι συμφωνίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Ωραία, καλό είναι αυτό που λες, Κλήτο. Τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής πέρα του Καλάθη, είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση αυτή?
3: Όχι, όχι. Το ΠΑΟΚ έχει πάρει το Χάτζινς, είναι η διαθέση. Από τη Λεμάν έχει πάρει τον Μπαζίνα. Το Φώστερ, γνωστός, τον είχε αντιμετωπίσει με την Λιτούβος, με την Ρήτας Βίλνους, την Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
3: Διάρη αυτός. Έχει ανανεώσει τον Μουρ. Και υπάρχουν και δύο ακόμα παίκτες που είναι στο όριο να ανακοινωθούν.
2: Άρα λοιπόν με τον Ταΐρη ακόμα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο αν μένει ή άμα θα φύγει από την ομάδα.
3: Έξω, ο Ταΐρη έχει μια οψιόν η οποία θα ενεργοποιηθεί ή δεν θα ενεργοποιηθεί 30 Ιουνίου.
2: Έχει αυτό ένα buyout για EuroLeague.
3: Υπάρχει.
2: Νομίζω έχει ένα buyout για EuroLeague αν το ενεργοποιήσει μέχρι τότε.
3: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει μια οψιόν 30 του μηνός. Αν ο ΠΑΟΚ δεν την ενεργοποιήσει, θα πρέπει να του δώσει ένα ποσό για να λυθεί το συμβόλαιό του. Αλλιώς όλα πάνε καλά και συνεχίζει ακόμα μια χρονιά στο Παλατάκι.
2: Ωραία, άρα ο ΠΑΟΚ με αυτή τη λογική πόσους παίκτες ψάχνει ακόμα?
3: Αν υποθέσουμε ότι τα θέματα σώμα του Κακλαμανάκη, του Αλεξάνδερ, του Καϊρή, Σουάλ, κυρίως από το Μορούζι, είναι τακτοποιημένα και μένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ουσιαστικά έναν βασικό παίκτη στο 3-3,5, αν καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Έχει small forward 3-4 και ίσως και έναν ακόμα Έλληνα να έχει δηλαδή 7 Έλληνες παίκτες που να δίνουν μια βοήθεια στα γκάρτ. Ουσιαστικά δύο παίκτες το πολύ, έτσι, για την ώρα. Και είναι και, θα έλεγα, και εντυπωσιακό το ότι μέσα Ιουνίου η ομάδα έχει κάνει το 80% του ρόστερ, δηλαδή, και παραπάνω.
2: Σαφώς. Και όχι μόνο αυτό, και οργανωτικά είναι η ομάδα πολύ πιο έτοιμη και πιο ενεργή. Με αυτό το ρόστερ τώρα που δημιουργήθηκε και με αυτό που υπολείπεται, ο ΠΑΟΚ πού μπορεί να φτάσει? Καταρχάς στην Ελλάδα, δηλαδή αυτή η ομάδα που σχηματίζεται μπορεί να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό μέχρι ενός σημείου, δηλαδή να τον κοντράρει παιδί μου αγωνιστικά σε κάποια παιχνίδια?
3: Αυτή η ομάδα καταρχάς δεν ξέρουμε, είχα κάνει και δεν έχει σηματοποιηθεί ακόμα. Μπορούμε να πάρουμε μόνο θεωρητικά. Όταν ανακοινωθούν όλοι αυτοί οι παίκτες που λέμε και βρεθεί και ο βασικός στο 3, ο small forward δηλαδή, τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Για να είμαστε όμως σωστοί, θα πρέπει να πούμε ότι για να φτάσει ακόμα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θέλει πολύ δρόμο. Το αν θα είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα ότι και φέτος ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός, έχοντας ένα budget αρχικά 950.000 και μετά γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Και πάλι ήταν ανταγωνιστικός. Θα έλεγα ότι αυτό που παίζει ουσιαστικά είναι οι συνολικές ήττες που θα κάνεις στην κανονική περίοδο. Φέτος ο ΠΑΟΚ έκανε 7. Το ρεκόρ του ήταν 17-7. Ρεκόρ και αυτό τελευταίων χρόνων. Αρκετών τελευταίων χρόνων. Υποτίθεται τώρα ότι ο στόχος είναι αυτό το 7 να γίνει 4.
2: Μπράβο, αυτό εννοώ. Ναι.
3: Το να ανταγωνιστείς άμεσα για τίτλους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είναι όχι δύσκολο, σαν πίθανο για αυτή τη σεζόν που μας έρχεται.
2: Δεν γίνεται. Όχι, σε καμία περίπτωση και για τα επόμενα χρόνια, έτσι.
3: Να αρχίσεις να εντοιχθείς τα κόλπα εντός και εκτός παρκέ, ξέρεις πως είναι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο μια κατάσταση η οποία στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Θα μπορέσει να αλλάξει. Δεν θα αλλάξει μια χρονιά. Μα και το ξέρει καλά αυτό. Και ο κόσμος που παρακολουθεί μπάσκετ το καταλαβαίνει. Κατά τα ψέματα, αν μείνουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Άρης ακολουθεί, μάλλον είναι στην ίδια λογική. Αν μείνουμε στον ΠΑΟΚ, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι αυτή που φαίνεται να είναι βασικό στόχο. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος με τα πάνω του, τα κάτω του, με τις παλινοδίες, με τις αλλαγές, με όλα αυτά που συνέβησαν όλη τη χρονιά, και τρίτους. Διαδιάστησε πίσω του ομάδες που είναι μεγαλύτερο μπάζερ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πασχετική λογική στο κλαμπ και αυτή η λογική υποχωρά, έτσι υπάρχει.
2: Καλά, εντάξει, τώρα και αγωνιστικά άμα το δούμε και στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, αν είχε λίγο περισσότερο βάθος ή αν θέλεις εμπειρία, μπορούσε να είχε κάνει και τη ζημιά.
3: Έτσι, με αυτό απαντάει σε αυτό που είπες, ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ και στα μαζί Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλά φέτος. Με τον Ολυμπιακό, όχι, πολύ δεν ήταν. Ολυμπιακός είναι σε άλλο επίπεδο πολύ.
2: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξυπνάνε κυρίως τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν τους αφήνουν να εφησυχάσουν ότι παιδιά στην Ελλάδα είμαστε εμείς οι δύο. Εντάξει, θα πάμε στο τελικό και θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Τώρα δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Πρέπει να δυναμώσουν περισσότερο. Και εδώ είναι όλο αυτό το story το οποίο λέμε ότι η Θεσσαλονίκη ανεβάζει τον πύχη ξανά του ελληνικού μπάσκετ κτλ.
3: Δημιουργείται ένας καλός, ένας δυνατός τρίτος πόλος στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν πολύ παλιότερα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα και τις ανορθογραφίες του ελληνικού μπάσκετ, μάλλον του πρωταθλήματος, όχι του ελληνικού μπάσκετ. Ο όρος ελληνικού μπάσκετ περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ μιλάω για το πρωτάθλημα. Δεν θα λύσει τις ανορθογραφίες, αλλά θα δημιουργήσει τουλάχιστον για τον κόσμο ένα πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Δηλαδή θα πηγαίνει π.χ. ο Παναγιώτης Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη να παίξει με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και δεν θα είναι η λογική να βάλουμε και τους είναι συν 20, να βάλουμε τώρα και τους αυτούς που δεν παίζουν τόσο πολύ, να πάει στο συν 7. Και αυτοί που έχασαν με 7 να τους χτυπήσουν στην πλάτη και να πούμε ότι το πάρισαν μέχρι τέλος. Η λογική είναι λοιπόν να πιέζει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν τους καλούς τους βασικούς τους παίκτες μέχρι το τέλος. Γιατί αν βγάλουν θα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Και νομίζω ότι τα βήματα που να γίνουν είναι αυτά, σταδιακά. Αν πας με τη μία να περάσεις κάτι θα αποτύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για μια κατάσταση που βιώνει το ελληνικό μπάσκετ το πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να χτυπήσει αυτό μέσα σε μια σεζόν. Θέλει σταδιακά πολλά βήματα. Και το ξαναλέω ότι είναι η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο που αφορά και τις δύο αυτές ομάδες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίζει ο Πάγκος τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό και ο Άρης και κάποια στιγμή να πει εντάξει είμαστε 5 πόντους, 7, 10, ας βάλω τους μικρούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει και χτυπήσεις. Δεν θα το κάνει λοιπόν ούτε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα αν βγει στην πραγματικότητα θα είναι νίκη. Αν δεν βγει, θα πρέπει να βρει άλλου τρόπου να το φτάσει. Αν θα γίνει φέτος ή του χρόνου, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι ρεαλιστικά ο πρώτος στόχος. Αν μείνουμε στον ΠΑΟΚ, στο EuroCup που επιστρέφει μετά από 12 χρόνια, 11 χρόνια.
2: Στο EuroCup, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή, γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση το EuroCup, το οποίο νομίζω σου δίνει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, έτσι.
3: Αν το κατακτήσεις, ναι, αλλά βλέπεις και οι Μπούλς που το κατέκτησε, δεν θα πάει από Ευρωλίγκα, μένει στο EuroCup. Δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι αν αυξήσει το μπάτζετ, τόσο που το άφησε αρκετά ο ΠΑΟΚ, θα κατακτήσει το EuroCup. Εκεί υπάρχουν χρόνια ομάδες δυνατές, με καλά μπάτζετ, με εμπειρία στη διοργάνωση, η οποία έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, και πας εκεί να διακριθείς. Τώρα, τι μπορείς να κάνεις. Τώρα αυτό εδώ είναι ολόκληρος μαραθώνιος, δεν ξέρεις, αλλά πάτε για να διακριθείς, είναι ένα στόχο. Και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτό το 3-2 που υπέγραψαν εδώ η ομάδα Θεσσαλονίκης και ο Πάτο Άρης για να είναι στο EuroCup, δεν σημαίνει ότι αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες του χρόνου π.χ. που μιλάει για τη σεζόν 26-27 που αλλάξει πάλι το format, αλλάξει το φόρμα της EuroLeague έτσι όπως ανακοινώθηκε για 24 ομάδες και με προοπτική των 30 ομάδων αν λοιπόν οι συνθήκες είναι κατάλληλες οι ομάδες Αλνίκης αν μείνουν στον ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα μείνει στο EuroCup όχι αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες αν μπορεί να παίξει τη EuroLeague θα παίξει τη EuroLeague απλώς αυτό το 3-2 η πενταετία τέλος πάντων αποτρέπει τις ομάδες του EuroCup να διεκδικήσουν κάτι διαφορετικό όταν και εφόσον δημιουργηθεί το NBA Europe, εκεί που ουσιαστικά από Ελλάδα είναι μόνο σίγουρη η ΑΕΚ. Αυτό ήθελε να κάνει η Γιώλη, να κρατήσει ομάδες από το να σκέφτονται το NBA Europe. Γι' αυτό υπήρχε αυτό το 3-2. Αυτό φυσικά το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και μπορεί να παίξει η Γιώλη του χρόνου με την αλλαγή του φόρμα και με τις περισσότερες ομάδες, θα μείνει στο Europe. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μην πάμε τόσο μακριά, είναι μια προοπτική φέτος σε άλλο επίπεδο διαφορετικό από αυτό που ήταν ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και έπαιξε δύο συνεχόμενους τελικούς. Καμία σχέση το FIBA EuroCup με το EuroCup, εδώ οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και μάλιστα είναι, έστω και αν άλλαξε το format, η διαδικασία των αγώνων είναι συνεχόμενη δύσκολη, επώδυνη, και πρέπει να έχει ρόστερ μεγάλο για να ανταπεξέλθει. Γιατί μπορεί να κάνει ένα ταξίδι στην Ισπανία, να κερδίσει και να γυρίσει, ας πούμε, σε δύο μέρες να πας στη Ρόδο και να χάσει. Από το μυαλό σου είναι αλλού και δεν έχει και το υλικό για να ανταπεξέλθει.
4: Για να ολοκληρώσουμε λίγο.
3: Έχουν και 15 παίκτες, πολλοί εκ των οποίων περισσότεροι θα μπορούν να παίζουν και βασική πεντάρα. Αυτό είναι ο στόχος.
2: Να κλείσουμε με αυτό, με την ερώτηση. Υπάρχει κάποιο παίκτη από αυτού που φαίνεται να είναι πιο κοντά από όλους, από αυτά τα ονόματα που είτε ακούστηκαν είτε δεν ακούστηκαν?
3: Όχι, όχι, Καραγιάς, να πούμε ότι είναι νωρίς για να κλείσει ένα ρόστερ και ο ΠΟΚ θέλει ουσιαστικά ένα βασικό παίκτη για να το κλείσει αυτό το ρόστερ. Αν υποθέσουμε ότι άλλες υποθέσεις είναι σχεδόν τελειωμένες, προχωρημένες μέχρι εκεί που δεν πάει, έχει υλικό ο ΠΟΚ να ψάξει να βρει την καλύτερη λύση. Είναι μια περίεργη θέση αυτή που τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα δεν την είχε σε φουλ ρυθμό, σε φουλ επίπεδο. Ακόμα και αυτά που ακούστηκαν για τη σεζόν και τα λοιπά, διότι μια κατεύθυνση έτσι ότι ο ΠΑΟΚ εφόσον βρει κάτι καλύτερο στο 3-4, εκεί θα χτυπήσει. Αν δεν βρει στο 3-4 και βρει κάτι καλό στο 3-2, θα χτυπήσει το 3-2. Δηλαδή δεν είναι περίεργη η κατάσταση με το Σίλτς, ας πούμε, που παίζει τελικού στην στην Ιταλία. Υπάρχει και ακόμα ένα θέμα αγώνα. Δεν θα πω το κομμάτι τώρα, δεν θα μου τη διαφημίσει.
4: Καλά, εντάξει.
3: Που έπαιζε σε καλή λίγα ευρωπαϊκή, πολύ έμπειρο παίκτη, έχει πάει και γύρω σε αυτό το επίπεδο, 3,5. Τον έχουν δει και αυτές, προταθεί, είναι ελεύθερο ο παίκτη. Του ξαναλέω, πολύ έμπειρο η θέση αυτή. Δεν είναι ο κλασικό σκόρερ, αλλά έχει τη δυνατότητα να δίνει λύσει πολλέ από εκεί. Είναι πολύ έμπειρο. Μπορεί να πάει εκεί. Έχει πολύ δρόμο παγκόσμια, έχει πολύ χρόνο για να επιλέξει αυτή την τελευταία θέση. Μπορεί να φύγει και κάποιο κονσούμα από το NBA. Ποτέ δεν ξέρει. Άλλωστε, τώρα μάχη που υπάρχουν τα χρήματα, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο πια να περιμένει και να βρει την κατάλληλη λύση για τη θέση που ψάχνει. Τη μία μοναδική θέση που ψάχνει.
2: Ωραία. Κλήτω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου συνέχεια.
3: Γεια χαρά, Μαγγελία.
2: Λοιπόν, είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και τη νέα τάξη πραγμάτων με την απόκτηση πλέον του Νίκ Καλάθη από την ομάδα του Δικεφάλου. Παρένθεση ποδοσφαιρική, στο 31 βρισκόμαστε, Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Μόλις δέχτηκε κάρτα ο Μπεμπά, πρέπει να είναι αυτός του Κονγκό, για το μαρκάρισμα αυτό που έκανε πάνω στον Ζωάο Νέβες. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο 31. Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για το θέμα αυτό το οποίο υπάρχει με τα τελεπτικά δικαιώματα και με την προοπτική να αλλάξουμε πλέον τηλεοπτική στέγη η Basket League στη νέα σεζόν. Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι η ΕΡΤ έχει μείνει πίσω αναφορικά με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία αυτή θα φιλοξενήσει το Παναθηναϊκό TV και το Ηρακλής TV, όπως έχει όπως υπάρχει αυτή η διαρροή, και μια εξέλιξη τέτοια σαφώς ανατρέπει τα τηλεοπτικά δεδομένα. Τώρα, η πρόταση, όπως τουλάχιστον φημολογείται, είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε η ΕΡΤ, η οποία δεν είναι και τόσο θετική για να πάρει ξανά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θέλοντας να αποφύγει εντός εισαγωγικών αυτή την τοξικότητα που προκλίνεται από τα παιχνίδια μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και κυρίως και με τη μορφή που υπήρχε από τη μεριά του Ολυμπιακού και με την ανακοίνωση την οποία έγινε. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δεν ξέρω τώρα πώς θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν. Είναι κάτι όμως το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο, θα έρθουμε αργότερα ξανά στο μπάσκετ. Θα πάω λίγο στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί σιγά σιγά να δημιουργήσει το δικό του ρόστερ για την νέα σεζόν, με τον Παύλο Μαθαίο να βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Μαγιόρκα έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, τότε θα ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα του Ολυμπιακού Ομαφαίου, ο οποίος ξεκίνησε από την Βαρκελόνη, από την Εσπανιόλα όμως και όχι από την Μπαρτσελόνα και τη Μασία. Βρέθηκε όμως κατευθείαν σε πολύ νεαρή ηλικία, γύρω στα 17, στη Manchester City. Ακολούθησε στην καριέρα του η Τζιρόνα, η Στουτγκάρδη και η Μαγιόρκα. Σε ηλικία 28 χρονών πλέον είναι ένας όριμος παίχτης που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει καταγράψει με τη Λίμπαρ και θέλει να τον εντάξει πλέον στο δυναμικό της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Είναι μια περίπτωση η οποία για τον Ολυμπιακό φαίνεται να προχωράει και να κλείνει ουσιαστικά ένα παίχτη για την νέα του σεζόν. Τώρα για τον Ολυμπιακό, που έχουμε και άλλα μεταγραφικά θέματα, έχουμε και για το θέμα του τερματοφύλακα και εκεί υπάρχουν έτσι κάποιες ειδήσεις και όχι μόνο. Καταρχάς προκύπτει πλέον ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Γιώργο, τον τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και φέρεται ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό για να έχουν μια επιπλέον λύση τη στιγμή ουσιαστικά να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πασχαλάκη, ο οποίος πλέον αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Όσο αφορά τώρα την περίπτωση του Γιαννούλη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Κατέθεσε την πρότασή του στην Augsburg απευθείας, τα βρήκε με την Augsburg, φάνηκε να προχωράει το θέμα. Εδώ όμως ήρθε η στάση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θέλοντας και έχοντας την επιθυμία να πάει στον ΠΑΟΚ, πάγωσε το θέμα και έτσι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ας πούμε ότι απέσυρε την πρότασή του, ή αν θέλετε την πάγωσε την πρότασή του. Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα θεωρηθεί έκπληξη εάν θα επιστρέψει για να καταθέσει καινούρια πρόταση. Τώρα, αναφορικά θα κρατάμε Ολυμπιακό, ακόμα μία είδηση είχα, θα πάμε για λίγο όμως

0: το πρωί και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί και επίσημα η συνεργασία με τον καινούργιο προπονητή, τον οποίο έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, και ο καινούργιος προπονητής είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Είναι ο Κροάτης, ο οποίος είναι γεννημένος στο Μόσταρ της Βοσνίας, δηλαδή στην πόλη από την οποία, στην οποία γεννήθηκε ο Μπάγεβιτς, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Και ο συγκεκριμένος έχει δουλέψει τελευταία σε Σαχτάρ, όπου τον παρακολούθησε και ο Ιβάν Σαβίδης, και έχει άποψη για τη δουλειά την οποία έκανε στην Σαχτάρ. Ενώ ήταν βεβαίως και σε ομάδες Ολλανδικές το προηγούμενο διάστημα, γιατί είναι Κροατο-Ολλανδός, αν μπορώ να το πούμε κάπως έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο Πούσιτς αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ο Μουρίνιο, δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ όταν πήρε τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία από την Ξάνθη, που βεβαίως δεν είναι τόσο μεγάλη ομάδα, εννοείται, όπως ο ΠΑΟΚ, και ο Λουτσέσκου έκανε την μεγάλη καριέρα στο δικέφαλο του Βορρά. Από εκεί πέρα οι ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και μεθαύριο. Αύριο είναι Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, γιατί υπάρχουν και δύο μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και τις οποίες θα ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών. Δεν γνωρίζω αν η μία από τις δύο είναι ο Γιαννούλης. Παρ' όλα αυτά ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ο δικέφαλος του Βορρά.
1: Ναι, σήμερα όμως είχαμε μια συνάντηση. Νίκο, ναι. Αυτό ακριβώς μεταφέραμε, ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε συζήτηση για τον Γιαννούλη, τα βρήκε όλα με την Άσμπουργκ. Αλλά ο Γιαννούλης είναι αυτός που πάγωσε το θέμα, γιατί είχε ξεκάθαρη διάθεση και επιθυμία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Και έτσι Ολυμπιακός.
0: Είναι σωστό το ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μιλήσει με τους ανθρώπους της Augsburg και τους έχει πει ότι εγώ δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα παρά μόνο στον ΠΑΟΚ, αν θα πάω στην Ελλάδα. Επομένως είναι πολύ πιθανό ο Γιαννούλης να παίξει το σημαντικότερο ρόλο, ούτως ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα και να είναι παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον συντόμως. Από εκεί πέρα σήμερα έγινε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση στην Αθήνα, εκπροσώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του κυρίου Παπαμιμίκου, της κυρίας Γκοντζαρόβα και του κυρίου Τσάκα, οι οποίοι εκπροσώπησαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μαζί με τον κύριο Δημογιάννη, πήγαν για να μιλήσουν για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά ο στόχος είναι να πετύχουν κάποια σωστή συμφωνία για την αστική ανάπλαση γύρω από την Τούμπα, γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο το θέλει οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ για να προχωρήσει τη διαδικασία κατασκευής γηπέδου. Είναι θετικό το κλίμα από ό,τι λένε. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πάρα πολλές υποσχέσεις τα τελευταία χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του γηπέδου της Τούμπας. Ίσως να είναι μία ακόμη υπόσχεση, εύχονται όλοι να μην είναι μία ακόμη υπόσχεση, αλλά να αναλάβει το κράτος αυτό που το αναλογεί, επαναλαμβάνω, για την ανάπλαση της περιοχής και όχι για την κατασκευή του γηπέδου. Κάτι που είναι υποχρεωμένο να κάνει το κράτος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όλοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως είχαμε την κλήρωση σήμερα, νομίζω αναφέρατε για την κλήρωση, το τι ακριβώς έχει γίνει, με τον ΠΑΟΚ τώρα να είναι σε μια διαδικασία να περιμένει τον νικητή του αγώνα Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, που θα γίνει άμεσα, και ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του κεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό του Europa League στις 23 Ιουλίου, το πρώτο μάτς εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, στις 30 του μηνός η ρεβάνς στην Τούμπα για τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Ναι, έχω να σημειώσουμε ότι σήμερα, σε περίπτωση, ναι, που προκριθεί η Δυναμό Κιέβου, τότε θα παίξει πιθανότητα είτε Σερβία, Ουγγαρία ή Πολωνία, όπου παίζουν οι Ουκρανικές ομάδες, γιατί δεν παίζουν στην έδρα τους.
0: Ναι, είναι Πολωνία. Ενημερώθηκε ο ΠΑΟΚ ότι θα παίξει στην Πολωνία. Ωραία. Σε περίπτωση πρόκρισης. Αυτή είναι η ενημέρωση που πήρε ο ΠΑΟΚ. Έχω και μια είδηση παραδόξως για το ποδόσφαιρο του Άρη σήμερα, γιατί βέβαια δεν προήλθε από τον Άρη, προήλθε από το ΑΠΟΕΛ, από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η οποία έλυσε το συμβόλαιο του Μαντσίνη, του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά ο παίκτης αυτός ενδιαφέρει τον Άρη. Και η επιστροφή του είναι πολύ πιθανή πλέον, γιατί και ο Μαντσίνη θέλει να επιστρέψει και ο Άρης θέλει να πάρει το Μαντσίνη, αλλά είναι πολύ πιθανό μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του ταξιάρχη Φούτα να γίνει μεταγραφή του Μαντσίνη στον Άρη, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και για τον Ηρακλή, για να κλείσω και με αυτό, Μάκη, να πω για τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ κοντά και δεν αποκλείεται να κλείσει, να ανακοινώσει και τη μεταγραφή του Σουρλή, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αναμένονται με ενδιαφέρον οι εξελίξεις μεταγραφικές του Ηρακλή. Έγινε και μια τηλεδιάσκεψη του κ. Ματσάρη με τους ανθρώπους του Ηρακλή, με τον Άγγελο Μπασινά, τον Γιάννη Αμανατίδη και τον μεγάλο μέτοχο φυσικά, τον κύριο Παναγιώτη Μονεβασιώτη,

0: Αναμένονται οι εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών. Ο Ηρακλής ανακοινώσει πολλές μεταγραφές μαζί, όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο.
0: Μισό λεπτό να αναφέρω και το σημαντικό, το οποίο θα είναι πασχετικό βέβαια, αλλά ο ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Νίκ Καλάθη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ασχοληθήκαμε εκτεταμένα, Νίκο, με αυτό, γι' αυτό εσκεμμένα το παρέλειψα.
0: Ωραία. Απλώς εγώ έπρεπε να το αναφέρω, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε για τον Ολυμπιακό και είπαμε ότι μετά την αποτυχημένη εξέλιξη που είχε στην περίπτωση του Νεάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του για άλλους παίχτες στη μεσαία γραμμή και όπως φαίνεται ο Νοά Καντιού της Λορεάν είναι ένας παίχτης που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και μάλιστα υπάρχει αναφορά και από την Λεκύπ η οποία κάνει λόγο ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται και έχουν ρωτήσει για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Παίζει μεν σαν αμυντικός μέσος, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, αλλά και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και σαν δεξί μπακ. Είναι ένα οψιόν το οποίο ασφαλώς δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο το Μιτελίμπαρ που ψάχνει αρκετές εναλλακτικές λύσεις για τα μπακ της ομάδας, εκεί που υπάρχει έτσι. Θέλει αρκετή βοήθεια. Τώρα, κλείνω με Ολυμπιακό με δύο περιπτώσεις που μεταφέρει η Αμπόλα από την Πορτογαλία και εντάξει, και είναι και πολύ κοντά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Τσεζάρι Μίστα που αγωνίζεται στην Ρίο Αβε, 24χρονος Πολωνός τερματοφύλακας, έχει αφήσει πολλές καλές εντυπώσεις και θέλουν να βρούνε έναν παρτενέρ του Κωνσταντίνου Τσολάκη για τη νέα σεζόν. Έχει ύψος 1,92, έπαιξε Λέγκια Βαρσοβίας και σε κάποιες άλλες πολωνικές ομάδες και από το 24 είναι στην ομάδα της Ρίο Αβε. Παράλληλα όμως με αυτό δεν είναι ο μοναδικός παίχτης της Ρίο Αβε που φαίνεται να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και η περίπτωση του Βρουσάη. Ο Βρουσάη ο οποίος παίζει εκεί, πλέον έχει αλλάξει πολύ και δεν αποκλείεται και αυτός να επιστρέψει στην ομάδα του Ολυμπιακού εκεί όπου είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν. Τώρα πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή περισσότερο έχει το μυαλό της, όχι έχει το μυαλό της, καλά κάνει, προσπαθεί λίγο να δώσει έτσι μεγαλύτερη έκταση στη φετινή επιτυχία την οποία είχε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όπως γνωρίζετε υπήρχε αυτή η εκδήλωση με την παρουσία του τροπαίου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας η οποία ήταν να γίνει σήμερα αλλά μεταφέρθηκε για την Παρασκευή στο ίδιο μέρος και στο ίδιο σημείο και μάλιστα με ανακοίνωσή του ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι θα παρευρεθεί ο ίδιος στην εκδήλωση λόγω των ιδιαίτερων δεσμών καταγωγής που έχει με την Καλαμάτα. Το τρόπαιο αργότερα θα ταξιδέψει και στην Τρίπολη και θα γίνει μια ανάλογη εκδήλωση και εκεί σε κεντρική πλατεία και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης έτσι της περιοδίας εντός εισαγωγικών που θα κάνει η ΑΕΚ με το τρόπαιο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Από τις 17 Μαΐου του 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε. Το νέο κεφάλαιο που άνοιξε για την νεολαία και τον ελληνικό αθλητισμό. Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει. Δεν περνά καλά. Ζορίζεται οικονομικά. Ζορίζεται σε θέματα υγείας. Αλλά και πολιτισμικά και αξιακά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές. Η κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα. Στην οικογένεια της ΑΕΚ, στον πυρήνα της, προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα. Στην ψυχή και στο μυαλό. Έξω από βία και ναρκωτικά. Θέλουμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία και τα ιδανικά μας, την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια και ψυχικό στένος. Το εφ' αγωνίζεστε είναι οδηγός και πηξίδα μας. Η 1η Ιουνίου και η σημερινή 14 Ιουνίου δεν είναι τυχαίες ημέρες. Η σημερινή μέρα συμβολίζει αριθμητικά τα 14 πρωταθλήματα, ενώ η 1η Ιουνίου, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, σηματοδότησε την έναρξη αυτής της συμβολικής δράσης. Αυτή η φλόγα της αισιοδοξίας που άναψε, μαζί με τα ιερά σύμβολα των προγόνων και των γονιών μας, τη σημαία του Βυζαντίου, της Ελλάδας και της ΑΕΚ, θα μας θυμίζουν πάντοτε την επανεκκίνηση. ήθε το Άγιο Πνεύμα να μεταλαμπαδεύσει στις ψυχές μας πίστη, πάθος και δύναμη ψυχής. Γιατί χωρίς όραμα, χωρίς όνειρα και χωρίς ψυχικό στένος δεν υπάρχει ελπίδα. Και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του. Στις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν σταθμοί για τον ελληνικό αθλητισμό. Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ΕΦ αγωνίζεστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Το νέο κεφάλαιο γράφεται σε ένα περιβάλλον πιο καθαρό και πιο δίκαιο. Σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται. Σε ένα περιβάλλον που οι στόχοι κατακτιόνται με αξίες και προσπάθεια. Το μήνυμα που περνάει στα νέα παιδιά είναι να πιστεύετε στις δυνατότητές σας. Να μην φοβάστε τις δυσκολίες. Να αγωνίζεστε με ήθος και πάθος. Να έχετε αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Να διεκδικείτε τα όνειρά σας. Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό. Να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Να υπηρετήσουμε αξίες που ενώνουν. Να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο όπως αξίζει στη σπουδαία πατρίδα μας. Το τρόπαιο του πρωταθλητή θα ταξιδέψει σε σημαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας μαζί τις αξίες, τα ιδανικά, το όραμα και την ελπίδα για το μέλλον. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι ζωντανή συνέχεια. Θα βρεθεί κοντά σε κάθε φίλαθλο που ονειρεύεται και πιστεύει στο καλύτερο αύριο. Που πιστεύει στον δρόμο του νικητή. Ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης που γεννιέται μέσα από αγάπη για όραμα. Γι' αυτό, ό,τι κάνεις, να το κάνεις με αγάπη, με υπομονή, επιμονή, πάθος και πίστη και προσήλωση στις αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε. Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα, μα πάνω απ' όλα είναι κίνημα και είναι στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια ομιλία του κυρίου Λιόπουλου, ο οποίος έτσι, με αυτή την αυθεντικότητα που έχει, μεταφέρει τα πράγματα έτσι όπως θέλει να τα νιώσει ο κάθε φίλαθρος της ΑΕΚ. Όση ώρα ακούγαμε εμείς τον πρόεδρο της ΑΕΚ, είχαμε την έκπληξη και συνεχίζεται αυτή η παράδοση που δημιουργείται φέτος. Παιχνίδι Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά είχε δείξει καθυστέρηση, ουσιαστικά στο 50, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, πέτυχε γκολ το Κονγκό με κεφαλιά. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίχτης πέτυχε τον γκολ. Η ουσία είναι πάντως ότι οι Κονγκολέζοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 και ασφαλώς το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια Πορτογαλία η οποία στέκεται αρκετά καλά στο παιχνίδι, ίσως να μπορούσε να έχει πετύχει και κάποιο άλλο γκολ, αλλά είδαμε ότι οι Κονγκολέζοι, αν βρουν την ευκαιρία, δεν χαρίζονται. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσω με αυτά τα οποία έχουμε, καθώς δεν υπάρχουν και πολλά από το ρεπορτάζ της Ένωσης. Έχουμε να υπάρχει το πλάνο το οποίο καταστρώνεται για το Champions League και σύντομα η ΑΕΚ θα μάθει μέσα από τη διαδικασία που θα προχωρήσει το μονοπάτι αυτό το οποίο περιμένει πώς θα έρθουν τα πράγματα και ποιες ομάδες θα βρεθούν απέναντί της. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που καταρχάς είχαμε την πώληση πλέον του Σβιντεύσκη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Τριφυλιού. Ο Πολωνός σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λόντς, στην Πολωνία, και δόθηκε περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ από τους Πολωνούς προκειμένου να τον αποκτήσουν. Ουσιαστικά τώρα με αυτή την κίνηση ανοίγει ο δρόμος για να έρθει ακόμα ένας επιθετικός στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και από εκεί και πέρα ο Σβιντεύσκη πλέον σήμερα βρέθηκε στο Κοροπή, μάζεψε τα πράγματά του, αποχαιρέτησε όσους μπόρεσε να αποχαιρετήσει και όσους βρήκε εκεί, και αποτέλεσμα έχει να συνεχίσει την ομάδα του στην ομάδα του Λόντς. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μπόνους, το οποίο αν το καταφέρει ο Πολωνός Στράικερ, τότε μπορεί να πάρει να αποκομίσει άλλες 300.000 ευρώ. Από τον Παναθηναϊκό τώρα έχουμε την πρώτη προπόνηση, η οποία έγινε σήμερα στο Κοροπή. Αύριο περάσαν οι παίκτες από εργομετρικά, από ιατρικές εξετάσεις. Αύριο θα γίνει ο δεύτερος κύκλος και αναμένεται να βρεθούν πλέον στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και ορισμένοι από τους διεθνείς παίχτες που πήραν έτσι λίγες μέρες παραπάνω ξεκούραση. Ο Ανδρέας Ντετέι, ο Σωτήρης Κουντούρης και ο Γιώργος Κυριακόπουλος που ήταν με την εθνική ομάδα, ο Άνταμ Τσέριν και ο Ντριάνο Γιάνγκουσιτς, ο οποίοι και αυτοί ουσιαστικά είχαν υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα. Την Δευτέρα η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει και το βασικό στάδιο της ομάδας, και εκεί θα ενταχθεί στην ομάδα και ο Τσιριβέγια, ο οποίος παντρεύεται και είχε πάρει έτσι ειδική άδεια, εντάξει, εννοείται, έδωσαν άδεια στο παιδί να παντρευτεί, να ζήσουν. Άδεια επίσης απουσίαζαν με ειδική άδεια ο Μπακασέτας, ο οποίος είναι κοινό μυστικό ότι δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, ο Γετβάη, ο Σισόκο, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, που ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι μέσα στην ομάδα των παιχτών που δεν πρόκειται να συνεχίσουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Φυσικά Πόντας είναι και ο Πελίστρη, ο οποίος αγωνίζεται με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε κιόλας, έχει μάθει από σήμερα την αντίπαλό του για το Conference League, για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα αντιμετωπίσει την ουγγρική ομάδα Πάξη, μια ομάδα η οποία okay, δεν έχει έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν έχει τη μεγάλη ποιότητα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα της ουγγρικής ομάδας, σε ένα γήπεδο με χωρητικότητα περίπου 5.500-6.000 θεατές, το δεύτερο στην Αθήνα, και θα διεξαχθεί κανονικά στο ΟΑΚΑ. Τώρα αναφορικά με τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, επισημοποιήθηκε η φιλική αναμέτρηση με την Grasshoppers, η οποία όμως θα γίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και με αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα αποχαιρετήσει την έδρα στην οποία, την ιστορική έδρα θα έλεγα, για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στο μπάσκετ δεν αναφέραμε λίγο νωρίτερα την είδηση που έχει να κάνει με την επιβολή κυρώσεων από την ΔΕΑΔ. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών για το περιστατικό του Τάρικ Τζόνς με τον Κέντρικ Ναν από τη ΔΕΑΒ και 100.000 πρόστιμο στον παίχτη. Από εκεί και πέρα η ΔΕΑΒ είναι γνωστό ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να τιμωρήσει τον παίχτη με αγωνιστική παρά μόνο με χρηματικό πρόστιμο, ενώ στις ομάδες μπορεί να επιβάλλει μόνο μια αναμέτρηση και κλεισμένων των θυρών. Τώρα να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη εκδικάζεται η ίδια υπόθεση και από τον ΕΣΑΚΕ, οπότε και από εκεί αναμένεται να υπάρχουν και άλλες ποινές. Αυτά και με την εξέλιξη αυτή που είχε να κάνει με την περίπτωση του Τάρικ Τζόνς. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Είπαμε ημίχρονο στο Μουντιάλ, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε όμως συντονισμένοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Έστω διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του εδώ μέρο?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Εδώ που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Το πρωινό της 5ης, 18 του Ιούνιου του 2026. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξημερώνουμε με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 71%. Με 23 βαθμούς ξημερώνει η πρωτεύουσα. Κατά το που νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 62%. 33 άρια βλέπω στην θερμοκρασία η μέγιστη. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ. (69) 07 4 83 4 8 και 4 το Viber για να στείλουμε καλημέρες και να φτιάξουμε λίγο το πρωινό μας για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και σήμερα, Πέμπτη άλλωστε, αύριο Παρασκευή, και γενικά νιώθω ότι περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, αλλά εντάξει. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας με το αστικό το λεωφορείο. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Την ευλογή σου να έχουμε, πατέρα Παναγιώτη. Την ευλογία σου, την ευλογή σου. Ακόμα πρωί είναι, λέει του. Καλημέρα, πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Στο Δημοσθένη, στο πολεμικό ναυτικό, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη Πέμπτη σε όλη την παρέα. Στη Δέσποινα καλημέρα, στην Τίνα καλημέρα, με υγεία και όμορφο πρωινό Πέμπτης. Στη Μαρία καλημέρα, σήμερα λέει είναι προπαρασκευή για όσους βιάζονται να μεγαλώσουν, και μετά Τετάρτη για εμάς που δεν βιαζόμαστε. Είναι πρόβλημα αυτό, ξέρεις, το ότι δεν είναι ότι βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε, είναι ότι μέσα στην εβδομάδα σταματάμε να ζούμε και περιμένουμε να έρθει λίγο το Σαββατοκύριακο για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν ξέρω άμα ζούμε και το Σαββατοκύριακο ή απλά υπάρχουμε, αλλά... Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα στην Ξηροκρίνη, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, με 22 βαθμούς στην Κρήτη, την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς αλιάρδες, που ο άλλος που είναι, τόσες μέρες εξαφανισμένος, άρε πω έχει, άδεια έχει, δεν ξέρω. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Πρωινό αστέρι, λέμε δυνατά. Να τους ξεμπροστιάσουμε τα λαμόγια. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Συννεφιασμένη, όπως μου γράφει η Αστυπάλαια, με 23 βαθμούς Κελσίου. Καλή και

0: με υψηλή θερμοκρασία αλλά και βροχές θα είναι ο καιρός για σήμερα, αφού θα δούμε τριαντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα είναι αρκετά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρετικά, όπου και στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς. Ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

τα έχουμε ίσως λίγη βροχούλα. Αν και να πω την αλήθεια, μέσα στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, εκτός από χθες το βράδυ, δεν θυμάμαι να έβρεξε άλλη μέρα. Συνήθως πέφτει έξω το δελτίο. Άρε, πω, λέει, και μετά κολλητά άδεια πάει διακοπές, λέει, στην Go. Α, γι' αυτό δεν εμφανίζεται. Διακοπές, πληρώνει ο Άστε εκεί πέρα. Κοίτα να δεις, η γραμμή 3K. Και γκρινιάζουν. Μπράβο. Διακοπές στην Go και κολλητά άδεια με ρεπό. Άμα είσαι δημόσιος υπάλληλος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα από το μακροχώρι της Βερίας. Ο Ιδωμενέας είναι εδώ. Δεν λέει να βγει ο Φεβρουάριος, λέει από τον Ιούνι. Τι είναι αυτά, ρε παιδί. Άστα να πάτε. Εντάξει, θερμοκρασία καλή, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μετά θα αρχίσουν να πιάνουν οι ζέστες και θα αρχίσουμε να λέμε, όχι, και τι είναι αυτό με τη ζέστη. Και μέχρι στιγμής καλά είναι. Δεν έχει κάνει εκείνους τους κάψονες, τους γερούς. Και μακάρι να μην τους κάνει. Κάποιος μου έλεγε ότι φέτος θα πάει έτσι, θα είναι δροσερό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Καλημέρα στο Βασίλη, σωθήκαμε, λέει. Ήρθε το πόσο κάνει, πόσο ηλίθιους μας περνάνε. Η πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα. Οι πιο φτωχοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε πει, παιδιά, δεν φταίει η κυβέρνηση. Εμείς φταίμε. Πραγματικά εμείς φταίμε. Αυτή τη δουλειά τους κάνουμε. Αφού τους εμπιστευόμαστε, αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε, όπως τα λέγανε για ένα γνωστό ελαιόλαδο. Το αποτέλεσμα τι είναι αυτό. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα.

Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, καλημέρα και στον Νίκο από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας. Και εγώ σε 2,5 εβδομάδες άδεια, λέει, στο μακροχώρι Μαθίας. Άντε με το καλό, με το καλό Νικόλα, να έρθεις στην μαμά πατρίδα, να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες για να ξαναφύγετε μετά πάλι πίσω εκεί που σας έδιωξαν εδώ από την Ελλάδα. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί δεν ήταν ικανοί να μπορέσουν να κρατήσουν τους δικούς μας ανθρώπους εδώ πέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Επίσης είναι διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Ιούνιου, αλλά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1815 η μάχη του Βατερλό, οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς σου Έλιγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1904 ο Υπουργός Παιδείας Πυρίδων Στάις σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζιόγλου. Σαν σήμερα το 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Σαν σήμερα το 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Τωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών παράλληλα με τις πράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1992 σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά του νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Χιαλμάς. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις της διαπραγματεύσης με τους εταίρους. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή ο Γιούργεν Χάμπερμπας, γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Σαν σήμερα το 1934 έρχεται στη ζωή ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Ενώ σαν σήμερα το 1942 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος τραγουδοποιός Μολ Μακ Κάρντεϊ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι που συνέβησαν σαν σήμερα το 741 φεύγει από τη ζωή ο Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, φεύγει από τη ζωή ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη. Κοντεύει να τελειώσει και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Και χαμπάρι δεν θα πάρουμε πότε έρθει το καλοκαίρι και πότε θα φύγει.

Καλημέρα στον Πάνο που στέλνει την καλημέρα του από την Κολονία. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία ξεκινάει την, το δρόμο για την εργασία της. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Πόσο κάνει μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίζουμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Το πιθανότερο σενάριο επαναλειτουργίας της, η μεταπτυχιακή σχολή και η Χάλκη και μια έκθεση καταπέλτης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, είπε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλάει στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία ΕΕΠΑ και Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις αλλά και οι απειλές. Μιλάει στα νέα ο ιερέας που έκανε metal ψαλμωδίες, ο Διονύσης Ταμπάκης, έφτασε τους New York Times. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Μικρή πτώση στις βάσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας και Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ, πέτυχε hat-trick και έσπασε 7 ρεκόρ. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεολειψία του Πασό. Εμφύλιο στο Πασόκ, άγριο κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Σε άμεση ισχύ τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις, τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές των Γιοταχή για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Εφημερίδα Καθημερινή, κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβάσεις ακινήτων. Απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφυγή με φόντο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα, υψηλές θερμοκρασίες. Αποστολή στην Αλβανία, η καθημερινή στην επανάσταση των Φλαμίνγκο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αναθεώρηση του άρθρου 16, νέα επίθεση για τα συμφέροντα των εμπόρων της εκπαίδευσης να βρει απέναντι όλο το λαό. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Η κυβέρνηση για την ακρίβεια, η κοροϊδία τιμή δεν έχει. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, αφωνία συνενοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Αυτό απασχολούμενη μαχητική απάντηση στη φορολογιστία και στα δυσβάσταχτα βάρη. Κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός και τουρισμός, κάλεσμα σε απεργιακό ξεσηκωμό μπροστά στις 24 του Ιούνιου. Εφημερίδα Κόντρα, τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τη σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Αριοπάγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει την γαλάζια πατρίδα. Δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Νέο εργαλείο για τους καταναλωτές. Λειτουργεί η πλατφόρμα Πόσο Κάνει κατά της ακρίβειας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Τι περιλαμβάνει, το CNN διέρευσε το κείμενο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε ΕΥΠΑ και Ιράν. Ακαθάριστα οικόπεδα, σαφάρι ελέγχων και βροχή προστίμων. Εφημερίδα των Συνταχτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16. Θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Εφαρμογή Πόσο Κάνει για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ, σπατάλη χρόνου, ενέργειας και χρημάτων στην αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος. ΕΥΠΑ και Ιράν, τα θολά σημεία της συμφωνίας. Ελλάς, στημένο γράμμα σε Μητσοτάκη. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες το σήμερα. Μεταλλαγμένα έσπασε το δίχτυ προστασίας της Ευρώπης. Ψηφιακές αδεξιότητες κάτω από τη βάση το δημόσιο. Μουντιάλ στον αστερισμό του Μέση. Εφημερίδα Δημοκρατία, ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Προκόπης Παυλόπουλος, πώς η καταχρηστική επίκληση της εθνικής ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών, τουρκική εισβολή σε ροζ στρόγγυλη. Ελλάδα 2.0, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης. Ανησυχία, βρώμικα παιχνίδια Ερντογάν και με τη θεολογική σχολή της Χάλκη. Θετική εξέλιξη εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Γερουσίας στον ΕΥΠΑ το νομοσχέδιο για την πύλη της Ανατολικής Μεσογείου. Εφημερίδα Απογευματίνη, πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία. Συμφωνία ΕΥΠΑ και Ιράν, ανοίγουν τα στενά, έρονται οι κυρώσεις. Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39η Μέση. Εφημερίδα One Voice, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Το υπερχρεωμένο ο Ελευθέριος Βενιζέλος χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Σε ποιες επενδύσεις έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά? Η ακρίβεια λέει Λατή. Το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Η κοβέση θα πάει μέχρι τέλους Φλωρίδη και Μαξίμου. Ανάλυση: το Ιράν επιστρέφει ως νικητής. Αλόνης Σκετίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ιστερόγραφα: λεφτά υπάρχουν για τον Ζελένσκι, όχι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδελτιά μας. Δίκη Λιγκερίδη ενεργοποιεί την πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία και ψευδορκία. Οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Αλέξη Τσίπρας, αν υπήρχε ντροπόμετρο θα το είχε σπάσει. Σιβηρία, το Πασόκ, έρχονται δύσκολα φεγγάρια για τον θυμωμένο Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Το Ποντίκι, ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Νέα Δημοκρατία απειλεί για αυτοδυναμία και μπόνους εδρών. Αλέξης Τσίπρας με αφήγημα νίκης ακόμη και από την πρώτη κάλπη. ΝΑΤΟ, η Σύνοδος Κορυφής και οι ελληνικές ανησυχίες. Μέση Ανατολή, κρίσιμες ασάφειες απειλούν την ειρήνευση. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Μπλόκο λόγω Κάσους Μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Εκτός θεσμικών ορίων, η Λάουρα Κοβέση τραβάει το σκηνί. Μπάχαλο στο ΣΥΡΙΖΑ, η Τρόικα Πολάκη Παπαδούρου κηρύσσει ανένδοτο καταφάμελο. Νέα επιτυχία του ελληνικού FBI. Πώς εξάρθρωσε τη μεγαλύτερη σπήρα πειρατική TV στη χώρα. Αποκάλυψη για την Intel, διασύνη για εισαγωγή των Άτικα στο χρηματιστήριο πριν σκάσει η βόμβα. Εφημερίδα Εστία, μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή σε τελετή αποφυτήσεως. Το νου σας έως συνερωτευμένη με τον εαυτό του, το χρήμα και την εξουσία. Προκόπης Παυλόπουλος, στην τυράννια των Σοβιέτ θυμίζουν οι υποκλοπές. Η ανωτερότητα ενός πολιτισμού ακατάδεκτου στην αντιγραφή. Αξίζει να διαβάσετε σημαντικά ευρήματα για τον Μεγαλέξανδρο στη Μιέζα της Μακεδονίας. Ποιοι τρίτεχνοι και πολίτεχνοι απαλλάσσονται από το τέλος ταξινομήσεως. Η Ευρωβουλή καταδικάζει την Τουρκία για Κάσους Μπέλη και γαλάζια πατρίδα. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Μαργαρίτη Σχοινά, 4 στόχοι για τον πρωτογενή τομέα. Ολοκλήρωση του νέου συστήματος πληρωμών, διασφάλιση των κονδυλίων στο πλαίσιο της νέας κοινής υπουργικής απόφασης, να κερδιθεί η μάχη των επιζωτίων. Διακομματική έγκριση της εθνικής στρατηγικής. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Γιάννης Βαρδινογιάννης, εξασφαλισμένος ο εφοδιασμός της Ελλάδας. Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα, πόσο κάνει. Με 300 δισεκατομμύρια το Ιράν βγαίνει από την απομόνωση. Greek Day, προσκλητήριο των ελληνικών τραπεζών σε διεθνείς επενδύσεις. Καναδά, στο στόχαστρο του TBDC, η ελληνοτουρκική αμυντική βιομηχανία. Επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ποιο είναι το προφίλ του Βόρεια στο Μαρούσι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο...

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι η μέρα Πέμπτη σήμερα, 18 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69074-83-484. Καλημέρα σας, καλό πρωινό και πάμε να δούμε λίγο αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Βέβαια το ζητούμενο δεν είναι το πόσο κάνει, το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο όσο κάνει, αλλά τέλος πάντων το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει θέσει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, όπου όπως μας λένε πρόκειται για έναν οδηγό σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, προσβάσιμο είτε από υπολογιστή είτε και από εφαρμογή στα κινητά σας τηλέφωνα Android και iOS. Λέει ότι το εργαλείο περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας και προσφέρει καθημερινή ενημέρωση αλλά και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Λοιπόν, για πρώτη φορά θα επιχειρήσω να μπω στο πόσο κάνει.gov.gr να το δούμε έτσι λίγο μαζί. Δεν έχω μπει ποτέ. Πρώτη φορά μπαίνω να το δούμε έτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάει, λέει καλώς ήρθατε, πόσο κάνει. Τώρα ξέρεις, λέει, πριν αγοράσεις. Από τέτοια μου κουνιούνται που ξέρω πριν αγοράσω. Λοιπόν, και μου βγάζει τώρα εδώ πέρα σούπερ μάρκετ. Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σύγκριση λέει σε πραγματικό χρόνο. Βρες άμεσα τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Αναζήτησέ τα με barcode, με το όνομα ή με την κατηγορία τους και δες, λέει, ποιος έχει την καλύτερη τιμή σήμερα. Πάμε παρακάτω, να πατήσουμε το επόμενο. Πατάμε επόμενο. Τι λέει στο επόμενο? Έξυπνη διαχείριση λίστα. Έχει να κάνεις λίστες ψώνια της εβδομάδος για το σπίτι, ψώνια γιορτών. Ψώνια είμαστε γενικότερα, αλλά τέλος πάντων και τι λέει εδώ. Οργάνωσε λίγο τις αγορές σε λίστες και σύγκρινε το συνολικό τους κόστος αναλυσίδα. Βρες αυτόματα φθηνότερες εναλλακτικές, μπλα μπλα μπλα για το καράτι σου. Πάμε παρακάτω. Διαφάνεια και ευρωπαϊκή αγορά. Με ενδιαφέρει αυτό. Λέει, δες την εξέλιξη των τιμών το τελευταίο δίμηνο μέσα από εύκολα διαγράμματα. Σύγκρινε τις τιμές της Ελλάδος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αγόρασε με σιγουριά. Πάμε να ξεκινήσουμε να αγοράσουμε με σιγουριά, ρε παιδί. Να δούμε πώς λειτουργεί το ρημάδι. Λοιπόν, τι θέλω να αγοράσω? Θέλω να αγοράσω τρόφιμα. Μου βγάζει διάφορες λίστες. Τι θέλω να αγοράσω? Γάλα θέλω να πάρω, έτσι. Γάλα. Τι γάλα θέλω να πάρω? Θέλω να πάρω φρέσκο υψηλής παστερίωσης μακράς διαρκείας. Ωραία. Και μου δείχνει διάφορες τιμές εδώ πέρα που ξεκινάνε από 0,83 ευρώ, μιλάω για το 1 λίτρο, και φτάνει η μέγιστη. Έχει διάφορες τιμές, δεν τα έχει ένα. Ναι, λοιπόν, ας πατήσουμε σε αυτό που είναι το φθηνιάρικο, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι οθευμένο με νερό, δεν ξέρω. Υψηλής παστερίωσης, λέει, για να πατήσω εδώ. Το βρίσκουμε, λέει, στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ 0,83 και σε βγάζει, λέει, και το ιστορικό της τιμής που το συγκεκριμένο γάλα έχει φτάσει μέχρι και 1,06 και σήμερα είναι στα 83 λεπτά. Μάλιστα. Το θέμα είναι όμως γιατί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να καθόμαστε να ψάχνουμε δηλαδή κάθε μέρα.

Να ποιο έχει το φθηνότερο γάλα, για να δω και άλλες κατηγορίες προϊόντων. Γιατί με πέταξες έξω, γιατί ήταν αυτό τώρα. Λοιπόν, κάτσα να πάω στην αρχική. Θέλω να πάρω καθαριότερα. Επειδή να ξεπρομίσουμε λίγο το σπίτι, να πλύνουμε. Τι να πλύνουμε, καθαρίσουμε την κουζίνα. Καθαριστικά γενικής χρήσης. Υγρά πανάκια λέει καθαρισμού τζαμιών. Επώνυμης εταιρείας 93. Τα 40 τεμάχια. Δεν το λες και φθηνό, να πω την αλήθεια. Μετά χλωρίνη γνωστής εταιρείας 2 λίτρα 1,95 μου το δίνει, 1,49 το 1 λίτρο. Ναι, συμφέρει να πάρετε τα 2 λίτρα χλωρίνης, να ξέρετε. Έχει και προσφορά 1 συν 1, 4 και 47, είναι 2 επί 1250 ml. Αυτό ας πούμε ότι συμφέρει λίγο περισσότερο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να πάω ξανά στην αρχική. Λοιπόν, να πάρουμε για το ζωάκι μας ήδη, για κατοικίδια, για το σκύλο μας, έχουμε πες σκύλο. Ξηρά τροφή 17 και 49 τα 20 κιλά. Αλλά ποιος ξέρει τι θα είναι τώρα αυτή η τροφή, βέβαια, γιατί άμα πω να πάρω μια επώνυμη, πόσο πάει η επώνυμη. Η επώνυμη πάει 4 και 53 το 1 κιλό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μετά έχει την άλλη που είναι στα 30 ευρώ το δεκάκιλο. Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όχι ότι έχει φθηνές τιμές, σκατούλες δεν είναι φθηνές οι τιμές. Το θέμα είναι ότι τάχα μου δήθεν σου δείχνει ας πούμε ποιο είναι το φθηνότερο, ενώ όλα ακριβά είναι έτσι όπως τα βλέπω. Το θέμα δεν είναι όμως το πόσο κάνει, όπως είπα προηγουμένως. Το θέμα είναι γιατί να κάνει τόσο, δηλαδή. Δηλαδή το ζητούμενο είναι αυτό, να βρούμε ποιος μας κλέβει λιγότερο ή να σταματήσουν τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να μας κλέβουν με όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Δηλαδή πώς πάνε να κοροϊδέψουν τώρα τον πολίτη αυτής εδώ της χώρας. Σου λέει ότι ναι μεν είναι πανάκριβα όλα, αλλά εμείς σου φτιάχνουμε ένα εργαλείο, ρε παιδί μου, για να μπαίνεις μέσα, να, τάχα μου δήθεν, να νιώθεις ότι ψωνίζεις φθηνότερα. Φθηνότερα δεν ψωνίζεις. Όποιο σούπερ μάρκετ και να πας, πάλι ακριβά είναι. Ακόμη και το φθηνότερο προϊόν να επιλέξεις, γιατί τα έχω μπροστά μου τώρα ένα σωρό προϊόντα σε διάφορες έτσι, πώς το λένε, σε διάφορες κατηγορίες. Ακριβά είναι. Κακά τα ψέματα. Πανάκριβά είναι. Το ζητούμενο δεν είναι λοιπόν να βρίσκω ποιος είναι ο λιγότερο ακριβός. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχει όλη αυτή η ακρίβεια, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης, στα βασικά είδη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στα τρόφιμα, γενικότερα σε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται καθημερινά για να μπορούμε να έχουμε μια άνετη και normal ζωή. Τώρα, αυτό εδώ το πόσο κάνει.gov.gr είναι μια πλατφόρμα η οποία συγκρίνει τις τιμές από καταναλωτικά προϊόντα και επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικά έτσι σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό των τιμών και να μπορούν να οργανώνουν τις αγορές τους. Μπορούν να φτιάξουν και κάποιες λίστες εδώ πέρα. Για να μπείτε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, τέλος πάντων, μπορείτε να μπείτε, να πατήσετε πόσο κάνει.gov.gr. Και διατίθονται και εφαρμογές, όπως είπα και προηγουμένως, για Android και iOS, ούτως ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές. Περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε 6 βασικές κατηγορίες και σε επιμερούς υποκατηγορίες. Και η κατηγοριοποίηση βασίζεται βέβαια στα στοιχεία τα οποία έχουν παρασχεθεί από την Circana στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. Κάπως έτσι προσπαθούν τέλος πάντων οι κυβερνώντες να ξεγελάσουν τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη και να του πούν ότι πλέον δήθεν μπορείς να βλέπεις, να συγκρίνεις τις τιμές και να ξέρεις πού να πας να ψωνίσεις. Και το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό, να κάθεσαι να χάνεις χρόνο κάθε μέρα που θες να πας να ψωνίσεις κάτι και να ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο σούπερ μάρκετ για να πάρεις. Από το ένα σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα, αυγά, τυρί και δεν ξέρω εγώ τι. Από το να πάω στο άλλο το σούπερ μάρκετ να πάρω καθαριστικά, μορομάντιλα και είδη υγιεινής. Να πάω στο άλλο το σούπερ μάρκετ να πάρω τα υπόλοιπα τα οποία θέλω. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Και πόσοι θα το κάνουν και ποιοι θα το κάνουν. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να έχουμε φυσιολογικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και βέβαια ο μισθός ο οποίος έχουμε να επαρκεί για να μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί δυστυχώς
Έτσι όπως είναι τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή, ο μισθός φτάνει μεταβίας μέχρι τις 20 του μηνός. Μετά τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση και παρακαλάμε να μην συμβεί τίποτα και δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει ούτε 1.000 ευρώ στην άκρη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση, ρε παιδί μου, σε μια βαρία που θα τύχει κάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε λεφτά στην άκρη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να δουλεύεις και να μην μπορείς να βάλεις 5 φράγκα στην άκρη για να πεις ότι θέλω να έχω και κάποια χρήματα, ρε παιδί μου, να μπορέσω να κάνω κάτι ή να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε μια δύσκολη στιγμή. Κάτι. Και μας κοροϊδεύουν τώρα μέσω αυτής της πλατφόρμας posoukani.gov.gr, η οποία, ναι, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη εάν υπήρχαν πραγματικά χαμηλές τιμές. Εκεί ναι, θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη. Αλλά τώρα να κάθομαι να ψάχνω ποιος με κλέβει λιγότερο, γιατί όπως και να έχει θα με κλέψουν, είναι τραγικό πραγματικά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα στην Ελλάδα, σε μια χώρα όπου οι κάτοικοι της εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Μετά ψηφίσανε και αυτόν τον επέσχυντο νόμο με το 13ωρο, το οποίο 13ωρο δυστυχώς έχει παγιωθεί. 6 στους 10 εργαζομένους δουλεύουν υπερορίες και δεν πληρώνονται κιόλας. Υπάρχει μια έρευνα από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ που λέει ότι το 65,5% των εργαζομένων δουλεύει από 1 έως 5 ώρες παραπάνω την εβδομάδα, το 24,1% δουλεύει 6 έως 10 ώρες παραπάνω, ενώ το 9,1% δουλεύει 11 ώρες επιπλέον μέσα στην εβδομάδα. Με απλά λόγια, η υπερορία δυστυχώς δεν είναι η εξαίρεση η οποία επιβεβαιώνει τον κανόνα, είναι μια καθημερινότητα την οποία βιώνουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας που πηγαίνουν το πρωί στην εργασία τους και πολλές φορές δεν ξέρουν και τι ώρα θα σχολάσουν. Και σε πολλές εκ των περιπτώσεων εννοείται οι υπερορίες αυτές απλήρωτες. Δυστυχώς σχεδόν ένας στους 3 εργαζομένους, μιλάμε για μεγάλο ποσοστό, δεν είναι λίγο, δουλεύει πέρα από το κανονικό ωράριο. Αλλά βέβαια εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία αυτών οι οποίοι δουλεύουν υπερορίες δεν τις πληρώνονται. Εσείς εκεί στο Υπουργείο Εργασίας, στην κυβέρνηση, σε ποσοστό 34,5% δεν πληρώνονται για τις επιπλέον ώρες αυτοί που εργάζονται υπερορίες. Δουλεύουν δηλαδή για την ψυχή της μανούλας τους. Κάθεσαι εσύ εκεί πέρα στη δουλειά, σου δίνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, το μήνα. Σου λέει, κοίταξε να δεις, ο βασικός είναι 7,5-8 πόσο είναι, εγώ θα σου δίνω 1.000, αλλά υπερορίες δεν έχει τίποτα, κομμένα. Και όταν θα έρθουν τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή το καλοκαιράκι που θα πάρουμε το επίδομα αδείας, θα μου το δώσεις πίσω, γιατί δεν βγαίνω σαν επιχείρηση, ρε παιδί. Πώς το διάλογο γίνεται να μην βγαίνει αυτή η επιχείρηση τη στιγμή που αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να κάνουν υπερορίες γιατί έχει δουλειά, Ελλάδα 2.0. Επίσης, σχεδόν το 10% παίρνει ρεπό ή άδεια αντί για χρήματα. Δηλαδή να κάθεσαι, ρε παιδί μου, να δουλεύεις εσύ υπερορίες τώρα, να λες ότι κομμάτια να γίνει, θα βάλω κάνα φράγκο στην τσέπη μου, να πληρώσω κάνα λογαριασμό, να καλύψω καμία τρύπα, και έρχεται ο εργοδότης με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους φυσικά και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, Ερμές, σήμερα πόσο δούλεψε αυτή την εβδομάδα, 8 ώρες παραπάνω, εντάξει, πάρε μια μέρα ρεπό και μια χαρά είσαι. Ωραία πράγματα. Και οι γυναίκες βέβαια μένουν συχνότερα πλήρωτες για υπερορίες, σε ένα ποσοστό 41,1% έναντι 29,9% των ανδρών. Καταλάβατε, κυρίες μου, ο φεμινισμός που λέγαμε, να βγουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, ισότητα κτλ. Να πάρετε την ισότητα τώρα. Δουλεύτε παραπάνω για να μην πληρώνεστε. Και βέβαια, όλο αυτό το τίμημα φαίνεται στην υγεία, γιατί κακά τα ψέματα
Η υπερεργασία δεν επηρεάζει μόνο τα οικονομικά μας, το πορτοφόλι κτλ. Επηρεάζει το σώμα, επηρεάζει το μυαλό. Γιατί οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, σε 42,1%, έχει εργασιακό άγχος. Επίσης το 29,4% αντιμετωπίζει πόνους σε οστά, αρθρώσεις ή μύες. Το 28,9% έχει πόνο κεφάλου ή κόπωση ματιών. Ενώ το 27,3% αναφέρει για μια συνολική κόπωση. Γενικότερα είμεθα κουρασμένοι. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι πραγματικά? Να έχουμε γίνει δούλοι με τη δικιά μας υπογραφή, μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε δύο δουλειές, τρεις δουλειές, ο καθένας ανάλογα, γιατί άλλος δουλεύει και Σαββατοκύριακα, άλλος κάνει δύο δουλειές μέσα στην εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα κάνει κάνα εξτραδάκι εδώ και εκεί. Πώς τα έχουμε καταφέρει να κάνουμε τόσα πολλά και να μας μένουν τόσα λίγα ή να μην μας μένει τίποτα? Είναι απίστευτο. Τη στιγμή που τα παλαιότερα χρόνια με έναν μισθό οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας καταφέραν και κάνανε χίλια δυο πράγματα. Και σήμερα με δύο, τρεις μισθούς σε μια οικογένεια μέσα, τέσσερις γιατί μπορεί να πέφτει και καμιά σύνταξη από κάνα παππού, καμιά γιαγιά που μένουν μαζί. Και πάλι δεν βγαίνει, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα μας εξηγήσει κανείς εκεί πέρα στην κυβέρνηση και να αφήσετε λίγο τα χαζά με τις πλατφόρμες, πόσο κάνει και πόσο δεν κάνει? Εδώ πέρα υπάρχουμε τώρα, είναι πρόβλημα επιβίωσης όλα αυτά. Έχουμε πρόβλημα επιβίωσης, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επιβίωσης. Και δεν ανοίγει ρουθούν, ειλικρινά. Αυτό είναι που με εκνευρίζει και με φέρνει στα όρια μου, ότι όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται, όλος ο κόσμος όπου και να σταθείς, όπου και να βρεθείς, λέει για την ακρίβεια, για το πώς μας κατάντησαν έτσι οι αλήτες. Αλλά άμα τους ρωτήσεις, πάλι τους ίδιους θα πάνε να ψηφίσουν. Και τι να ψηφίσεις και δεν υπάρχει κάτι άλλο? Ειλικρινά η πραγματικότητα είναι τραγική. Πραγματικά είναι τραγική.

Σε λίγα χρόνια όλοι θα είμαστε ασθενείς, ειλικρινά. Θα είμαστε ασθενείς γιατί δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε όλη μέρα μες στο άγχος, μας τρώει το άγχος για το πώς θα βγάλουμε το μήνα, για το αν θα φτάσουν τα χρήματα, για το πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δάνεια, πώς θα πληρωθεί το δάνειο, μην έρθουν και τους χτυπήσουν από το φαν και τους πάρουν το σπίτι. Είναι προβλήματα τα οποία μοιάζουν άλυτα, είναι δυσεπίλυτα. Και αυτό εδώ πέρα σημαίνει ασθένεια, όταν είσαι όλη μέρα μέσα στο άγχος, μέσα στο στρες. Να σηκωθείς το πρωί, να πας στη δουλειά σου. Στη δουλειά να έχεις να αντιμετωπίσεις 1000 προβλήματα και έναν εργοδότη ο οποίος σε έχει με το μαστίγιο γιατί μπορεί, γιατί περισσότεροι είναι κουπούκια, κακά τα ψέματα. Οι εργοδότες εδώ πέρα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο, ευτυχώς όχι όλοι, όχι όλοι, υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στα εργασιακά. Αλλά οι περισσότεροι είναι αλήτες του κερατά, πραγματικά. Δεν πληρώνουν υπερορίες, ζητάνε πίσω δώρα και επιδόματα, χτυπάνε κάρτα οι ίδιοι τους, εκβιάζουν τους εργαζομένους. Άμα δεν σ' αρέσει, σήκω και φύγε. Δίνουνε μισθούς της πλάκας. Οι μισθοί αυτοί μπαίνουν όποτε θυμηθεί ο εργοδότης. Ωραία πράγματα. Και ο εργαζόμενος κάθεται και το υπομένει αυτό. Γιατί? Γιατί φοβάται να σηκώσει κεφάλι, γιατί σου λέει ότι άμα χάσω τη δουλειά μου τώρα, πώς θα ζήσω την οικογένειά μου, πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα, δεν το συζητώ. Και μετά κάθονται και γκρινιάζουν, δεν βρίσκουμε προσωπικό, δεν θέλει ο Έλληνας να δουλέψει, δεν βρίσκουμε εργάτες για τα εργοστάσια, δεν βρίσκουμε άτομα να έρθουν στα χωράφια, δεν βρίσκουμε κορόιδα να έρθουν στο ξενοδοχείο μας να δουλέψουν για 1200 ευρώ 16ωρο και 7 στα 7. Καταλάβατε τι γίνεται, εκεί είναι το ζητούμενο, ότι θέλουν κορόιδα οι περισσότεροι. Και κάπου δηλαδή ο άλλος έχει αγανακτήσει και σου λέει ότι όχι, δεν πάω. Και δίκιο έχει. Δηλαδή ο άλλος άμα έχει μια μικρή οικονομική ευμάρεια, σου λέει ότι θα κάτσω και θα περιμένω να βρω κάτι λίγο πιο αξιόλογο από το να πάω να μου πιούν το αίμα, αυτοί να οικονομήσουν και εγώ να πάρω 1000-1200 ευρώ και αν τα πάρω και αυτά, να μένω μαζί με άλλα 15 άτομα σε ένα δωμάτιο, να χρησιμοποιούμε το ίδιο μπάνιο, την ίδια τουαλέτα, να τρώμε ό,τι μας ταΐσουν αυτοί και ούτω καθεξής, ό,τι γίνεται δηλαδή κάθε χρόνο στη σεζόν, όπου οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται τα νέα παιδιά. Έχουμε δει ακραίες καταστάσεις. Έχουμε δει τον άλλον, ας πούμε, να μπαίνει μέσα στη θάλασσα με τον δίσκο για να σερβίρει τους λουόμενους που είναι μέσα στη θάλασσα. Απαράδεκτες εικόνες. Έχουμε δει ανθρώπους να κοιμούνται σε ράντζα μαζί με άλλους 10 και δεν ξέρω εγώ τι, να τρώνε από τα αποφάγια των ό,τι περισσεύει, ξέρω εγώ, από τα ξενοδοχεία. Τραγική κατάσταση για να πάρουν 1200 ευρώ.

Γι' αυτό, κύριε, ο Έλληνας δεν είναι τεμπέλης. Δεν είναι θέμα τεμπελιάς, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Κάποιοι έχουν αγανακτήσει να τους ποδοπατούν την αξιοπρέπειά τους, να πηγαίνουν σε έναν χώρο εργασίας ο οποίος είναι απόλυτα τοξικός, να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει όλη αυτή η τοξικότητα, δεν μπορείς και να ανταπεξέλθεις, έτσι. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Όταν έχεις έναν εργοδότη, ένα αφεντικό, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί αφεντικά έχουν τα σκυλιά, αλλά σαν σκυλιά έχουμε καταντήσει κι εμείς. Να έχεις έναν εργοδότη ο οποίος είναι μονίμως σε έχει στην πίεση να προλάβεις, να κάνεις, να παράξεις, για να οικονομήσει αυτός και εσύ να μην πάρεις τίποτα. Και στο τέλος της ημέρας τι κάνεις? Πηγαίνεις στο σπίτι σου κουρασμένος, κομμάτια. Τα προβλήματα της δουλειάς πολλές φορές μεταφέρονται μέσα στην οικογένεια. Κακός βέβαια, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τα παιδιά σου, να τα πάρεις, να βγείτε έξω, να παίξετε, να κάνετε κάτι μαζί. Με την οικογένεια σου, με τη γυναίκα σου δεν βρίσκεσαι και ποτέ. Έρχεσαι κουρασμένος που θα έχεις όρεξη για οτιδήποτε άλλο, για να πεις να πάτε να πιείτε έναν καφέ, κάτι δεν υπάρχει. Και τα αποτελέσματα όλης αυτής της κατάστασης είναι δραματικά. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο, σπίτια τα οποία διαλύονται και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία βλέπουμε στη σύγχρονη κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού συμβαίνει, αλλά στην Ελλάδα είναι έτσι περαιτέρω μεγαλύτερο το πρόβλημα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 παρά 2 λεπτά και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, αλλά και σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε να σας πω, να σας παροτρύνω μάλλον, να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, όλες τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Μπορείτε να μας διαβάζετε μέσα από το www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε από την επίσημη εφαρμογή μας, την οποία κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εννοείται, από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου και μας ακούτε από εκεί. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907483448 και 4, όπου μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε εκεί πέρα, οτιδήποτε συμβαίνει κτλ. Και επίσης μαζί μας είναι και η εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber. Για καλημέρες, μηνύματα και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω σε εσάς που πηγαίνετε, ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στη δουλειά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ έλεγα για την πλατφόρμα πόσο κάνει προηγουμένως. Αλλά ο Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια όπου η εσχροκέρδεια πραγματικά έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει στραγγαλιστεί πλήρως το εισόδημα όλων των εργαζομένων, θυμήθηκε να στείλει ένα μήνυμα τάχα μου δίθεν ενότητας ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές, λέει, στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
1: Για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
0: Δυσκολεύεται και να το πει λιγάκι βέβαια, γιατί ούτε ο ίδιος το πιστεύει αυτό το οποίο λέει. Πραγματικά η εσχροκέρδη όχι απλά έχει χτυπήσει τα βάνη, όχι απλά είναι σε επίπεδα τα οποία δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάσει. Αλλά δεν παίρνουν και μέτρα κατά της εσχροκέρδης, τους αφήνουν να εσχροκερδούν αβέρτα.

το μεταξύ, πλάκα πια είναι ότι ξεκίνησε το πόσο κάνει.gov.gr, αλλά το κουφό είναι ότι υπάρχει και το άλλο, το e-καταναλωτής.gr. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει.

Εν τω μεταξύ, ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία και πηγαίνει δεξιά και αριστερά για να μιλήσει. Προφανώς θέλει κάτι να προλάβει ο Πρωθυπουργός και μάλλον θέλει να προλάβει τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις οι οποίες ενδεχομένως να φέρουν και εκλογές, που το ευχόμαστε. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε σαν σοφός λαός. Αν θα συμμετάσχουμε, αν θα αφήσουμε τους ολιγάρχες να αποφασίσουν ότι αυτοί θα κυβερνούν. Και αν θα συνεχίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολιτεύσεως, κακά τα ψέματα, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να επιλέξουμε όχι Μητσοτάκης ή Χάος. Θα πρέπει να επιλέξουμε αν θέλουμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί υπέρ των ολιγαρχών, ένα κράτος το οποίο θα είναι δολοφόνος, ένα κράτος το οποίο θα είναι κλέφτης, ή αν θέλουμε να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση η οποία βιώνει. Στο χέρι μας είναι. Αποφάσεις πρέπει να πάρουμε το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε.

0: Εν τω μεταξύ, βγαίνει και μιλάει τελευταία πολύ ο Καραμαλής, ρε παιδί. Πολύ δεν ξέρω, εκεί που ήταν μούγκα στη Στρούγκα, που ήταν μέσα στη Βουλή, πληρωνόταν από τον ελληνικό λαό και δεν έβγαινε να μας πει ούτε μια καλημέρα, ξαφνικά λαλίστατος ο πρώην πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος ο οποίος όταν είχε την ευθύνη της χώρας άφησε πίσω του ένα σωρό προβλήματα τα οποία πληρώνουν ολόκληρες γενναίες αυτή τη στιγμή. Είχαμε χρόνια σιωπής, χρόνια απουσίας, ξαφνικά εμφανίζονται ως τάχα μου δήθεν σοφοί γέροντες του έθνους για να μας εξηγήσουν το πώς ακριβώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι η πολιτική είναι το μόνο επάγγελμα που μπορεί να κάνει κάποιος όπου μπορεί να αποτύχει θεαματικότατα και μετά να επιστρέψει ως σχολιαστής των συνεπειών που έχει κάνει από τις δικές του τις πράξεις. Και τι είπε ο Καραμαλής, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι,
0: ναι,
1: μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας,
0: ναι,
1: δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι,
0: ναι,
1: στη δράση λέμε ναι, όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι.
0: Αρχικά γιατί δεν το τραγούδισες, αγόρι? Τραγούδισε το κιόλας, δεν είναι. Αφού για πολιτικός δεν κάνεις, μπορεί να κάνεις για τραγουδιστής, ξέρω.
2: Λέμε ναι, όχι λέμε στις κότες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα βγαίνουνε και κάποιοι πάνε και τους χειροκροτούν γιατί έχουν ξεχάσει τι κάνανε. Έχουν ξεχάσει το πόσα προβλήματα δημιούργησαν. Ο Καραμαλής σηκώθηκε και έφυγε νύχτα. Νύχτα τα παράτησε και έφυγε χωρίς να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να πει τίποτα. Για χρόνια ολόκληρα δεν μίλαγε, κιχ δεν έβγαζε. Πληρωνόταν όμως για να μην βγάζει κιχ. Και κάποιοι πηγαίνουν τώρα και το χειροκροτάνε και λέω, α, ο Καραμαλής. Μετά δεν λες ότι ο λαός αυτός είναι κοιμισμένος πραγματικά? Αντικειμενικά να το δούμε, ρε παιδιά, ειλικρινά. Οι άλλοι λένε για τον Καραμαλή, οι δε άλλοι λένε για τον Σαμαρά, οι πιο άλλοι λένε για τον Τσίπρα. Εγώ απορώ ο Παπανδρέου πως δεν έχει κάνει ρεσίς καν ακόμα. Πραγματικά δηλαδή απορώ, ο Γιωργάκης πως δεν έκανε κανένα κόμμα, και αυτός τώρα είναι και της μόδας να κάνουν όλοι κόμματα και να προσπαθούν να μπουν στην πολιτική. Ας κάνει και ο Γιώργος ο Παπανδρέου ένα κόμμα να διεκδικήσει και ο Καμένος, από ό,τι μαθαίνω θα κατέβει κι αυτός. Καμένος από χέρι βέβαια, γιατί τη Βουλή ούτε με κι άλλη. Λέει, γιατί θέλει να τιμωρήσει το Σαμαρά που κάνει κόμμα, λέει, και γιατί το έλεγε σε συνέντευξη την οποία είχε παραχωρήσει, ότι αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα εμπλακώ και εγώ, λέει, στην πολιτική. Λες και εμπλακείς, δεν εμπλακείς και εσύ τώρα. Είναι η πρώτη φορά που έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά κόμματα, ρε παιδί μου. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη μαρμίτα ακόμη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Α, τώρα που είπα κόμματα. Η Καριστιανού γιατί ακυρώνει συνέχεια συνεντεύξεις, ρε παιδί μου? Καλά, εδώ πέρα σε εμάς δεν βγαίνει. Εντάξει, οκ. Okay. Που μέχρι πρώτην ως έβγαινε, λαλίστατη και όλα αυτά, τώρα πλέον δεν βγαίνει. Στη Βούλγαρη εκεί πέρα και στο Χασαπόπουλο γιατί δεν βγήκε? Και τους ακύρωσε για τρίτη φορά μάλιστα συνέντευξη. Και δεν το λέω εγώ, το είπαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βγήκανε και είπαν τα εξής.
3: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Και για ακόμη μια φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
4: Αυτό γιατί, σας το λέμε, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις? Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γρατσία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική, δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
3: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
4: Ο Ερωτόκριτος.
3: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καριστιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μία συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα, και να μην είσαι, συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Τραγικό, έτσι. Δηλαδή από τη μία λες ότι εγώ θα θέλω να βγω μπροστά, ρε παιδί μου, για να σώσω τη χώρα, να σώσω τους Έλληνες. Όλοι θέλουν να μας σώσουν σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων. Και από την άλλη, αυτά τα οποία υπόσχεσαι δεν τα τηρείς. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, θέλω, θα έρθω να σας δώσω μια συνέντευξη εκεί στην εκπομπή σας. Ναι, ναι. Το ακυρώνεις μια φορά, okay, γιατί κάτι μπορεί να γίνει, ανθρώπινο είναι, το δέχομαι, εντάξει. Το ακυρώνεις δεύτερη φορά, άντε λες κομμάτια να γίνει, το ακυρώνεις και τρίτη, και έχουν οι άνθρωποι και συνέντευξη την οποία θα μπορούσαν να την είχαν παίξει. Ποιος ξέρει τι Μαργαριτάρια είχε πει τότε και δεν τους άφησαν να την παίξουν την συνέντευξη. Όχι, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή ανησυχώ πάρα πολύ από όλους όσους διεκδικούν την ψήφο μας και θέλουν να μπουν μέσα στην Βουλή.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω έχουν απλά προσωπικές φιλοδοξίες. Τίποτα παραπάνω. Δεν τους ενδιαφέρει να βοηθήσουν εμένα και σένα. Πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν... σου λέει, εγώ θέλω να κάνω αυτό, τέλειος. Εν τω μεταξύ, κάπου έσκασε μύτη η κυρία Γαλιστιανού με μια τζιπάρα με σεντές, λέει. Κάπου την είδα σε ένα βιντεάκι. Ένα πανάκριβο τζιπ, μέσα στα χαμόγελα, μέσα. Μπράβο. Το πρόβλημα με την κυρία Γαλιστιανού είναι αρχικά ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι έχει έλλειψη πολιτικής εμπειρίας και απειρία. Και δεν είναι ότι το λέω μόνο εγώ, δεν έχω κάτι προσωπικό με την κυρία Καριστιανού, απλά το λένε πολλοί αναλυτές και πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι τονίζουν ότι, και φαίνεται κιόλας στις όποιες δηλώσεις έχει κάνει, ότι δεν έχει επεξεργασμένες θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, όπως είναι τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, πέρα από τα Τέμπη και την διαφθορά, από εκεί και πέρα τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό βέβαια την κάνει ευάλωτη σε πολλές αντιφάσεις όταν τοποθετείται, και το έχουμε δει ούκο λίγες φορές να συμβαίνει. Και υπάρχουν και αυτά τα λεγόμενα πελαγώματα, τα λάθη της τακτικής της στα πρώτα βήματα της πολιτικής της καριέρας που κάνει κτλ. Τα οποία φανερώνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πολιτική εμπειρία, είναι απόλυτα άπειρος. Θα μου πεις τώρα, όλοι όσοι είναι μέσα στη Βουλή έχουν εμπειρία? Σίγουρα όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα. Όχι για την κυρία Καριστιανού, για την κάθε κυρία Καριστιανού, η οποία θέλει να διεκδικήσει μια θέση εξουσίας μέσα στη Βουλή. Πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί τώρα δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα, γιατί το μόνο το οποίο θα καταφέρουμε θα είναι να δώσουμε άλλη μια τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τα πράγματα θα είναι έτσι περαιτέρω χειρότερα σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα. Επίσης, δεν είναι τυχαίο που η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, του συλλόγου από των θυμάτων των Τεμπών ζήτησε την παρέτησή της όταν ανακοίνωσε ότι θα έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Την κατηγόρησαν επίσης ότι χρησιμοποίησε την ιδιότητα ως Προέδρου του Συλλόγου για προσωπική πολιτική προβολή, χωρίς καμία έγκριση από κανέναν. Και παραιτήθηκε και τον περασμένο Γενάρη, βέβαια, για να δημιουργήσει τον νέο αυτόν πολιτικό φορέα. Και αυτό, βέβαια, ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε ρήγμα με άλλους συγγενείς θυμάτων και αποδυνάμωσε την ηθική της νομιμοποίηση. Γιατί, κακά τα ψέματα, ο ρόλος της κυρίας Καριστιανού στην κοινωνία ήταν συγκεκριμένος. Ήταν ο ρόλος του ανθρώπου ο οποίος ηγείται ενός συλλόγου που προσπαθεί να διεκδικήσει την δικαίωση των θυμάτων, αυτών οι οποίοι χάθηκαν άδικα εκείνη τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη. Και δυστυχώς η κυρία Καριστιανού από το ένα άκρο πήγε στο άλλο.

0: Δηλαδή, άμα το δούμε σαν συνολική εικόνα, ας πούμε, ως πολιτικός, εντάξει, είναι ακόμα στην αρχή, γιατί το κόμμα ιδρύθηκε το Μάιο που μας πέρασε. Γι' αυτό λοιπόν η κριτική όλων εστιάζει στην έλλειψη εμπειρίας, τις τακτικές επιλογές, αλλά και την απόσταση από τους άλλους πληγέντες. Βέβαια, τα μέσα και τα έξω ότι θέλουν να είναι τρίτο κόμμα μετά τον Αλέξη τον Τσίπρα, που το θέλουν να είναι δεύτερο κόμμα και πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά πιστεύω ότι καλά αυτό δεν υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεύτερος ούτε καν, ούτε η Καριστιανού τρίτη. Αλλά ξέρετε, το σύστημα προσπαθεί να προωθήσει αυτούς με τους οποίους θεωρεί ότι μπορεί να κάνει παιχνίδι. Με την Καριστιανού μπορεί να κάνει παιχνίδι λόγω του ότι είναι άπειρη και μπορούν να τη στριμώξουν άνετα το κυβερνών κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη έχει αποδειχθεί δεξιότερος των δεξιών, οπότε σου λέει και αυτός θα είναι εύκολος αντίπαλος. Ούτως ή άλλως ό,τι θέλαμε να ψηφίσουμε εμείς τα ψήφισε αυτός και με τα δυο τα χέρια. Βλέπε μνημόνια, βλέπε μακεδονικό, βλέπε όλα αυτά, συντάξεις, funds, όλα τα πάντα. Ό,τι δεν μπορούσε τότε να φέρει η Νέα Δημοκρατία, τα έφερε ο Τσίπρας, τα ξέσκησε όλα. Οπότε είναι και αυτός έτσι μαζί μας, μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας μια χαρά. Ενώ αν αυτούς τους οποίους φοβούνται μάλλον, δεν τους αναφέρουν καν, είναι τους βάζουν στις χαμηλότερες έτσι θέσεις. Για να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι α, κοιτάξτε να δείτε το νέο, το φρέσκο, τάχα μου δείθεν τώρα έτσι, γιατί πόσο νέο και φρέσκο μπορεί να είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος δοκιμασμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος μας πρόδωσε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έπρεπε να μπει επουδενή μέσα στη Βουλή. Από την άλλη, όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πολιτική και δεν έχουν ιδέα από πολιτική, ναι μεν είναι δικαίωμά τους να κατέβουν στις εκλογές, αλλά από τη στιγμή που αναλαμβάνουν να είναι εκπρόσωποι ενός κόμματος και ηγέτες ενός κόμματος, εννοείται ότι θα δεχθούν και κριτική. Όπως κριτική βέβαια δεχόμαστε και όλοι όσοι μιλούμε δημόσια, και είναι δεκτή η κριτική, δεν αντιλέγω. Γιατί μπορεί να διορθώνεις τα λάθη σου, μπορεί να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν έχεις συνειδητοποιήσει, δεν είναι κακό πράγμα η κριτική. Αρκεί να γίνεται με σύνεση και να γίνεται πραγματική κριτική και όχι με ψέματα, με λάσπη κτλ. Εν τω μεταξύ άκουγα και το Μητσοτάκη που έλεγε ότι το τζάμπα, λέει, δεν υπάρχει σε μια άτυπη προεκλογική έτσι εκστρατεία, η οποία έγινε προχθές στις 16 του Ιούνιου. Και τι έλεγε?
1: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2.
2: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
1: Λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
2: Στις τράπεζες,
3: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
1: Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει.
0: Καταλάβατε. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Το τζάμπα υπάρχει μόνο για αυτούς. Μόνο αυτοί μπορούν να παίρνουν χρήματα, να παίρνουν δάνεια, να μην τα αποπληρώνουν ποτέ. Και εσένα να σε κυνηγάνε από 10 μεριές για να πληρώσεις ένα δάνειο, να μην χάσεις το σπίτι σου, να μην σε παίρνουν μέρα νύχτα τα δικηγορικά τους γραφεία και όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω πάλι πίσω εντός ολίγου. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της 5ης 18 του Ιούνιου του 2026. Ή αλλιώς προπαρασκευή. Έτσι άμα νιώθετε λίγο πιο άνετα με αυτό. 69-07-483-48-4 το Βαμπύρ για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας. Μπορείτε να το κάνετε εκεί.

Τώρα έχουμε και μια εξέλιξη όσον αφορά τα διεθνή, η οποία έχει δυνητικά καθοριστική σημασία για την Μέση Ανατολή, για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, αλλά και γενικότερα τις ισορροπίες ασφαλείας, η οποία καταγράφηκε με την δημοσιοποίηση του κειμένου της προσωρινής συμφωνίας, την οποία υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και του Ιράν, ούτως ώστε να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος, ο οποίος έχει διαλύσει εκτός από την τσέπη μας και τα νεύρα μας. Το επωνομαζόμενο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο υπεγράφει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Ιρανό πρόεδρο τον Μασούτ Πεζεσκιάν, θέτει το πλαίσιο για μια περίοδο εκεχηρίας 60 συνολικά ημερών και διαπραγματεύσεων, με στόχο βέβαια να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία. Ωστόσο, την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα αυστηρότατο μήνυμα προς την πλευρά της Τεχεράνης και προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις μπορούν να επανέλθουν εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Τώρα, η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στις Βερσαλίες με παρουσία του Γάλλου πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, όπου ο Γάλλος ηγέτης έχει δημοσιεύσει και ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρει μάλιστα ότι η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη, ενώ φαίνεται ότι επισημαίνει πως επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού και μπορεί να συμβάλλει στην μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαιώνει την υπογραφή του μνημονίου, δηλώνοντας ότι υπογράφηκε, το υπέγραψα στις Βερσαλίες μόλις τώρα, έγραψε στο Truth Social. Και σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το κείμενο τέθηκε άμεσα σε ισχύ, ενώ βέβαια και η Τεχεράνη έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες του πρόεδρου Μπεζεσκιάν με τις σελίδες που φέρουν τις υπογραφές των δύο ηγετών. Τώρα, για να πάμε λιγάκι να δούμε τα βασικά σημεία της εν λόγω συμφωνίας. Η συγκεκριμένη συμφωνία, να πούμε ότι περιλαμβάνει συνολικά 14 άρθρα και καλύπτει έτσι ένα ευρύ φάσμα από ζητήματα, από την κατάπαυση του πυρός αλλά και την αυσιπλοεία, έως και το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και τις οικονομικές κυρώσεις. Προβλέπει έναν άμεσο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, όπου μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ο Λίβανος, καθώς και υπάρχει αμοιβαία δέσμευση από τις ΗΠΑ και από το Ιράν να μην προσφύγουν ξανά σε πολεμικές ενέργειες ή κάποια απειλή ή χρήση βίας. Οπότε οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει να διαπραγματευτούν μια οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, όπου υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας εφόσον υπάρξει κοινή συνένεση. Βέβαια, ιδιαίτερη σημασία υπάρχει στην προοδευτική άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, αλλά βέβαια και στην επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, χωρίς να υπάρχουν επιβαρύνσεις για τα εμπορικά πλοία. Η Ουάσιγκτον από τη δική της την πλευρά δεσμεύεται να προχωρήσει σε σταδιακή άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν και βέβαια να επιτρέψει τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου και να αποδεσμεύσει επί της ουσίας τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Άμα πάμε και στο οικονομικό σκέλος τώρα, εκεί πέρα προβλέπεται να γίνει η δημιουργία ενός επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα κοστίσει τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να ανοικοδομηθεί και να αναπτυχθεί η ιρανική οικονομία. Τώρα είναι και το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου το κεντρικό στοιχείο του μνημονίου αυτού αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπου το Ιράν

επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και βέβαια αποδέχεται τη διαχείριση του όποιου αποθέματος έχει εμπλουτισμένο ουρανίο υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ως ελάχιστη λύση την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιρανικού εδάφους. Είναι ένα γεγονός το οποίο η αλήθεια είναι ότι συνιστά συμβιβασμό σε σχέση με την αρχική αμερικανική απέτηση για πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνση του υλικού από τη χώρα. Και αντίθετα, βέβαια, το πρόβλημα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν παραμένει εκτός της παρούσας συμφωνίας, όπως και το ζήτημα της στήριξης την οποία παρήχε η Τεχεράνη σε οργανώσεις της περιοχής, μεταξύ των οποίων είναι και η Χεσμπολάχ. Τώρα, βέβαια, παρά το κλίμα της αισιοδοξίας που επιχειρούν να καλλιεργήσουν και οι δύο πλευρές, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να διατηρεί υψηλούς τόνους, όπου είπε ότι θα τους βομβαρδίσουμε ανελέητα, λέει, αν παραβιάσουν τη συμφωνία. Αυτό δήλωσε από τη Γαλλία, ενώ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εάν τελικά δεν μείνουν ικανοποιημένες από τη στάση την οποία θα κρατήσει η Τεχεράνη. Και μάλιστα την ίδια στιγμή έχει χαρακτηρίσει τους Ιρανούς ως έξυπνους ανθρώπους, για να εκφράσει την ελπίδα ότι οι συνομιλίες των επόμενων δύο μηνών θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, κάτι το οποίο βέβαια το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, άμα κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, θα δούμε ότι ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που υπάρχουν είναι ο Λίβανος. Γιατί το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τη στάση του απέναντι στη Χεσμπολάχ. Ενώ ο Τραμπ έχει πει εκ νέου, μάλλον έχει αποκαλύψει εκ νέου τη διαφωνία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και είπε μάλιστα ότι ο Νετανιάχου είναι καλός άνθρωπος, αλλά μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο, και πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει από το Ισραήλ να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τις επιχείρησεις εκεί πέρα στο Λίβανο. Και παρά τις δεσμεύσεις τις οποίες περιλαμβάνει το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει, η αλήθεια είναι ότι οι εχθροπραξίες δεν έχουν σταματήσει πλήρως, καθότι τις βραδινές ώρες εχθές λιβανικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι είχαμε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυροβολικούς στο νότιο Λίβανο, ενώ έχουν αναφερθεί και επιθέσεις με ντρόνς εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Και σύμφωνα με το Ισραήλ, 5 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί. Πάντως, η πρώτη αντίδραση των αγορών φαίνεται ότι είναι θετική, γιατί η προοπτική επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ προκάλεσε αρχικά υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Βλέπουμε, η τελευταία ενημέρωση λέει ότι το Brent έχει διολιστήσει κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο δηλαδή από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, βέβαια, η ανάκαμψη των τιμών βλέπουμε ότι ήρθε σχετικά γρήγορα, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου περί ενδεχόμενης επανάληψης των αμερικανικών βομβαρδισμών επανέφεραν την ανησυχία των αγορών για την σταθερότητα της μέχρι στιγμής εύθραυστης συμφωνίας. Το θέμα, βέβαια, είναι το πώς θα καταφέρουν να φτάσουν οι μειώσεις των τιμών και εδώ πέρα στην Ελλάδα, όπου εδώ τα πράγματα εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά την ενέργεια αλλά και την καύσιμη ύλη, καθότι οι φόροι είναι τόσο μεγάλοι, όπου εκτινάσουν τις τιμές των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό το οποίο είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ότι επί της ουσίας μια χώρα που δεν παράγει απολύτως τίποτα συντηρείται μόνο από τους φόρους, και γι' αυτό το λόγο υπερφορολογούμεθα όλοι εμείς οι πολίτες και πληρώνουμε άδικους και δυσβάσταχτους φόρους για να μπορεί το κράτος να έχει χρήματα να κινηθεί.

Τώρα κάτι που ήθελα να πω χθες, γιατί χθες είχαμε μια επέτειο άσχημη. Σαν χθες είχαμε την προδοσία της Μακεδονίας από τον Αλέξη τον Τσίπρα και πέρασαν 8 χρόνια μάλιστα. 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών, 8 χρόνια από εκείνη την ημέρα η οποία γράφτηκε με τα πιο μελανά χρώματα στο σύγχρονο εθνικό βίο της χώρας και από τις πιο φορτισμένες πολιτικές στιγμές της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια στιγμή η οποία προκάλεσε πολλές κινητοποιήσεις, προκάλεσε οργή των Ελλήνων πολιτών και πραγματικά ο Αλέξης ο Τσίπρας μπροστά στο να περάσει αυτά τα οποία εγώ θεωρώ ότι κάποιοι του δώσαν εντολή για να τα κάνει αυτά τα πράγματα, δεν υπολόγισε τίποτα και κανένα. Ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός ενός νέου κόμματος που θέλει να επιστρέψει στην εξουσία και να κυβερνήσει αυτήν εδώ την χώρα, εξακολουθεί να παρουσιάζει την ξεφτύλα συμφωνία ως έναν ιστορικό θρίαμβο και αποφεύγει να αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος και του εθνικού τραύματος το οποίο έχει προκαλέσει. Από την άλλη βέβαια έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία μιλούσε για μια εθνικά επιζήμια συμφωνία, μιλούσε για ότι είναι ένα λάθος ιστορικών διαστάσεων, μια απαράδεκτη παραχώρηση και βέβαια προσπαθούσαν να επενδύσουν ως γνωστόν στο λαϊκό συνέστημα. Κι όμως η Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, όχι μόνο δεν έχει θέσει κανένα απολύτως βέτο στην ανταξιακή πορεία των Σκοπίων, όπως μας λέγανε προεκλογικά και τα λοιπά, όχι μόνο δεν έχει καταγγείλει όλες τις παραβιάσεις οι οποίες έχουν γίνει στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά την εφαρμόζει κανονικότατα και μάλιστα κάποιες φορές βλέπουμε ότι να ηκετεύει και την γειτονική κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα τραγικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, οι αυλικοί του τέλος πάντων, εργαλειοποίησαν τότε ένα σοβαρότατο εθνικό θέμα για να μπορέσουν να έχουν μικροπολιτικά ωφέλη και στη συνέχεια το ξεπούλησαν εντελώς. Γι' αυτό και τώρα 8 χρόνια μετά το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η πρέσπιση ήταν σωστό ή λάθος, το ερώτημα είναι και ποιος είπε την αλήθεια ή για την ακρίβεια ποιος τελικά κοροϊδέψε ποιον.

0: Από την άλλη, οι λαθρομετανάστες εδώ πέρα στη χώρα αλωνίζουν. Κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν μπουκάρει με το έτσι θέλω στη χώρα μας. Και γνωρίζοντας ότι κανένας δεν θα τους πειράξει. Αρχικά το περιστατικό έγινε στην Αθήνα. Άρχισαν να πουλάνε μαγιά σε έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Βρίζουν και επιτίθενται σε εργαζόμενους. Βρίζουν τις οικογένειές τους, τη θρησκεία μας. Και όλοι αυτοί θα συνεχίσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Κύμα άγριου ξυλοδαρμού από τρεις Πακιστανούς έπεσε οδηγός απορριμματοφόρου στη Νίκαια. Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, περιγράφει όλα όσα συνέβησαν.
2: Τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, χτυπήματα στα χέρια και ένα σπασμένο δάχτυλο. Είναι τα τραύματα που έχει ένας 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου μετά την ανέτεια επίθεση που δέχτηκε στην Νίκαια, εν ώρα εργασίας από τρεις άνδρες πακιστανικής υπηκότητας.
3: Έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι.
2: Στον Αλφα μιλάει το θύμα και περιγράφει πως έγινε η άγρια επίθεση σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη συναδέλφου.
3: Ο άνθρωπος αυτός καθόταν στο μηχανάκι του και θεώρησε να μας βρίσει στα θεία. Τις οικογένειες, τα παιδιά μας, γιατί περάσαμε από δίπλα του.
0: Του σπάς του κεφάλι γενικά.
3: Από πίσω ο εργάτης μου του ρωτάει γιατί βρίζεις, τι σου κάναμε, τι έγινε. Συνεχίζει να τον βρίζει και τον αρπάζει.
1: Το 52χρονο θύμα ήταν οδηγός του απορριμματοφόρου. Μόλις έκανε τη στάση, άκουσε φωνές και είδε τρεις άνδρες να επιτίθονται στον συνάδελφό του, ο οποίος ήταν στο πίσω μέρος. Αμέσως έτρεξε για να τους χωρίσει. Αλλά τελικά ήταν αυτός που δέχτηκε την επίθεση.
3: Και το που μπαίνω ανάμεσά τους. Αρχίζει να με βρίζει και με άρπαξε και άρχισε και να με βάραγε. Σε όλη τη φάση ήταν άλλοι 2-3 οι οποίοι ανεμιχτήκανε στον καυγά, που ήταν και αυτοί οι Πακιστανοί υπήκοοι, και άρχισαν να με βαράνε και οι τρεις εμένα.
2: Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασε περιπολικό και συνέλαβε έναν 32χρονο. Σύμφωνα με το θύμα, ήταν το άτομο που τους έβρισε και τους χτύπησε.
4: Πέραγε το φορτηγό με τα σκουπίδια και όταν έφτασε μπροστά εκεί, πλακωθήκανε. Πιαστήκαν στα χέρια και ήρθε η αστυνομία αμέσως. Μεγάλη φασαρία, ξύλο.
2: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό και των άλλων εμπλεκομένων που κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Στις χώρες του δεν τολμούσαν να τα κάνουν αυτά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όμως τα κάνουν γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Και αν τολμούσε κανείς να κάνει κάτι στο λαθρομετανάστη, θα πέφτανε όλες οι ΜΚΟ από πάνω και μετά άστα να πάνε. Μπορεί να έβρισκε και τον πελάτη. Πάνε εσύ στη χώρα τους να τους βρήσεις την θρησκεία τους, να δούμε τι θα γίνει. Αν θα προλάβεις να πεις κάτι ή αν θα σε κρεμάσουν.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Καλημέρα στο Χάρη με δροσούλα και παχιά ομίχλη, λέει, στα κοκκινόγια της Δράμας. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Στο Σάκη καλημέρα. Αυτός ο Κούλης, λέει, είναι ικανός να σας φέρει και το πόσο λακαμάς είσαι και το πόσο πρόβατο είσαι. Σας παίζει κομπολό. Καλά να μας κάνει. Καλά να μας κάνει. Αφού τα θέλουμε, καλά να μας κάνει. Εγώ, μπράβο του. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Νιρεβέργη. Λυπηρό που η πατρίδα μας αργά-αργά καταστρέφεται. Θα ξυπνήσει επιτέλους ο λαός που υπόλογος είναι και ο ίδιος και συνεχίζει να το παίζει διάφορο. Αλλά θα δει τη διαφορά όταν έρθει η μπουλντόζα και τα ισοπεδώσει όλα. Δεν ξέρω αν θα ξυπνήσουμε ποτέ σαν λαός, ειλικρινά. Πραγματικά δεν ξέρω. Στη Μαρία καλημέρα. Τελείως λάθος η εφαρμογή πόσο κάνει κατά την άποψή μου. Δεν απαιτείται μόνο χρόνος αλλά και καύσιμα. Με το αυτοκίνητο δεν θα γίνουν οι αγορές το πιθανότερο. Αυτά δεν είναι χρήματα. Αν δεν συνυπολογίσει κάποιος, μήπως καταλήγει να κάνει αγορές πάλι από ένα σούπερ μάρκετ. Ναι, άμα είναι να τρέχω από σούπερ μάρκετ και σε σούπερ μάρκετ και να καίω βενζίνη. Όχι, όλα αυτά για μένα είναι ανοησίες. Πραγματικά είναι ανοησίες. Η πλατφόρμα αυτή θα είχε λόγο ύπαρξης αν πραγματικά υπήρχαν σε κάποια σούπερ μάρκετ χαμηλές τιμές, πραγματικά χαμηλές τιμές, και για να μπορείς να δεις τις προσφορές και τα λοιπά. Τώρα στην ουσία δεν υπάρχουν χαμηλές τιμές. Σας προκαλώ να μπείτε, να το δείτε και θα το επιβεβαίωσετε και μόνοι σας. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Αθήνα. Καλό πρωινό Πέμπτης. Ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος, όλο το χρήμα το μαζεύει, λέει, η κεφαλαιοκρατία, γι' αυτό που ενδιαφέρεται το κυβερνών κόμμα. Μην γελιόμαστε, καλή εκπομπή. Είπαμε, αυτό το κόμμα καταρχάς δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε άλλοι από πίσω του. Μόνο ο Μητσοτάκης δεν κυβερνάει. Το Μητσοτάκη τον βάλανε μπροστά γιατί είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί ο κόσμος, ο λαός αυτού εδώ του τόπου, ψηφίζει κατ' όνομα και σου λέει: α, Μητσοτάκη τον. Άμα τον λέγανε Χατζηστεφάνου για παράδειγμα, ένα όνομα στην τύχη, έτσι δεν είναι. Δεν τον ψηφίζανε, αλλά τον λένε Μητσοτάκη, είναι της οικογένειας των Μητσοτακέων. Κάτσε, τον ψηφίσουμε, τον κάνουμε πρωθυπουργό το σκασμένο. Καλημέρα στον Νίκο. Πριν πολλά χρόνια, λέει, θυμάμαι στο χωριό μου άλλους με 50 στρέμματα χωράφι, σπούδαζε και πάντρευε παιδιά και ζούσε αξιοπρεπώς. Ενώ σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εννοείται δεν υπάρχει. Τους αγρότες έχουν διαλύσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Τώρα θυμάμαι τους παλαιότερους. Με έναν μισθό αγόραζαν σπίτια, χτίζαν εξοχικά, περνάνε χωράφια, αγοράζαν αυτοκίνητα. Τώρα, πού να αγοράσεις αυτοκίνητο, ούτε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χάος, λέει, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Έμεινε χωρίς ρεύμα για 2 ώρες εν μέσω Γενικής Εφημερίας. Είναι τα θαύματα που έκανε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Για 2 ώρες και γεννήτρια δεν υπήρχε σε αυτό το νοσοκομείο, τίποτα. Να πεθάνουν οι ασθενείς, να πεθάνουνε. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Χάσαμε, λέει, όλα τα εργοστάσια και γεμίζαμε ψιλικά τζίδικα. Καλημέρα στον Γιώργο από τον κάμπο του Καβαλαρίου. Στον Πασχάλη. Γιώργος μου γράφει πάνω. Τέλος πάντων. Γεια σου, Πασχάλη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τον ακούω εγώ τον Κούλι για τις τιμές, αφού δεν ανέχεται εύκολα υψηλές τιμές σε σχέση με την Ευρώπη. Γιατί πληρώνω 1,70 πετρέλαιο, λέει ο αγρότης. Άλλο δεν μπορώ να το πω. Έλα, γιατί. Μέγα λάθος των αγροτών που παρατήσαν τον αγώνα και σηκωθήκανε και φύγανε. Μέγα λάθος. Πραγματικά, εγώ το λέω. Εγώ περίμενα ότι θα το φτάσουν μέχρι τέλους, μέχρι να ρίξουν την κυβέρνηση, μέχρι να δικαιωθούν. Αλλά δυστυχώς. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Καλημέρα στον Αλέξη. Ο συνονόματος Κωνσταντίνος Πλεύρης, λέει, το είπε: θέλουμε Ελλάδα χωρίς δημοκρατία ή δημοκρατία χωρίς Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ούτε δημοκρατία έχουμε, ούτε Ελλάδα έχουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Αλέκος στέλνει την καλημέρα του από τη Νέα Σάντα του Κελκής. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ποιο εργασιακό δίκαιο, λέει, όταν οι επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να λέγονται επιθεωρήσεις εργοδοσίας. Ποια γεσέ, λέει, όταν συνυπογράφεται ο 13ωρο. Μίλησε και ο Βούδας, λέει, για τον Καραμαλή. Δεν υπάρχει ούτε γεσέ, υπάρχει ούτε σωματεία, υπάρχουν ούτε τίποτα δεν υπάρχει. Καλημέρα στο Γιάννη, αφού είναι καμένοι περισσότεροι και το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού του. Πάρε και μία εφαρμογή, λέει, για το μάρκετ. Εδώ που τα λέμε δεν έχεις και άδικο. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Σιγά το στημένο κόμμα, λέει, ακόμα και η ντροπή ντράπηκε. Πώς θα την σώσεις χωρίς πρόγραμμα, με δεκανίκια πούλησες όλους τους χαροκαμένους γονείς για μία καρέκλα.
Θα γελάω άμα δεν καταφέρει να μπει στην Βουλή, ειλικρινά. Να δω τι θα λένε μετά όλοι αυτοί οι δημοσκόποι. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Κατακαημένη Ελλάδα λέει που σε κατάντησαν. Έχουμε πολλούς σωτήρες. Καλημέρα στη Δέσποινα. Αναρωτιέται αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας από το τέλος που δεν θα μπει στη Βουλή. Όσο και να πολεμάνε, λέει το Βελόπουλο, δεν μπορούν να μην χωνέψουν ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και φοβούνται ότι θα πάνε στην Μπουζού. Καλημέρα στο Σπύρο. Χρηματιστήριο λέει είναι το σούπερ μάρκετ με τη γυναίκα που πέθανε στο βιομηχανικό πλυντήριο στη Σύνδο. Τι έγινε? Και όχι μόνο αυτή, και ένα σωρό άλλους ανθρώπους οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο χώρο εργασίες τους. Τώρα, όσο για το σούπερ μάρκετ, ναι. Και αυτό έχει γίνει χρηματιστήριο. Κάθε μέρα βλέπεις τις τιμές να ανεβαίνουν. Ο Σπύρος από τη συνεφιασμένη Αλόνισο στέλνει την καλημέρα του. Με τη συμφωνία, λέει, θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Σε όλο τον κόσμο μπορεί να γίνει αυτό. Στο Κουλιστάν δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εδώ δεν περιμένω θαύματα, ειλικρινά. Καλημέρα στην Σουλτάνα από τη Ροδιά του Τυρνάβου. Καλημέρα στον Λεωνίδα. Χθες, λέει, σε βρήκα στο TikTok και έλεγες για τους ΛΟΑΤΚΙ. Α, για το Βρωμόπανο, λέει, τον ΛΟΑΤΚΙ που κατέβασαν από το Απιθύτα και σε ακολούθησα. Ναι, καλά, μπράβο σε όσους κατέβασαν τη σημαία των ομοφιλόφιλων, τη σημαία του Pride, τον ΛΟΑΤΚΙ, δεν ξέρω τι είναι, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματικά το Αριστοτέλειο θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνει τέτοιου είδους θέσεις. Άλλος είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και όχι αυτός που πάνε να του προσάψουν. Η Περσεφόνη λέει στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τι δουλειά είχε στο Μαξίμου ιδιοκτήτης τεράστιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ 3 μήνες πριν, του είπε ο Κούλης, χρέωνε όσο θες, τα κερδίζεις κι εσύ κι εγώ. Δικαιολογία υπήρχε, όλοι ξέραμε πως θα ξεκινήσει ο πόλεμος από μέρα σε μέρα. Στο Βασίλη καλημέρα. Άποψή μου είναι ότι μόνο με την ελληνική λύση, λέει, η Ελλάδα μας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Ο Βασίλης ο Τελειορίδης από την Θέρμη. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία. Πέρασα από εκεί που έρχναν, λέει, ξύλο και δακρυγόνα. Ντροπή και έσχος για αυτά που έκαναν. Ναι, και έχουν στήσει και μνημείο. Σε αυτό το χωριό, λέει, 17 Ιουνίου του 2018, Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Για να θυμόμαστε. Καλημέρα στον Κώστα από το Γυμνό Ευβοίας. Ποτέ μου, λέει, δεν κατάλαβα γιατί να θεωρούμαστε ρατσιστές για τη χώρα μας. Θέλουμε το καλό των παιδιών μας και τίποτα περισσότερο. Να φύγουν όλοι αυτοί οι λαθρέοι, οι άπλητοι. Πώς θα φύγουν όταν εμείς επιλέγουμε να ψηφίζουμε κυβερνήσεις που είναι υπέρ όλων αυτών και υπέρ των ΜΚΟ. Ο Κώστας καλημέρα. Κλουκλουβίλαν. Τι είναι αυτό το κλουκλουβίλαν? Εκτός αν εννοείς κουκούξ κλαμ, πώς τη λέγανε. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Εγώ, λέει, γιατί δεν έχω την τύχη να βρω κανέναν Πακιστανό να μου βρήσει το Χριστό και την Παναγία, να δεις πως θα άλλαξω θρησκείς. Καλά, εσύ έτσι όπως σε βλέπω κομπολόι θα τον κάνεις. Γεια σου Αποστόλη μου. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Με αυτόν που έχουμε, λέει, λαθρό θα μας βγάλουν από τα σπίτια μας και ο Ζαβός θα χαρεί πολύ. Καλημέρα και στο φίλο του Παναγιώτη από το Essen της Γερμανίας. Εδώ ο Έλληνας, λέει, σκότωνε Έλληνα και περιμένεις να αλλάξει κάτι, χειρότερα θα πάμε, καλύτερα δεν θα πάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα και πάλι στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Η Παρασκευή κοντά είναι και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης διμερή συμφωνία με στόχο το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύεται για αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και την Ουάσιγκτον να προχωρά σε άρση κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αρχίζει την Παρασκευή. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μπεζεσκιάν ενέκριναν τη συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις πληθωριστικές ανησυχίες, οδηγώντας το αργό Brent στα $78,66 το βαρέλι, πτώση της τάξεως του 1,12% και το αμερικανικό WTI στα $75,81, πτώση της τάξεως 1,28%. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται από νωρίς το πρωί η κυκλοφορία στο Λεκανοπέδιο. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι έως τη Νέα Ιωνία, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διηλιστήρια. Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος της λεωφόρου Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, όπως η Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Αρδιτού, αλλά και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, προβλήματα και καθυστερήσεις της τάξης των 5 έως 10 λεπτών συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το κόμβο της Μεταμόρφωσης έως το Ηράκλειο και στις εξόδους για την Λαμία. Σύμφωνα με πρωινά οικονομικά ρεπορτάζ, ήδη απλησίαστες είναι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που για μια ολιγοήμερη οικογενειακή απόδραση ξεπερνούν πλέον ένα ολόκληρο βασικό μισθό. Έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζει τους Έλληνες από τα νησιά. Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές ζητούν νέες αυξήσεις της τάξης του 20% επικαλούμενη το ενεργειακό κόστος. Παρά την κρατική χορήγηση της τάξης των 55 έως 57 εκατομμυρίων ευρώ προς τις σχετικές εταιρείες, αναλυτές και επαγγελματίες του τουρισμού κάνουν λόγο για καθεστώς ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας και απουσία κρατικού ελέγχου και υπογραμμίζουν ότι η μέση τιμή αναμείλης στην Ελλάδα κοστίζει έως και δεκαπλάσια σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φοδρές αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η κοινή γνώμη με αφορμή τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών στην εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά απλώς το επιβεβαιώνει. Αναλυτές καταγγέλνουν ότι η εφαρμογή αποτελεί μια απλή μετονομασία παλαιότερων εργαλείων όπως το e-price ή και e-καταναλωτής, η οποία μετακυλεί την ευθύνη της σύγκρισης στους ίδιους τους πολίτες, την ώρα που απαιτούνται κανονικά δομικά μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η αυστηρή έλεγχη στα ολιγοπόλια και η πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων που εξαντλούνται στα μισά του μήνα. Στις Βρυξέλλες διεξάγεται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2028 έως το 2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3 τίθεται για την Πέμπτη η Αττική για πρώτη φορά κατά τη τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ενισχυμένη άνεμη και η χαμηλή υγρασία ευνοούν την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες που προέρχονται από εχθρικές προς τη χώρα κύκλους. Η Άγκυρα κατηγόρησε το Ευρωκοινοβούλιο για σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ σταδιακά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, είδες, φτάνουμε σιγά σιγά, τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα. Πέμπτη 18 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, άρα έχετε μπει, είστε μαζί μας, στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα εδώ πέρα στο στούντιο, ακριβώς απέναντί μας, πίσω από το μεγάλο γυαλί τζαμί. Κάπως έτσι, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος που φροντίζει για τη μουσική επιμέλεια, κάνει όλες τις μουσικές επιλογές, φροντίζει να βγαίνουμε έξω ουχί ως βάρβαροι, όχι ως χαύρα, αλλά ως ενήλικοι άνθρωποι που συζητάμε κανονικά. Και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 10. Προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στα δεξά και στα αριστερά μας. Γελάω μόνος μου από το πρωί, να ξέρεις, γιατί το σκέφτομαι, τι, ξέρεις, κάνεις μια προετοιμασία για την εκπομπή εδώ πέρα. Και το θέμα της ημέρας, το χτεσινό, αυτό που μας γκώσανε, αυτό που μας φάγανε, ποιο είναι, η πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Και ήμουνα στο τσακ να ξεκινήσω, να μπω στις τεχνητές νοημοσύνες, στους agents, στα cloud, στα gemini, στα chat GPT, στα όλα και να φτιάξω την πλατφόρμα, τόσο κάνει. Πόσο κάνει, τόσο κάνει. Και να κάνει όχι τίποτα άλλο, να το βάλω απλά να συγκρίνει τις τιμές, να παίρνει από το πόσο κάνει και να τη συγκρίνει με τιμές των ίδιων προϊόντων στο εξωτερικό. Για να δούμε το πόσο πραγματικά κάνει και το τόσο κάνει. Λοιπόν, τέτοια προπαγάνδα, τι κάνανε, πόσο κάνει η πλατφόρμα, τι κάνανε, πήραν το οι καταναλωτής, του κάνανε ένα άλλο layout, τώρα μιλάμε για δουλειά δεν ξέρω πόσο, και το παρουσιάζουν ότι είναι όπλο κατά της ακρίβειας. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που μας έχουνε και είναι όλα τα μέσα από κάτω, ως σαν χοροδία, παιδιά. Δηλαδή τι φλανάχοι κάνανε τα εγγένεια, ήταν εκεί πέρα στην Παναγία των Παρισίων που την είχαν κάψει μάλλον κάτι τζιχάδια, την ξαναχτίσανε και βάλανε μια χοροδία και ήταν υπέροχη χοροδία να τη δεις να τραγουδάει, έτσι. Έτσι ήταν και τα ΜΜΕ χτες με την πλατφόρμα πόσο κάνει, παιδιά. Όλοι ρε παιδί μου, ευλογία έχουμε μια πλατφόρμα να βλέπουμε ποιος μας κλέβει και πόσο.

κάνει, χρηματοδοτήστε μας να φτιάξουμε το τόσο κάνει. Και ξέρεις τι θα έχει σήμα, ε? Θα έχει έναν άνθρωπο έτσι με τα δύο χέρια ανοιχτά, κάπως διαγώνια σε μια καθοδική τάση προς τα κάτω τα χέρια, που θα δείχνει σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, τα οποία θα δίνουν ένα σαφές, μια και είμαστε προεκλογική περίοδο, θα δίνουν ένα σαφές στίγμα του πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τις πρωτοβουλίες αυτές της κυβέρνησης. Πάμε, καλημέρες, πάμε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν στέλνετε βίντεο, δεν κάνετε κλήσεις. Άντε μέχρι φωτογραφίες δεχόμεθα. Στείλτε μας την καλημέρα σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε, ποια περιοχή. Αν είστε στην Αθήνα, αν είστε γενικότερα στην Αττική, αν είστε, ξέρω ότι μας ακούει πολλοί κόσμος και από γειτονικές περιφέρειες, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος μέσα από το www.machfm.gr. Μπαίνετε στο www.machfm.gr, πατάτε το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και μας ακούτε και από εκεί, και ήδη πολλοί το κάνετε. Οπότε αν μας ακούτε από την περιφέρεια, αν μας ακούτε από το εξωτερικό, στείλτε και εσείς το μήνυμά σας για να ξέρουμε τι και πώς και πού.

Δεχόμεθα φυσικά και τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Δεχόμεθα να θέσετε και εσείς ζητήματα τα οποία μπορεί να μας ξεφεύγουν στο τραπέζι, να τα συζητήσουμε και αυτά. Τις καταγγελίες σας, το στραβό, το ανάποδο, το περίεργο που έχετε πετύχει. Στέλνει απορία ο Νίκος Αγιαννιτόπουλος, εσύ πρέπει να απαντήσεις. Γιατί υπάρχουν οι επαναλήψεις προγραμμάτων στη ζώνη 1 το βράδυ μέχρι το πρωί? Επειδή δεν είναι κάποιος ζωντανά στο στούντιο, θα υποθέσω. Καλημέρα σου Νίκο, δεν ξέρω, με τους διευθυντές εδώ πέρα, εμείς είμαι θα απλοί εργαζόμενοι. Παίρνεις τηλέφωνο, συνεννοείσαι με Ανδρέα Γιαννιτόπουλο. Καλημέρα και στην Τίνα, καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα λέει στα πιο δύσκολα χρόνια τα μητσοτακικά. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Σάβα, καλημέρα και στον Άκη, καλημέρα και στη Βασιλική. Καλημέρα σε όλους, γράφει Βασιλική, και καλή αφύπνιση. Πολλά μηνύματα και αφύπνιση. Άμα ξυπνάτε τώρα, μην βγείτε στον δρόμο και πέσετε πάνω σε κανένα σκουπιδιάρικο, διότι είναι σαφές ότι 8 ώρα το πρωί είναι και όλα τα σκουπιδιάρικα έξω. Μαζεύουν τις γυφτιές μας. Αναρωτιέται κανένας αν το 8 η ώρα το πρωί είναι η κατάλληλη ώρα, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Καλημέρα και στο Γιώργη, στέλνει φωτογραφίες από τον κήπο του που μας ακούει στην Κερατέ, όχι ανθίσει.

0: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με υπογραφές στις Βερσαλίες. Τα είδατε τα ωραία? Είμαι βέβαιος ότι και να μην τα είδατε, θα σας έχουν ανοίξει τα μάτια τώρα, θα σας τα δείχνουν όλη την ημέρα. Υπογραφές, Βερσαλέα δηλαδή. Εμείς εδώ πέρα παρουσιάσαμε πόσο κάνει gov.gr, για να το έχουμε, και αυτό υπόψη μας, στις Βερσαλίες που έτρεγε ο Εμμανουήλο Μακρόνης με την Μπριζίτ. Με την Μπριζίτ είχε πάει ο Τραμπ, γιατί ξέρει, άμα δει χρυσάφι ο Τραμπ δεν μπορεί να μείνει μακριά, άμα δει χρυσό τοίχο έχει φύγει. Δηλαδή είχα κάτι γνωστούς πιο παλιά, οι οποίοι ήταν νεόπλουτροι, παιδί μου, είχαν κάνει λεφτά. Δεν ξέρω πώς είχαν κάνει λεφτά, και είχαν πάει και είχαν κάνει μια τουαλέτα με χρυσάφια, με ξέρεις, χρυσά πόμολα. Δεν ξέρω αν ήταν αυθεντικά χρυσάφια ή αν ήταν στο τέτοιο του χρυσού. Και σκεφτόμουν χθες που έβλεπα τον Τραμπ εκεί πέρα στις Βερσαλίες, πώς σουλάτσαρε έτσι, ήταν ωραίος κτλ. Πες να πάει και στην τουαλέτα αυτόν τον γνωστόν μου, επειδή είχε τόσο πολύ χρυσάφι, να μπει μέσα να τραβήξει μια φωτογραφία, selfie. Ο Τραμπ ήρθε στο σπίτι σας.
1: Καλά, νομίζω ότι ο Τραμπ δεν έχει από τέτοια, διότι στο πύργο του η χρυσή δεν είναι λεκάνη.
0: Ναι, ρε. Δεν ξέρω αν χρυσή λεκάνη, ρε φίλε. Τι να σου πω.
1: Υπάρχουν φωτογραφίες, είναι μαύρη τουαλέτα. Ναι, είναι μια μαύρη στο τοίχωμα και έχει χρυσού
0: σπίτι. Ναι, ρε παιδί μου, του αρέσει. Γουστάρει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Υπέγραψε λοιπόν στις Βερσαλίες, υπέγραψε την συνθήκη, το προσύμφωνο, δεν το μην το λέμε και συνθήκη, το προσύμφωνο, το μνημόνιο, μνημόνιο το λένε και αυτό, memorandum. Μην κοιτάτε που εδώ πέρα τα μνημόνια τα έχουμε συνδέσει με συγκεκριμένα πράγματα, μνημόνια είναι και μεταξύ μιας εταιρείας, άμα εγώ μπορώ να υπογράψω ένα εδώ πέρα με το Βασιλιάδη ένα μνημόνιο, ότι θα μιλάς χι λεπτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι ψι λεπτά, και αυτό ένα μνημόνιο είναι. Υπέγραψε λοιπόν το μνημόνιο των 14 σημείων με το Ιράν χτες το βράδυ. Έδειξε για την υπογραφή του, την τσίφρα του, ταυτόχρονα βγήκε και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, λίγο γερασμένο τον είδα, και υπέγραψε και αυτός το μνημόνιο, τα υπέγραψαν έτσι ταυτόχρονα, τα έδωσαν στη δημοσιότητα, είχανε τρελαθεί οι δημοσιογράφοι, όλοι τρέχανε αυτές τις μέρες, ξέρεις τι, με το θέρετρο στην Ελβετία. Εκεί πέρα αυτό που συζητάγαμε και εδώ, υποτίθεται θα πηγαίνανε εκεί πέρα την Παρασκευή να το υπογράψουνε. Αύριο. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Είναι οι ξενοδοχοϊπάλληλοι στην Ελβετία και δεν ξέρουνε. Θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε. Απορία. Οι Αμερικάνοι λένε ότι θα πάνε. Να γίνει μια τελετή. Τώρα δεν ξέρω τι τελετή είναι αυτή. Μήπως περιμένω να τους πετάξουν από τον κρεμό. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Οι Ιρανοί λένε εντάξει, παιδιά, υπογράψαμε. Τώρα πού να τρέχουμε στην Ελβετία, έχουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα. Βρήκε ρόλο και ο Μανολάκης ο Μακρόν και έβαλε το βίντεο. Έχει γίνει social media manager, έτσι δεν τα λένε, ναι. Influencer του Τραμπ. Γιατί κανέναν άλλο ρόλο στη συμφωνία ούτε ο Μακρόν ούτε οι Ευρωπαίοι δεν είχανε, μέχρι εκεί ήταν. Θα αναλάβουμε τώρα ρόλο εμείς, το ξέρεις. Ναι, τώρα που υπεγράφει το προσύμφωνο αυτό, το μνημόνιο αυτό, αν όλα πάνε καλά και έχει αρχίσει και επικρατεί ειρήνη, θα στείλουμε πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω, να βοηθήσουμε στην αποναρκοθέτηση. Ναι ρε, έχουμε. Εμείς θα στείλουμε δύο η Ελλάδα. Η Ελλάδα δύο. Ο Μανώλης ο Μακρόν μαζί με κάτι άλλους νοματέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσες χώρες τέλος πάντων έχουν ναυτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα στείλουν και αυτοί, λέει, κάμποσα, και θα κάνουμε μία επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τώρα εκεί πέρα αφού έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα προστατεύει τα πλοία, ξέρω εγώ. Μην πέσει κανένα σε καμία ανάρκη που δεν την έχουν βρει. Μήπως αποφασίσει κανένα στρατηγούλης του Ιράν να πετάξει κανένα δικό του πύραυλο έτσι, γιατί δεν του αρέσει το κλίμα της ειρήνης. Δεν ξέρω. Μήπως αποφασίσει ο Νετανιάχου να σηκωθεί και να βομβαρδίσει. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα πάμε να κάνουμε, αλλά κάτι θα πάμε να κάνουμε.

0: Υπέγραψαν λοιπόν, υπέγραψαν και οι δύο. Χτες έχουμε ειρήνη, έχουμε χάμπε μους πάτσεμ. Και έχουν βγάλει και 14 σημεία της συμφωνίας. Τώρα, αυτά τα 14 σημεία, όλα τα αυτού του είδους τα μνημόνια, όλου αυτές του είδους οι συμφωνίες έχουν και κρυφά σημεία, οπότε μην νομίζετε ότι επειδή μας δώσανε, μας πετάξανε εκεί πέρα ένα ξεροκόμματο, ένα χαρτί με 14 όρους, είναι και αυτοί οι όροι πραγματικοί. Γιατί τώρα ξέρεις, είναι Πεζεστιάν και ο Τραμπ βάλανε τις τσίφρες τους, καταλαβαίνεις ότι η αξία είναι βαριά της τσίφρας και δεν μπορεί κανένας να βρει δικαιολογία να πει «Α, δεν τήρησες εσύ τους όρους, όχι εσύ δεν τους τήρησες». Και πάμε ξανά. Κρατήστε τον Νοέμβρη, κρατήστε τον Νοέμβρη, τον Νοέμβρη γίνονται οι εκλογές στην Αμερική, τα midterms, έτσι τα λένε, είναι εκλογές για τη Βουλή, των αντιπροσώπων, για το Κογκρέσο και τα λοιπά. Και αυτό είναι το μοναδικό που έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Να τον φοβίζει ως προς το «δεν θέλει να πάει», όντας σε πόλεμο στις εκλογές, διότι ακρίβεια, διότι. Οπότε ή το άφησε χτες να εννοηθεί ότι αν δεν τηρήσουν και τους όρους, εμείς θα τους ξαναβομβαρδίσουμε. Ξανά μπαμπούμ. Αλλά εγώ νομίζω ότι έχουμε 18 Ιουνίου σήμερα. 18 Αυγούστου είναι οι 60 μέρες, υποτίθεται. Θα δώσει εκεί πέρα άλλες 60 μέρες μέσα στο νερό. Θα φτάσουμε τον Νοέμβριο, θα έχουν γίνει εκλογές. Μπορεί να ξανά έχουμε μπαμπούμ. Κρατήστε το. Λοιπόν, τα 14 σημεία της συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον πόλεμο δεσμεύονται για τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αναλαμβάνουν, λέει, επίσης να μην ξεκινήσουν νέο πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση μεταξύ τους και να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας. Ενώ προβλέπεται ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Δεν ξέρω αν έχουν ρωτήσει το Μπίμπι και τη Χεσμπολάχ, γιατί εκεί πέρα μέχρι και χτες το βράδυ είχε μπαμπούμ. Δεν ξέρω αν ήταν πριν ή μετά τις υπογραφές. Οι δύο χώρες, λέει, δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Τώρα αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα, χωράει μεγάλη συζήτηση για το τι μελιγενέστε εκεί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το Ιράν θα πάει να καταλάβει μέρος της Αμερικής, ούτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταλάβουν μέρος του Ιράν. Αλλιώς γίνονται οι δουλίτσες αυτές. Λοιπόν, γίνεται η άρση του Αμερικάνικου ναυτικού αποκλεισμού. Αυτό ήταν που είχε πονέσει πραγματικά το Ιράν, ενδεχομένως τόσο πολύ όσο και οι βομβαρδισμοί. Και θα μπορούν τα ιρανικά πλοία να φορτώνουν πετρέλαιο να πάνε να το πουλάνε. Αυτό, άμα ζεις Ινδία, άμα ζεις Μαλαισία, άμα ζεις προς εκείνες τις περιοχές, είναι δώρο από το Θεό, διότι είχαν περάσει σε... Το ξέρεις, στην Ινδία δεν είχαν φωτιάξες. Αντί για κηδεία καίνε τους νεκρούς. Δεν τους καίνε με τσακμάκι, είχαν φυσικό αέριο, πετρέλαιο, είχαν σταματήσει να καίνε τους νεκρούς. Κάποιοι γυρνάγανε και τους ξανακαίγανε με ξύλα. Σε κάτι είχαν σταματήσει τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια γιατί για να κάνουν οικονομία σε ρεύμα. Δεν είχαν τηγανιτές πατάτες, ρε. Τα εστιατόρια δεν είχαν τηγανιτές πατάτες, κάναν άλλα πιάτα. Γιατί ήταν πάρα πολύ ενεργοβόρο το να φτιάξει τηγανιτές πατάτες. Το Ιράν από πλευράς του, ας πούμε, αναλαμβάνει, λέει, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό κόλπο προς τη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα για 60 ημέρες. Η κυκλοφορία θα αρχίσει αμέσως και θα αποκατασταθεί πλήρως μέσα σε 30 ημέρες αφού απομακρυνθούν στρατιωτικά και τεχνικά εμπόδια και ολοκληρωθεί η αποναρκοθέτηση. Διότι αυτή τη στιγμή έχουν πετάξει ναρκούλες. Είναι κάτι νάρκες. Δεν είναι όπως είναι παλιά οι νάρκες. Διάβαζα κάτι σχετικές έρευνες, παιδιά. Παλιά νομίζω ότι οι νάρκες επιπλέουν. Είναι λίγο τέτοιο. Πάει το πλοίο, πέφτει πάνω, κάνει μπουμ. Δεν είναι έτσι. Πλέον, λέει, οι νάρκες είναι στο βυθό, έχουν ρανταράκι, κοιτάνε προς τα πάνω και με το που βλέπουν ένα πλοίο πάνω από χι μέγεθος, φεύγουν από κάτω και πάνε και κολλάνε και κάνει μπουμ. Είναι καινούριες τεχνολογίες και γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να τις βρουν, επειδή είναι κάτω στο βυθό. Η Τεχεράνη, λέει, θα συζητήσει με το Ομάν και τα άλλα παράκτια κράτη το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των στενών. Τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που τα λέγαμε από χτες, επενδύσεις αναλαμβάνουν, λέει, να καταρτήσουν σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δις δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα 300, αλλά μου λέγανε χτες ότι οι ζημιές στο Ιράν από τον πόλεμο πρέπει να είναι γύρω στο 1,5-3 εκατομμύριο. Οπότε τα 300 δισεκατομμύρια δεν ξέρω τι θα φτιάξουν, τι θα προλάβουν να φτιάξουν. Πάντως θα έχει ανάπτυξη το ΑΕΠ τους. Εδώ πέρα αυτά τα βλέπουν οι δικοί μας, τα σημειώνουν. Σου λέει, κάτσε μεγάλε. Είπα, λέει, δεσμεύονται να τερματίσουν βάσει συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος όλα τα είδη κυρώσεων κατά του Ιράν. Σε αυτά περιλαμβάνονται σχετικές αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα μέτρα που συνδέονται με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας κλπ. Ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και θα βρούμε πώς, ρε παιδί μου, τι και πώς θα γίνει ώστε το εμπλουτισμένο ουράνιο που είχε ήδη το Ιράν, το οποίο ήταν αρκετά εμπλουτισμένο, δηλαδή δεν ήταν εμπλουτισμένο για να κάνεις ακτινογραφίες, ήταν εμπλουτισμένο για να κάνεις αγιογραφίες, αυτούς που σκότωσες, ήταν κοντά στα πυρηνικά. Το ζήτημα του εμπλουτισμού, λέει, και οι υπόλοιπες πυρηνικές ανάγκες της Τεχεράνης θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων για την τελική συμφωνία. Θα τους δώσουν προφανώς κάποιο όριο στο οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά υλικά για να παράγουν πυρηνική ενέργεια. Διότι το Ιράν μπορεί να έχει πετρέλαιο, μπορεί να έχει φουλ φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θέλει και πυρηνική ενέργεια, επειδή δεν είναι χαζή, να τα αγοράζουν και να μην πουλάνε. Νούμερο 10 είναι: το Αμερικάνικο Υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού αργού, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγωγών. Όταν λέει θα εκδώσει εξαιρέσεις, τι γίνεται? Άντε και σε αφήνουν να πουλάς πετρέλαιο, αφήνουν τα πλοία να βγαίνουν. Οι Αμερικάνοι τι είχαν κάνει? Δεν αφήναν τους Ιρανούς να πάρουν τα λεφτά από τις πόλεις. Δηλαδή πήγαινα, αγόραζα Αγίου Αγιαντόπουλος, που είναι και έτσι μεγιστάνας, αγόραζε ένα τάνκερ με Ιρανικό πετρέλαιο. Πήγαινε ο Αγιαντόπουλος, έβαζε τα λεφτά στην τράπεζα. Στην τράπεζα τρόπος του λέγει. Εντάξει, μπορεί να ήταν σε κρυπτονομίσματα, μπορεί να ήταν και, μπορεί να ήταν το ένα το άλλο, οτιδήποτε. Δεν άφηναν οι Αμερικάνοι να πάρουν τα λεφτά οι Ιρανοί. Δηλαδή, ένα δισεκατομμύριο δολάρια που είχαν πληρωθεί για κάτι πωλήσεις που είχαν κάνει σε κρυπτονομίσματα, τα βρήκαν οι Αμερικάνοι και τα κατέσχεσαν. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Γι' αυτό λέει ότι οι εξαιρέσεις θα καλύπτουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και τις ασφαλίσεις και τις μεταφορές. Αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν είναι το νούμερο 11. Δεσμεύονται, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα παγωμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Οι Ιρανοί τι είχαν κάνει? Είχαν βγάλει πολύ μετρητό έξω σε διάφορες τράπεζες. Είχαν πάει στις τράπεζες του Ομάν, στις τράπεζες του Κατάρ, στις τράπεζες δεξιά, στις τράπεζες αριστερά όλης της περιοχής. Όταν ξεκίνησαν τα μπαμπού και κάποια από πιο πριν, είχαν πάει και τα είχαν παγώσει. Τα είχαν παγώσει και σε συνεργασία με τα κράτη αυτά όπου ήταν οι τράπεζες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά, να ξέρετε. Πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Καλά, τώρα θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης να βλέπει πώς πάει η συμφωνία. Σκέψω εκεί πέρα πώς θα τα βρούνε. Και έναρξη των διαπραγματεύσεων για την τελική συμφωνία. Αυτό που έχουμε, όπως είπαμε, είναι ένα μνημόνιο. Δεν είναι η τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία, λέει, θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δημήτρη, λέει, με αυτή τη συμφωνία είναι θέμα χρόνου, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, να πέσει ο Μπίμπι. Αναφέρεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μου στέλνει ο Σταύρος. Νομίζω ότι είναι το Σεπτέμβριο οι εκλογές στο Ισραήλ. Ήταν να γίνουν κανονικά τον Οκτώβριο, αλλά κάποιο διαδικαστικό θέμα είχε προκύψει. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Τον προηγούμενο μήνα βγήκε είδηση. Οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Είναι πολύ πιθανό, να ξέρετε, και λόγω της δημόσιας κόντρας που έχει Νετανιάχου με Τραμπ, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, είναι, ρε παιδί μου, κάπως σαν να έχει λήξει. Σαν να ενδεχομένως να έχουν πληροφορηθεί οι Αμερικάνοι, να έχουν εικόνα από δημοσκοπήσεις πραγματικές, όχι σαν και αυτές που βγάζουν εδώ πέρα. Εντάξει, κανονικές δημοσκοπήσεις που κάνουν οι πρεσβείες για να ξέρουν με ποιον θα μιλάνε. Με ποιον θα κάνουν τις συμφωνίες από πριν βγει, έτσι. Έτσι κάνουν. Τα κράτη σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος. Τον έχουν από πριν δεν θέλω να πω μπαγλαρώσει, Τον έχουν από πριν συναντήσει, έχουν συνεννοηθεί μαζί του, ρε παιδί μου, να μην τους έρθει κάτι άγνωστο. Μπορεί να έχουν δει ότι ναι, όντως χάνει τις εκλογές ο Νετανιάχου, γιατί είχε χτες κάτι ατάκες Τραμπ για Νετανιάχου, κάτι καρφιά, δεν ξέρω τα δε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο Νετανιάχου λέει είναι καλός άνθρωπος, λέει απλώς ενθουσιάζεται μερικές φορές. Έχουμε μια μικρή διαφωνία με το Λίβανο. Ο Τραμπ τα λέει αυτά σε Νετανιάχου. Νομίζω, του λέω, ότι μπορείς να είσαι λίγο πιο ήπιος, βρε Μπίμπι. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα σε αυτό ένας από τη Χεζμπολάχ. Έχουν γκρεμίσει το μισό Λίβανο. Ξέρεις, οι Ισραηλοί κάτω στο Λίβανο έχουν. Τέντα, μπαίνει ο άλλος, περπατάει από τη Χεζμπολάχ, μπαίνει σε ένα κτίριο, πάρε. Όλο το κτίριο χάμω. Δηλαδή του μιλάει λίγο σαν να είναι συνταξιούχος. Δεν ξέρω. Έτσι μου ακούγεται, ρε παιδί μου. Έτσι μου ακούγεται. Ναι, και κοίτα, είναι και λογικό. Δηλαδή το Ισραήλ, ρε παιδί μου, τα τελευταία δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έχει κάνει κάποια πράγματα, τα οποία είναι λίγο έξω από τα συνηθισμένα. Δέχεται τώρα παγκοσμίως κριτική. Αντιμετωπίζει προβλήματα στην διεθνή σκηνή, προβλήματα απομόνωσης. Και λόγω της Γάζας και τώρα λόγω του Λιβάνου και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μου φαίνεται απίθανο να πούνε και αυτοί οι Ισραηλοί, να πούνε εντάξει, τη βγάλαμε και εμείς και καινούργιο πρωθυπουργό και δεν φταίει το κράτος του Ισραήλ, ο Νετανιάχου φταίει για όλα, αυτός φταίει. Και να αλλάξει, ας πούμε, να επιχειρήσουν να κάνουν μια επιχείρηση, damage control που λένε και στο χωριό μου. Στον Άγιο Σεραφείμ τέτοια, έτσι μιλάμε. Έτσι μιλάμε, παιδιά, στο χωριό. Δηλαδή να πούνε ότι δεν φταίει το κράτος του Ισραήλ, φταίει περισσότερο ο Νετανιάχου και ενδεχομένως ο Τραμπ να συμμετέχει σε όλο αυτό. Από την άλλη έχουμε δει ότι οι Ισραηλοί, τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο, όταν νιώθουν ότι απειλούνται εδώ και δύο χρόνια και νομίζω ότι αυτό επισημοποιήθηκε με το χτύπημα στο Κατάρ που είχαν κάνει, δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν ρωτάνε πριν χτυπήσουν. Δεν θα ρωτήσουν τις ΗΠΑ, συγγνώμη κύριε, μας επιτρέπετε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω ότι ο Λίβανος, το έχουν επισημάνει πολύ βέβαια, δεν λέω κάτι καινούργιο ούτε καμία ανακάλυψη. Ο Λίβανος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη συμφωνία. Διότι η Χεζμπολάχ παραμένει δυνατή, δεν έχει εξαϊλωθεί παρά τους περιαντιθέτου ισχυρισμούς από πλευράς Ισραηλινών ότι με το χτύπημα που κάναμε με τους βομβητές και όλο αυτό που είχε γίνει εξαϊλώθηκε η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ έδειξε ότι και νέα τεχνογνωσία και καινοτομία και drones και τέτοια, δηλαδή αυτά που λέει ο Δένιες εδώ πέρα ότι θα κάνουμε εμείς το 2030, θα έχουμε εργοστάσια κατασκευής drones κτλ. Η Χεζμπολάχ τα έχει έτοιμα εν μέσω πολέμου. Έτσι, μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε και τίποτα καλοί. Η Χεζμπολάχ απέδειξε ότι είχε ένα επίπεδο οργάνωσης αρκετά δυνατό. Και οι άλλοι έχουν αποδείξει ότι δεν μασάνε, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλημέρα, στέλνει παιδιά ο Βασίλης. Από εχθές και επίσημα με στοιχεία της Ένωσης, οι πιο φτωχοί πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο κάνει, τόσο κάνει. Τα πάμε αυτά. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση μετά τη Χούντα, λέει, να έχει φέρει τέτοια φτώχεια σε αυτή τη χώρα και έχουν το θράσος να ζητούν αυτοδυναμία. Καλά κάνουν, ξαναψηφίστε τους. Αυτό όλος ο κόσμος, όλα τα παγκόσμια ΜΜΕ, τα δίκτυα, τα τέτοια, ασχολούνται με την υπογραφή της συμφωνίας. Είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός και εμείς το ίδιο θα κάνουμε, δεν κάναμε δηλαδή. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια παρατήρηση, για πόσο κράτησε αυτό? Από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 18 Ιουνίου. Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, 3,5 μήνες. 3,5 μήνες κράτησε αυτό το πράγμα. Στην αρχή θυμάστε που λέγαν όλοι, ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα καταστραφούμε όλοι. Κάποιοι έλεγαν θα φτάσει τα $300 το βαρέλι, θα πληρώνουμε 4 ευρώ τη βενζίνη. Αποδείχθηκε ότι ως ένα βαθμό είναι ο κόσμος λιγότερο ευάλωτος σε αυτού του είδους ενεργειακές κρίσεις. Δηλαδή παλιά τα πράγματα ήταν χειρότερα, παρά το ότι η υστέρηση σε βαρέλια, τώρα καθαρά σε βαρέλια, αν το βγάλεις πόσα βαρέλια λείπανε την ημέρα από την παγκόσμια αγορά, ήταν μεγαλύτερη συνδυαστικά από όλες τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, ακόμα και αν τις βάλεις νομίζω κάποιες εξ αυτών μαζί. Δεν φτάσαμε σε τέτοια ακραία σημεία, τουλάχιστον προς το παρόν. Τώρα φταίει γι' αυτό το ότι, όπως μάθαμε, ας πούμε, τις τελευταίες 90, το τελευταίο 1,5 μήνα βγαίνανε κρυφά το βράδυ δεξαμενόπλαια. Φταίει γι' αυτό ότι είχε ανοίξει η αγορά της Βενεζουέλας. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είδαμε τις τραγικότητες ούτε στις τιμές του πετρελαίου. Έφτασε μέχρι 120. Τώρα έχει πέσει στα κάτω από τα 80, δεν είναι?
1: Ναι, έχει πέσει στα 74 με 75 κινήτρια.
0: Άμα είναι 74-75, είναι ήδη αρκετά χαμηλά. Δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά είναι ήδη αρκετά χαμηλά. Αυτός ο πόλεμος, από ό,τι καταλαβαίνει κανένας, διεξήχθη με όρους τέτοιους, ώστε να μην αναστατωθεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας. Είχαν σταματήσει και τις κυρώσεις ενδιάμεσα στη Ρωσία. Τώρα βέβαια βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι μπορεί να τις ξαναρχίσουν. Το είδες? Τελειώσαμε τώρα με το Ιράν. Μπορεί να ξαναβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, στο πετρέλαιο. Να μην πάρουμε μια ανάσα, να πεις ότι θα γίνει και φτηνό. Πάντως δεν ήταν η απόλυτη καταστροφή που έβλεπαν κάποιοι. Και νομίζω ότι αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι οι traders, που τους λέμε στο χωριό, αυτοί που συναλλάσσονται στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, αναγνώρισαν στον Τραμπ ότι είναι πρώτα απ' όλα επιχειρηματίας και ότι, εντάξει, ας λέει ό,τι λέει, ότι θα τους κατεδαφίσουμε, θα τους κατατροπώσουμε, θα τους καταδιώξουμε, θα εξαφανιστεί το Ιράν. Τι είπε, τι είχε πει, ρε, θυμάσαι, ότι θα εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης ο Ιρανικός

0: Cup, Fuel DR, πόσο κάνει, οι καταναλωτής, δώσε, πόσα app υπάρχουν ρε παιδιά. App και πλατφόρμες, δώστε στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε όμως, επειδή η ώρα είναι 8 και 36 τα λεπτά και ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους να πάει στη δουλειά του. Για δώσε μας, βρε Ιωάννη, μία εικόνα του ποια είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής. Είναι τονωμένη η κίνηση, τόση, είναι ατόνωτη.
1: Τόσο όσο λοιπόν. Όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, υπάρχει έντονη ταλαιπωρία στους περισσότερους οδικούς κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας και περιμετρικά από αυτή. Να πούμε ότι τραγικά είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Τώρα, ως προς την είσοδο στην Αθήνα, αφορά κυρίως το ύψος της Θηβών στο Εγάλο, σε εκείνη την περιοχή προς το κέντρο.
0: Μιλά καλύτερα για εκείνη την περιοχή. Δεν θα μιλάς έτσι απαξιωτικά σε εκείνη την περιοχή. Στα δυτικά, πες το κάτι ωραίο. Πλέξτο.
1: Στο ύψος του Αιγαλαίου, λοιπόν, εκεί υπάρχει ως προς το ρεύμα εισόδου. Από το ρεύμα εξόδου, τα προβλήματα συναντώνται από το κλασικό δύσκολο σημείο του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι σε βαθμό κυκλοφοριακού εμφράγματος στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Τα πράγματα ξεκινούν ήδη από το κόμβο της μεταμόρφωσης στη συμβολή με την Αττική Οδό και εκτείνονται έως και το Εγάλαιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή των Ένω Πατησίων, όπως βλέπω είναι αρκετά μποτιλερισμένα τα πράγματα, δηλαδή στην Αχαρνών. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Τα δυσκολότερα πράγματα, τα περισσότερα προβλήματα σημειώνονται από το κέντρο στην έναρξη της Κηφισίας και εκτείνονται έως και το ύψος στο Χαλάνδρι. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Καρέα. Έντονη, για την ώρα έχουμε έντονη συμφόρηση στη λεωφόρο Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα από το ύψος Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως και το στάδιο τον Γιώργο Καρεσκάκη. Έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε και στην Αττική Οδό, που οι καθυστερήσεις στους κόμβους εξόδου είναι στα 20 λεπτά.

0: Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μία πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ? Πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς? Πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φοραποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι? Για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο ελληνική λύση, που και ξέρει και μπορεί.
1: Λοιπόν, αυτό που παρακολουθούμε με την ακρίβεια, έτσι, τα κυβερνητικά στελέχη είναι, έχουν βγει, αναγκαστικά μιλάνε για την ακρίβεια. Τους καλούνε, ρε παιδί μου, στις τηλεοπτικές εκπομπές και τους λένε τι γίνεται με την ακρίβεια. Λοιπόν, είναι μία άσκηση την οποία καλούνται να κάνουν κάθε φορά όλοι οι κυβερνητικοί, οι βουλευτές, όλα τα στελέχη, όλοι οι εκπρόσωποι τύπου, όλοι. Πρέπει να αναφερθούν στην ακρίβεια χωρίς να μιλήσουν για τα καρτέλ, χωρίς να μιλήσουν για ολιγοπόλια, χωρίς να μιλήσουν για κερδοσκοπία, χωρίς. Οπότε τι έχουν βρει? Τους φωνάζουν να μιλήσουν για την ακρίβεια. Και ξεκινάνε και λένε άλλα αντάλλων. Μπορεί να αναφερθούν, ξέρω εγώ, στο πώς πέρδονται οι πιγκουίνοι στην Ανταρκτική και πώς από εκεί πέρα ξεκινάει ένα κύμα ακρίβειας. Μπορεί να μιλήσουν για το Ιράν, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να μιλήσουν για τις αυξήσεις στο κατώτατο μισθό. Τι σχέση έχει αυτό με την ακρίβεια? Εντάξει, υπάρχει μια σχέση εκεί πέρα με την ακρίβεια, αλλά δεν είναι υποβοηθητική. Είναι μάλλον η αύξηση στον κατώτατο μισθό επιτείνει την ακρίβεια. Μπορεί να μιλήσουν για τον COVID. Δεν θα πούνε φυσικά ότι ένα μεγάλο μέρος του κύματος ακρίβειας που βιώνουμε συνολικά τα τελευταία χρόνια οφείλεται στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τότε. Αλλά εντάξει, μπορεί να μιλήσουν γενικά για κάτι άλλο να πούνε. Όλα εκτός από το να αναφερθούν στους χρηματοδότες του κόμματός τους, έτσι. Στους χρηματοδότες του κόμματός του, Ανδρέα Αγιαννητόπουλε. Διότι αν αυτοί που προκαλούν την ακρίβεια είναι φίλοι, είναι συγγενείδες, είναι εργοδότες των παιδιών τους, αυτό θα ήταν ωραίο ρεπορτάζ. Τι έρευνα, τι δουλειές κάνουν, πού δουλεύουν τα παιδιά των υπουργών, των γραμματέων, των βουλευτών. Θα τους δεις όλους σε τίποτα πολυεθνικάρες, βολεμένους ή σε αυτές τις 3-4 εταιρείες που ελέγχουν τύπο Βελόπουλο στα 3/5 της ελληνικής αγοράς. Τι θες, να μου διώξουνε το παιδί? Θα σου πει ο άλλος να βγω εγώ να καταγγείλω τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ? Τουλάχιστον παράγεται content, παιδιά. Βγαίνουν οι βουλευτές, τους έχουν πάρει χαμπάρι και τώρα οι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι, και παράγεται content, να έχουμε κάτι να βλέπουμε.
2: Τα φρούτα, γιατί έχουν αύξηση
3: εφάνω.
2: Τα φρούτα
3: 7,5%
2: γιατί έχουν αύξηση.
3: Και οι αυξήσεις στο
2: χάρη συμφωνώ. Τα φρούτα, γιατί έχουν αύξηση 7,5% κύριε Κελέτση, αφού τα έχετε κάνει? Αλλά οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις είναι δυσανάλογες, ξέρετε, με τις αυξήσεις που βλέπετε τώρα εκεί.
3: Συμφωνώ.
2: Για αυτό
3: λέμε χρόνια ακρίβεια.
4: Όποιος ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
2: Στον κύριο Κελέτση απευθύνθησα. Επειδή άκουσα κύριε Κελέτση και τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε θέλω να βρείτε έναν τους δυσαρεστημένους, το 1 εκατομμύριο, και να τους φέρετε πάλι πίσω.
5: Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της.
2: Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πώς θα τους βρείτε και πώς θα τους φέρετε πάλι πίσω, λέγοντας ότι θα δώσω 150 ευρώ τώρα στην οικογένεια η οποία πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει τι γίνεται? Λέγοντας στο συνταξιούχο μία φορά άπαξ θα πάρει 300 ευρώ το Νοέμβριο, έχουμε Ιούνιο τώρα, έτσι θα τους γυρίσετε πίσω τον 1 εκατομμύριο?
6: Δεν είναι η λύση τα επιδόματα.
2: Έτσι. Πώς?
3: Θα τους ξέρουμε, ζούμε μέσα στην κοινωνία.
2: Ναι? Και πώς θα τους γυρίσετε πίσω?
3: Ξέρουμε τα προβλήματα τους και τους εξηγούμε την πολιτική μας. Και αυτή...
1: Να περιμένετε, άμα χτυπήσει 3 ώρα το πρωί, 4 ώρα το πρωί η πόρτα στο σπίτι σας. Εντάξει, δεν θα είναι οι Γερμανοί που ήρθαν να σας μαζέψουν, να σας στείλουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αλλά παίζει να είναι ο Κελέτσης, ο οποίος έρχεται για να σε γυρίσει τη Νέα Δημοκρατία. Πώς πηγαίνανε, κάνανε εισβολές οι Ρωμαίοι σε κάτι χωριά γαλατικά και μπαίναν το βράδυ και μαζεύαν τους κατοίκους και τους πηγαίνανε στη Ρώμη για να τους κάνουν παρέλαση? Έτσι θα κάνουν οι στελεχάρες της Νέας Δημοκρατίας. Με φουρκίζουν τώρα. Βλέπω πάλι το ρεπορτάζ πόσο κάνει GovGR, η νέα πλατφόρμα σύγκριση τιμών. Και από πάνω τι, στο ράφ των σούπερ μάρκετ. Θα βλέπουμε τα ράφια των σούπερ μάρκετ από μακριά τουλάχιστον. Να μην φουρκιζόμαστε. Να ξέρεις, να μην μπας, ρε παιδί μου, και σου ανέβει πίεση. Έχουνε πραγματικά. Είναι με την ακρίβεια τα κυβερνητικά στελέχη κάνουνε, τι να σου πω, ενόργανοι ασκήσεις, όχι κολοτούμπας. Τρομερά πράγματα. Είναι έτοιμοι για Ολυμπιακούς.
0: Καλό κύριε Κούβελα με την κυβέρνηση. Μας έχετε βγάλει και η Παναγία με την κυβέρνηση. Δώσε στον κόσμο, έχει πεθάνει στην πείνα. Μας έχετε λυσάξει με τη βενζίνα.
6: Άλλη τα υπόσχεση.
0: 61%. Η ακρίβεια και η σφροχέρδεια έχει λιανίσει στον κόσμο και να βγάλουμε και γλώσσα τώρα.
7: Θυμή τώρα. Έτσι.
0: Σας ρωτάω. Έχετε πάει στο ράφι να δείτε.
6: Συνεχώς, γιατί στην οικογένεια εγώ ψωνίζω, ναι. Εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κύριε Χατζή.
0: Κάτι πρόβλημα έχετε εδώ.
8: Είσαι καθυστερημένος.
0: Γιατί μπορεί ένα κράτος να μην έχει αντιπολιτευτεί όπως είχαμε τώρα.
6: Όχι.
0: Τρία χρόνια ο κύριος Τσίπρας τι έκανε.
5: Τίποτα!
9: Ο κατακαιρματισμός αυτός.
0: Το Πασόκ, κύριε Γκυτιάδη, τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα.
10: Πασόκι βολεμένοι, αυτοί κατέστρεψαν την Ελλάδα.
0: Που βγαίνει ο Τσουκαλά σήμερα και ανακάλυψε ότι υπάρχουν σκανδάλοι πολεοδομίες. Εγώ στην εφημερίδα Πελοπόννησο που δούλευα, έχουμε διώξει πολεοδόμο που τα έπαιρνε στην Πάτρα.
11: Και είσαι ωραίος και μετράς.
6: Είστε ψήφιοι.
0: Σας παρακαλώ.
6: Να πάει ο ΠΚΠ στην Ελλάδα.
0: Σας παρακαλώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα. Αυτά βρείτε τα στην Βουλή. Δεν είναι αυτό η συζήτησή μας τώρα. Προσέχετε, καταλάβατε, σας λέω.
9: Έχει γραμματίσει, οι οποίοι τρεις ήταν έτοιμοι να πολιτευτούν. 47 στελέχη.
0: Τι σημασία έχει αυτό.
9: Τα χρόνια έχουν παραιτηθεί.
0: Σας λέω λοιπόν ότι αυτός που έφυγε στην Πάτρα, αυτός που πιάσανε στην Πάτρα. Σας παρακαλώ, κύριε Κούβελα. Με την κυβέρνηση. Μας έχετε βγάλει και η Παναγία με την κυβέρνηση. Δώσε στον κόσμο, έχει πεθάνει στην πείνα.
10: Μας έχουν γάμιτσι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν βγει και προσπαθούν να μιλήσουν για την ακρίβεια, για την εσχροκέρδεια, για όλα αυτά, χωρίς να κατονομάζουν τους βασικούς ενόχους, χωρίς να κατονομάζουν τα καρτέλ. Πώς γίνεται, βρε αδερφέ, το ίδιο προϊόν να είναι στη Γερμανία που παράγεται στην Ελλάδα πιο φτηνό στη Γερμανία από ό,τι είναι στην Ελλάδα? Δεν πειράζει, ας είναι πιο φτηνό, εμείς θα σου δώσουμε μια πλατφόρμα πόσο κάνει GovGR. Και μου στέλνει τώρα μήνυμα ο άλλος. Να το διαβάσω. Να το διαβάσω. Έπρεπε να το πούνε πόσο μπαίνει.gov.gr. Για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Μας κάνουν βυθομέτρηση. Πόσο βαθιά είναι η τσέπη μας. Αυτό εννοώ. Πόσο βαθιά είναι η τσέπη μας. Πόσο μπαίνει.gov.gr. Τόσο κάνει gov.gr. Τουλάχιστον το έχουμε πάρει και γελάμε, έτσι. Διότι άμα πάρουμε σοβαρά τι συμβαίνει κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να βάλουμε τα κλάματα. Δεν έχει καν νόημα να μιλήσεις για τις δίθεν αυξήσεις της κυβέρνησης αυτές, οι οποίες είναι ονομαστικές, οι οποίες όμως απλά, πολύ απλά, συνεχίζουν να κατατρώγουν το εισόδημα του κόσμου. Ο πολίτης δεν τη βγάζει, δεν βγαίνει ο μήνας. Την ίδια στιγμή, που ήταν ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου, θα πάει στις Βρυξέλλες τώρα ο Μητσοτάκης, έχουν σύνοδο κορυφής, πολύ κάθισε. Τώρα να ξέρετε, από εδώ και πέρα κάθε Σαββατοκύριακο τα λένε περιοδίες, δεν θα αφήσουν νησί για νησί, θα γίνει χαμός, θα στριμωχνούν, θα έχουν πάλι πόρσε, δεν θα χωράνε να περάσουν στους δρόμους από τα νησιά. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έδινε το show για το πόσο μπαίνει, πόσο κάνει gov.gr, η Eurostat έβγαζε τα τελικά στοιχεία για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό του Μαΐου. Μας αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε 4,9% έναντι 3,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είμαστε στην τέταρτη ψηλότερη θέση μαζί με τη Λιθουανία. Στην ενέργεια που έχουμε, τι λένε όλοι, είμαστε πλέον εξαγωγής ενέργειας. Εξαγωγής ενέργειας, ξέρεις τι αποδείχθηκε ότι ήταν, αυτό το ότι πουλάμε στη Βουλγαρία σε φτηνή τιμή, σχεδόν μηδενική, και μας τα γυρνάνε και τα αγοράζουμε πίσω πανάκριβα. Αυτό είναι εξαγωγές, ρε. Εξαγωγέ. Πληθωρισμός ενέργειας τρέχει με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του Ιράν, λόγω της Ρωσίας, έχει υψηλό πληθωρισμό. 10,7% ο πληθωρισμός ενέργειας. Στην Ευρώπη, έτσι μιλάμε τώρα ότι είναι το Λουξεμβούργο που δεν έχει να πάρει από πουθενά. Είναι το... η Δανία. Είναι. Έχουν 10,7% μέσο όρο. Εμείς έχουμε 20%, παιδιά. Γιατί δεν μασάμε, είμαστε large, είμαστε μπρούκλιδες. Σημαντικές παραμένουν διαφορές στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Ξέρεις τι σημαίνει μη επεξεργασμένα? Αυτά που έρχονται από το χωράφι κατευθείαν. Το αγκουράκι, η ντοματούλα, όλα αυτά. Όπου η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 6,5%. Δεν τους προλαβαίνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 3,5%. Γιατί αγροτική παραγωγή εδώ πέρα την έχουμε στείλει στα τάρταρα. Συνολικά στη διατροφή τρέχει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 3,2% έναντι 1,6%. Και αντί να βγούνε μαζεμένοι να ζητήσουν συγγνώμη που έχουν επιτρέψει σε 3-4 νοματέους, κολλητούς, φίλους, μπατζανάκιδες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να κάνουν επί τόσα χρόνια, 7 χρόνια, αυτό που συμβαίνει είναι μια αλληλασία της ιδιωτικής μας περιουσίας. Έχουν επιτρέψει, δώσανε άδεια σε 4-5 επιχειρηματικούς Vikings, έτσι τους λέω, να κάνουν επιδρομές στην τσέπη μας. Να μας πάρουν ό,τι θα έπρεπε να μας μένει στην τσέπη, να μας το παίρνουν αυτοί οι τύποι και να το κάνουν λεφτά στα νησιά Marshall, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες σαν το posokandigov.gr. Είναι τουλάχιστον από το 2010, τότε είχε φτιαχτεί το παρατηρητήριο, ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Ακόμα δεν είχαν έρθει οπτικές σύνες, ακόμα ήμασταν με 2010 με 56, ξέρω εγώ, καλά ήσουν. Έτσι. Από τότε υπήρχε το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. 15 χρόνια μετά, απλά μας αλλάζουν τα εικονίδια, ρε. Πήγαμε από το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών στο e-καταναλωτής.gov.gr και τώρα πήγαμε στο posokani.gov.gr. Στο μεταξύ, οι διαφορές, τι βρίσκεις, έτσι. Γιαούρτι, πήραν ένα παράδειγμα σε μία ιστοσελίδα, έτσι. Ένα γιαούρτι. Το ψάξανε. Υπήρχε, λέει, ο συγκεκριμένος κωδικός μόνο σε 3 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα 2 σούπερ μάρκετ πολλούσαν το γιαούρτι 1,47 και το άλλο 1,48 ευρώ. Και το τρίτο 1,54. Αυτές είναι οι διαφορές. Αυτές είναι οι διαφορές που σου δείχνουν. Στο μεταξύ δεν ξέρουμε και αν δουλεύει αυτό το πόσο κάνει το GovGR, γιατί πήγανε, λέει, το ίδιο προϊόν, πήγανε να το δουν εκτός πόσο κάνει.gov.gr, πήγανε στο e-shop του μαγαζιού. Και λέει, στο πρώτο σούπερ μάρκετ το προϊόν είχε ακριβότερη τιμή. Στα άλλα δύο ήταν πολύ, πολύ φτηνότερο. Δηλαδή, η μεγάλη διαφορά που εντοπίστηκε σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει, που αυτό που το έδειχνε 1,47, 1,48, 1,54, το είχε 87 λεπτά. Το άλλο το είχε ακόμα πιο ακριβά, το είχε 1,80, ξέρω εγώ. Αλλά δεν βρίσκεις, δεν βρήκανε χτες τουλάχιστον εκεί πέρα που έγινε το πείραγμα, το πείραμα, πείραμα όχι πείραγμα, τις κανονικές τιμές που είχαν στο e-shop στο posokani.gov.gr.

0: Το ότι άλλαξαν το ή καταναλωτής με το πόσο κάνετε.gov.gr δεν συμβάλλει στην καταπολέμηση της ακρίβειας και της ισχροκέρδειας. Η ακρίβεια μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με μέτρα. Μέτρα όπως η μείωση ή ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Για να μην το κάνει αυτό, για να μην χάσει τα υπερπλεονάσματα η κυβέρνηση. Το χειρότερο όμως που μπορεί να τους κάνει, αντί και αυτό να το σκεφτούν. Το χειρότερο, λέει, είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού αντί για την ασυντοσία των ολιγοπολίων. Δηλαδή θα πάνε στον κουμπάρο, στο φίλο, που τους καλεί στο τραπέζι, τους βάζει όλους μαζί στο ίδιο τραπέζι να φάνε. Και θα του πούνε, λυπάμαι, αλλά εμείς πρέπει να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Άρα θα σταματήσουμε να σου δίνουμε προνομιακή θέση στην αγορά. Θα τους κόψει την καλημέρα, παιδιά. Θα τους κόψει τα κεράσματα. Θα τους κόψει. Ντροπή. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, τώρα μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ. Πείτε ένα προϊόν να σας στείλω φώτο να δούμε αν είναι ίδια η τιμή με το site. Πάρε εσύ, φίλε Γιάννη. Φωτογραφία είναι τυχαίο προϊόν και θα μπει μετά ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης. Να δει αν η τιμή είναι ίδια στο συγκεκριμένο προϊόν. Διάλεξε εσύ προϊόν. Αν δεν το έχει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, λέει ο Γιαννητόπουλος. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που ταιριάζει η παροιμία είναι το φάτε μάτια ψάρια. Διότι ούτε ο Γιάννης θα το πάρει το προϊόν που θα είναι στο σούπερ μάρκετ, ούτε ο Γιάννης εδώ που θα το χαζεύει στο πόσο μπαίνει.gov.gr θα το φάει, θα το γευστεί. Κάποιος έπρεπε, λέει, να πάρει λεφτά και για αυτή την εφαρμογή. Ο σκοπός είναι να φάνε όσα περισσότερα μπουν από τα κρατικά ταμεία. Δεν είναι από τα κρατικά ταμεία, δεν υπάρχουν κρατικά ταμεία, Θανάση. Θανάση, δεν είναι κρατικά ταμεία αυτά. Αυτά είναι τα δικά μας τα λεφτά που μας τα πήραν από την τσέπη και τα αποθήκευσαν προσωρινά στους κρατικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, έστειλε, ψάξε Γιάννη, σου στέλνουν προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Ψάξε τα να τα βρεις. Μπανάνες όριμες εισαγωγής μας έστειλε άλλος τώρα. Τι υπονοούμενο είναι αυτό? Μπανάνες όριμες και εισαγωγής. Εισαγόμενες μπανάνες. Βρες τις τιμές να δούμε αν είναι ίδιες το πόσο κάνει gov.gr. Ορίστε, σας άρεσε το πείραμα, πάμε να κάνουμε και δικό μας πείραμα. Να δούμε αν ισχύει, αν υπάρχει, ρε παιδί μου, έστω το προϊόν. Ξεκινήσανε και αυτά, μειώσεις φόρων, λέει, και παροχές εναντίον στη ΔΕΘ. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα στοχεύσει το Μέγαρο Μαξίμου? Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
1: Ξέρουν οι Ρωμά,
2: πόσο πάει τα ρήφα της ψήφου. Πόσο πάει τα ρήφα της ψήφου?
1: Είναι από 20 έως 100 ευρώ.
2: Ποιον?
1: Το κεφάλι.
0: Το κεφάλι, παιδιά.

αυτό το πράγμα, αυτό που δεν ξέρω, όσοι είδατε χθες, είχε μία εκπομπή σχετικά με τις αγορές ψήφων. Είχε και μία κυριούλα, η οποία είχε βγει και βουλευτής, ρε. Είχε βγει βουλευτής στην κεντρική, στη στερεά Ελλάδα. Η οποία τσακωνόταν με τον μπαμπά της, γιατί τα λεφτά που είχαν δώσει για να πάρουν ψήφους δεν είχαν αποτελεσματικότητα. Μα πήρα τους ίδιους ψήφους, λέει, που είχα πάρει και το 19 και το 23. Γκρίνιαζε, είναι εμπλεκόμενη σε αυτή την υπόθεση με κάτω τους Ρωμάκη, πέρα τους Βιλανάκηδες, όπως λένε, στη Θεσσαλία. Και δεν τις φέρανε τις ψήφους που, που τις είχαν υποσχεθεί και την είχαν σε βίντεο να γκρινιάζει τον μπαμπά. Ίδιο πράγμα θα δούμε και στη ΔΕΘ. Δηλαδή, αυτό θα προσπαθήσει με ένα επιδοματάκι από εδώ, μια αυξησούλα από εκεί ο Μητσοτάκης, να σε γυρίσει, να μπορεί ο Κελέτσης να σου χτυπήσει 3 ώρα το πρωί σπίτι, να σε βουτήξει, να σε πάει πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Τα λένε και δεν τρέπονται. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, άρα ο Βασιλιάδης ετοιμάζεται για δελτίο, θα παίξουν και διαφημίσεις. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε για αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και η Ουάσιγκτον προχωρά σε μέτρα άρσης κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αρχίζει την Παρασκευή. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν ενέκριναν τη συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις πληθωριστικές ανησυχίες, οδηγώντας το αργό Brent πετρελαίου στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 75,81 δολάρια. Έντονη θεσμική αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Αριού Πάγου να ανανεώσει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη. Γεγονός που όθησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στη διοικητική ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Αριού Πάγου. Η νομική αυτή κίνηση αποτελεί το αναγκαίο προπαρασκευαστικό στάδιο για το επόμενο κρίσιμο βήμα, καθώς αν δεν αποδώσει, ανοίγει διάπλατο ο δρόμος για μια πρωτοφανή προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Ελλάδας. Εξέλιξη που εγκυμονεί το κίνδυνο να εκτεθεί διεθνώς η χώρα για ζητήματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αλλά ακόμα και να παγώσουν κοινοτικά κονδύλια προς τα ελληνικά ταμεία. Σε μποτιλιάρισμα βρίσκονται αντιμέτωποι και σήμερα οδηγοί στο παραλιακό άξονα, καθώς η κίνηση είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος από τον Άλυμο μέχρι το στάδιο Καραϊσκάκη. Ενώ με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Παράλληλα, αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις λεωφόρους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής της Σοφίας. Σημαντικές καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το κόμβο Δημοκρατίας έως το κόμβο Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως και το κόμβο Κηφισίας. Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος καταγγέλει σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος τριμελούς πληρώματος στον Ασπρόπυργο, καθώς ομάδα περίπου 20 Ρωμά επιτέθηκε στους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε καταβλισμό και επιχείρησε να αφαιρέσει το υπηρεσιακό όχημα και τον εξοπλισμό τους. Δημήτρης Λιγνάδης προσήλθε στο μεικτό όρκο το εφετείο για την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης του, όπου μετά από εισαγγελική έφεση αντιμετωπίζει αυστηρότερη ποινή για 3 βιασμούς ανηλίκων. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει σήμερα επί του αιτήματος της υπεράσπισης για διορισμό ψυχιάτρου πραγματογνώμονα. Σφοδρές αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η κοινή γνώμη με αφορμή τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης των τιμών στην εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά απλώς το επιβεβαιώνει. Αναλυτές καταγγέλνουν ότι η εφαρμογή αποτελεί μια απλή μετονομασία παλαιότερων εργαλείων όπως η e-price και η e-καταναλωτής, η οποία μετακυλεί στην ουσία την ευθύνη της σύγκρισης στους ίδιους τους πολίτες, την ώρα που απαιτούνται μάλιστα δομικά μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αυστηρή έλεγχη στα ολιγοπόλια και η πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων που εξαντλούνται στα μισά του μήνα. Στις Βρυξέλλες διεξάγεται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2028 έως 2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3 τίθεται για σήμερα 5η η Αττική. Για πρώτη φορά κατά τη τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και η χαμηλή υγρασία ευνοούν την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας σας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 69 40 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, εάν τώρα συντονίζεσαι στον Μάχη FM στους 99,8. Πέμπτη, 18 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, είμαστε στο στούντιο. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Απέναντί μου βλέπω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, που είναι μάστερ της κονσόλας, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, φροντίζει και τα ψηφιακά μας, διότι μπορείτε να μας ακούτε και από το www.machfm.gr. Μπαίνετε www.machfm.gr, πατάτε το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά. Μας ακούτε ζωντανά, χωρίς να εισβάλλουν στη γειτονική σταθμή, χωρίς να ταλαιπωριέστε αν δεν πιάνει καλά το ραδιόφωνο, χωρίς τίποτα. Κανονικά από το τάμπλετ σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ σας, οτιδήποτε, από όπου θέλετε μας ακούτε. Φεύγεις και από την Αθήνα και πας στη Σουαζιλάνδη, μπορείς να ακούς Μάχη FM μέσω διαδικτύου. Πόσο φτάνει.gov.gr? Πόσο φτάνει, για πόσο φτάνει ο μισθός, τι μπορείς να κάνεις? Μπήκα στην πλατφόρμα, βρήκα φτηνό ρύζι στο Μενίδη, φτηνό γάλα στην Γλυφάδα, φτηνό κρέας στο Ρέθυμνο, φτηνό σανό στην Ηρώδου Αττικού. Τελικά αποφάσισα ότι διψάω δεν θα φάω. Είστε κακεντρεχείς, κύριε, είσαστε κακεντρεχείς και δεν επιβραβεύετε την εφευρετικότητα της κυβέρνησης. Σου λέει πεινάς, δες ένα app, δες ένα app, δεν σου φτάνουν τα λεφτά, μπες στη τζάμπα. Τζάμπα το πόσο κάνει, πόσο μπαίνει GovGR. Πόσο μας κλέβουν .gov.gr, ε? Να κοιτάς πόσο έχει το προϊόν όταν ξεκινάς το χωράφι. Πόσο σου φτάνει εσένα για να μπει στο στομάχι. Εκεί, εκεί είναι η διαφορά. Αυτό θα ήταν πλατφόρμα. Εκεί να μπω, να τα δω. Τώρα να μπω να δω τη διαφορά που έχει ένα λεπτό που κάνουν μεταξύ τους τράμπες οι εταιρείες που έχουν την ίδια μητρική εταιρεία. Δεν ξέρω αν έχει τόσο νόημα. Κάνε και εσύ μια πλατφόρμα, μπορείς, παιδιά, έρχεται. Θα πάρεις και χρηματοδότηση, νεοφυής επιχειρηματικότητα, έτσι θα το λένε. Θα μπεις ένα incubator, ε, και θα κάνεις μια τέτοια πλατφόρμα. Κάνε στο τέλος ένα καρτέλ.gov.gr, να μπαίνουμε να τους δίνουμε τα λεφτά μας με το που τα παίρνουμε. Ε, ωραίο δεν είναι γι' αυτό? Και να σου δίνουν μια κονσέρβα, ρε παιδί μου. Τέλος, δεν χρειάζεται ούτε να ταλαιπωριέσαι ούτε τίποτα. Και θα έρχεται ο Τσίπρας να σου λέει, πάρε τζάμπα εισιτήριο για αυτό το μήνα, πάρε και μια τζάμπα μερίδα φαγητού, και άμα με ξαναψηφίσει τον άλλο μήνα μπορεί να στα ανανεώσω, διότι έτσι μας θέλουνε. Ή τουλάχιστον ξέρεις, το βλέπεις διαφορετικά, ότι με το πόσο κάνει λες πόσο λάτζι, με τι ωραία που να βλέπεις εδώ. Μπρούκλιδες, παιδί μου, πληρώνω 1,80 το γιαουρτάκι που έχει στη Γερμανία, 0,60. Είμαι μάγκας, θα του τραβάω και screenshot. Πώς πάνε κάτι influencers στο Ντουμπάι και βάζουν, ξέρω εγώ, τα πιάτα, τα φωτογραφίες, να το βάζουν στο Instagram? Θα βάζει στο Instagram τις τιμές του πόσο κάνει. Εγώ σήμερα έφαγα γιαούρτι. Οπ, βάλε κοτσάρι στη φωτογραφία στο Instagram και είσαι μάγκας πια. Μπορεί να το βλέπουν και σαν προειδοποίηση, τουρίστες, μην έρθετε στην Ελλάδα. Θα πούνε στο πόσο κάνει, κάτω μια μετάφραση στα αγγλικά την πλατφόρμα. Μην πατήσεις, μην πατήσεις. Δεν συμφέρει, λέει, να ψάχνεις την πλατφόρμα για πιο φθηνά προϊόντα, συμφέρει να αλλάξεις κυβέρνηση. Yes, you are my problems. I just wanna... Μου στέλνει Βαλεντίνα, 18 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα πικνίκ. Καλά, έχουν τρελαθεί με τις διεθνείς ημέρες, μόνο στο αστείο μπορείς να το πάρεις αυτό. Αλλά είναι η Διεθνής ημέρα πικνίκ, πάρτε την πλατφόρμα και βγείτε έξω και φάτε μάτια ψάρια. Να κάθεστε να χαζεύετε τα προϊόντα στην πλατφόρμα. Yeah.
σύμφωνα με τον Μπαμπινιό, ότι η λέξη σημαίνει πρόχειρο γεύμα στην εξοχή με φαγητά που έχουν φέρει έτοιμα από το σπίτι ή εκδρομής. Και έχεις στο μυαλό σου, ξέρεις, που πήγαινε ένα καλάθι γεμάτο. Τώρα, άμα βγάλεις το κόστος αυτού του καλαθιού, έτσι όπως έχουν πάει στο σούπερ μάρκετ, θα συμφέρει καλύτερα να πας να φάσεις. Δηλαδή, είναι απίστευτα τα νούμερα. Αχ, μιλάμε για πλατφόρμες. Θα μου πεις τώρα, θα αρχούνε, θα λένε για τη ΔΕΘ και πόσα δισεκατομμύρια θα δώσει τη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, πόσα δισεκατομμύρια θα δώσει τη ΔΕΘ ο Πιερακάκης. Έτσι, στη φάση της ελεημοσύνης. Να τους φιλάμε τα χέρια μετά.

μεταξύ, ακούσα τι πάθανε χθες. Την παίξαμε κιόλας στην Καϊμέν τη γυναίκα στο Open, η Μίνα Καραμίτρου. Έκανε boom, ένα air condition. Έκρηξη κλιματιστικού. Πήγε στο νοσοκομείο, ρε γυναίκα. Τη χτύπησε το οστικό κύμα, η έκρηξη, δεν ξέρω. Έκρηξη, λέει, κλιματιστικής μονάδας. Χθες το μεσημεράκι έκανε boom και έσκασε η τεράστια εξωτερική κλιματιστική μονάδα και άρπαξε φωτιά. Η γυναίκα καθόταν στα 5 μέτρα μακριά, αλλά από την ισχυρή έκρηξη το οστικό κύμα την εξφενδόνησε. Ενώ κομμάτια μετάλλων έπεσαν πάνω της και την τραυμάτισαν. Έχουμε και εδώ κλιματιστικά, τίποτα να κοιτάξουμε, τίποτα περίεργα. Λες να έχουμε τραυματισμούς.

Εντάξει, κάτι τέτοιο παρόμοιο συνέβη χτες και στο Πασόκ. Δεν έσκασε κλιματιστική μονάδα. Έσκασαν οι φιλοδοξίες των δελφίνων που είναι σε φάση τώρα χρούτσου-χρούτσου στη θέση του Ανδρουλάκη. Χρούτσου-χρούτσου-χρούτσου. Λέει Ανδρουλάκη, δεν βάζει στα αποτελέσματα. Το Πασόκ θέλει εξουσία. Χωρίς εξουσία δεν είμαστε Πασόκ. Καλημέρα, λέει. Πλέον, να ξέρει ο φίλος εδώ πέρα προφανώς. Πλέον τα κλιματιστικά, λέει, για οικολογικούς και καλά λόγους έχουν ένα πολύ έφλεκτο ψυκτικό υγρό αέριο βασικά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ειδικά με τον καθένα που το παίζει ψυκτικός χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εγώ είμαι ψυκτικός 10 χρόνια και παρόλα αυτά, όταν δουλεύω τέτοια μονάδα, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και φοβάμαι τι έχει κάνει ο προηγούμενος. Είδατε, υπήρχε, δεν έκανε έτσι από μόνο του μπουμ. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τη συντήρηση και αν θέλει αυτό, αλλά αν μας λες ότι είναι επικίνδυνο ούτως ή άλλως και το γεγονός ότι κάτι επικίνδυνο τον ντύσανε με πράσινη, πώς το λένε ρε εσύ, αμπαλά, με πράσινο αμπαλάζ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνα. Εδώ πέρα στέλνουν και άλλοι. Έχουμε ψυκτικούς αρκετούς από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Με τα κλιματιστικά αυτό μπορεί να συμβεί αν δεν είναι σωστά συντηρημένο ή από λάθος τεχνικό. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω παιδιά. Δεν έχω κάνει αυτοψία, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Αλλά προφανώς για να μου το λέτε, τόσοι εδώ πέρα ψυκτικοί, σημαίνει ότι έχουν, λέει, και το σύμβολο της έκρηξης πάνω, λέει, τα νέα κλιματιστικά. Καλημέρα, προπάνω έχουν τα καινούργια, στέλνει ο Αλέξανδρος. Λέτε ρε παιδιά, να προσέχουμε τόσο πολύ. Κάνουν δηλαδή τόσο εύκολα, είναι δυνατόν να κάνει boom ένα κλιματιστικό? Στο μεταξύ, λογικά εκεί πέρα στο Open δεν θα είχαν τέτοια μονάδα που έχω εγώ σπίτι, που έχω ένα κλιματιστικό 9.000 BTU. Δεν μπορεί να κάνει αυτό έκρηξη. Έχω και τα μικρά μέσα, παίζουν εκεί πέρα κάτω από το κλιματιστικό. Όχι, πείτε παιδιά, μην φέρουμε τίποτα. Και έχουμε άλλα και τρέχουμε. Λέγαμε όμως για το Πασόκ και την έκρηξη που είχαμε χτες στο Πασόκ μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα. Είναι χωρισμένοι προφανώς τα δύο στο Πασόκ. Η μία είναι η αριστερή πλευρά, λες και υπάρχουν τώρα στο Πασόκ δεξιά και αριστερά. Είναι η πλευρά Δούκα, τέλος πάντων, η οποία έχει επενδύσει στο να στηρίξει, να κάνει συγκυβέρνηση, συνεργασία, απορρόφηση, δεν ξέρω τι άλλο θέλει ο Δούκας, του Πασόκ με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με τον Τσίπριζα, να γίνει Πασοκοτσίπριζα. Και είχε βγει ο Δούκας και έλεγε πρέπει στις δεύτερες εκλογές, τελείωσε με τις πρώτες, τις πέρασε, πρέπει στις δεύτερες εκλογές, λέει, να συνεργαστούμε, να κάνουμε μια μεγάλη συμφωνία με τον Τσίπριζα και τα λοιπά για να προχωρήσει η δουλίτσα.

Και βγήκε η άλλη Διαμαντοπούλου, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μεγάλη μορφή της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Την οποία την ακούμε στο κάθε τόσο ότι κάπου την προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Από πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι πρόεδρο σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέχρι. Και βγήκε λοιπόν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό χτες και είπε ότι τα σχόλια και οι απόψεις του Δούκα, αυτά που είπε για την προσέγγιση με το Τζίπριζα, είναι γελία προσέγγιση. Αυτό το θέμα, λέει, το συζητούμε από τώρα ή με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Και συνέχισε η κυρία Διαμαντοπούλου, εάν η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο Τσίπρας, να φωνάζει ο Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση, λέει, με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Ταυτόχρονα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είναι αρχηγός των Πασόκων που θέλουν να τα βρουν με το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, έτσι. Δεν είναι ιδεολογικές οι διαφορές κτλ. Τώρα αυτά είναι για φλόρους. Άμα είσαι Πασόκ τώρα, σημειτικό το Πασόκ που έχει απομείνει τέλος πάντων, δεν σε νοιάζουν αυτά τα ιδεολογικά, δεν σε νοιάζουν τα προγράμματα, δεν σε νοιάζει τίποτα. Το μοναδικό που σε νοιάζει είναι με ποιος θα σου δώσει την καρέκλα. Να βάλεις τον ποπό σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βγήκε και είπε και τι καλά που τα πάει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία, λέει. Έχει διατηρήσει σε πολύ καλό επίπεδο τα δημοσιονομικά της χώρας. Θα είχε μπει στο πόσο κάνει.gov.gr, θα είδε ότι με τις μισθούς που έχει αυτή η Διαμαντοπούλου, γιατί όλο και κάτι παραπάνω θα παίρνει από σένα, αγαπητέ ακροατή, είναι σε πολύ καλή φάση η αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να το παραδεχθεί, είπε. Βγήκε ο Δούκας, απάντησε στη Διαμαντοπούλου, της είπε ότι η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, λέει, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Μην κάνεις λογοκλοπή, λέει, το Τσίπριζα είναι του Βελόπουλου. Του Βελόπουλου είναι, αλλά το άκουσα και το λόγια είναι. Τι πρέπει να υπογράψω κανένα συμφωνητικό? Αν πρέπει, πείτε μου να το ξέρω. Και αυτό είναι το ζητούμενο στο Πασόκ. Με ποιον θα συνεργαστούνε, παιδιά, με ποιον θα είναι το σκαμπό. Το σκαμπό για να μας κάτσει η επόμενη κυβέρνηση, ε. Αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας.

Εντάξει, εκεί πέρα είναι απολύτως λογικό αυτό, διότι η δεινή θέση στην οποία έχει έρθει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς να έχει εκλεγεί, επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, επί 3 χρόνια έκανε, τι έκανε, χόρευε, τσάμικα χόρευε. Θα μου πεις, λένε ότι τον κρατάνε, λένε ότι τον κρατάνε, τι να σας πω, δεν το γνωρίζω αυτά. Τώρα ο ρόλος που ετοιμάζεται για τον Ανδρουλάκη είναι αυτός του βοηθού σε κάποια κυβέρνηση. Είτε αυτή είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, είτε είναι Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τσίπριζα. Γιατί και αυτό παίζει, να ξέρεις, ε. Και αυτό παίζει. Για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Αυτοί μεταξύ τους δεν τα χαλάσουν τώρα στις λεπτομέρειες. Θα πούνε, θα μοιράσουμε τις αρχές, θα μοιράσουμε τα υπουργεία, θα μοιράσουμε τις απευθείας αναθέσεις και από εδώ πάνε κι άλλοι. Και παίζει, παιδιά, αυτή η εσωτερική διαφωνία του ΠΑΣΟΚ παίζει σήμερα πρώτο θέμα, ρε εσύ. Πρώτο θέμα σε όλες τις ιστοσελίδες. Χαμός, λες, και είναι αυτό που καίει τον ελληνικό λαό.

καθένας, λέει, κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη βαρισίμαντες δηλώσεις. Θα μοιράσουμε τα λεφτά, ξέχασες να πεις, λέει ο άλλος μου στέλνει, το σημαντικότερο ο Γιώργος. Όταν λέω θα μοιράσουμε τις θέσεις, όταν λέω θα μοιράσουμε τα υπουργεία και τις απευθείας αναθέσεις, τι εννοεί, τι νομίζεις, δηλαδή ότι ποιούν τον αγώνα τους, τον κάνουν χωρίς να έχουν υπόψη τους τα λεφτά. Εδώ πέρα συνεχίζετε και μου στέλνετε μηνύματα τώρα με τα έφλεκτα αέρια στα ψυκτικά. Μου στέλνει ο φίλος Γιάννης ότι όλα είναι έφλεκτα, λέει. Απλά είναι γραμμάρια, σε μεγάλες μονάδες έχει περισσότερο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το ξέρω, να το δούμε. Ενώ ο φίλος, έτσι το διαβάζω για να έχουμε και εικόνα, λέει, μην τα ξελιγώνετε στη λειτουργία τους. Δηλαδή με πολύ χαμηλές ζητήσεις σε σχέση με το έξω. Η ανώτερη διαφορά στη θερμοκρασία να είναι 15 βαθμοί, να μην, γιατί μετά θα πάει κάνει μπούμ. Αυτό θα έπρεπε να στο λένε όταν το βάζεις σπίτι σου, ότι παίζει να κάνει μπούμ άμα το ταλαιπωρήσεις. Να σταματήσει να δουλεύει, το καταλαβαίνω. Αλλά να κάνει μπούμ.

καθένας κρίνεται. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος, λέει και η κοινωνία, περιμένουν από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Αυτή είναι η θέση που πήρε ο τρίτος στον καυγά. Γιατί εκεί πέρα ήταν δύο που τσακωνόντουσαν και ένας παρακολουθούσε. Ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος είναι ο αρχηγός του κόμματος. Και ο οποίος είναι αρχηγός του κόμματος, γιατί προφανώς είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με όποιον να είναι. Δεν δεσμεύεται ούτε από τη Διαμαντοπούλου, δεν δεσμεύεται ούτε από το Δούκα. Στο μεταξύ μου στέλνετε χτες νοσοκομείο Νίκιας. Πας στο νοσοκομείο, υποθέτεις ότι θα δουλεύει το νοσοκομείο. 2 ώρες το σκοτάδι εν ώρα εφημερίας, φίλε. Είχε διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω τι έγινε. 2 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση. Το βράδυ, όχι χτες το βράδυ, συγγνώμη, το βράδυ της Τρίτης, την ώρα που βρισκόταν σε πλήρη εφημερία. Παρά το ότι έχει γεννήτρες ασφαλείας και αυτές ενεργοποιήθηκαν, καλύφθηκαν μόνο περιορισμένες ανάγκες. Δηλαδή έφταναν οι γεννήτριες για τους αναπνευστήρες και τα μόνιμα τώρα παρακολούθησης. Δηλαδή να μην φύγει και κάποιος λόγω διακοπής ρεύματος. Αλλά σταμάτησαν να λειτουργούν ο αξονικός, τα εργαστήρια, τα πληροφοριακά συστήματα. Δεν ξέρω, τα βραχιολάγια του Άδων δουλεύανε. Οι γυψουσανίδες του Αδόντος σίγουρα δουλεύανε. Εντάξει, δεν εξαρτώνται από το ρεύμα. Αλλά δεν είχαν ρεύμα, δεν μπορούσαν να κάνουν εξετάσεις. Όλα όσα απαιτούνται, λέει, για να λειτουργήσει με στοιχειώδη ασφάλεια μια εφημερία, σταμάτησαν να λειτουργούν. 2 ώρες έμεινε νοσοκομείο, παιδιά. Ούτε εκεί πέρα, ούτε στο Κονγκό που έχουν τον έμπολα, δεν πρέπει να μένουν τα νοσοκομεία χωρίς ρεύμα. Έχουνε που έχουνε γεννήτρες, τα έχουνε, δεν καλύπτουν τα πάντα οι γεννήτρες. Τι στο καλό. Θα πάει ο Γεωργιάδης, ξέρεις με τη λογική που έχει, είναι ικανός να πάει να κάτσει, να βάλει ένα διάδρομο, ωραία, από αυτούς που τρέχουνε. Και να, ή να κάνει ποδήλατο που να είναι συνδεδεμένο και με μία λάμπα και να λέει: ορίστε, είμαι εδώ, δίνω ενέργεια. Για σας δουλεύω, τι έλεγε, 365 μέρες το χρόνο. Δεν σταματάω, δεν παίρνω το ρεπό και χάνω και λεφτά.

Εντάξει ρε παιδιά, τώρα και εσείς τώρα τι θέλετε, έμεινε ένα νοσοκομείο τώρα σε εφημερία, που το μοναδικό νοσοκομείο που έχει στο μεγαλύτερο μέρος των δυτικών πλαστών, έμεινε χωρίς ρεύμα. Το κάνατε κι εσείς τώρα τεράστιο ζήτημα. Συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά, συμβαίνουνε. Μπορεί όχι στην Ευρώπη, μπορεί όχι στη Δύση, αλλά να, στο Ιράν που τους βομβαρδίζανε, λογικά κάποιο νοσοκομείο θα έμεινε χωρίς ρεύμα. Να συγκρινόμαστε με παρόμοια μεγέθη.

0: Στο μεταξύ, Φεβρουάριο, είχε κάνει δηλώσεις για το νοσοκομείο Νίκαιας ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης. Ο προϋπολογισμός, λέει, του νοσοκομείου αυξήθηκε από 33 σε 58 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει τόσες χιλιάδες οργανικές θέσεις. Πολύ ωραία. Να είχε και ρεύμα, θα ήμασταν υπέροχα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:30, οπότε είναι η ώρα που θα πρέπει να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Μπας και γλιτώσει κανένας χριστιανός.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μερική αποσυμφόρηση στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Ποσειδώνος. Δεν είναι η ίδια κατάσταση για το ρεύμα καθόδου προς την Γλυφάδα και ακόμα πιο κάτω προς τη Βουλιαγμένη. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης έχουμε επίσης κίνηση. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν ισχύει το ίδιο και για την Αλυπέδου. Τώρα, ως προς τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, η συμφόρηση επιμένει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και την περιφερειακή Εγάλεο, εκεί όπου γίνεται η συμβολή των δύο δρόμων. Έχουμε κίνηση κατά τόπους σε όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας. Πολλά είναι τα προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Κηφισίας. Στη Κηφισίας τα πράγματα είναι ζόρικα για την ανωδική κατεύθυνση προς τον Χαλάνδρη και λίγο πιο πέρα. Στην Αχαρνών έχουμε κίνηση στην Μεσογείον στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα και στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στους κόμβους από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας αγγίζουν τα 20 λεπτά, ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζεται στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα.

0: Στο Κηφισό πώς είμαστε?
1: Στο Κηφισό είμαστε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σε άσχημη κατάσταση, διότι ήδη από το ύψος των Αχαρνών και έως και το Εγάλο υπάρχει συμφόρηση και κυκλοφοριακό έμφραγμα οριακά με χαμηλές ταχύτητες κινητά οχήματα.

πάλι καλά που κινείται κάτι. Διότι στον Ασπρόπυργο, χτες δεν κινείται τίποτα. Τετάρτη 17 Ιουνίου, είχαμε χτες, νύχτες είναι η ημερομηνία. Ασπρόπυργος Αττικής. Είναι η, ξέρεις ότι ο Ασπρόπυργος είναι παγκοσμίως η περιοχή με τις περισσότερες φωτιές στον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοια συχνότητα φωτιών. Κάθε 3, 4, 5 ώρες πιάνει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Για διάφορους λόγους, στους οποίους μπορεί να αναφερθούμε αργότερα εκτενέστερα. Ξεκίνησαν λοιπόν κάποιοι πυροσβέστες να πάνε να σβήσουν τη φωτιά όπως έπρεπε. Όπως υποχρεούνται, όπως είναι αναγκασμένοι να κάνουν. Είχανε πάει λοιπόν οι πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά σε καταβλισμό, όταν βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μία ομάδα Ρωμά, περίπου 20 άτομα, η οποία άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους πυροσβέστες ενώ πετούσε αντικείμενα προς το μέρος, αντικείμενα όπως κοτρόνια, μεταξύ άλλων. Και δεν έμειναν εκεί πέρα στο βρυσίδι και στις επιθέσεις. Κάποια μέλη, λέει, της ομάδας προσπάθησαν να κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα, καθώς και αντικείμενα μεταλλικής φύσης που μετέφεραν οι πυροσβέστες. Ξέρεις, έχουν κάτι σεκούρια, μην χρειαστεί να φύγουν κτλ. Η ένταση, λέει, δε αυξήθηκε όταν οι δράστες απείλησαν με πιο άγρια επίθεση αν οι πυροσβέστες δεν αποχωρούσαν άμεσα από το σημείο.

Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας εθελοντής πυροσβέστης και ένας μόνιμος υπάλληλος. Χωρίς να πάει όμως η ελληνική αστυνομία. Οι συνάδελφοί μας, λέει η ανακοίνωση του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών, δέχτηκαν επίθεση από Ρωμά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημά τους, δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα εάν δεν αποχωρούσαν από την περιοχή. Ζητούμε την άμεση διερεύνηση, λέει, του συμβάντος από το αρχείο του πυροσβεστικού σώματος. Σωθήκατε τώρα, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο μεταξύ, τι πρωτόκολλα ασφαλείας να έχει για τους Ρωμά, ρε παιδιά, η πυροσβεστική? Δηλαδή, να έχει πρωτόκολλα ασφαλείας για τη φωτιά, ναι. Να έχει πρωτόκολλα ασφαλείας για πλημμύρες, ναι. Για σεισμούς. Πρέπει, έχει, δηλαδή, αν έχει να μας ενημερώσετε. Έχετε πρωτόκολλα ασφαλείας για τους Ρωμά και τις επιθέσεις? Βέβαια, λογικά θα έπρεπε να έχουν, διότι δεν είναι ένα περιστατικό που συμβαίνει πρώτη φορά. Γίνεται συχνά πυκνά. Τονίζεται στην ανακοίνωση των πυροσβεστών ότι τέτοια περιστατικά, λέει, δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών, δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται, λέει, εύλογα το ερώτημα, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μου στέλνει μήνυμα εδώ πέρα.

0: Γεγονός ότι έχουμε τόσες φωτιές στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η ανεξέλεγκτη δράση των συγκεκριμένων ομάδων. Και όντως εκεί πέρα που καίνε τα καλώδια για να πάρουν τα κλεμμένα καλώδια για να βγάλουν χαλκό, είναι ένα μείζον ζήτημα. Πολλές φορές στο παρελθόν πυροσβέστες έχουν δεχθεί επιθέσεις, ακόμα και όταν πάνε. Πολλές φορές πάνε να τους πάρουν ασύρματα τους, πάνε να τους πάρουν ό,τι έχει πάνω το φορτηγό κτλ. Για να τα χρησιμοποιήσουν, δεν ξέρω, για να τα πουλήσουν, δεν ξέρω. Για να τα λιώσουν, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Γίνεται όμως και γίνεται πάρα πολύ συχνά. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το παγκόσμιο παράδοξο να είναι ο Ασπρόπυργος η νούμερο ένα περιοχή με πυρκαγιές στον κόσμο. Και μπορεί αυτές οι πυρκαγιές να είναι τοπικές. Κάποια πυρκαγιά όμως θα ξεφύγει. Κάποια πυρκαγιά θα φύγει από τον έλεγχο. Η φωτιά δεν είναι αστείο πράγμα. Και αν θρυνήσουμε θύματα, τότε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τότε οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Μου έρχονται άλλα μηνύματα, δεν είναι λέει μόνο καλώδια. Βάζουν φωτιά σε κλεμμένα αυτοκίνητα αφού τα έχουν ελαφρύνει. Αφού έχουν προφανώς λέει πάρει τα ανταλλακτικά που θέλουν να πάρουν. Ναι, προφανώς μπορεί να υπάρχει ένα εύρος δραστηριοτήτων να μην αφορά μόνο καλώδια. Το πρόβλημα είναι ότι πλησιάζουμε. Σήμερα ήταν νομίζω η πρώτη μέρα που η Αττική έμπαινε σε βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Διαβάζουμε και ακούμε διάφορα ότι θα είναι ένα ζεστό καλοκαίρι. Αν και χτες έβρεξε. Σε κάποιες περιοχές της Αττικής έβρεξε. Το θέμα είναι ότι μην έρθουμε μετά να κλαίμε και να θρυνούμε για τις φωτιές και τις πυρκαγιές και βγαίνουμε και ακούμε ξανά τα ίδια και τα ίδια για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση, όλα αυτά τα οποία μας πουλάνε προκειμένου να μπορέσουν να βάζουν ανεμογεννήτριες, να βάζουν φωτοβολταϊκά, να βάζουν όλα τα πράγματα με τα οποία μας χρεώνουν τα μαλλιοκεφαλά μας για το ρεύμα. Έτσι. Μην λέμε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή όταν δεν μπορεί η ελληνική αστυνομία να ελέγξει, να προστατεύσει τους πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκινάνε να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, ρε παιδιά. Να πας να κάνεις τη δουλειά σου, να σώσεις, υποτίθεται, να σώσεις το περιβάλλον, να σώσεις πολίτες και να σε κάνουν τουλούμι στο ξύλο και να πηγαίνουν να σε ληστέψουνε. Ποιος πήγε και έστειλε εκεί πέρα 3-4 πυροσβέστες μόνοι τους ασυνόδευτους? Ή μήπως είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, αλλά επειδή οι αστυνομικοί ξέρουν τι γίνεται, αποφάσισαν να μην πάνε? Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτά είναι βάσεις εγκλημάτων. Θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε, διότι άμα αρχίσουν π.χ. πυροσβέστες και λένε δεν πάμε στον Ασπρόπυργο, ρε παιδιά. Δεν πάμε. Ας το να καεί. Από το να με δίνουνε πάλι, από το να με πετάξουν κοτρόνια, από το να μην γυρίσω στο σπίτι μου, στη γυναίκα και στα παιδιά μου. Καλά, τώρα φυσικά μην περιμένετε επιχειρήσεις της αστυνομίας να ξεκαθαρίσει τι γίνεται στους καταβλισμούς. Έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές. Είναι πολλά τα ψηφαλάκια. Όχι μόνο στον Ασπρόπυργο, γενικά σε διάφορες. Πάμε να ακούσουμε εκείνο το ηχητικό που είχαμε ξεκινήσει. Είχαμε ακούσει το πρώτο μέρος.
1: Ξέρουν οι Ρωμά, πόσο το πάει ξέρουν οι πρόσωποί τους.
2: Πόσο πάει τα ρήφα της ψήφου?
1: Είναι από 20 έως 100 ευρώ.
2: Ποιον?
1: Το κεφάλι.
2: Σε αυτή τη χώρα ψηφίζουν τα δέντρα. Ψηφίζουν νεκροί.
3: Νεκροί σίγουρα.
2: Εξαγοράζονται οι ψήφοι των Ρωμά, 20 με 100 ευρώ. Υπάρχει τιμοκατάλογο συγκεκριμένο. Πώς πας στην καφετέρια και λες θέλω να πιω ένα φρέντο εσπρέσο, τόσο, 3 ευρώ. Φρέντο εσπρέσο διπλό, 5 ευρώ. Γαλακτομπούρεκο, τόσο. Έτσι πάει και η ψήφος.
4: Αυτό το λένε διαφθορά.
5: Επειδή πάντα σε ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρίες,
2: ναι.
5: Έχουμε δει.
2: Το λένε διαφθορά αυτό. Πώς το... Όχι, καθόλου διαφθορά, τίποτα. Καθόλου αλλίωση του εκλογικού, καμία αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
6: Οι 200.000 εδώ, Πέτρο μου.
2: Ζάχαρη.
6: Αν ο μέσος όρος εξαγοράς ήταν 50 ευρώ, είναι 4.000 σταυροί.
2: Ναι.
6: Έκρινε το αποτέλεσμα, όχι μόνο της βολευτή, αλλά ανατρέπει και τα
2: κομματικά. Για να μην πέφτεις από τα σύννεφα, Θανάση.
6: Δεν πέφτω από τα σύννεφα.
2: Θανάση, για να μην πέφτεις από τα σύννεφα, θέλω να σου πω ότι αυτή είναι μια τακτική την οποία ακολουθούν βουλευτές όλων των κομμάτων.
6: Έχονται.

0: Κάτσε ρε παιδί.
1: Οι έχοντες.
0: Οι μη έχοντες που να βρουν τα λεφτά. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο γιατί είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, παρακαλώ.
2: Δεν ψηφίσανε στην Ελασσόνα, ρε παιδιά. Ακούστε τι πάθαμε. Αυτά είναι από την υπόθεση εκεί πέρα που γίνεται στη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Θα μου πεις, είχε δίκιο χτες. Άκουγα το Βελόπουλο. Τι διαφορά μου λέει έχει αυτό, ότι πολλούνται προς 20 έως 100, όπως μάθαμε, ευρώ η ψήφος από τους Ρωμά, με το ότι βγαίνει ο... Να, σήμερα παίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης το επίδομα, λέει, των 150 ευρώ για το παιδί. Τι γίνεται, επειδή γίνεται επίσημα, επειδή το βαπτίζουμε κοινωνική πολιτική, έχει καμία τεράστια διαφορά? Το πρόβλημα βέβαια με τους Ρωμά είναι ότι δεν γίνεται προσωποποιημένα αυτό. Δεν πάει ο υποψήφιος βουλευτής, η υποψήφια βουλευτής. Είχε εκλεγεί και βουλευτής συγκεκριμένη, νομίζω, η οποία βγήκε και μίλαγε από την Ελασσόνα, κόρη βιομηχάνου της περιοχής, που είχε πάει να αγοράσει τις ψήφους των Ρωμά. Πάνε στον αρχηγό! Πάνε στο βασιλιά, πάνε στο μεγάλο κεφάλι. Και τα αγοράζουν μαζικά, 150 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα κτλ.

Και θα μου πεις γιατί να μην λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, εφόσον αυτό το έχουν προωθήσει τα ίδια τα κόμματα. Διότι εγώ θυμάμαι ότι στις προηγούμενες εκλογές είχαν πιάσει και κάποιους που πήγαιναν με λεφτά να, που είχαν ταυτότητες, είχαν διάφορα περίεργα. Και δεν έγινε τίποτα, δεν κουνήθηκε φύλλο, κυρίες και κύριοι. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Ποιος θα ασχοληθεί? Εδώ πέρα θα μου πεις, βγαίνει το επίσημο το κράτος και κάνει, λέει, διαμεσολαβητές. Βάζει στο μισθολόγιο κανονικά, τους βάζει στο δημόσιο, για να έχει να παίρνει ψήφους ο κάθε υποψήφιος, ο νυν υπουργός. Αύριο μεθαύριο θα είναι υποψήφιος βουλευτής και θα θέλει να βγει πρώτος, ας πούμε, στη δυτική, στα δυτικά προάστια, στον β' τάδε δυτικό τομέα. Οπότε πάει και κάνει τις συμφωνίες του ως υπουργός, να μην τρέχει κιόλας και δεν του βγαίνουν και οι ψήφοι, όπως έπαθε αυτή η καημένη στην Ελασσόνα, που δεν πήγανε να ψηφίσουν, λέει, τους έδωσε τα λεφτά και δεν πήγανε να ψηφίσουν. Ακούστε τι πάθανε, λοιπόν. Δεν πήγε να ψηφίσει και έμεινε εκτός βουλής η κυρία, η κόρη του βιομηχάνου, και τάχωνε μετά στον πατέρα της. Όταν γράφω, λέει η Βέρα, ότι η δυνατότητα του ψηφίζειν πρέπει να γίνει με επιστοποίηση κάθε 10 χρόνια, με λένε ακραία. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Βελόπουλος χθες εδώ πέρα, ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι IQ test για τον ελληνικό λαό. Γενικά όμως αυτή η κουλτούρα ανοχής με τους καταβλισμούς και τις συγκεκριμένες ομάδες ξεκινάει, πάει πολύ πίσω και είναι σε πάρα πολλά επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Διότι δεν μπορείς από τη μία να κατηγορείς όταν εσύ επιλέγεις να μην εφαρμόζεις τον νόμο. Δηλαδή δες αυτό που γράφει ο φίλος εδώ πέρα ο Δημήτρης. Μου λέει, όπως θα παρατηρήσεις, κάποιους στους δρόμους κινούνται με αυτοκίνητα χωρίς κταίο, φορτωμένα με σίδερα, διάφορα άλλα, τα οποία είναι επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια, αλλά η αστυνομία μόνο σε αυτούς είναι τυφλή. Όταν αντιλαμβάνονται, λέει, για το τι παίζει, ζητάνε ειδικές οδηγίες από το κέντρο, ανά περίπτωση. Να τους σταματήσω, είναι τάδε, φορτωμένοι με τάδε κτλ. Να τους σταματήσουμε ή όχι. Και μπορεί το κέντρο, αναλόγως τι οδηγίες έχει και το κέντρο, να τους λέει όχι. Μην πάτε, αφήστε το να φύγει, για να μην θρενήσουμε θύματα, πάνω σχάρη, μην έχουμε καμία καταδίωξη. Και καταλήξει σε κανένα νεκρό. Σας τα είπα χτες τι πάθαμε εμείς στη γειτονιά. Με τον άλλον πήγαινε εμείς σβηστά τα φώτα. Δεν ξέρω τι εθνικότητα ήταν και τι ομάδα. Έτσι. Αλλά μπορεί να μην συνεχίστηκε η καταδίωξη για να μην σκοτώσει κανένα παιδάκι. Γιατί έτρεχε τώρα καλοκαίρι μέσα στα στενά με σβηστά τα φώτα.

Αυτό θα το πληρώσουμε. Με καλοκαίρι ξεκινάει. Πυρκαγιές. Εάν ξεκινήσουμε δέρνοντας τους πυροσβέστες, δεν θα μας πάει καλά, ρε παιδί μου. Πάρ' το και σαγούρι. Δεν μπήκε καλά η περίοδος. Μην δέρνετε τους πυροσβέστες που πάνε να σβήσουν φωτιές. Αυτό σαν ένα γενικό δίδαγμα να μας μείνει. Εντάξει τώρα, Τσίπρας. Πήγε στη Λευκοσία, ακούσατε. Πήγε στη Λευκοσία, έκανε μαζί με το ΑΚΕΛ συνδιάσκεψη, εκδήλωση. Το ίδρυμα, το Ινστιτούτο, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον. Είναι, πρόσεξε, είναι από τη μία ο Τσίπρας. Είναι το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και είναι και το κόμμα ο Τσίπριζα. Είναι τρεις διαφορετικές εκδοχές. Μιλάμε για πολιτικό αναρχισμό στο απόγειο του. Άλλος είναι ενεργός πολιτικός και έχει κάνει Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Και δεν ντρέπεται. Θα μου πει ο άλλος, του λέει για την Τζοκόντα, είναι σαν την Τζοκόντα. Οπότε τι να συζητάμε. Πήγε στη Λευκοσία ο Τσίπρας και χτες ήταν ανήμερα η επέτειος της προδοσίας, της υπογραφής της προδοσίας των Πρεσπών, έτσι. Που ξεπουλήσανε το όνομα της Μακεδονίας. Και πήγε και έκανε μαθήματα πατριωτισμού ο Τσίπρας από τη Λευκοσία. Εκεί πέρα, μαζί με το ΑΚΕΛ. Και τι είπε. Λέει, πατριωτισμός είναι, λέει, να μην αφήνεις προβλήματα άλυτα στα παιδιά σου. Αυτό είναι ο πατριωτισμός. Και τι υπονοούσε, ότι έπρεπε, έλα μωρέ, το δώσαμε, καθαρίσαμε. Δώσαμε το όνομα Σκοπιανούς, καθαρίσαμε. Και τι έλεγε στους Κύπριους, δηλαδή. Δώστε τα κι εσείς εκεί πέρα, μωρέ, κάντε 5 υποχωρήσεις. Αναγνωρίστε τα κατεχόμενα, κάντε μια συνομοσπονδία, δώστε τους δικαίωμα βέτο. Όλα αυτά τα οποία θέλουν οι Τούρκοι για να μην αφήσει το πρόβλημα του Κυπριακού στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ο ορισμός του πατριωτισμού που έχει στο μυαλό του ο Τσίπρας. Πήγε εκεί πέρα που έχουν δώσει και εκεί. Έλληνες έχουν δώσει τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου και τους έκανε δίδαγμα, τους δίδασκε ο Τσίπρας για το τι είναι πατριωτισμός και τι δεν είναι ο πατριωτισμός.

Ήτανε, το διαβάζω, ε. Η διεθνής πρεμιέρα του Αλέξη Τσίπρα. Πατριωτισμός, λέει, δεν είναι να κρατάς τη σημαία. Πατριωτισμός είναι να δίνεις το όνομα της Μακεδονίας, προφανώς. Πατριώτης, λέει, είναι να μην αφήνεις τα προβλήματα για τις νέες γενιές. Όταν βρέθηκα σε θέση ευθύνης, έκανα το παν για να λυθούν το μακεδονικό και το κυπριακό. Ευτυχώς δεν μπόρεσε να λύσει και το κυπριακό, δηλαδή θα φτάνανε οι Τούρκοι μέχρι. Θα το παίρνανε όλο το νησί, άμα το έλυνε όπως έλυσε το μακεδονικό. Δηλαδή. Και βγαίνει και τα λέει αυτά ο Τσίπρας και τα παραθέτουν αιρεσί, στο σελίδες, τα παραθέτουν τα κανάλια χωρίς να κρίνουνε το αποτέλεσμα. Έλυσες το μακεδονικό, ε, μπράβο, το έλυσες. Και τώρα τι έχουμε, την πρόεδρο των Σκοπίων να βγαίνει και να λέει ότι είναι η πρόεδρος της Μακεδονίας. 250 παράβα, δεν έχουν αφήσει τη Γερμανία ούτε μία έκθεση. Ξέρεις, στη Γερμανία είναι το επίκεντρο διαφόρων εκθέσεων που γίνονται για τρόφιμα, για τουρισμό, για διάφορα. Παντού Μακεδονίας και τα νέτα, εδώ και χρόνια παίζει. Τα φτιάξε έτσι ο Τσίπρας, οι Μητσοτάκηδες τώρα κάνουν ότι δεν βλέπουν. Είναι καταγεγραμμένες εκατοντάδες παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών, εκατοντάδες. Ακόμα και αυτές τις προδοτικές συμφωνίες που τους τα έδωσε, τους έδωσε την εθνικότητα, τους έδωσε το όνομα, έδωσε το όνομα της Μακεδονίας μας, ξεπούλησε. Αλλά κατά το δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι, οι Σκοπιανοί θέλουν όλο ένα και περισσότερα. Αυτό έκανε, αυτό έτσι έλυσε τα προβλήματα ο Τσίπρας. Και είναι ασταμάτητο. Ακόμα και αυτή τη συμφωνία την προδοτική την παραβιάζουν συνέχεια. Ο Μητσοτάκης, ξέρω ότι του έχουν πάει στο γραφείο του, του έχουν πάει φάκελοι. Έχουν κάτσει κάποιοι άνθρωποι και έχουν κωδικοποιήσει όλες τις παραβιάσεις, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Και του τις στέλνουν. Ό,τι απάντηση έχω πάρει εγώ, άλλο τόσο απάντηση έχουν πάρει και αυτοί. Δεν κάνανε και αυτοί μια πλατφόρμα. Πόσο μας τον βάζουν οι σκοπιανοί.gov.gr. Ε? Yeah, you know I'm gonna be the man. Και βγαίνουνε, φίλε, στα μουγκά, έτσι. Στα μουγκά και απλά παραθέτουνε Τσίπρα. Παραθέτουνε Τσίπρα. Είπε ο Τσίπρας, βγήκε ο Τσίπρας και μας έκανε μάθημα τι είναι ο πατριωτισμός. Και δεν τρεπόμαστε λίγο. Αλλά βέβαια τώρα αυτοί που κάποτε υποστήριζαν ακόμα και την ελληνικότητα της Μακεδονίας που ήταν αντίθετη στη συμφωνία των Πρεσπών είναι τα συμφέροντά τους τώρα τέτοια, ε, που θέλουν να στηρίξουν τον Τσίπρα, να τον ξαναφέρουν σαν αλεξιπτωτιστή, παιδιά. Εγώ δεν τα πιστεύω καθόλου. Αυτά με τις δημοσκοπήσεις 16% ο Τσίπρας, δεν τα πιστεύω καθόλου. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Ένας άνθρωπος που παραιτήθηκε από το κόμμα του. Επειδή πήρε 17,5% στις εκλογές. Πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή, επειδή επέστρεψε και παίρνει 15%. Ε, δεν είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Με το πώς παρουσιάζουν την πραγματικότητα και τον παρουσιάζουν, ας πούμε, ως ρυθμιστή, ως το φαινόμενο που επανέρχεται.

Άρα θα μου πεις, άμα έχουν καταλάβει ότι μασάς κουτόχορτος λαός, γιατί να μην τα κάνουν, γιατί να μην θεωρούν, ξέρω εγώ, οι ολιγάρχες των μέσων ενημέρωσης ότι μπορούν να επιβάλλουν όποιον θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Βάζουν εκεί πέρα και ένα δημοσκόπο να βγάλει μία όπως την θέλει, μία δημοσκόπηση όπως την θέλει, να την παρουσιάσει, να την μανιπουλάρει λίγο από εδώ, να την τραβήξει λίγο από εκεί, να την κοντίνει, να την μακρύνει, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα πιστικό αφήγημα.

Γιατί να ντραπούνε, θα το κάνουν και θα το ξανακάνουν και θα το ξανακάνουν. Σε τι υπολογίζουν? Στο ότι ο λαός είναι χαζός, στο ότι ο λαός έχει ασθενή μνήμη. Δεν θυμάται. Πώς το λέγει ο Βλόμπς, είναι ηλίθιος. Λύθι, λύθι. Θα μου πεις εδώ πέρα, δέρνουν τους πυροσβέστες που πάνε να βγάλουν, πάνε να σβήσουν τις φωτιές και δεν τρέχει κάστανο. Δεν πέρασε η αστυνομία ούτε μετά να τους ψάξει να τους βρει. Ποιοι ήταν αυτοί που δίρανε τους πυροσβέστες? Διαβάζω εδώ πέρα ρεπορτάζ. Άνδρα ζούσε 18 μήνες με κλαδί 12 εκατοστών μέσα στο κρανίο του χωρίς να το γνωρίζει. Αυτός θα λειτουργούσε πιο λογικά από ό,τι λειτουργεί ο ψηφοφόρος που θα πάει να ψηφίσει τώρα ξανά Τσίπρα. Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Είτε δηλαδή ένα κλαδί 12 εκατοστά να έχεις μέσα στο κεφάλι σου, δεν θα ψήφιζες Τσίπρα, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι τελείως λοβοτομημένος, να έχει μπει από τη μία και να βγαίνει από την άλλη το κλαδί για να πας να ψηφίσεις Τσίπρα. Καλά λέω, γράφει άλλο ότι έχει λοβοτομείο ο Έλληνας. Τσίπρας, σε τσάκισε, σου πήρε τα λεφτά, σε άφησε, έφερε τα φαντς, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα λέμε και τα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Και τώρα τον παρουσιάζουν ως αντιπολίτευση. Ο άλλος, ο Μητσοτάκης, καταπολεμά την ακρίβεια με πλατφόρμες. Το έκλεψες, λέει, με το λεβοτόμι. Δεν το είχα δει. Διάβαζα εκείνη την ώρα αυτό με το κλαδί των 12 εκατοστών, φίλε Νικόλα. Ωχ, από πλατφόρμες γκώσαμε, παιδιά. Σήμερα θα είναι ζωντανά ο Βελόπουλος. Α, όχι, ο Βελόπουλος σήμερα θα είναι στη Βουλή. Μετά τις 10.30... θα μιλήσει στη Βουλή, οπότε έχετε το ένα αυτή mahfm.gr, το άλλο έχετε υπόψη σας στη Βουλή να δείτε, γιατί από ό,τι ξέρω έχει πάει φορτωμένος με στοιχεία.

Λοιπόν, ο Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον εμείς φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στους 99,8, μένετε συντονισμένοι στο www.machfm.gr. Διότι ακολουθούν Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Να είστε πιστοί, εμείς θα είμαστε σίγουρα. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με ειδική διάταξη σε νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θεσπίζει πρόσθετες αποζημιώσεις από εθνικούς πόρους προς τους αναδόχους μεγάλων έργων άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ο ΒΟΑΚ, ο Ε65 και οι αποκαταστάσεις του Ντάνιελ. Οι πρόσθετες μπόνους αποζημιώσεις θεσπίζονται σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τρέξουν διαδικασίες fast track και να μην χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Το τσουχτερό αυτό κόστος για τις χρόνιες παθογένειες και τις καθυστερήσεις του κρατικού μηχανισμού θα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιβαρύνοντας άμεσα τους πολίτες. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε για την αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε άρση κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αρχίζει από την Παρασκευή. Έντονη θεσμική αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου να ανανεώσει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη, γεγονός που όθησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στη διοικητική ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η νομική αυτή κίνηση αποτελεί το αναγκαίο προπαρασκευαστικό στάδιο για το επόμενο κρίσιμο βήμα, καθώς αν δεν αποδώσει, ανοίγει διάπλατο ο δρόμος για μια πρωτοφανή προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Ελλάδας. Μια εξέλιξη που εγκυμονεί το κίνδυνο να εκτεθεί διεθνώς η χώρα για ζητήματα δικαιοσύνης, αλλά ακόμα και να παγώσουν κοινοτικά κονδύλια προς τα ελληνικά ταμεία. Με το έντονο μποτιλιάρισμα βρίσκονται αντιμέτωποι και σήμερα οι οδηγοί στους δρόμους του Λυκανοπεδίου. Η λεωφόρος Κηφισού βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ασφυκτική. Είναι η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στους βασικούς οδικούς άξονες των λεωφόρων Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Σιγρού, Αθηνών και Ποσειδώνος. Όπως επίσης και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν τα οχήματα που κινούνται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και στην έξοδο προς την Εθνική Λαμίας. Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος καταγγέλει σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος τριμελούς πληρώματος στον Ασπρόπυργο, καθώς μια ομάδα με περίπου 20 Ρωμά επιτέθηκε στους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε καταβλισμό και επιχείρησε να αφαιρέσει υπηρεσιακό όχημα και τον εξοπλισμό. Ο Δημήτρης Λιγνάδης προσήλθε στο Μικτό Ορκωτό εφετείο για την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης του, όπου μετά από εισαγγελική έφεση αντιμετωπίζει αυστηρότερη ποινή και για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει σήμερα επί του αιτήματος της υπεράσπισης για διορισμό ψυχιάτρου πραγματογνώμονα. Σφοδρές αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης εξαπολύει κοινή γνώμη με αφορμή τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης στο τιμόν στην εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά απλώς το επιβεβαιώνει. Αναλυτές καταγγέλνουν ότι η εφαρμογή αποτελεί μια απλή μετανομασία παλαιότερων εργαλείων όπως η e-prices και η e-καταναλωτής, η οποία μετακυλεί την ευθύνη της σύγκρισης στους ίδιους τους πολίτες, την ώρα που κανονικά απαιτούνται δομικά μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η αυστηρή έλεγχη στα ολιγοπόλια και η πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων που εξαντλούνται στα μισά του μήνα. Στις Βρυξέλλες διεξάγεται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2028 έως 2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και κατηγορία υψηλού κινδύνου επίπεδου 3 τίθεται για σήμερα 5η η Αττική για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει η σπινθήρωση. Σύμφωνα με την πρόγνωση στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 19,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλή σας ημέρα, 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Ακούτε Μάχη FM 99,8, είμαστε εδώ όπως κάθε πρωί για να σας πούμε πράγματα που δεν σας λένε οι άλλοι και να σας πούμε τη δική μας οπτική σε πράγματα που λένε και οι άλλοι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1992 ο Νίκος Σιαλμάς, πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας, είχε μια αερομαχία πάνω από τον Άι Στράτη μετά από πρόκληση τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους και ο Νίκος Σιαλμάς έχασε τη ζωή του. Εμείς καθόμαστε και συζητάμε με την Τουρκία. Το 2015 έχουν βγει στους δρόμους «Η Μένουμε Ευρώπη» με πρώτο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος υπερηφανευόταν και έλεγε ότι είναι γατάκια οι άνθρωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών που έβαζαν σκληρά μέτρα εναντίον των Ελλήνων, ότι ο ίδιος θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο σκληρός και από αυτούς. Βέβαια, μένουμε Ευρώπη μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Έτσι, άμα βγει η κυρία Κοβέση και μας βγάζει τις βρωμιές στη φόρα, τότε δεν είμαστε μένουμε Ευρώπη, είμαστε εναντίον της κυρίας Κοβέση. Έτσι, Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία σήμερα το πρωί. Πρωί-πρωί, λοιπόν, για μια δουλειά δικιά μου, κατέβηκα στην κεντρική λαχαναγορά, στο Ρέντι. Είπα, δεν βλέπω καλά. Παρά το γεγονός ότι έχω δώσει πολλά λεφτά σε οφθαλμιάτρους και σε γυαλιά, δεν βλέπω καλά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε μια κεντρική περιοχή της Ελλάδος, όπως είναι η κεντρική λαχαναγορά. Πηγαίνοντας προς τη λαχαναγορά, βγήκα έξω από την Εθνική Οδό σε παράδρομο. Παιδιά, μιλάμε για τον απόλυτο σκουπιδότοπο. Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε όσοι δεν έχετε περάσει. Και προφανώς για να έχετε δουλειά στη λαχαναγορά πρέπει να περάσετε από εκεί και να σταματήσετε στο ποτηλιάρισμα για να μπείτε προς εκείνη την πλευρά. Οι περισσότεροι δεν περνάνε. Είναι τρομερό, είναι απίστευτο, είναι συγκλονιστικό. Βλέποντας το αυτό έκανα και επειδή τέλειωσα νωρίς τη δουλειά μου, λέω, ας κάνω μια βόλτα ρε, να δω τι γίνεται εδώ πέρα γύρω. Μιλάμε για την απόλυτη ντροπή. Ο σκουπιδότοπος είναι συγκλονιστικός. Δεν πρέπει να έχει σκουπίσει ποτέ κανένας. Μιλάω για πλαστικά τα οποία πρέπει να είναι πολλά χρόνια. Θα μου πεις είναι θέμα του δημάρχου. Όχι, δεν είναι θέμα του δημάρχου. Είναι θέμα του περιφερειάρχη. Έχουμε περιφερειάρχες οι οποίοι είναι άχρηστοι τελείως. Δηλαδή αυτός ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος μας απειλούσε τότε ότι αν δεν κάνουμε εμβόλια θα υποστούμε συνέπειες. Τώρα που έγινε περιφερειάρχης ως επιβράβευση, προφανώς επιβράβευση για το έργο που έκανε με τα εμβόλια, τι κάνει, τι ακριβώς κάνει στη ζωή του για να καταλάβω? Κάνει κάτι? Πληρώνεται? Έχει γραφείο? Ο ελληνικός λαός πληρώνει γραφείο του κυρίου Χαρδαλιά? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν περιγράφεται, δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Εγώ όταν ήμουνα υπεύθυνος στο Μέγα, κάθε πρωί έβγαζα δύο κάμερες έξω με δύο δημοσιογράφους. Με πρώτο και καλύτερο τον Γιώργο Σαραντάκο. Γιώργο, του λέω, αμολύσου στο δρόμο και βρες τέτοια πράγματα. Θέλω μέχρι το μεσημέρι να μου έχεις δώσει 2-3 ρεπορτάζ. Τώρα δεν βγαίνει κανένας έξω. Προφανώς έχουν περάσει και άλλοι δημοσιογράφοι από εκεί. Δεν μπορεί να μην... να είμαι ο μοναδικός δημοσιογράφος που περνάω. Δεν μπορεί να είμαι ο μοναδικός Έλληνας που είπα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ένα κανάλι να στείλει ένα δημοσιογράφο με μια κάμερα. Να κάνει ρεπορτάζ αυτή τη βρωμιά. Βρωμιά όλοι οι δρόμοι γύρω-γύρω. Συγκλονιστικό, απίστευτο. Απίστευτο. Απίστευτο. Πάω σε άλλο θέμα. Είδα τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος προφανώς επί 7 χρόνια έκλαιγε και λυπόταν για την ακρίβεια, αλλά τώρα που έχει πάρει τις μετρήσεις και το δείχνουν να πέφτει. Όταν σας λέω πέφτει, εννοώ πέφτει. Με ό,τι υπονοώ. Υπονοώ και την πρώτη θέση. Αυτό εννοώ. Αυτό υπονοώ. Αποφάσισε, λέει, μετά από τη στεναχώρια που είχε επί 7 χρόνια για την μεγάλη ακρίβεια, να κάνει ένα ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα με τον τίτλο «Πόσο κάνει», για να μας καταγράφουν τα προϊόντα, τα ίδια προϊόντα, τι τιμή έχουν ανά σούπερ μάρκετ. Ρε μάγκα, να ρωτήσω κάτι. Εσείς που πάτε στο Χάρβαρντ, πριν πάτε στο Χάρβαρντ και ο μπαμπάς σας πληρώσει την καρέγκλα που θα έχετε εκεί, IQ σας κάνουνε. Μπαίνει στο Χάρβαρντ και ένας βλάκας που έτυχε να έχει ένα μπαμπά πλούσιο και μπορεί να πληρώσει το Χάρβαρντ για να πάει ο γιος του εκεί να σπουδάσει. Μπορεί και ένας βλάκας. Προφανώς μπορεί. Εμένα τον πολίτη με ενδιαφέρει αν η τιμή του προϊόντος που θέλω να αγοράσω έχει μια μεγάλη διαφορά από το ένα σούπερ μάρκετ και από το άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Είναι δικό μου θέμα για να το αντιμετωπίσω. Είναι δικό σου θέμα, ρε μεγάλε απόφοιτε του Χάρβαρντ. Εγώ ένα πράγμα θέλω, αλλά δεν μου το λες. Δεν μου το λες, γιατί είναι φίλοι σου αυτοί οι οποίοι τα οικονομάνε. Κερδοσκοπούν, είναι κολλητοί σου. Σε στηρίζουνε. Πληρώνουνε για να είσαι πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να ξέρω το εξής. Αυτό το προϊόν, παράδειγμα, λέω εγώ, τα κεράσια. Τα κεράσια. Τα πεπόνια. Οι ντομάτες. Τα κρεμμύδια. Πόσο τα αγόρασε ο τύπος από το χωράφι? Γιατί μου το πουλάει 10 φορές παραπάνω, 5 φορές παραπάνω? Γιατί, λέει, υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες. Ποιος τους έβαλε τους μεσάζοντες? Εγώ, ο απόφοιτος του Χάρβαρντ. Αυτό λοιπόν που με ενδιαφέρει να με ενημερώσεις είναι το κερασάκι μου που κάποια εποχή εγώ το βρήκα 15 ευρώ. Είπα, ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι, 15 ευρώ το κεράσι? Ναι, λέει, μόλις έχει βγει. 15 ευρώ το κεράσι. Και βγαίνει ο άλλος και τι λέει. Εμάς μας το παίρνουν 2-3 ευρώ. Το παίρνει το κεράσι 2-3 ευρώ και το πουλάει 15, 10, 7, 8, 9. Και νομίζει ο Μητσοτάκης ότι κάτι έκανε σημαντικό με το πόσο κάνει. Και πάω λοιπόν στο πόσο κάνει. Να μην του χαλάσω χατήρι. Να μην του χαλάσω χατήρι στον κύριο Χάρβαρτ. Βλέπω. Γιαούρτι 5% λέει συσκευασία ενός κιλού. Η τιμή του είναι 3,99 έως 5,35. Τι λέει ρε μεγάλε Μητσοτάκη, γιατί μου το λες εμένα? Γιατί μου το λες εμένα να κάνω τι? Να πάω να το κάνω ντά αυτόν που το πουλάει 5,35. Πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου να πληρώσω το πανάκριβο καύσιμο του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι για να αρχίζω να ψάχνω να βρω φτηνό γιαούρτι, άρα να δώσω λεφτά σε καύσιμα στο Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι και να μου έρθει η ίδια τιμή τελικά. Χυμός λέει. Χυμός. Αυτά που πίνουν τα παιδιά. Ακούστε παρακαλώ, 2,20 με 4,27. Ο ίδιος χυμός. Ο ίδιος χυμός. 2 ευρώ παραπάνω ρε. Ρε Μητσοτάκη μας δουλεύεις. Εσύ παριστάνεις τον Πρωθυπουργό. Μας παριστάνεις ότι είσαι διάνοια στη διαχείριση ως απόφυτος του Χάρβαρτ. Επειδή ο παπάς σου πλήρωσε. Αυγά, μεσαίου μεγέθους, 6 τεμάχια, αυγά, από 0,86 έως 2,85, 2 ευρώ παραπάνω, 2 ευρώ παραπάνω, αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας, αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας, νομίζει ότι έκανε κάτι πολύ σημαντικό ως πρωθυπουργός. Σου ανακοινώνει ότι κάποιος σε κλέβει. Ρε άμα με κλέβει εμένα, εσύ τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις για να καταλάβω. Γιατί σε πληρώνω. Σε πληρώνω για να πιάσεις τον κλέφτη. Και να του πεις Ελλάδο ρε. Γιατί πουλάς 2,85 τα αυγά. Θα σε κλείσω. Μα... θα σε κλείσω ρε, ποιος είσαι, σκλαβενίτης, σκασίλα μου, Βασιλόπουλος, ξανά σκασίλα μου. Μασούτης, 3 φορές σκασίλα μου. Πουλάς 2,85 τα αυγά. Δηλαδή τι είπε, α, νύπτω τα σκύρας μου. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ακρίβεια, α, κλαίω, κλαίω με την ακρίβεια, με στεναχωρεί η ακρίβεια, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Και τι θα κάνετε κύριε εσείς που δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από τη στεναχώρια? Θα ανακοινώσω τους κλέφτες. Μα το πρόβλημα είναι να ανακοινώσω τους κλέφτες. Το πρόβλημα είναι να σταματήσω τον κλέφτη. Το είδατε. Είναι απίστευτα αυτή η ιστορία με τα αυγά. Απορρυπαντικό λέει πλυντηρίο ρούχων. Από 13,90 έως 15,04. Το ίδιο. Να μην πλαινόμαστε ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι βρώμικοι. Γιατί έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Γιατί ο κύριος έχει 15 το απορρυπαντικό ρούχο. Το ίδιο. Το ίδιο. Και ποιο λόγο. Έλα εδώ ρε. Πώς λέγεσαι. Σκλαβενίτης. Βασιλόπουλος. Μασούτης. My Market. Όπως λέγεσαι. Γαλαξίας. Έλα εδώ. Γιατί το έχεις αυτό? Μα μου! Ένα μήνα κλειστός. Όλα τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Όλα τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Όλα τα σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος. Ένα μήνα κλειστό. Δεν θέλετε ένα μήνα? Μια εβδομάδα. Μια μέρα. 5 μέρες. Να σου πω τι θα κάνουνε μετά. Οδοντόκρεμα. Από 1,37 έως 2,29. Ίδια οδοντόκρεμα. Βρεφικές σπάνες. Βρεφικές σπάνες με υπογεννητικότητα. Με άγχος των Ελλήνων να γεννήσουν και να μεγαλώσουν μικρά παιδιά. Μωρά. Βρεφικές σπάνες. 13,47 έως 14,99. Τι λένε ρε. Τι λένε ρε Μητσοτάκη και κάνεις τον πρωθυπουργό ακόμη. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Ουν αγαδείς να αγαδείς. Όλα τα βρεφικά έπρεπε να έχουν 0 ΦΠΑ. 0. Όλα. Παντού. Πήγα και πήρα γάλα. Σκόνη. Για την εγγόνα μου, τη μικρή. Σταμάτησα σε ένα... Έκανα το λάθος, σταμάτησα σε ένα φαρμακείο. Λέω θέλω αυτή τη σκόνη. 3 ευρώ παραπάνω από το σούπερ μάρκετ. Λέω είναι 3 ευρώ παραπάνω. Ναι. Λέω είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, έτσι. Για την ακρίβεια. Φαρμακείο γίνατε. Φαρμακείο είστε. Όταν θέλει ο Έλληνας να πει ότι κάποιος είναι πανάκριβος, λέει πω φαρμακείο είναι. Και εγώ ρωτώ, μπορεί, έχει το δικαίωμα στα φάρμακα, στο βρεφικό γάλα. Θα μου πεις γιατί σταμάτησες. Είχα ανάγκη. Γι' αυτό σταμάτησα. Αλλιώς δεν σταμάταγα. Είχα ανάγκη. Ξεχάστηκαν στο σπίτι. Τρέξε γρήγορα ένα γάλα για το μωρό κλαίει. Δεν ξαναπήγα. Βεβαίως δεν ξαναπήγα. Αλλά εγώ λέω το εξής. Σε μια μικρή οικονομία σαν την Ελλάδα μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και ο πρωθυπουργός να σφυρίζει αδιάφορα και να μου λέει ότι έκανα το καθήκον μου. Ποιο είναι το καθήκον σου? Έκανα ένα σάιτ, λέει πόσο κάνει. Σκασίλα μου ρε. Πόσο κάνει. Δεν θέλω να πω για τις τιμές που υπάρχουν προκειμένου οι γονείς με μικρά παιδιά να βάλουν τα μικρά παιδιά σε διάφορα σχολεία, μικρούς παιδικούς σταθμούς τώρα το καλοκαίρι, έτσι είναι, δηλαδή είναι, και εξηγείται γιατί ο κόσμος πια δεν κάνει παιδιά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει ανακύψει χθες. Αυτό το θέμα λέγεται γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις. Θα μου πεις ρε Σιβλάχο, τώρα λες για γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις ενώ έχεις το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και την οικογένεια Μητσοτάκη στα πράγματα. Δηλαδή σαν να μου λες ότι σε μια εποχή που συνεχίζεται η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα θα θέσω θέμα γερμανικών αποζημιώσεων, πολεμικών αποζημιώσεων. Το λέω έτσι απλώς, παιδιά, για να περάσει η ώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης θα ζητήσει. Όμως, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει η Γερμανία γερμανικές πολιτικές πολεμικές αποζημιώσεις στην Πολωνία. Γιατί στην Πολωνία, κύριοι? Μητσοτάκη, γιατί στην Πολωνία μόνο? Ο Τσίπρας, γιατί σταμάτησε την Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Πολεμικών Αποζημιώσεων? Για να κάνει το καλό παιδί των Γερμανών? Δηλαδή έχουμε Μητσοτάκη, έχουμε και Τσίπρα, πιόνια των Γερμανών. Θα ζητήσουμε εμείς. Θα ξαναβάλουμε μπρος το πράγμα. Η αποζημίωση στο δίστομο είναι έτοιμη. Διεκδικείται μέσω Ιταλίας. Γιατί μέσω Ιταλίας? Επειδή έχουμε Έλληνες πολιτικούς πιόνια των Γερμανών. Γι' αυτό. Και βέβαια μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί υπάρχουν 107 ευρωβουλευτές οι οποίοι ψήφισαν κατά της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περνάει γενιές 14 στην Τουρκία για όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ισλαμιστής Χίτλερ Ερντογάν και εσωτερικά εναντίον αντιπάλου του και εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Υπάρχουν 107 ευρωβουλευτές που στηρίζουν τον Ερντογάν να απειλεί Ελλάδα και Κύπρο και υπάρχουν 171 ευρωβουλευτές οι οποίοι λένε δεν θέλω να πάρω, θέση. Ούτε κατά, ούτε υπέρ. Δηλαδή 278 ευρωβουλευτές ευθέως ή εμέσως στηρίζουν τον Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος και της Κυπρού. Και ευτυχώς που βρέθηκαν 381 και ψήφισαν την έκθεση εναντίον του Ερντογάν. Η Ελλάδα κάνει κάτι? Οι ευρωβουλευτές μας, οι οποίοι πληρώνονται πάρα πολλά λεφτά, κάνουν κάτι στο Ευρωκοινοβούλιο? Έχουν αφήσει 278 ευρωβουλευτές να είναι φιλοτουρκοί και καθόμαστε και το συζητάμε και βάζουν 16, 17, 18 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη τους οι Έλληνες ευρωβουλευτές και δεν έχουν πιάσει έναν όλους αυτούς να τους πούνε γιατί είναι υπέρ των Τούρκων. Αλλά σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική, η κυρία Κάγια Κάλλας, λέει να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Τι ισορροπία να βρούμε, κυρά μου? Τι ισορροπία να βρούμε, κυρά μου? Να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία? Σε σημερινή συνέντευξή της στην εφημερίδα Τα Νέα. Να βρούμε ισορροπία, λέει, με την Τουρκία. Και για να δείτε τι γελία που είναι αυτή η γερμανική συμμορία Βρυξελών, ρωτήθηκε η αρμόδια για τα εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Κάγια Κάλλας, το απλό ερώτημα. Οι Βρυξέλλες ποιον θεωρούν ότι κέρδισε και ποιον θεωρούν ότι έχασε από τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν? Και τι απαντάει, ρε, η Κάγια Κάλλας, η Υπουργός των Εξωτερικών, έτσι? Είναι θέμα των ιστορικών. Αυτή, ξέρετε τι λεφτά, τι μισθό παίρνει? Τεράστιο μισθό. Μπορεί να παίρνει και 20.000 και 30.000 το μήνα. Συν όλα τα άλλα τα τυχερά. Είναι θέμα των ιστορικών. Δεν έχει άποψη. Τούβλο είναι. Προφανώς είναι τούβλο. Για κάποιο λόγο έχει μπει εκεί πέρα. Για να κάνει αυτά που τις λένε. Κύριε Κασαμπέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Πραγματικά σήμερα νομίζω ότι μπορώ να πω έτσι με μια σχετικά συγκρατημένη διάθεση ότι είναι μια καλύτερη μέρα. Ξημέρωσε κάπως καλύτερη ημέρα. Τώρα για ποιους ξημέρωσε βέβαια καλύτερη και για ποιους όχι τόσο καλά, είναι ένα άλλο θέμα που χρήζει μεγάλης και σύνθετης συζήτησης. Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί. Και πάντως είναι μια συζήτηση η οποία αφορά όχι έμεσα, άμεσα και μας και σαν χώρα και σαν πολίτες, διότι η συμφωνία σε αυτό αναφέρομαι, η οποία υπεγράφει τελικώς ηλεκτρονικά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν χτες το βράδυ, και όχι τελικώς την Παρασκευή, υπεγράφει χθες το βράδυ ηλεκτρονικά, λέει, είδατε τι καλά κάνει η τεχνολογία. Δεν θα χρειαστεί προφανώς να πάνε στο νησί εκεί, θα χάσουν το Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, υπεγράφει λοιπόν ηλεκτρονικά μια συμφωνία η οποία μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα, διότι αν μη τι άλλο θα σημάνει, πρέπει να σημάνει την περαιτέρω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να δούμε την επίδραση στο ρεζερβουάρ. Θα πείτε πολύ σωστά και απλώς δεν χρειάζεται χάρη συντομία να επαναλαμβάνουμε λεπτομέρειες, να επαναλαμβάνουμε λεπτομέρειες, ότι όταν εξεράγει ο πόλεμος, πριν ακόμα πέσουν οι πρώτες πιστολιές, οι τιμές είχαν πάει στα ύψη. Το ανάποδο που θα έπρεπε να συμβεί και τώρα, δηλαδή άμα το ακούσματι της συμφωνίας να πέσουν οι τιμές αντίστοιχα, δεν έχει συμβεί. Υπάρχει μια υποχώρηση τις τελευταίες μέρες, εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας, όντως, αλλά είναι πολύ ψηλά ακόμα.
2: Μπορώ να παρέμβω σε θέμα αυτό. Αναφέρομαι στη Motor Oil.
1: Όχι, παρακαλώ, να ολοκληρώσω.
2: Για το θέμα των καυσίμων.
1: Ναι, όχι, να ολοκληρώσω, ναι. Να ολοκληρώσω, γιατί δεν θα έχω χρόνο μετά. Ό,τι θες το λες μετά για τα εγχώρια συστήματα. Εγώ μιλάω λοιπόν γενικά για το καύσιμο, πώς

Και δεν τις έχω πει τόσες μέρες, πρώτον γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν έχω ειδικές γνώσεις. Τον μέσο νου φιλοδοξώ να διαθέτω. Όμως, είναι εντυπωσιακό το άρθρο με το οποίο κυκλοφόρησαν, ανέβασαν οι New York Times. Οι New York Times, παρακαλώ. Που μιλάνε για στρατηγική ήττα του Τραμπ. Δεν του χαρίζουν ούτε σπιθαμή. Γιατί πράγματι τώρα γίνονται πολλές αναλύσεις, ακτινογραφία, λέει, τη συμφωνία, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, τι κέρδισε ο Τραμπ. Κατ' εμέ, το μεγάλο κέρδος τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθήκων είναι ότι κατάφερε να απεμπλακεί από αυτόν τον πόλεμο στον οποίο τον έσυρε ο Νετανιάχου. Τα είπαμε αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Άρα δηλαδή αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια σχετική επιτυχία. Μια σχετική επιτυχία. Τακτικής. Όμως, ο συνολικός χάρτης, ξαναλέω, σύμφωνα με τους New York Times, βγάζει ενισχυμένη την Τεχεράνη. Ξαναλέω, δεν το λέω εγώ. Δεν το διωγγώνω, μπορείτε να το αναζητήσετε κι εσείς στα διεθνή μέσα και στα ελληνικά υπάρχουν σχετικά αποσπάσματα φημίζοντας καταρχάς ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος διακήρυται πριν με το ξέσπασμα του πολέμου και στις αρχές του ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο ανεφόρον παράδοση. Τα θυμόμαστε, όντως. Μιλούσε για ανεφόρον παράδοση. Μιλούσε για αλλαγή καθεστώτος των μουλάδων. Προσέξτε τώρα. Προσπαθούνται να είμαι λίγο σε μια ισορροπία. Αν θεωρηθεί, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα παίξει από την πλευρά της Αμερικής, αν θεωρηθεί ο θάνατος του Χαμενεή από την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου, αν θεωρηθεί ότι οδήγησε σε μια αλλαγή καθεστώτος, μπορεί να είναι σωστό σαν ερμηνεία. Διότι πράγματι τώρα ο νέος ισχυρός άνδρας στο Ιράν, αυτός ο οποίος φαίνεται ότι αναδεικνύεται μέσα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, τον οποίον η σκληροπυρηνική των μουλάδων τώρα από την άλλη πλευρά, φρουρή της Επανάστασης κλπ. Κλπ. Θέλανε να τον ξεπαστρέψουν το προηγούμενο διάστημα. Αν θεωρηθεί λοιπόν η ιστορία του ο θάνατος του Χαμενεή αλλαγή καθεστώτος και μια μετάβαση σε ένα άλλο καθεστώς πιο συνεννοήσιμο, να το πούμε έτσι, αυτό μπορεί να είναι μια επιτυχία. Άλλωστε, ο ίδιος ο Τραμπ εκεί στους G7 με τους οποίους συναντήθηκε και τους είπε εγώ είμαι το αφεντικό, τους εξηγούσε ότι από την περίοδο της πρώτης θητείας του είχε δώσει την εντολή να σκοτωθεί, να δολοφονηθεί ο στρατηγός, πως λεγόταν εκεί, που έκανε τα κουμάντα στο Ιράν, ακόμα λέει και την ώρα που δίσταζε το Ισραήλ να το κάνει. Το Ισραήλ δεν ήθελε, λέει, να το κάνει. Μου είπαν ότι δεν το κάνουν και εκείνη τη βραδιά αφηγήθηκε ο Τραμπ, έπρεπε να πάρω μια δύσκολη απόφαση, μια

0: δική μου απόφαση, αν θα έκανα, αν θα έδινα την εντολή να εκτελεστεί ο στρατηγός, ο Σουλεϊμανί, πώς το λένε, ο οποίος από τότε έγινε ο μάρτυρας του Ιράν, θεωρείται μάρτυρας, Σουλεϊμανί, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης τον Ιανουάριο του 2020, είχε σκοτωθεί, είχε δολοφονηθεί. Και προσέξτε, γιατί σαν λέω έχω γίνει τραμπικός, γιατί είναι ομός, είναι κοινικός, όπως πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απροσχημάτιστα οι διεθνείς σχέσεις και ισορροπίες. Τον χαρακτήρισε τρελή ιδιοφυΐα. Ο Τραμπ είπε ότι ο Σουλεϊμανί ήταν το αφεντικό του Ιράν τότε και ήταν μια τρελή ιδιοφυΐα. Και αποφάσισε να τον ανατινάξει, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, γιατί το Ισραήλ δεν θα το έκανε. Δεν ήθελαν, λέει, να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν έτοιμοι. Το βράδυ πριν από την επίθεση με ενημέρωσαν ότι τελικά δεν ήθελαν να το κάνουν. Οπότε έπρεπε να πάρω εγώ την απόφαση. Πήρα την απόφαση να το κάνω και θεωρεί ότι αυτό ήταν μια καθοριστική στιγμή. Στο σήμερα τώρα λοιπόν, λέει η New York Times, και μένω σε αυτό για να μην βάλω κανέναν υποκειμενισμό και να εξηγήσω γιατί όλο αυτό τώρα θα επηρεάσει και εμάς και πώς θεωρώ ότι θα μας επηρεάσει. Εν πάση περιπτώσει, οι New York Times λένε ότι το κείμενο της συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα με τα 14 σημεία κάθε άλλο, λέει, παρά συνθηκολόγηση της Τεχεράνης θυμίζει. Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι το Ιράν εξέρχεται από την πολεμική σύραξη με τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη, όχι απλώς όρθιο, αλλά γράφουν, ξαναλέω, οι New York Times, ως ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Για έναν πρόεδρο που παραδοσιακά δίνει έμφαση στην πίεση και στη διαπραγματευτική ισχύ, η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί ερωτήματα, σημειώνει το δημοσίευμα. Και επεξηγεί ότι τα ανταλλάγματα που πήρε το Ιράν αλλάζουν τις ισορροπίες στην περιοχή. Καταρχάς, πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία είναι μια βεβαίως άμεση ανάσα στο καθεστώς που είχε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα όλο αυτό το διάστημα, διότι θα εισπράττει τεράστια ποσά από τις εξαγωγές πετρελαίου. Ξαναρχίζει η φάμπρικα των εξαγών πετρελαίων, θα εισπράττει χρήμα. Θα μπει χρήμα στα ταμεία. Το δεύτερο το οποίο επίσης επισημαίνει η εφημερίδα είναι ότι είναι φλού, είναι ανοιχτά τα ζητήματα για τα στενά του Ορμούς σε σχέση με το μόνιμο καθεστώς. Τώρα θα είναι, λέει, 60 μέρες έτσι, θα γίνει συζήτηση, θα συζητήσουν και θα πρέπει να συμφωνήσουν για το μόνιμο καθεστώς κυριαρχίας. Βέβαια ο Τραμπ, για να πούμε και την άλλη πλευρά, είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν θα αρχίσουμε να τους βομβαρδίζουμε ξανά. Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι περισσότερο ένα ρητορικό σχήμα πλέον. Τίποτα δεν αποκλείεται προφανώς. Είναι ένα ρητορικό σχήμα, διότι λέμε ότι έδωσε μάχη και από την άποψη αυτή εγώ θεωρώ ότι ήταν μια τακτική του επιτυχία, ότι απεμπλάκει από τον πόλεμο. Η περαιτέρω εμπλοκή του θα του δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερο κόστος και πολιτικό και εσωτερικό. Ήδη έχουν αρχίσει τα όργανα μέσα στους Ρεπουμπλικάνους. ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, ρεπουμπλικάνος, μετά τη συμφωνία δήλωσε ότι πρόκειται για το χειρότερο λάθος αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών. Δεν αναφέρομαι στην άλλη πλευρά τώρα των δημοκρατικών. Ο Μπλίνκεν περιχαρίζει δικό μου σχόλιο. Λέει το μοναδικό πραγματικό αποτέλεσμα της εκεχηρίας είναι το ξανάνοιγμα των στενών του Ορμούς, τα οποία ήταν ανοιχτά πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και τώρα, σημειώνει έτσι κάπως, χαιρέ κακά, ουσιαστικά λέει πληρώνουμε το Ιράν για να το κάνει. Άρα λοιπόν έχει και αυτό μια σημασία. Σε σχέση με τα πυρηνικά, αυτό πράγματι θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ισχυρό αντίβαρο και να θεωρηθεί ότι αντισταθμίζει τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί να πάμε βουλή.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε βουλή. Πάμε βουλή.
2: Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωσης. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσο, ο υπουργός, αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Κεστελόριζο. Γιατί? Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκεί της εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουν, ναι. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθαίως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη, μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς, όπως σας το λέω, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημάς, στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσχροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Πάροχοι ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσχιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες, τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3 χιλιάδων ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας. Τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία. Σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει, όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ, φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά λεπτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλυψαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια. Έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό συγκάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνεται βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σε σχάση. Πολυδιασπασμένη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέω και το νέο κόμμα Τσίπριζα είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ Τσίπρας. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν? Μαζί με τους ολιγάρχες να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω, θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, ή επιλογή επαιτίας ή επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια, περηφάνεια, κυρίως αγέροχο βλέμμα, καθαρό βλέμμα, γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος με καθαρό βλέμμα εργατικός και λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.
1: Κύριε Καψαμπέλη, θέλετε να ολοκληρώσετε?
0: Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διότι πράγματι ακούγοντας και τον κύριο Βελόπουλο από τη Βουλή, νομίζω ότι έρχονται και κουμπώνουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ακρίβεια η οποία πλήττει τους Έλληνες και που στον απόϊχο του πολέμου που φαίνεται ότι τελειώνει έχει σημασία να δούμε πώς θα επιδράσει τώρα που ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ ένα το κρατούμενο όλα αυτά στην τσέπη του Έλληνα, του απλού καταναλωτή, στην πραγματική οικονομία, όλο αυτό το ζήτημα. Και δεύτερον, στις διεθνείς, στις διπλωματικές σχέσεις. Διότι έλεγα ότι πράγματι, ναι, όντως αγαπητέ φίλε, γράφει ένας Κροατής, ναι, η New York Times είναι από την άλλη πλευρά. Εγώ διάβασα όμως και τη δήλωση ρεπουμπλικανού επιφανούς γερουσιαστή, που είναι ένας από εκείνους που κατακρίνουν τον Τραμπ για το αποτέλεσμα της συμφωνίας. Εγώ λέω περιμένω να δούμε την εφαρμογή και να δούμε αυτό το οποίο πράγματι, αυτό είχα ξεκινήσει να λέω, ότι αν στο ζήτημα των πυρηνικών υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν είναι το στρίβιν δια του αραβόνος όπως τα λέγαμε, δηλαδή κάνουμε και μία έτσι πρόχειρη συμφωνία ότι για τα πυρηνικά θα συζητήσουμε για να αποφασίσουμε, αλλά υπάρχει μία πραγματική βάση γι' αυτό, είναι ένα σημαντικό αντίβαρο. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε στη συμφωνία είναι ότι το στάτους που υπήρχε μέχρι τώρα στο Ιράν για τα πυρηνικά παραμένει εκεί που είναι μέχρι να προχωρήσουν οι συζητήσεις, δεν αλλάζει δηλαδή κάτι. Και η δέσμευση, η οποία είναι όμως μια δέσμευση που, να το πω και πιο ομά και πιο προχωρημένα, με τέτοια καθεστώτα δεν περιμένεις να έχουν αξιοπιστία στην τήρηση των δεσμεύσεων. Αυτές είναι, ξέρετε, δεσμεύσεις που γίνονται για να μην ισχύουν. Πώς λέγαμε, υπογράφω μια συμφωνία ακριβώς για να μην ισχύσει. Λοιπόν, η δέσμευση ότι δεν θα αποκτήσουν είναι μια σημαντική καταρχάς δέσμευση, αλλά τι θα σημαίνει στην πράξη. Τα πυρηνικά που έχουν, να το πω απλά, θα καταστραφούν ή θα παραμείνουν και θα κερδίσει χρόνο το Ιράν να ανασυνταχθεί. Δηλαδή είναι μια συμφωνία που θα λύσει, ας το πούμε άπαξ διαπαντός, με ένα μακρύ ορίζοντα τα ζητήματα αυτά, ή απλώς δίνει χρόνο. Γιατί τώρα όλα αυτά έχουν καθοριστική σημασία για μας? Διότι στο γεωπολιτικό πεδίο θα φέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτή η συμφωνία. Στην περιοχή την ευρύτερη, στη διευθέτηση ζητημάτων στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, με το Λίβανο, με τη Γάζα, με την Κύπρο, με την Νότια Ανατολική Μεσόγειο, με το Αιγαίο. Οι προκλήσεις των Τούρκων δεν είναι άσχετες και ασύνδετες με όλα αυτά. Και εν όψη, αυτό είναι το άμεσο και το καθοριστικό, εν όψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ σε λίγες ημερούλες στην Άγκυρα, όπου ο Ερντογάν θα προσπαθήσει, θεωρώντας ότι αναβαθμίζεται από τις εξελίξεις, να πάρει πράγματα και κυρίως ήδη, ναι, όντως, έχει πάρει η Halk Bank, η οποία συνδέεται με την οικογένειά του, την πλήρη απαλλαγή από τις κατηγορίες, το μαύρο χρήμα, τη διαφθορά που υπήρχε και που κανονικά έπρεπε να τον έχουν πάει φυλακή αυτόν και τους συγγενείς του, ήδη τα έχει πάρει αυτά. Στο γεωστρατηγικό πεδίο θα προωθήσει, και γι' αυτό πρέπει να μιλήσει κάποτε όλο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα σοβαρά, κυβέρνηση, κόμματα και ο δημόσιος βίος, για τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, τα οποία, και μακάρι να βγω ψεύτης, πρέπει να δοθεί εθνική μάχη, αν όχι να αποτραπούν, διότι θα σημάνουν την παράδοση δια της πλαγίας, χωρίς να πέσει του φεκιά, του ελέγχου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στον έλεγχο μέσω του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, θα πρέπει να δοθεί από τώρα μια εθνική μάχη για να μπει φρένο σε αυτό. Δεν μιλάει σχεδόν κανείς για αυτό το θέμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή με την ονομασία «Πόσο κάνει» και αμέσως η νέα εφαρμογή επικρίθηκε σφοδρά από την κοινή γνώμη, καθώς σύμφωνα με αυτήν μετακυλεί την ευθύνη αντιμετώπισης του πληθωρισμού στους ίδιους τους πολίτες. Τους αναγκάζει να σπαταλούν χρόνο σε ανώφελες μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ για μια τελικά μηδαμινή οικονομική εξοικονόμηση. Επιπλέον, το εργαλείο καταγγέλλεται ως ένα προσχηματικό τέχνισμα με ονομασίας παλαιότερων συστημάτων που αφήνει εκτός πλατφόρμας τα φρέσκα προϊόντα όπως κρέας και οπωροκυπευτικά, στα οποία ακριβώς εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που γονατίζουν τα νοικοκυριά. Με την εξαγορά του Ιστορικού Εκπαιδευτηρίου Παγκρίτιον στη Κρήτη, ο συνολικός αριθμός των μεγάλων ελληνικών ιδιωτικών σχολείων που αλώθηκαν από ξένα πολυεθνικά κεφάλαια μέσα σε μία διετία έφτασε πλέον τις 10 σε ένα τελείριο επενδύσεων που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ήδη καταγράφει τις πρώτες τάσεις για αυξήσεις διδάκτρων και περικοπές δαπανών, ενώ η κυβέρνηση φέρεται να διευκολύνει την κερδοφορία των φαντς μέσω πρόσφατου νόμου 5176 του 2025 που τους επιτρέπει να συστεγάζουν τα φαντς στα ίδια κτίρια από σχολεία μέχρι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με ειδική διάταξη, σε νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θεσπίζει πρόσθετες αποζημιώσεις από εθνικούς πόρους προς τους αναδόχους μεγάλων έργων άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ο ΒΟΑΚ, ο Ε65 και οι αποκαταστάσεις του Ντάνιλ. Οι πρόσθετες μπόνους αποζημιώσεις θεσπίζονται σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τρέξουν διαδικασίες fast track και να μην χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Το τσουχτερό αυτό κόστος για τις χρόνιες παθογένειες και τις καθυστερήσεις του κρατικού μηχανισμού θα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιβαρύνοντας άμεσα τους Έλληνες φορολογούμενους. Σε μια πρωτοφανή καταγγελία προχώρησε επιβάτης του μετρό για ελεγκτή, ο οποίος όπως ανέφερε του ζήτησε 20 ευρώ όταν τον εντόπισε χωρίς εισιτήριο προκειμένου να μην του κόψει πρόστιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας. Μετά την καταγγελία ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Ο ελεγκτής έφυγε από τη θέση του και όπως είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη στασή Σπύρος Ρεβίθης, ο ελεγχόμενος υπάλληλος πήρε προαγωγή και έγινε σταθμάρχης. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης διήμερη συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε για την αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και η Ουάσιγκτον προχωρά σε άρση κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αρχίζει την Παρασκευή. Έντονη θεσμική αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου να ανανεώσει τη θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη, γεγονός που όθησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στη διοικητική ολομέλεια του Ενωτάτου Δικαστηρίου. Η νομική αυτή κίνηση αποτελεί το αναγκαίο προπαρασκευαστικό στάδιο για το επόμενο κρίσιμο βήμα, καθώς αν δεν αποδώσει, ανοίγει διάπλατο ο δρόμος για την πρωτοφανή προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Ελλάδας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και αργότερα θα παρουσιάσει άστατα χαρακτηριστικά με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πεπίστωσης και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Είμαστε εδώ. Θέλω να πάω σε μια έκτακτη είδηση που δείχνει και το μέγεθος. Γνωρίζετε όλοι τον ομό Χανίων. Γνωρίζετε ότι εκεί είναι το σπίτι του Μητσοτάκη. Εκεί είναι η έδρα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αδερφή του Μητσοτάκη. Λοιπόν, ρε Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή με συγχωρείς. Βρε παιδί μου, και στα Χανιά, ρε και στα Χανιά ρε, εντάξει τουλάχιστον εκεί, κάνε κάτι. Λοιπόν, ακούστε το. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συγκαλεί στις 23 Ιουνίου έκτακτη συνεδρίαση. Έχει καλέσει βουλευτές, κακό, ιστορίες, όλους. Για ποιο θέμα? Για τη διάλυση του νοσοκομείου Χανίων. Για τη διάλυση του νοσοκομείου Χανίων. Είναι γι' αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, είμαι υπερήφανος για το εσύ. Ρε μεγάλε Μητσοτάκη, εκεί που είναι το σπίτι σου έχει διαλυθεί το νοσοκομείο. Και συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη 23 Ιουνίου. Να πας ρε Μητσοτάκη να δεις τα χάλια. Τα χάλια. Έχουμε τον κύριο Μεϊδάν. Λοιπόν. Και επειδή έκανα και ένα, εξέφρασα και μια απορία. Πρέπει να είσαι βλάκας αν ο πατέρας έχει λεφτά να πληρώσει το Harvard για να γίνεις απόφυτος. Δόθηκε απάντηση από τον αρμόδιο απόφυτο του Harvard. Εμείς έχουμε τη δική μας πλατφόρμα του πόσο κάνει και γι' αυτό φροντίζουμε τουλάχιστον για τη δική σας υγεία να μην δίνετε πολλά λεφτά. Βάζουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη και την κάρτα υγείας F-Club. Καλημέρα κύριε Μεϊμάρη.
1: Καλημέρα κύριε Βλάχο, κύριε Καψαμπέλη, σε εσάς τους ακροατές του Μάχη FM. Ο Άδωνης όπου γίνεται οτιδήποτε πάει, έτσι, είναι σαν τη διαφήμιση στην παλιά, σαράφι στα Τρίκαλα, σαράφι στη Λάρισα. Τι να πεις. Αντί να σηκώσουν μανίκια, οι θύνοντες που ασχολούνται στο κομμάτι υγείας και να πούν τι φταίει, τι γίνεται, τι συμβαίνει, αυτό που μας δείχνουν είναι ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Εμείς γεννηθήκαμε από μία ανάγκη και 17 χρόνια υπηρετούμε το χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την κάρτα υγείας του F-Club, δίνοντας λύσεις στον κόσμο. Αποφεύγοντας αυτές τις πρακτικές που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή κάποιος που θέλει να πάρει την κάρτα υγείας του F-Club την αποκτά αμέσως την ίδια μέρα, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, με κάλυψη πανελλαδική, και θα μπορεί να πηγαίνει στις καλύτερες κλινικές σε εκάστοτε πόλη σε επίγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο εντελώς δωρεάν. Δεν πληρώνεις κατοστάρια επισκέψεις. Πας, σε βλέπει ιατρός αξιοπρεπέστατα, σε 5 λεπτά, δεν περιμένεις 8 και 10 ώρες σε ένα επίγον περιστατικό και είσαι εντελώς δωρεάν όσες φορές και αν χρειαστεί. Ιδιωτική μεταφορά με ασθενοφόρο ιδιωτικό, εντελώς δωρεάν όσες φορές και αν το χρειαστώ. Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά και στο τεράστιο αυτό κομμάτι των εξετάσεων, που ο κόσμος θέλει να κλείσει σήμερα έναν υπέρηχο και λύγει το παραπεμπτικό του για να πάει. Δεν μπορεί. Διασφαλίζουμε στα μέλη του F-Club πρώτον άμεσα ραντεβού, την ίδια μέρα ή την επόμενη. Δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε όλοι εμείς. Για αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ. Έκπτωση ακόμα και στη μαγνητική και στην αξονική, που χρειάζεται κάποιος να κάνει. Αλλά και για άνεργους και ανασφάλιστους, εντελώς δωρεάν check-up. Πάνω από 50% συνανθρώπων μας δεν μπορούν να πληρώσουν είτε ασφαλιστικές φορές, είτε αν είναι άνεργοι ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει να τα πληρώσουν όλα από την τσέπη τους. Το αντιασφαλίζουμε δωρεάν. Και όχι για ένα χρόνο ή για δύο, εκτός από το SAE, αλλά επειδή σήμερα θα δοθεί μοναδική προσφορά με την κάρτα υγείας του F-Club, γιατί θα πάρουν και την πλάστη κάρτα, θα έχουν το δικαίωμα και για επεμβάσεις έως 60% έκπτωση σε νοσηλεία και επέμβαση. Την ίδια μέρα που αποκτώ την κάρτα, αν αύριο θέλω να κάνω επέμβαση, έχω τη διασφαλισμένη έκπτωση. Και όλο αυτό το έχει ο κάτοχος του ΕΦΚΛΑΠ, την κάρτα υγείας, με 100 ευρώ το χρόνο. Αλλά 10 πρώτοι ακροατές για σήμερα. 2313, 253, 333 είναι 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης που θα καλέσουν, θα έχουν τις κάρτες υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Έως 6 άτομα για 30 μήνες, δηλαδή για 2,5 χρόνια κάλυψη, 150 ευρώ και για τους 6, 30 μήνες. 10 πρώτοι ακροατές που τηλεφωνούν τώρα, 23, 13, 253, 333 και πατάνε την επιλογή απευθείας απόκτηση της κάρτας υγείας στο ΕΦΚΛΑΠ, έχουν αυτό το μοναδικό προνόμιο, αλλά θα δώσουμε και για αυτούς που τα γραφτούν και για τα 6 άτομα. Επί τρεις φορές, 30 μήνες, 2,5 χρόνια, δωρεάν τους καθαρισμούς δοντιών σε οδοντίατρο, που ένας καθαρισμός έχει 50 ευρώ και για 3 χρόνια να πηγαίνεις να τα κάνεις θα πληρώνεις 150 το άτομο, οπότε αντιλαμβάνεστε το όφελος είναι τεράστιο. 10 πρώτοι ακροατές, 30 μήνες κάλυψη, 6 άτομα, 150 ευρώ στο 2313 253 333 ακροατές του Mike FM. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων σας και όχι δικαίωμα ολίγων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μεϊμάρη.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καχάς θέλω να πω για ένα μήνυμα που έλαβα από τον κύριο Αθανασίου Δημήτρη. Έκανα μία αναφορά για τα έξοδα που έχει μια οικογένεια προκειμένου να στείλει τα μικρά παιδιά σε κάποια έτσι σχολεία, διάφορα πράγματα τα οποία υπάρχουν παιδικά για να τα απασχολούν, διότι δουλεύουν οι συγγενείς, οι γονείς, και είπα, έχετε δει Μητσοτάκη τι πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και μου έγραψε ο κύριος Αθανασίου να κάνουμε αναφορά και για τα ειδικά σχολεία, για λογοθεραπεία, για ειδική διαπαιδαγώγηση, για όλα αυτά που χρειάζεται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αθανασίου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάω τώρα στην απορία μου και στο ερώτημά μου, γιατί δόθηκε απάντηση. Μόνο που το είπα, μετά από λίγο δόθηκε απάντηση. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, μην βιάζεστε να μου απαντάτε. Η απορία μου ήταν η εξή. Μπορείς ένας βλάκας σαν και εμένα, παράδειγμα, ο μπαμπάς μου, ο πλούσιος, να πληρώσει το Χάρβαρντ για να γίνω απόφυτος του Χάρβαρντ και να λέω είμαι εδώ, είμαι απόφυτος του Χάρβαρντ, άρα μπορώ να γίνω πρωθυπουργός. Και την έδωσε αμέσως ο απόφυτος του Χάρβαρντ, ονόματι Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε πριν από λίγο βίντεο για το πόσο κάνει. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να τον ακούσουμε για να καταλάβετε πως ένας απόφυτος του Χάρβαρντ, για τον οποίο ο μπαμπάς του πλήρωσε για να πάει στο Χάρβαρντ, εμείς οι ηλίθιοι, εμείς οι βλάκες, τον κάναμε πρωθυπουργό, τον ανεχόμαστε ως πρωθυπουργό, και αυτός ο τύπος καλά κάνει βέβαια, βγαίνει και μας φτύνει, μας λέει ηλίθιους, κατάμουτρα. Γεια σου ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχεις απόλυτο δίκιο, είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός. Να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της Ελλάδος.
2: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς Από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Αυτό! Τι σου λέει, ρε εσύ! Τι σου λέει ο απόφυτος ο Χάρβαρντ! Ρε ηλίθιε! Έκανα μία πλατφόρμα για να σου ανακοινώσω πόσο σε κλεβούν. Διότι μπαίνεις μέσα και λες, για να δω αυγό. Πόσο κάνει το αυγό? Για να δω. 2,85. Μάλιστα. 2,85. Για να δω, υπάρχει φτηνότερο αυγό? Ναι. 0,86. Α, ναι. Πού? Στο σούπερ μάρκετ τάδε. Πού είναι αυτό το σούπερ μάρκετ? Στα 10 χιλιόμετρα από εδώ. Δηλαδή τι σου λέει ο Μάγκας? Μπορείς, λέει, ο πρωθυπουργός, έτσι. Ο πρωθυπουργός. Πριν πληρώσεις, δηλαδή πριν πας στο ταμείο και πεις, γεια σας, είμαι ο ηλίθιος, ήρθα να πληρώσω εσάς τους κλέφτες που μου έχετε το αυγό 2,28. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Μα δεν μπορώ να πάω εκεί. Γιατί? Γιατί δεν έχω αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Γιατί? Γιατί τα καύσιμα που θα πρέπει να χρειαστώ με τα αυτοκίνητα μου για να πάω εκεί θα μου κάνουν πιο ακριβό το αυγό. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός, παιδιά, ο απόφυτος του Χάρβαρντ, και λέει σε μένα, ναι, τον βλάκα τον ηλίθιο, εγώ, φίλε μου, θα σου αποδείξω πόσο βλάκας είσαι. Θα σου έχω σε καθημερινή βάση πόσοι, ποιοι, πού σε κλέβουν. Και εγώ ρωτώ ο βλάκας, καλά ρε μεγάλε πρωθυπουργέ, εσύ που είσαι απόφυτος του Χάρβαρντ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να μην με κλέβει? Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι να λέει αυτός είναι κλεφτής. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι να ανέχεται τον κλεφτή. Ενημερώνω. Γεια σας, κύριε, γεια σας. Είμαι ο πρωθυπουργός. Σας ενημερώνω ότι ο κύριος Γιώργος Βλάχος είναι κλέφτης. Προσέξτε, γιατί μπορεί να μπει στο σπίτι σας να σας κλέψει το πορτοφόλι. Και εγώ ρωτώ, και καλά, γιατί τον αφήνετε, κύριε πρωθυπουργέ, ελεύθερο? Γιατί αφήνετε το σούπερ μάρκετ να πουλάει 2,28 το αυγό, ενώ το αυγό κάνει 0,86. Λοιπόν, πάω λοιπόν σε έναν φίλο, ακροατής μας, δεν τον ξέρω τον κύριο, λέγεται Μάνος. Μας άκουγε και στέλνει μήνυμα. Πόσο αγοράζετε τα νεκταρίνια? Στην Μπέλα φεύγουν από το χωράφι 0,55 ευρώ. 0,55 ευρώ, ρε μεγάλε. Ρε άχρηστε του Χάρβαρντ, 0,55 ευρώ από το χωράφι. Η μεγάλη βιομηχανή, λέει, κοσορροπίας, οι οποίοι αγοράζουν ποσότητες από την περιοχή της Πέλας, αγοράζουνε το βιομηχανικό ροδάκινο για κονσέρβα 0,30 λεπτά. 0,30 λεπτά το κιλό. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ, λέει ο κύριος Μάνος, το πουλάνε 5 με 7 ευρώ το κιλό. Γεια σου ρε γίγαντα απόφυτα του Χάρβαρντ. Δηλαδή, προφανώς δεν είσαι βλάκας. Είσαι όμως ένας αδίστακτος τύπος που βγαίνει και με κοροϊδεύει. Και κυρίως με φτύνει. και μου λέει, θα σου φτιάξω μια πλατφόρμα για να σου αποδείξω, ρε βλάχο, πόσο ηλίθιος είσαι. Που ανέχεσαι ένα πρωθυπουργό ο οποίος διευκολύνει την κερδοσκοπία στο σούπερ μάρκετ. Και σου δείχνω ότι εσύ που αγοράζεις αυτό το αυγό 0228, κάποιος άλλος το πουλάει 086. Και δεν μου κάνεις το εξής. Γιατί δεν σε συμφέρει, δεν συμφέρει τους φίλους σου. Τους κερδοσκόπους, τα σούπερ μάρκετ, το Βαρδινογιάννη, το Λάτσι. Δεν μας λες ότι αγοράζει τα νεκταρίνια 55 λεπτά και τα πουλάει 5 και 6 ευρώ. Αυτό θέλω να μάθω. Να πας στον κύριο Μάνο να του πεις, έλα εδώ ρε φίλε, πόσο σου πήρε ο Σκλαβενίτης τα νεκταρίνια. Ο έπονος για να το πάει στο Σκλαβενίτη, 55 ευρώ, έλα εδώ κύριε Σκλαβενίτη. Λέω για το Σκλαβενίτη γιατί εγώ τον πάω και αγοράζω από το Σκλαβενίτη. Έχω μεγαλώσει με τα παιδιά του Σκλαβενίτη στο Πασαλιμάνι και θεωρώ ότι είναι από τους πιο έντιμους. Έχουν φρέσκα πράγματα και είναι από τους πιο έντιμους στα σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν πάει ο πρωθυπουργός λοιπόν να πει, έλα εδώ Μάνο, πώς σε λένε, πόσο είπες ότι πουλάνε τα νεκταρίνια, 0,55, μάλιστα. Έλα εδώ ρε μεγάλε Σκλαβενίτη. Ποιος είστε κύριε εσείς? Εγώ είμαι ο πρωθυπουργός ρε. Και δεν έχω βγει από το Χάρβαρτ. Έχω σπουδάσει στο πεζοδρόμιο. Στο Χατζηγυριάκιο. Στην αγορά. Πουλώντας πάγο. Με το γαϊδούρι. Γιατί πουλάς 6 ευρώ το νεκταρίνι που τα αγοράς 55 λεπτά? Γιατί? Γιατί λέει πρέπει, το αγόρασε ο Μίτσος από τον κύριο Μάνο από το χωράφι 55 λεπτά, έβαλε πάνω 1 ευρώ για να το πουλήσει στο Θανάση, ο οποίος Θανάση θα το πάει στην κεντρική λαχανογορά για να πάει να το πάρει ο Μίτσος για να το φέρει στο Σκλαβενίτη. Γιατί πρέπει να είναι ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Μίτσος? Γιατί δεν πάτε κύριοι στον κύριο Μάνο να το αγοράσετε 55 λεπτά και να μου το πουλήσετε 2 ευρώ. Είχα πάει σε μια περιοχή που είχε μήλα. Μήλα. Πολλά μήλα. Μόλις είχαν βγει τα μήλα, κρεμόντουσαν. Και ξαφνικά βλέπω ένα μεγάλο φορτηγό. Έγραφε από απ' έξω. Αγορά φρούτων Χαλκίδας. Του λέω, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει, τι να περιμένω εγώ, μου λέει, το μεσάζοντα. Έρχομαι με το φορτηγό μου, δίνω λεφτά στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και αγοράζω όλες τις ποσότητες μήλων και τις πουλάω φτηνά. Και βγάζω εγώ μεγαλύτερο κέρδος και είναι πιο ανταγωνιστική η τιμή μου. Φρουταγορά Χαλκίδας. Τι λες ρε μεγάλα, του λέω. Ναι, μου λέει, δεν το κάνουν οι άλλοι. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός όμως, έτσι. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, βλάκα, το βλάκα είναι δικό μου. Αλλά αυτό λέει, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Και τι να το κάνω εγώ? Τι να το κάνω εγώ να ξέρω ότι είναι πιο φθηνό το καλάθι μου σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που είναι στα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, αν έχω αυτοκίνητο? Και καταλήγω σε αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Καψαμπέλης για τα καύσιμα. Η ιστορία του Ιράν είχε ένα θετικό αποτέλεσμα για μένα. Ποιο ήταν το θετικό αποτέλεσμα? Ότι διάφορες χώρες, διάφορα δηληστήρια, αφήσανε την αγορά του Ιράν, την αγορά του κόλπου, και είπαν να βρούμε καύσιμα από άλλες περιοχές. Και η απορία μου, γιατί δεν το κάναν τόσο καιρό. Έχουμε λοιπόν τη Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη. Συγκεκριμένη. Αυτοί το ανακοίνωσαν. Γι' αυτό κάνω και αναφορά. Ανακοίνωσε λοιπόν η Motor Oil ότι επειδή δεν μπορούσε να προμηθευτεί καύσιμο από την περιοχή του κόλπου, άλλαξε και πήγε και προμηθεύεται καύσιμο από τη Λιβύη. Δίπλα εδώ, κολυμπώντας πας. Εάν δείτε την τιμή καυσίμων στο βενζινάδικο της Λιβύης, θα φρικάρετε. Θα φρικάρετε. Που σημαίνει ότι ο Βαρδινογιάννης αγοράζει τα καύσιμα από τη Λιβύη σε ξεφτελιστική τιμή. Υπήρξε μια είδηση. Τηλεγράφημα σε παγκόσμια θέα. Ανακοινώθηκε ότι ο πρώτος εφοπλιστής που πήγε και φόρτωσε πετρέλαιο από τον Τζογλάνη της Συρίας μετά από 14 χρόνια εμπάργο στον Άσαντ ήταν ο Αλαφούζος. Με μεσολάβηση Μητσοτάκη Γεραπετρίτη προφανώς. Ο Τζογλάνη για να πουλήσει το πετρέλαιο του το πούλησε πάφθινα. Ωραία. Γιατί ρε μεγάλε Μητσοτάκη δεν είπε στο Βαρδινογιάννη και στους άλλους, έλα εδώ ρε, πώς το αγόρασες το καύσιμο από τη Λιβύη? 30 λεπτά, 40 λεπτά, γιατί το πουλάς 2 ευρώ? Γιατί? Αυτός είναι ο ρόλος του Πρωθυπουργού. Δεν το κάνεις για ένα απλό λόγο. Γιατί σε στηρίζει ο Αλαφούζος, σε στηρίζει ο Βαρδινογιάννης, σε στηρίζει ο Μελισανίδης, ο Μυτιληναίος και όλοι αυτοί οι οποίοι βγάζουν τεράστια κέρδη λαιλατώντας την Ελλάδα. Αυτός είσαι ο Πρωθυπουργός. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός μας. Η μεγαλύτερη κοροϊδία που μπορούσε να κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτή η σημερινή του ανάρτηση. Με λέει κατάμουτρα βλάκα που πάω και αγοράζω. Ρε βλάκα, ρε βλάκα, γιατί αγοράζεις αφού υπάρχει άλλο σούπερ μάρκετ που πουλάει φθηνότερα? Και μένω με την απορία, και εσύ τι κάνεις ρε μεγάλη Πρωθυπουργέ για να είναι φθηνότερο και το δικό μου σούπερ μάρκετ στη γειτονιά μου? Μπορεί η μάνα μου από την Καλλίπολη του Πειραιά να φύγει από το σούπερ μάρκετ που είχε απέναντι από το σπίτι της να πάει να αγοράσει φτηνό αυγό, φτηνό γάλα, φτηνό γιαούρτι? Ρε απόφυτε Χάρβαρντ, μπορεί όλος ο κόσμος να το κάνει αυτό? Άρε, απόφυτος Χάρβαρντ λέει. Κύριε Καψαμπέλη.
3: Καταρχάς να πω περαστικά στη συνάδελφο στη Μίνα Καραμίτρου που μάθαμε ότι από θαύμα σώθηκε χθες το βράδυ μετά από... Εμφανίστηκε στην εκπομπή σήμερα, λέει, μενάρθηκα, αλλά χθες το βράδυ πέρασε... Είναι κίνδυνη του επαγγέλματος και το λέω σοβαρά, κυρίες και κύριοι, γιατί μπορεί να έχουμε χίλια κουσούρια εμείς οι δημοσιογράφοι και να είμαστε... Σας διάβαζα και προχθές την... Την είδατε πουθενά? Όχι, κάτι ψηλά, κάτι μονόστιλα, κάτι έτσι κάτω από τα ραντάρ υπόθηκαν ή γράφτηκαν πράγματα για τη διεθνή έκθεση του Ινστιτούτου Reuters για την διεθνή αναξιοπιστία του τύπου και των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης και του ηλεκτρονικού και του έντυπου τύπου. Στα τάρταρα, στην Ελλάδα δε, κάτι που αφορά και εμάς, αν όχι πρωτίστως εμάς, διότι εμείς είμαστε η παραγωγή των ειδήσεων, οι μεταφορείς των ειδήσεων, οι ερευνητές. Και όπως έλεγε ο Λαμπράκης, με χίλια κουσούρια κι αυτός, ότι οι εφημερίδες, τότε υπήρχαν εφημερίδες, σχεδόν μόνο εφημερίδες, οι εφημερίδες είναι οι άνθρωποι τους, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, οι συντελεστές. Δεν είναι ούτε τα τυπογραφία, ούτε τα κτίρια, ούτε τα κομπιούτερ, ούτε οι φωτοσυνθέσεις, ούτε τα πιεστήρια. Οι άνθρωποι τους. Όταν οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, συνθηκολογούν πέραν του δέοντος, δεν λέω εγώ να κάνουν τους ήρωες, να κάνουμε τους ήρωες, αλλά συνθηκολογούν πέρα του δέοντος, φτάνουμε στο σημείο η Ελλάδα να καταγράφεται σε μια διεθνή έκθεση για την αξιοπιστία του τύπου από το Ινστιτούτο Ρόιτερ, παρακαλώ πολύ, Reuters, που την κάνει 15 χρόνια αυτή την έρευνα, να έχουμε πέσει στα τάρταρα, να είμαστε στο 18% ποσοστό αξιοπιστίας της παρεχόμενης ενημέρωσης στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος είναι γύρω στο 37, δηλαδή περιπλάσιο. Τα χειρότερα ποσοστά τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή κάθε χρόνο και χειρότερα, έτσι, στην Ελλάδα, 6 στους 10, το 60% των Ελλήνων, δεν ενημερώνεται, δεν παρακολουθεί ειδήσεις με τον όποιο τρόπο, δεν παίζει στο παιχνίδι της ειδησιογραφίας δηλαδή, σπανίως, μερικές φορές, απαντούν. Και το υπόλοιπο 40% ενημερώνεται από όλα τα μέσα, ηλεκτρονικά, διαδίκτυο, έντυπο τύπο, όλα δηλαδή τα άλλα, πλατφόρμες, αθροίζουν αυτό το 40%. Το 60% έχει γυρίσει την πλάτη κανονικά, μας έχει γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη κανονικά, και αν με ρωτάτε υποκειμενικά, πολύ καλά κάνει, δεν χάνει και πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η αδιαφορία, όχι ως αδιαφορία του κόσμου για να μαθαίνει, γι' αυτό το λέω καλά κάνει, όχι ως αδιαφορία του κόσμου να κουνήσουμε τώρα εμείς το δάχτυλο και να πούμε κακώς δεν ενημερώνεστε, ως πολιτική στάση τελικά, ως πολιτική στάση τελικά απέναντι σε ένα σύστημα και εξουσίας και ενημέρωσης το οποίο είναι ανυπόλυτο και έχει τεράστια σημασία. Θα το ξαναπώ γιατί τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, ότι σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα αυτή η έρευνα, εντάξει, δείχνει ότι οι εφημερίδες είναι οι πιο παραπεταμένες, ας το πούμε έτσι, έχουν την λιγότερη επίδραση στο κομμάτι της ενημέρωσης, η επιδραστικότητά τους δηλαδή είναι περιορισμένη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο πρώτα απ' όλα, γενικά το διαδίκτυο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθούν, δηλαδή Facebook, Twitter, όλα αυτά, τα TikTok και τα σχετικά. Μετά είναι τα κανάλια και μετά οι εφημερίδες. Από τα κανάλια λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία να επαναλάβουμε, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του και αυτό. Το πιο αξιόπιστο, μολονότι σε, άμα δούμε τους πίνακες τηλεθέασης, δεν είναι, είναι χαμηλά, προς τα κάτω. Το πιο αξιόπιστο κανάλι στην ενημέρωση είναι το Open. Δεν το λέω εγώ, το λέει και κανένας. Το λέει το Ινστιτούτο Reuters. Αντιθέτως, στην άλλη πλευρά, αυτό που είναι έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αξιοπιστίας, δυσπιστίας, αναξιόπιστο με μια κουβέντα, είναι ο Sky, τηλεόραση του Sky, που είναι πιο ψηλά, στην τριάδα, ξέρω εγώ που είναι εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι δείχνει και αυτό, ότι από αυτούς που παρακολουθούν και ενημερώνονται από τα τηλεοπτικά κανάλια, τα πανελλαδικής εμβελίας τώρα λέμε, γίνεται αυτή η διάκριση που νομίζω ότι είναι και προφανής. Λοιπόν, το είπα τώρα, έκανα όλη αυτή τη μεγάλη παρένθεση, διότι όντως και αυτό το επάγγελμα που κάνουμε εμείς, και ας το λέμε και λειτουργήμα τώρα έτσι για να βαυκαλιζόμαστε, έχει τους κινδύνους του. Λοιπόν, η κυρία Καραμήτρου χθες το βράδυ κινδύνεψε από μια έκρηξη που έγινε εκεί στις εγκαταστάσεις του καναλιού. Εξεράγει ένας λέβητας κάτι τέτοιο κλπ. Ήταν εκεί κοντά και από θαύμα, λέει, δεν υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα. Χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

0: κάτω. Δεν ξέρω. Που λέει ο λόγος προς τα κάτω. Τις τιμές. Αλλά και την ποιότητα. Και την ποιότητα. Είναι αυτή η περίφημη, τη θυμάστε, που είχε γίνει ο κακός χαμός πριν από μερικούς μήνες, στις αρχές του χρόνου, η συμφωνία Mercosur, την οποία υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Mercosur. Είναι σαν να λέμε Mercosur, να θυμίσουμε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Νότιας Αμερικής, η κοινή αγορά των χωρών της Νότιας Αμερικής. Το Ευρωκοινοβούλιο, να θυμίσω εντάχει, είχε αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία να φρενάρει την εφαρμογή της συμφωνίας και να την παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπερ και γένετο, ελήφθη αυτή η απόφαση, έγινε η παραπομπή, αλλά αυθαιρετώντας η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Φοντελάγεν και οι υπόλοιποι, είπαν ότι παρά την παραπομπή, παρά την εκκρεμωδική αυτή, η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή, έστω και προσωρινά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το δικαιολόγησαν. Τη σημασία έχει ότι ξεκίνησαν από τις αρχές του Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, την έθεσαν σε εφαρμογή. Όλο αυτό τώρα το θυμίζω γιατί είχαμε μια εξέλιξη εχθές το βράδυ. Και αυτή η εξέλιξη έρχεται από την Ελβετία. Η Βουλή της Ελβετίας, προσέξτε τώρα έτσι, η Βουλή της Ελβετίας ψήφισε με σχετικά οριακή πλειοψηφία, αλλά με πλειοψηφία, 96 βουλευτών έναντι 86, καταψήφισε, μάλλον ψήφισε αρνητικά, ψήφισε εναντίον της συμφωνίας Mercosur. Και για να δείτε πώς αλλάζει και ευρωπαϊκά και ευρύτερα ο πολιτικός χάρτης. Οι παλιές παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές, το έχουμε πει, καταραίουν, αλλάζουν, το βλέπουμε και εδώ. Ποιος είναι ο δεξιός, ποιος είναι αριστερός. Δηλαδή, από τι ορίζεται το δεξιός και αριστερός. Από τι ορίζεται το αν κάποιος που λέει ναι στην πατρίδα του είναι δεξιός ή αριστερός. Το ναι στην πατρίδα θα το πει και ο δεξιός, ο παραδοσιακός και ο αριστερός. Το εθνική κυριαρχία, ανοίγω μια παρένθεση, που είναι πρώτο ζήτημα, που είναι ακόμα και σήμερα, το σύνθημα που δεν είναι ένα απλό σύνθημα αλλά μετουσιώνεται σε μια υπαρξιακή ανάγκη, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, από πού έχει πάρει τη σφραγίδα του. Τώρα από τώρα τα ξαναβλέπουμε, επειδή βλέπουμε με την Τουρκία πράγματα, βλέπουμε με την οικονομία, βλέπουμε με την κοινωνία και έρχομαι ξανά στη Mercosur, διότι προσέξτε, στην Ελβετία, γι' αυτό το έκανα αυτή την παρένθεση, οι βουλευτές οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και οδήγησαν στην καταψήφιση είναι βουλευτές και από τη συντηρητική πτέρυγα και από την αριστερά. Και συντηρητική και αριστερή.
1: Στην Ελβετία υπάρχει αριστερή.
0: Και συντηρητική και αριστερή. Βουλευτές που από τη μία πλευρά

0: εκπροσωπούν συμφέροντα αγροτών της χώρας τους και από την άλλη πλευρά βουλευτές και δημιουργήθηκε το άφρισμα, οι οποίοι διαφωνούν πέρα από την καταστροφή των τροπικών δασών που επηρεάζει, γιατί μετά έρχονται και μας μιλάνε για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και Παναγία μου, κλιματική αλλαγή. Στο μεταξύ βλέπω εδώ, θα το πω εν παρενθέσει, εδώ οι δικοί μας μετεωρολόγοι λένε ότι φέτος, λέει, δεν θα έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα. Τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε η κλιματική αλλαγή, γιατί δεν έχουμε καύσωνες? Φτιάχτε 5 καύσωνες που δεν είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια με την έννοια του καύσωνα, είχαμε τις ζέστες του Ιουνίου, του Ιουλίου. Φέτος βγήκαν και είπαν επίσημα οι μετεωρολόγοι ότι φέτος, λέει, δεν θα έχουμε, τουλάχιστον για το διάστημα αυτού του Ιουνίου, Ιουλίου, που Ιούνιο παραδοσιακά είχαμε αυξημένες ζέστες. Δεν θα έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Οπ, παιδιά, μας χαλάτε το αφήγημα. Λοιπόν, ναι, η καταστροφή των τροπικών δασών βεβαίως επηρεάζει. Και μετά αυτό το βαφτίζουμε κλιματική αλλαγή, για να μας βολέψει. Λοιπόν, και τα ζητήματα της καταστροφής των τροπικών δασών και η επιστροφή στο Μεσαίωνα για τις εργασιακές πρακτικές και σε αυτές τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα άθροισμα 96 βουλευτών έναντι 86. Καταψηφίστηκε η συμφωνία και την ίδια ώρα αντιδράσεις, γυρίζω στο οριζόντιο ζήτημα, στην καταψήφιση υπήρξαν πάλι από δεξιούς και από άλλους αριστερούς. Δηλαδή, άλλαξε η διαχωριστική γραμμή. Δεξιοί και αριστεροί εκφράζοντας συγκεκριμένες απόψεις και υποστηρίζοντας συγκεκριμένα συμφέροντα αγροτών και άλλων κοινωνικών ομάδων είπαν όχι. Την ίδια ώρα που άλλοι δεξιοί και άλλοι αριστεροί είπαν ναι στη συμφωνία για τη Μερκοσούρ, με τις χώρες της Μερκοσούρ. Πώς αλλάζει? Ναι, ακόμα και στην Ελβετία, σε αυτή τη χώρα. Την περίφημη, αλλάζει ο πολιτικός χάρτης, αλλάζουν οι ισορροπίες και τώρα λέει, θα πρέπει να πάει στην Άνω Βουλή, και υπάρχει κάτω Βουλή, Άνω Βουλή, όπως ήταν και εδώ κάποτε και καταργήθηκε η γερουσία. Θα πάει, λέει, στην Άνω Βουλή και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα φανεί στη συνέχεια. Αν εγκριθεί από την Άνω Βουλή, θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να επιστραφεί στην Κάτω Βουλή για να ξανατεθεί σε ψηφοφορία κλπ. Η ουσία ποια είναι? Ότι επειδή ακριβώς έχουμε μιλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν, μας δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε και από εδώ για τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της συμφωνίας.
1: Άντε ρε.
0: Μερκοσούρ. Βασικό αντάλλαγμα της οποίας είναι η εξαγωγή κατά κύριο λόγο αυτοκινήτων από τη Γερμανία, διότι εμείς δεν παράγουμε αυτοκίνητα, δεν έχουμε αυτοκίνητο βιομηχανία στην Ελλάδα. Θα κάνουν, λέει, εξαγωγή, θα φέρνουν προϊόντα από τις χώρες αυτές. Δηλαδή Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη. Αυτές είναι οι χώρες από τις οποίες θα κατακλειστεί από εδώ και πέρα ακόμη περισσότερο και η ελληνική αγορά. Και ήδη έχουμε τέτοιες συνέπειες προϊόντα. Και αντιθέτως, αντιστρόφως, θα πηγαίνουν στις χώρες της Μερκοσούρ προϊόντα αυτοκίνητα, κατά κύριο λόγο, αυτοκινητοβιομηχανίας ευρωπαϊκής, δηλαδή της Γερμανίας. Κερδίζει, χάνει, ποιος κερδίζει? Γερμανία πάλι. Εμείς δεν έχουμε διασφαλίσει τίποτα. Όλα αυτά τα οποία ακούγαμε κάτι για τη φέτα, για τα προϊόντα τάδε κλπ, νομίζω ότι είναι δευτερευούσης σημασίας, δεν ξέρω αν πέραν κάποιας θεωρητικής αξίας και διαπίστωσης θα παίξουν κάποιο ρόλο ή αν είναι καθαρά επικοινωνιακά. Και η ουσία τώρα, πολιτικά και κλείνω με αυτό, είναι η εξής. Ότι ακόμα και σε αυτό βλέπουμε άλλους να είναι πιο μπροστά. Ναι, η Ελβετία εν προκειμένου, είναι μια φοβερή ηρωνία. Τώρα, προσέξτε, πράγματι, είναι μια φοβερή ηρωνία. Η Ελβετία να πρωτοστατεί στην αντίδραση για τη Μερκοσούρ από βουλευτές, λέω, τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς, απέναντι σε μια συμφωνία άκρος καταστροφική για χώρες όπως η Ελλάδα και ο υπόλοιπος Ευρωπαϊκός Νότος. Και δεν μιλάει ο Ευρωπαϊκός Νότος, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Εδώ θα μου πείτε, έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί. Αλβανοί, άντε να βγάλω το άρθρο. Έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί, συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, οι αντιδράσεις για αυτά που κάνει ο Ράμα μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ και τις business που στείλουν και μάλιστα πάνω σε ελληνικό έδαφος στο νησάκι της Άσονα. Η αλβανική εισαγγελία κάνει έρευνα κατηγορώντας για διαφθορά και ακόμα και για σχέσεις με υποθέσεις ναρκωτικών, οποία έκπληξη τώρα θα μου πείτε, ανθρώπους συνδεόμενους με αυτά τα project του Ράμα και του γαμπρού του Τραμπ, οποία έκπληξη θα μου πείτε, γίνεται ένας χαμός για τρεις εβδομάδες σχεδόν, έχουν μπει στην τρίτη εβδομάδα, έχουν φτάσει 17-18 μέρες εκεί πέρα, συλλήψεις, κακός, χαμός, φασαρία κλπ. Στην Ελλάδα δεν μιλάει κανείς, δεν λαλάει κανείς, δεν το φύγει κανείς. Κυβέρνηση πρωτίστως, ποιος άλλος. Δεν, κουβέντα. Για να μην στενοχωρήσουμε ποιον, το Ράμα, τον Κούσνερ, ποιους, τους επενδυτές. Μην ξυπνήσουν καμιά, ας πούμε, ανακλαστική διάθεση και πούνε, ρε παιδιά, αυτά που γίνονται στην Αλβανία με τους επενδυτές δεν είναι τα ίδια με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, στο ελληνικό, με το, τη Λάμδα, που λέγεται η εταιρεία του κυρίου Λάτσι. Και έχουμε, οπ, πώς να το πω, μετατοπίσεις, κάνα σκηνικό ντόμινο. Και ποιος να πάει τώρα, και καλά, δεν πάει να κάνει τέτοια θέματα ο Μητσοτάκης. Ποιος να πάει τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, το θυμάμαι και αυτό, πήγαινε πρωθυπουργός και πρωτοστατούσε στα εκεί εναντίον της επένδυσης μαζί με τους άλλους συντρόφους του και κάναν ακτιβισμό. Μόλις έγινε πρωθυπουργός, όχι μόλις, εντάξει, μην τον αδικό, το 2016. Το 2016 έβαλε πλατιά φαρδιά την υπογραφή του, στην επένδυση του ελληνικού ως κυβέρνηση, και σήμερα που ξαναπάει, λέει, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνω πρωθυπουργός και τα μπόμπες και τα σούβα, διαβάζουμε ότι θα έχει ως γενικό συντονιστή του σχήματός του, ως επιτελάρχη της μεγάλης μάχης, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γαβρόγλου, που τον είχε και υπουργό παιδείας κλπ. Ο οποίος ήταν στο παρελθόν ο άνθρωπος, να είναι καλά, στέλεχος, σύμβουλος, εν πάση περιπτώσει είχε μια συγκεκριμένη σχέση με τον όμιλο Λάτσι εκεί στη Λάμδα κλπ. Και επειδή χτες ήταν και επέτειος της συμφωνίας των Πρεσπών, τώρα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να κάνει καμιά ανατροπή. Όχι. Το ένα χέρι είναι Βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Μητσοτάκης, Τσίπρας, το ίδιο. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι φτάσαμε στο σημείο από τη μία Αλβανή και από την άλλη Ελβετή να κάνουν αυτά που οφείλαμε και οφείλουμε να κάνουμε εμείς για την προάσπιση και των δικών μας συμφερόντων και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Θέλω να πω περαστικά στη φίλη μου την Καραμήτρου, τη Μίνα. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά στο ΜΕΚΑ. Θέλω όμως με πολύ μεγάλη θλίψη να ανακοινώσω το θάνατο ενός δημοσιογράφου. Δεν έχω συνεργαστεί μαζί του, αλλά έχουμε κάνει παρέα. Του Ανδρέα Μαζαράκη. Ένας δημοσιογράφος ιδιαίτερος. Από αυτόν είχα ακούσει μια ιστορία. Ζούσε, μεγάλωσε στα Εξάρχεια. Τότε στα Εξάρχεια υπήρχαν χωματόδρομοι. Όταν τέλειωνε το σχολείο παίζανε μπάλα. Ψάχναν να βρουν έναν καλό διαιτητή. Διαιτητή, ναι. Και εκεί που ψάχναν να βρουν έναν καλό διαιτητή, βλέπουν έναν τύπο να τους παρακολουθούσε, ένας ψηλός ξερακιανός. Του λέει, γιατί βλέπεις εσύ συνέχεια κάθε τόσο που παίζουμε μπάλα? Λέει, μ' αρέσει μπάλα. Λέει, ξέρεις να κάνεις το διαιτητή? Λέει, ξέρω. Θες να κάνεις το διαιτητή? Να τον κάνω, λέει. Ήταν τόσο καλός διαιτητής και τόσο αντικειμενικός που όταν τέλειωσε ο αγώνας στα παιδιά, μαθητές τώρα, έτσι. Ο Ανδρέας Μαζαράκης και άλλοι στα Εξάρχεια, του λένε, θέλεις να έρχεσαι κάθε μέρα που παίζουμε μπάλα εδώ πέρα να κάνεις το διαιτητή? Λέει, βεβαίως. Πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν ο τύπος ο διαιτητής, μόλις τέλειωνε ο αγώνας, πήγαινε εκεί κοντά σε μια ταβέρνα στην οποία έχει κλείσει. Έχω πάει και έχω φάει και εγώ πριν πολλά χρόνια. Έτρωγε εκεί πέρα το μεσημεριανό φαγητό του και του έλεγε στον ταβερνιάρη, θα σε πληρώσω στο τέλος του μήνα που θα μου στείλει ο μπαμπάς μου λεφτά. Λέει, βεβαίως, μη σε αναχωριέσαι καθόλου. Ξέρετε ποιος ήταν ο διαιτητής? Ξεραγιανός ψηλός με ένα άσπρο χυτό πράγμα. Φαίνεται ότι δεν ήταν Έλληνας. Αλλά ήξερε ελληνικά. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο Μουαμάρ Καντάφη. Λοιπόν, στο βιβλίο του Γιάννης Βαρβιτσιώτης περιγράφει μια σκηνή. 7 η ώρα το πρωί χτύπησε το τηλέφωνό του. Το σηκώνει εκείνο ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κυριακή ήταν. Ρε Γιάννη, του λέει, τα λαδίκια κάνουν 17 δραχμές το κιλό. Τι να σας πω, λέει, δεν το γνωρίζω. Έχω αναθέσει στον υφυπουργό μου. Ποιο υφυπουργός, του λέει, ρε εσύ? Ο πρωθυπουργός έχει συνεργάτες στους υπουργούς. Δεν με ενδιαφέρει ο υφυπουργός. Εγώ εσένα ρωτάω. Λέει, δεν ξέρω, κύριε πρόεδρε, να το δω. Σηκώνεται ο Βαρβιτσιώτης, ντύνεται, πάει στις εφημερίδες, αγοράζει μια εφημερίδα. Πού είναι, ρε εσύ, αυτό που λέει 17 δραχμές στα ραδίκια? Βρίσκει λοιπόν μια εφημερίδα που το έγραφε κάπου σε μια στήλη χαμηλά. Παναγία μου, λέει, 17 δραχμές τα ραδίκια. Ξυπνάει έναν φίλο του Μανάβη, του λέει, ρε εσύ, Ελλάδο, τα ραδίκια κάνουν 17 ευρώ? Όχι, του λέει, κύριε υπουργέ μου, δεν κάνουν 17 ευρώ. Πόσο κάνουνε? 7 ευρώ. Δηλαδή, αυτό που γράφει η μερίδα, τυπογραφικό λάθος πρέπει να είναι, λάθος είναι. Τηλεφωνεί στον Καραμαλή και του λέει, λάθος τυπογραφικό, κύριε πρόεδρε. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Είναι, κάνουν τα αυγά 2,28 όταν ο άλλος τα πουλάει 0,86 και παριστάνει στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ρε, μας δουλεύεις? Μας λες ηλίθιους? Δελτίο ειδήσεων, μουσική μάλλον, και μετά δελτίο ειδήσεων. Πάμε, γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την εξαγορά του ιστορικού εκπαιδευτηρίου Παγκρίτιον στην Κρήτη, ο συνολικός αριθμός των μεγάλων ελληνικών ιδιωτικών σχολείων που αλώθηκαν από ξένα πολυεθνικά κεφάλαια μέσα σε μία διετία έφτασε πλέον τις 10, σε ένα τελείριο επενδύσεων που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας ήδη καταγράφει τις πρώτες τάσεις για αυξήσεις διδάκτρων και περικοπές δαπανών, ενώ η κυβέρνηση φέρεται να διευκολύνει την κερδοφορία των φαντς μέσω πρόσφατου νόμου, τον 5176 του 2025, που τους επιτρέπει να συστεγάζουν στα ίδια κτίρια από σχολεία μέχρι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή με την ονομασία Πόσο Κάνει και αμέσως η νέα εφαρμογή επικρίθηκε σφοδρά από την κοινή γνώμη, καθώς σύμφωνα με αυτήν μετακυλεί την ευθύνη αντιμετώπισης του πληθωρισμού στους ίδιους τους πολίτες. Τους αναγκάζει να σπαταλούν χρόνο σε ανώφελες μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ για μια τελικά μηδαμινή οικονομική εξοικονόμηση. Επιπλέον, το εργαλείο καταγγέλλεται ως ένα προσχηματικό τέχνασμα μετανομασίας παλαιότερων συστημάτων που αφήνει εκτός πλατφόρμας τα φρέσκα προϊόντα όπως το κρέας και τα οπωροκυπευτικά, στα οποία ακριβώς εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που γονατίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Με ειδική διάταξη σε νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θεσπίζει πρόσθετες αποζημιώσεις από εθνικούς πόρους προς τους αναδόχους μεγάλων έργων άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ο ΒΟΑΚ, ο Ε65 και οι αποκαταστάσεις του Ντάνιελ. Οι πρόσθετες μπόνους αποζημιώσεις θεσπίζονται σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τρέξουν διαδικασίες fast track και να μην χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Το τσουχτερό αυτό κόστος για τις χρόνιες παθογένειες και τις καθυστερήσεις του κρατικού μηχανισμού θα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιβαρύνοντας άμεσα τους Έλληνες φορολογούμενους. Το μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ψυχιάτρου ή ψυχολόγου που θα εξέταζε τους τρεις παθόντες του εγκλήματος βιασμού, παρακάμπτοντας τη θετική εισαγγελική πρόταση, και η δίκη διακόπηκε για τις 2 Ιουλίου. Σε μια πρωτοφανή καταγγελία προχώρησε επιβάτης του μετρό για ελεγκτή, ο οποίος, όπως ανέφερε, του είχε ζητήσει 20 ευρώ όταν τον εντόπισε χωρίς εισιτήριο, προκειμένου να μην του κόψει πρόστιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας. Μετά την καταγγελία, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Ο ελεγκτής έφυγε από τη θέση του και, όπως είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη στασή Σπύρος Ρεβίθης, ο ελεγχόμενος υπάλληλος πήρε προαγωγή και έγινε σταθμάρχης. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε για την αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και η Ουάσιγκτον προχωρά σε άρση κυρώσεων. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αρχίζει από αύριο Παρασκευή. Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος που είχε προφυλακιστεί για το διπλοφωνικό μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. 9 ημέρες μετά τη δολοφονία, ο ίδιος πρόκειται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο για να ελέγξει εξετάσεις DNA. Συγκεκριμένα, κατέθεσε μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Μιλάτε για τα καρτέλ και σας ακούω και πάω σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για την καθημερινότητα του πολίτη. Μιλάνε όλοι για τα καρτέλ. Ακούσατε καμιά πρόταση, κύριε Κοτρότσε, από κανένα κόμμα? Έχουμε 22 συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμά μας.
1: Έχω ακούσει και από το Πασόκ, έχω ακούσει.
0: Πείτε μου μία.
1: Και από το Τσίπρα.
0: Πείτε μου μία.
1: Έχουν
0: από το Τσίπρα, όπως σε εφήρμοσαν στο παρελθόν.
1: Έχουν κάνει παρεμβάσεις. Άλλο αν είναι αξιόπιστες ή όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά έχουν βάλει
0: μισό
1: το
0: λεπτό. Καταρχάς δεν ξέρουν πού το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι τριγωνικές συναλλαγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι στην Ελλάδα μια αλυσίδα ελέγχει το 40% των λιανεμπορίου τροφίμων. Και ότι υπάρχουν 5 μεγάλοι παίκτες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς. Εκεί είναι το πρόβλημα, το λιγοπόλιο και μονοπόλιο. Το έχει μπει κανένας? Δεν τολμάνε, αφού είναι ελεγχόμενοι από τους ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτό που τους πρότεινα το 19 με στη Βουλή και γελούσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Να δημιουργήσεις μια ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ώστε να είναι ανταγωνιστική αυτών των βιομηχανιών που είναι ξένες. Και όλα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά, ρώτα Φώτη.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής.
1: Κρατάω μια ερώτηση.
2: Κάναμε προτάσεις, άρα προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε, εάν και εφόσον? Σας κάνω την γνωστή ερώτηση.
0: Μην τον κουράζεις, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Με κανέναν και ποτέ.
0: Ξέρετε, κύριο Κοτρότσο, ότι έχω μία λέξη κλειδί για κάθε συνεργασία, είτε επαγγελματική επιχείρηση, είτε στην πολιτική. Εμπιστοσύνη. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορεί να τον ακολουθήσεις. Να ακολουθήσω, πάμε στα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Ποιον? Αυτοί που αντιγράφουν την ελληνική λύση και μετά ανήθικα και πρόστιχα λένε ότι οι δικές τους ιδέες, όλα τα σκάνδαλα εμείς τα αποκαλύψαμε. Να θυμίσω με τα υδρόμετρα, να σας θυμίσω με τα Τέμπη, να σας θυμίσω με τον ΕΠΟΚΕΠΕ, να σας θυμίσω με τον Δημητριάδη, τον Άλτο Λαβράνο και τον Μπίτζιο.
1: Τελευταία ερωτησούλα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση
0: ψαρώνει.
1: Ψαρώνει, όπως θέλετε. Είναι πολύ ψηλά πάντως.
0: Είμαστε πρώτο κόμμα σε Βόρεια... νεούς και δεύτερο σε άλλους.
1: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και
2: είναι
1: ένα...
2: Είναι που δεν σχολιάζεται τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Έχει και ένα...
0: Δεν θέμα δημοσκοπήσεων, κάνετε λάθος.
2: Τι?
0: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω μια δημοσκόπηση.
2: Ας λέμε ότι είναι στον κόσμο. Δηλαδή,
0: όχι, γίνεται, πάω στον κόσμο, έχω πηγαίνει στις λαϊκές.
2: Οι άλλοι δεν πάνε στις λαϊκές.
0: Έχετε δει κανένα πηγαίνει στις λαϊκές?
1: Η Βόρεια
0: Ελλάδα. Πέστε μου έναν.
2: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
0: Όχι, πέστε μου έναν.
2: Όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
0: Δεν μου απαντάτε, πείτε μου. Όχι εκλογές. Θα μου επιτρέψετε να
1: πιέζει ο Γιάννη ο Αργυρό.
0: Κύριε Αργύρια, μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστή, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ιωάννη, δεν είναι Κωνσταντίνο.
0: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι σε εκλογές. Σε εκλογές δεν πάω στις λαϊκές. Πάω αλλού.
1: Θέλω ένα σχόλιο. Επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι η επιρροή της Εκκλησίας, των μοναστηριών, των Μητροπολιτών, όλων αυτών, είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση.
0: Εγώ είμαι το Μητροπολίτη Κισάμου.
1: Ωραία. Εάν. Ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου.
1: Να ρωτήσω. Είπε... Ωραία.
0: Και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
1: Για τους μισθούς
0: το
1: των
0: Γεωργιάδη,
1: τον
0: φίλο μου.
1: Ναι.
0: Να σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει. Δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνουν, λέει.
1: Αυτά
0: να.
1: Το βράδυ το είπε εδώ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές. Η ντροπή, ο κόμμα ακούει. Ο κόμμα παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ως υπουργός υγείας δεν παίρνουν λεφτά. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε. Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για τους Μητροπολίτες, το ξαναλέω. Εγώ, όταν ο ελληνικός λαός.
1: Καλώς τους δίνει αυξήσεις.
0: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό περίγυρό μας και περιβάλλον μας. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαιότατος.

Ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας, όχι ο νεοέλληνας, ο Έλληνας, από την αρχαιότητα επέδειξε έναν ζήλο ιδιαίτερο στο να είναι αυτό που λέω εξερευνητής, στο να ψάχνει, να εξερευνά, στο να μπορεί να ανταλλάσσει προϊόντα, στο να κάνει ποντοπόρα ταξίδια, στο να ταξιδεύει. Ακόμη και τώρα είμαστε ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη εμπορική ναυτιλία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και λόγω της γεωγραφίας, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφία για έναν πολιτισμό, η Ελλάς ως χώρα είναι η πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου. Από την αρχαιότητα μέχρι ακόμη και σήμερα. Η Ελλάς, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων. Ασία, Ευρώπη, Αφρική. Αυτή η θέση της από την αρχαιότητα την έκανε να είναι πυλώνας ανάπτυξης και πυλώνας, αν θέλετε, ανταλλαγής εμπορικών σχέσεων. Οι αποικίες δεν ήταν τυχαία δημιουργημένες, ήταν γιατί το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα, του αρχαίου Έλληνα, έψαχνε προσόδους, έψαχνε πόρους, έψαχνε χρήμα, έψαχνε εμπορεύματα και πήγαινε ερχόταν. Άρα έχουμε ένα επιχειρηματικό μυαλό. Και αυτό είναι γεγονός. Θεωρώ ότι επιχειρηματικά οι Έλληνες, τα μυαλά των Ελλήνων είναι τεράστια. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, και αυτό αποδεικνύεται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Κυρίως εκεί, γιατί εκεί διαπρέπουν οι Έλληνες και στις επιστήμες. Αλλά μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα το επιχειρήν είναι το κόκκινο πανί των κυβερνήσεων. Και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου 117 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, εισέπραξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από τι όμως? Από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και τα 37 δις που είχαμε στο μαξιλαράκι και τα παίρνουν από εκεί κουτσουρεμένα λίγα. 117 δις. Το ακούτε το νούμερο? Δεν ξέρει κανείς που πήγαν τα λεφτά. Δεν πήγαν στο μικρομεσαίο επιχειρηματία. Δεν πήγαν στον πρωτογενή τομέα. Δεν πήγαν σε έργα πραγματικά υποδομής. Τα έφαγαν, τα έκλεψαν οι κολλητοί του Μαξίμου. Και εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά. 120 δις περίπου χάθηκαν, εξαϊλώθηκαν, χωρίς να έχουν αναπτυξιακή προοπτική. Και αναρωτιέμαι, τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να βοηθήσει να αναπτυχθεί σοφά, για να αναπτυχθεί δομημένα μια οικονομία? Να στηρίξει το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Αυτόν τον επιχειρηματία που τον έχουν ταράξει τους φόρους. Αυτόν τον μικρομεσαίο ο οποίος ήταν η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας εδώ και 80 χρόνια. Που το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα, ακόμη και μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, συντηρούσε άλλους 5-6 εργαζόμενους. Αυτή τη μικρομεσαία επιχείρηση την τζάκισαν με σχέδιο, δεν δικαιολογείται διαφορετικά, όλες οι κυβερνήσεις. Θέλω λοιπόν να δείτε, έτσι στα γρήγορα, γιατί έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα του πρωτογενή τομέα, να δούμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, τα κόστη της. Πώς μπορείς να κρατήσεις μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα? Να τα δούμε μαζί. Ξεκινάμε. Μισθολογικό κόστος. Τι έχουμε στο μισθολογικό κόστος? Δεν μπορεί να συντηρηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα. Μισθή προσωπικού. Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας. Αυτά πληρώνονται από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Εργοδοτικές φορές, ΕΦΚΑ κλπ. Υπερορίες, μπόνους προμήθειες, αποζημιώσεις απόλυσης, άδειες κανονικές ασθένειας κτλ. Παροχές σε είδος πολλές εταιρείες μικρομεσαίες, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, κουπόνια σύνδεσης, είναι το μισθολογικό κόστος των μικρομεσαίων αλλά και των μεγαλύτερων πολλές φορές επιχειρήσεων, αλλά μας ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες τώρα. Πάμε στο τι άλλο πληρώνει μια επιχείρηση για να υπάρχει. Αν δεν έχεις δικό σου ακίνητο, τι πληρώνεις? Νίκια για επαγγελματική στέγη. Δηλαδή, ενίκιο καταστήματος, γραφείο, σας λέω από την εταιρεία τη δική μου. Έχουμε και γραφεία, έχουμε και κατάστημα, έχουμε και αποθήκη. Εκεί τι πληρώνουμε? Κοινόχρηστα, service charges κτλ. Κολυκατοικίες, εμπορικό μέτρο, ασφάλεια χώρου, security, εγγύησης μισθώσεων. Τι? 3 διαφορετικά ρεύματα, τηλέφωνα διαφορετικά. Καταλαβαίνόμαστε, φαντάζομαι, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Τρίτον, πάει για λογαριασμοί αναλυτικά. Τι πληρώνει μια τέτοια επιχείρηση? Ρεύμα, νερό, αν έχει 3, επί 3. Πετρέλαιο θέρμανσης, ίντερνετ, τηλεφωνία, cloud υπηρεσίες, hosting server, συνδρομές, software και όλα αυτά τα περίεργα, πως, μος, φως κτλ. Που βάλανε επίτηδες στα σφινόσαρες η μικρομεσαία επιχείρηση για να τη διαλύσουν.
τη μικρομεσαία επιχείρηση των 10, 15, 20, 30 ατόμων και των 6 ατόμων και των 5 ατόμων. Ακούστε, τι φόρους πληρώνει. Εδώ γελάει κάθε επικραμμένος, παιδιά. Φόρος εισοδήματος. ΦΠΑ, καθαρή υποχρέωση. Υποχρεώνει σε μένα να εισπράττω ΦΠΑ και να το δίνω. Και αν δεν το εισπράξω, δεν μου το πληρώσει ο άλλος, εγώ πρέπει να το δώσω όμως. Αλλιώς πηγαίνω μέσα. Τέλος επιδιδεύματος. Έλφια, αν έχει ακίνητα. Δημοτικά τέλη. Καθαριότητα, φωτισμό. Τέλη ακίνητης περιουσίας, όπου εφαρμόζονται. Τέλη επιμελητηρίων. Τα έχουμε και αυτά, ρε παιδιά. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Τα έχουμε και αυτά. Παρακρατούμενοι φόροι. Εργολάβοι, υπηρεσίες. Τι πληρώνει, να δούμε τώρα, έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Έχει μια εταιρεία μικρομεσαία. Έχει 2-3 αυτοκίνητα. Μεταφορές οχήματα. Τι πληρώνει άλλο. Καύσιμα. Λύζικο οχημάτων. Συντήρηση. Σέρβις. Ασφάλειες οχημάτων. Διόδια. Μετακινήσεις. Αποσβέσεις εταιρικών αυτοκινήτων. Λεφτά είναι αυτά. Πάμε στη χρηματοδότηση. Να δούμε πώς χρηματοδοτούνται. Τραπεζική χρηματοδότηση. Τόκοι δανείων υπέρογγοι. Μια επιχείρηση έχει 200.000 ευρώ στην τράπεζα ως κεφάλαιο, παίρνει επιτόκιο ούτε 1%. Αν έχει πάρει δάνειο, πληρώνει 4, 5, 6%. Αυτό είναι ληστεία. Κανονική ληστεία, κανονικότατη ληστεία. Προμήθειες τραπεζών. Στέλνει ένα έμβασμα να αγοράσει κάτω, κάτι τσουπ, του το κλέβει η τράπεζα το ποσοστό. Παίρνει προμήθεια. Πληρώνει τη μισθοδοσία, τσουπ, σου παίρνει ποσοστό η τράπεζα. Σου παίρνει από την επιχείρηση λεφτά. Πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, τσουπ, σου παίρνει ποσοστό η τράπεζα. Ωραία. Με επέβαλε το κράτος να έχω πώς. Πάλι από εκεί προμήθειες καρτών. Με επέβαλε να αγοράσω το μηχάνημα, να έχω διαδίκτυο και μετά να μου παίρνεις και ποσοστό από το πώς. Έξοδα factoring. Έξοδα εγκυντικών επιστολών. Αυτά είναι για άλλες εταιρείες, αλλά σε απλά πραγματάκια σας λέω τώρα. Πάμε στα εμπορεύματα. Τι αγοράζει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πρώτες ύλες. Εμπορεύματα προς μεταπόληση, υλικά συσκευασίας, αναλώσιμα παραγωγής, μεταφορικά εισαγωγών αγορών. Πάμε σε άλλα έξοδα. Πώς μπορεί να κρατήσει μια επιχείρηση έτσι, ρε παιδιά. Άντε πάνε πες στο Τσίπριζα και στην άλλη που έκανε κόμμα, τι σημαίνει επιχείρηση. Άντε πες στο Μητσοτάκη που δεν ξέρει τι του γίνεται. Συντήρηση και εξοπλισμός. Συντήρηση μηχανημάτων. Από το δίκτυο που έχεις μεσαλλοντές, υπολογιστές κτλ. Και τα αυτοκίνητα και όλα. Επισκευές εξοπλισμού. Αντικατάσταση υπάγειων. Αποσβέσεις εξοπλισμού. Κομπιούτερ, μηχανές, ανταλλακτικά. Μια χαρά. Πάμε στο άλλο. Χαλάει κάτι, το πληρώνεις. Μπαμ, μπαμ. Δεν ρωτάς, δεν είναι το κράτος. Μάρκετινγκ, πωλήσεις. Θέλεις να κάνεις μάρκετινγκ. Τι πληρώνεις. Πάλι πληρώνεις και πολλά πληρώνεις πάλι. Διαφήμιση. Social media management. Branding. Website, flyers, προμήθεια πολιτών, εκπτώσεις, προσφορές, έμεσο κόστος, χαμός γίνεται. Μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν θα πω για τα λογιστικά, πληρώνεις λογιστή υποχρεωτικά. Και αν κάνει λάθος ο λογιστής σου ή ο δικηγόρος σου, πληρώνεις εσύ την ύφη. Δηλαδή στην Ελλάδα επικρίνεται το εξής γεγονός. Παίρνεις ένα λογιστή, σου κάνει ένα λάθος, μπαίνει η εφορία, στα λιανίζει όλα, στα συσκίζει και ο λογιστής λέει έκανα λάθος. Δεν έχει καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη δεν έχει ο λογιστής. Εδώ λέει ελληνική λύση. Οριζόντιο φόρο 15%. Έξοδα, έξοδα φορολογώ το κέρδος και αν ο λογιστής μου κάνει μαμουνιά, συνυπεύθυνος με τον ιδιοκτήτη. Αφού ο λογιστής τα υπογράφει. Να δείτε πως τα κυνηγάει ο λογιστής η τελευταία απόδειξη και θα κλέβει κανένας μετά. Δεν θα πω τι άλλο παίρνει μια επιχείρηση μικρομεσαία. Γραφική ύλη παίρνει. Διοικητικά και γραφεία. Εκτυπώσεις, φακέλους, γραφική ύλη, αναλώσιμα, ταχυδρομικά, courier κτλ. Δηλαδή ρε παιδιά, μισό λεπτό. Πείτε μου τώρα εδώ, πώς μπορεί να κρατηθεί μια επιχείρηση. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ότι χρειάζεται μια επιχείρηση μικρομεσαία στην Ελλάδα για να επιβιώσει. Τι πληρώνει. Τα ετοίμασα σήμερα για να δείτε ότι ξέρω πώς διοικείται και ξέρω πώς χτυπιέται το πρόβλημα και λύνεται. Το τελειώνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο μικρομεσαίος έχει γίνει ο λαγός που τον κυνηγάει, ο κυνηγός που λέγεται φορέα και κράτος. Τον έχει τελειώσει. Τον έχει ισοπεδώσει. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Δηλαδή τι πρέπει να πω άλλο. Για πείτε μου και πάτε και ψηφίζετε άργους εκατομμυρίουχους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάτε και τους ψηφίζετε. Τι να πω. Άντε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο καθένας κρίνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά αυτά που κάνει. Και το κυριότερο, δεν κρινόμαστε απλά. Τα κάνουμε κιόλας.
Αλλά για να τα κάνεις πρέπει να τα γνωρίζεις κιόλας. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, παιδιά. Πηγαίνετε και ψηφίστε, περιμένω τους σοφούς να μου βγάλουν πρόγραμμα. Πηγαίνετε και ψηφίστε τον Σαμαρά που έρχεται να μας ξανασώσει. Ψηφίστε τους.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πραγματικά έχω απειβνήσει με το σοβινισμό και το μιλταρισμό των όμορων κρατών. Είτε αυτή λέγεται Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι ανακάλυψαν μια αρχαία πόλη, Ηράκλεια, τη Σιντίκη. Όλο Ελλάδα, έτσι. Ελληνικά ονόματα, ελληνικά αγκάλματα. Όλο Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Αυτοί λένε ότι είναι Βράκοι, Βούλγαροι. Οι Σκοπιανοί το ίδιο. Οι Αλβανοί το ίδιο με το Ράμα. Οι Τούρκοι το ίδιο. Τώρα οι Τούρκοι ξύπνησαν ένα πρωί και τι κάνουν. Με τη βοήθεια των Ιταλών, των πολιτών τους, κλέβουν ακόμα και τον Όμηρο. Ακούστε τώρα. Με μία θέση στο Κολοσσέο της Ρώμης, το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού επιχειρεί να προβάλλει ένα νέο αφήγημα για την ιστορική ταυτότητα της χώρας. Υπό τον τίτλο Τρία και Ρώμη, ακούστε, Τρία και Ρώμη. Οι Τούρκοι μες στη Ρώμη το κάνουν αυτό. Η έκθεση φιλοξενεί 221 αρχαιολογικά εκθέματα που προέρχονται από 21 τουρκικά μουσεία. Στόχος να αναδειχθεί, λέει, η Ανατολία ως κεντρικό κρίκο της αρχαίας μεσογειακής ιστορίας. Ότι από την Ανατολία, όχι από τη Μικρά Ασία, Ανατολία το λένε αυτοί, όχι Μικρά Ασία. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή συνοδεύεται από ισχυρισμούς ανιστόρητους, τους οποίους δέχτηκαν οι Ιταλοί, που συνδέουν τη σύγχρονη Τουρκία με εμβληματικές μορφές και πολιτισμούς αρχαιότητος. Φτάνουν στο σημείο μάλιστα να υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος, έτσι, ήταν ο Ομάρ της Ανατολής. Όχι Όμηρος, δεν το λέγανε Όμηρο, το λέγανε Ομάρ. Ομάρ, ο Ομάρ, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού λοιπόν, τόνισε ότι η βασική επιδίωξη της έκθεσης είναι η διεθνής προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Ο Μογγόλος μιλάει για τουριστικό απόθεμα της αρχαίας Ελλάδος στη Μικρά Ασία. Όπως ανέφερε, η παρουσίαση της Τρίας στην καρδιά, της Ρώμης δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να απευθυνθεί σε ένα παγκόσμιο κοινό και να προβάλλει τη δική της ανάγνωση της ιστορίας. Ο Μογγόλος, που στο Κολοσσέο, κατά καιρούς σοβινιστική κύκλη της Τουρκίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν το είναι ένα φαινόμενο. Απλά τώρα το κάνουν απροκάλυπτα, ρε παιδιά. Το κάνουν χυδαία, το κάνουν βρώμικα. Και όταν λέω βρώμικα, το κάνουν πολύ βρώμικα, άκομψα. Και δεν υπάρχει ελληνικό Υπουργείο τουρισμού, Πολιτισμού ούτε Τουρισμού. Δεν υπάρχει τίποτα. Κυρία Μενδώνη, αιώνια υπουργός, κάνει ό,τι γουστάρει, κάνει ό,τι θέλει, τσιμεντώνει ή μενδώνει την Ακρόπολη, κλείνει και την Αμφίπολη για να γίνει έρευνα στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς μια γνωστή οικογένεια την έκανε φίρδιν μύρδιν όπως την Κρήτη άλλη οικογένεια και οικονόμησε από άλλα λεφτά συντοματικά και κανένας δεν μιλάει. Ακούστε, ακούστε εδώ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται από αυτούς που λένε ότι είναι δικοί τους ο Κούρδος ηγέτης Σαλαντίν, ο οποίος συχνά παρουσιάζεται ως τουρκική ιστορική προσωπικότητα. Ακόμη και τον Κούρδο, τον Σαλαντίν, τον κάνανε δικό τους. Παίρνουν στοιχεία του περσικού πολιτισμού, τα οποία έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί ως τμήμα της τουρκικής πολιτικής κληρονομιάς. Και από τους Πέρσες, κλέβουν από παντού. Είναι γνωστό ότι οι Μογγόλοι, οι Τούρκοι, δολοφόνοι του πολιτισμού, αλλά και του ανθρωπισμού, κλέβουν ό,τι βρουν. Το θέμα δεν είναι ότι κλέβουν ό,τι βρουν, το θέμα είναι ότι δεν μιλάει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν κάνει το παραμικρό. Και το λέω αυτό γιατί φτάνει στο σημείο ακόμη και ο Ερντογάν, αν θυμάστε, ο Γενίτσαρος, ο ποντιακής καταγωγής, είχε δηλώσει το αμίμητο ότι οι Τούρκοι θαλασσοπόροι ενδέχεται να είχαν φτάσει στην Αμερικανική Ήπειρο αιώνες πριν από τους Βίκινγκς και τον Χριστόφορο Κολόμβο. Λέει ο Ερντογάν ότι οι Τούρκοι θαλασσοπόροι είχαν πάει χιλιάδες χρόνια πριν, λέει, πάνε ο Κολόμβος και οι υπόλοιποι, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αφού η Σιού είναι πρόγονη του Ερντογάν, η Απάτσι πρόγονη του Αλνού, του Ιμάμογλου. Σας λέω τώρα, πράγματα θα τα βρουν μπροστά μας. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας πείσω ότι κάποιοι στο παρακράτος του Κορονακίου, κάποιοι πεμπτοφαλαγκίτες ανθέληνες, δεν είναι τυχαίο ότι δεν κοιτάνε, δεν βλέπουν, δεν ξέρουν, δεν ακούνε και αφήνουν την προπαγάνδα των Σκοπιανών, των Βουλγάρων, των Τούρκων, ακόμη και του Ράμα του φασίστα να αλλάζει και να αλλοιώνει τα πράγματα. Και ρωτώ εγώ εσάς, σας ρωτώ και δεν στα μάτια, η ιστορία του Ράμα δεν είναι αλβανική ιστορία, του Ράμα ιστορία δεν μιλάει για την Ελλάδα που η Ακρόπολη είναι του Ράμα και της παρέας του, ναι ή όχι? Αυτό γράφει. Οι Σκοπιανοί δεν λένε ότι η Μακεδονία η αρχαία είναι δική τους?
Αυτό λένε. Οι Βούλγαροι δεν λένε στα βιβλία της Ακαδημίας της Βουλγαρικής της Όφιας ότι οι Θράκοι είναι Βούλγαροι, οι Θράκες είναι Βούλγαροι και δεν έχουν σχέση οι Θράκοι με τους Έλληνες. Το λένε. Οι Τούρκοι δεν λένε τώρα την ολλανδικά τους. Δηλαδή τι παραπάνω πρέπει να καταλάβετε, ότι όλοι οι όμοροι λαοί διεκδικούν πολιτισμική, πολιτιστική, ιστορική κληρονομιά από τους Έλληνες, την κλέβουν και οι Έλληνες έχουν τις πεντοφαλακίδες στα πανεπιστήμια, κάτι καθηγητές του κοιλού, οι οποίοι γίνονται λόγω των απόψεών τους, δεν γίνονται λόγω των γνωσεών τους. Οι καθηγητές, κυρίως ιστορίας στην Ελλάδα, γίνονται συνήθως καθηγητές λόγω των απόψεών τους και όχι των γνώσεών τους. Αν η άποψή τους συμπίπτει με την πέμπτη φάλαγγα, τους κάνουν καθηγητές fast track. Εάν δεν συμπίπτει, δεν γίνεται καθηγητής. Όσες γνώσεις και να έχεις, εγκυκλοπαίδια να είσαι, στο καθηγητικό κατεστημένο της χώρας μας, κυρίως στην ιστορία, εάν δεν συμπίπτει η άποψή σου με το οι Έλληνες είμαι αυτό και εκείνο και το όλο και τ' άλλο, σπίτι σου αλέ. Αν μιλάς για τη γλώσσα και λες το μεγαλείο της γλώσσας, ότι η ιστορία δεν είναι αυτή που μαθαίνουμε, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, τότε σε πετάνε πήξη λάξη στο πανεπιστήμιο. Καθηγητής, τίποτα, ξέχασέ το. Ομερτά είναι εκεί μέσα, είναι Κόζα Νόστρα. Είναι σαν το Κόζα Νόστρα ένα πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή δεν ξέρουμε ότι το καθηγητικό καθιστημένο μοιράζει με τα πτυχιακά και διδακτορικά. Το πώς τα μοιράζει είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, είτε κομματικά, είτε ιδεολογικά, είτε με λεφτά. Τα ξεχνάμε αυτά, ε. Αυτά θα αλλάξει η ελληνική λύση. Θα διαλύσει και θα τερματίσει το ΣΑΠ και αυτό κατεστημένο. Θα τους τελειώσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλαγή πορείας. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ψηφίστε τους άλλους εσείς. Αυτούς που σε κατέστρεψαν. Τα κάνουμε τώρα. Θα αλλάξουμε και αυτό.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν ξέρω γιατί αυτός ο νεοέλληνας, ρε παιδί μου, γιατί ρε νεοέλληνα το κάνεις αυτό, γιατί δεν θες να δεις πραγματικά όλη την εικόνα και τη ζημιά που κάνεις στην πατρίδα ψηφίζοντας αυτούς. Μητσοτάκης, ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από τη χώρα μαζί με το Σιμίτι. Δεν έχει επιλύσει ένα βασικό πρόβλημα της χώρας. Ένα, ρε παιδιά, ένα. Πείτε μου τι επίλυσε. Δημογραφικό, στεγαστικό, οικονομία. Τι δάνεια, τι έλυσε. Πείτε μου, τι έλυσε στην ελληνική κοινωνία, τι βοήθησε, πού βοήθησε. Πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ, γιατί έχει τόσους φανατικούς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μισθοφόροι περισσότεροι. Πληρωμένα τρολ, πληρωμένες καταχωρήσεις. Αλλά, ρε παιδιά, δεν μπορεί από τον. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, να πάμε στον άλλον που δεν ήξερα, δεν έμαθα, έμαθα τώρα. Τον Τσίπριζα. Ή να πάμε στο άλλο ψευτοκομμάτι, ψευτοκόμμα που λέει δεν έχω πρόγραμμα. Δουλεύουμε, οι σοφοί που δουλεύουν και το φτιάχνουν. Ναι, αλλά πέθανε οι σοφοί εδώ και ένα χρόνο. Δεν γίνονται αυτά. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει, να εργαστεί, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι.
1: Λεξιλόγιο σας, κύριε Βελόπουλε.
2: Είστε διακινητές των πιο θλιβερών fake news και των πιο θλιβερών θεωριών συκοφαντίας και συνωμοσίας. Αρκετά πια. Μας είπατε το εξής αμήνυτο, ακούστε το. Ακούστε το. Έσβησε, λέει, φωτιά στην Πάρνηθα όταν ρίξατε την Βραδυτικό. Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες. Για το Θεό, ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε αυτά να περάσουν έτσι. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα έχετε το προνόμιο, κύριε Βελόπουλε, του μονολόγου όταν λέτε αυτές τις αχλαμάρες τις οποίες ακούσαμε σήμερα.
3: Θα του επιστρέψω λοιπόν τις αχλαμάρες και θα του πω ότι και σαχλαμάρες λέει και ψέματα λέει και ψεύτης είναι. Δημοσιεύματα λοιπόν του πρώτου θέματος. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβαρυντικό υλικό.
1: Αντιπαρέρχομαι πάλι το σχόλιο του κύριου Βελόπουλου για το επιβαρυντικό υγρό. Το έχω απαντήσει πολλές φορές. Είναι μια φαντασίωση, κύριε Βελόπουλε. Αυτή, σας παρακαλώ πολύ, να μην την χρησιμοποιείτε. Έχει ελάχιστη αξία το υγρό αυτό όταν τα μέσα μας βασικά παίρνουν νερό από τη θάλασσα.
3: 31 Αυγούστου του 2023 ρωτάει ο Βελόπουλος. Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε και δεν παραγγείλατε επιβαρυντικό υλικό για να μπορούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές στον Εύρο και στη Ρόδο. Απαντάει ο Πρωθυπουργός την ίδια μέρα.
2: Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες.
3: Και σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν έχουμε αεροσκάφη, χρειάζονται ειδικές δεξαμενές. Ή παραγγείλαμε και έχουμε, ή δεν ρίξαμε ή ρίξαμε, ας αποφασίσει και ο ίδιος.
0: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που τόσο εύκολα λέει ψέματα, που βρίζει τους αντιπάλους του, αλλά δεν λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, το ξαναψηφίζεται. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10% των Ελλήνων και λίγο παραπάνω που ψηφίζει Τσίπριζα, τον Τσίπρα δηλαδή, που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Εντάξει. Αυτοί είναι οι νεοέλληνες. Είναι οι ραγιάδες. Τους οποίους απεχθάνομαι προσωπικά εγώ, γιατί δεν κοιτούν το κοινό καλό και το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων, αλλά τη βόλεψή τους. Αν δείτε πόσοι από αυτούς τους Τσιπραίους, αυτούς του Τσίπρα είναι. Όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 70-80% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι βολεμένοι στο δημόσιο φορέα. Οι περισσότεροι από αυτούς. Πώς μπήκαν, με μη αξιοκρατικά κριτήρια οι περισσότεροι. Γιατί χρωστάνε τώρα στο κόμμα την είσοδό τους. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία, οι μετακλητοί και όλοι αυτοί είναι Ταλιμπανέζοι. Δεν έχω από αυτούς απαιτήσεις σκέψεις. Αφού είναι εξαρτώμενοι, ο εγκέφαλος εξαρτάται από τα 1.200, 1.500, 2.000 που παίρνουν. Είναι εξαιρετημένος ο εγκέφαλος από το χρήμα. Ναι, αλλά αδίκησαν κάποιους για να πάρουν τη δουλειά αυτή. Δεν μπήκαν αξιοκρατικά πολλοί από αυτούς. Επιτροπές επί επιτροπών και επιτροπίες και πάρτε αυτό και πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο. Τους βλέπω, δεν τους ξέρω τους περισσότερους. Ή είναι αχθοφόροι μεγαλοεργολάβων ή καλαρχών. Διότι το Τσίπρα το έχω πει και άλλη φορά, το στηρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισσανίδης. Τι θα κάνουμε τώρα, ψέματα θα σας πω. Η ευσύνη του Μελισσανίδη, ζητοτσιπράκιδες είναι. Ζητοτσιπράκιδες είναι όλοι. Το δε Μέγκα, σπρώξε. Τον έχει κάνει, λες και είναι ο Θεός Δίας. Το Θεός των εισαγωγικών Δίας. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε. Τώρα να μην πω.

0: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοκρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ.
1: Για να μην σας κρατώ όμως σε αναμονή, θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
2: Θέλω να δω αυτόν που φωνάζει που λέει μπράβο, τον πολλά δωρε σε αγόρι μου. Αγόρι μου, τι δουλειά κάνεις, πληρώνεις για να κάνεις κλακαδόρο και αν λες μπράβο. Σε ποιο λες μπράβο, βρε παλικάρι μου, το 22 είπε τα ίδια, το 26 είπε τα ίδια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο μεγάλε, μπράβο. Και ελικίλη στο πρόγραμμά της, ξέρετε τι λέει. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην ΚΟ και σχολή ιατρική στην ΚΟ ως πατρίδα του Ιπποκράτη. Διεθνές πανεπιστήμιο εκεί όμως. Μόνο για ξένους που θα έρχονται να σπουδάσουν ιατρική στην Ελλάδα, εκεί που ο Ιπποκράτης περπάτησε και μεγαλούργησε. Μπραντάρισμα είναι. Έτοιμο μπραντ έχεις. Σε ποιον τα λέω αυτά? Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά απασχόλησε αυτή την εβδομάδα και την Βουλή, και αναφέρομαι στο μεταναστευτικό, καθώς έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε από τη μία ένταση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, αυξημένες ροές σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, και αφετέρου μία πολιτική αντιπαράθεση που έγινε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες με αφορμή και αυτό που είπε ο Μάκης Βορύδης, που ήταν και εισηγητής απευθυνόμενος, όπως είπε, στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα σε εσάς, που είπε τι θέλετε, να βουλιάξουμε τις βάρκες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως ποια είναι η δική σας θέση σχετικά με αυτό, και στην πρόκληση του Μάκη Βορύδη, τι θέλετε, να βουλιάξουμε τις βάρκες, να μας δώσετε μια απάντηση.
1: Ξέρετε, έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα να μιλάμε για τα αυτονόητα. Έχουμε ελληνικό στρατό, πολεμικό, ναυτικό και ακτοφυλακή λιμενικό. Έχουμε. Είμαστε μια χώρα που δέχεται αθρώα εισβολή, λαθροεισβολή, μετανάστες, λέτε εσείς και τα λοιπά, με βάση βέβαια το
0: διεθνές. Παράτυποι μετανάστες, αυτός είναι ο όρος τουλάχιστον.
1: Όχι, γιατί ο μετανάστης είναι μετανάστης, ο πρόσφυγας είναι πρόσφυγας, ο παράνομος λαθρομετανάστης είναι λαθρομετανάστης. Δεν, απλά τα αλλάξαμε εμείς. Έχετε δει παράτυπους αναγνώσεις εφημερίδων στα περίπτερα? Έχετε δει παράτυπους επιβάτες?
0: Υπάρχει.
1: Λαθρεπιβάτες.
0: Δεν θα μείνουμε σε αυτό.
1: Όχι, αλλά εγώ δεν θα αλλάξω τα ελληνικά μου για κανέναν
0: στο νεολογισμό. Στο μεταναστευτικό, στην ομολογία περί μεταναστευτικού, διεθνώς χρησιμοποιείται αυτό.
1: Επιτρέψτε
0: το
1: μου να χρησιμοποιώ όλους τις ελληνικές γλώσσες.
0: Εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε.
1: Το λεξικό του
0: παπηδιώτη αυτό. Παράτυπους μετανάστες.
1: Πάμε λοιπόν στην ουσία. Εγώ είπα κάτι καλύτερο, ξέρετε, διότι αν είμαστε σοβαροί,

0: άλλο κράτος, είτε το κράτος, είτε υπάρχουν και ιδιωτικοί στρατοί, θα το έκαναν. Το κάνουν άλλες χώρες, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς. Και σταματώ εδώ γιατί είναι θέμα απόρριτο και δεν θέλω να πάω παρακάτω. Υπάρχουν λύσεις. Από την άλλη, κάνεις το αυτονόητο.
1: Δεν τώρα πηγαίνει. Λέτε για μια επιχείρηση σε άλλη χώρα, έτσι.
0: Δεν είναι άλλη χώρα.
1: Η Λιβύη τι είναι?
0: Εκεί είναι φεουδάρχες, είναι Βεδουίνοι, είναι ό,τι θέλετε εκεί. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομιμότης, εγώ επειδή φοβάμαι τρομοκρατία, όπως πιάσαν τον Άρωνα που ήρθε εδώ της και ετοιμαζόταν βομβιστικές επιθέσεις να σπείρει το θάνατο στην Ελλάδα, προστατεύω την κοινωνική μου γαλήνη και ηρεμία.
2: Και αυτό κάνουν... σημαίνει και επικαλείστε και τη φράση τη βάρκα τη βουλιάζεις.
0: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει, πριν μπει ο κόσμος. Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
1: Α, όχι με τους ανθρώπους.
0: Τώρα όταν... δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορώ να τα λέω
2: σε αυτονόητα.
1: Καλά όχι, κάνετε και το διευκρινίζετε.
0: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι, επειδή δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμά μας, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία ή που άλλοι που δεν έχουν προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπριζα. Η κυρία καινούρια που κάνει το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν προγράμματα. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ και το λέμε συγκεκριμένα. Δεν είναι καινούριο. Όπως επίσης, δεν τους μαζεύεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, τους πηγαίνεις σε ακατοίκητο νησί. Εκεί κάνεις το ξεδιάλεμα εντός εισαγωγικών. Όσοι δικαιούνται.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός.
0: Όσοι δικαιούνται σπίτι τους.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε και το έχουν πει και άλλοι υπουργοί, ότι είναι αυστηρή, σκληρή αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση, ναι, είπε, εγώ θα κάνω επαναπροωθήσεις. Άρα, μήπως σας έχει υπερκεράσει στην εφαρμογή ενός σκληρού μεταναστευτικού η κυβέρνηση.
0: Ξέρετε γιατί δεν ψήφισε το 55% των Ελλήνων στις προηγούμενες εκλογές? Γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν. Όχι μόνο αυτοί, όλοι μέχρι σήμερα. Και δεν πείθεται πλέον ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Άρα λοιπόν, το τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι δικό του θέμα. Μου θυμίζει το βούτυρο που το βγάζει από το ψυγείο, είναι σκληρό όντως. Όταν αφήσει κανένα εξάωρο έξω, λιώνει. Έτσι είναι και η Νέα Δημοκρατία. Λιωμένη, σκληρή πολιτική στο λάθρο μεταναστευτικό έχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Η λύση είναι σκληρά σύνορα να μην περνάει κανένα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και προσπάθεια να τους αποθήσεις αν πλησιάσουν.
1: Κάτι, μα τα έχει κάνει αυτά ο Μητσοτάκης, κύριε Βελόπουλε.
0: Αφού με το που βουλιάζει.
1: Και πράκτη έκανε. Και επαναπροωθήσεις κάνει.
0: Έκανε πράκτη. Μισό λεπτό.
1: Στον Εύρο.
0: Ποιος το είπε αυτό? Δεν τελείωσε ο φράκτης. 7 χρόνια γιοφύρι Τσάρτας. Δεν έχει τελειώσει. Και από εκεί μπαίνουν κάθε μέρα. Σας άκουγα προχθές που λέγατε και δυστυχώς δεν μπορούσα να στείλω ένα μήνυμα. Η αστυνομία στο δελτίο τύπου της του Μαΐου μιλάει για αφίξεις 1.000 ατόμων.
1: Μας αρκεί που μας βλέπετε.
0: Πάντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι από τους φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής σας. Γιατί είναι μία από τις σοβαρές εκπομπές όπου μπορεί να μιλήσει ο καλεσμένος. Για κανένα λόγο, έτσι. Χωρίς φασαρία, με σοβαρότητα και μέτρο.
1: Λοιπόν,
2: λέγατε πριν ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα, εσείς δηλαδή η Ελληνική Λύση, και όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα. Τα κόμματα τουλάχιστον που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Τότε πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Λύση υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις?
0: Δεν το είδατε αυτό.
2: Σε αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Ξέρετε, εγώ δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις και δεν σχολίασα ποτέ στη ζωή μου. Το ότι δεν έχουν πρόγραμμα είναι αυτονόητο. Να σας απαντήσω με ένα επιχείρημα απλό, σημερινό.
2: Δεν τις σχολιάζετε κάθε εποχή ή μόνο όταν.
0: Ξέρω, ο κ. Κοτρότσος.
2: Η αλήθεια είναι. Μήπως μπορείτε να
1: μην πείτε. Αν και.
0: Ποτέ.
1: Αν και ο κ. Φωτόπουλος, ο βουλευτής σας. Είπε ότι και εμείς κάνουμε μετρήσεις.
0: Ναι, εγώ κάνω κυλιόμες, το έχω πει και εσάς προσωπικά. Κάνω για μένα, για τη δική μου πίστη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να δω τελικά. Γιατί μόνο
1: και
0: εκεί
1: έχετε άλλη εικόνα εσείς.
0: Βεβαιότατα. Όχι μόνο
1: από αυτές τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς τα χρονικά διαστήματα, αλλά το ότι περνάω στον δρόμο και τώρα προχώρουμε να
1: σπουδάσουμε. Όχι, λέω για το εργαλείο των δημοσκοπήσεων καταρχάς.
0: Όταν ξεκινάνε οι ίδιοι δημοσκόποι και λένε ότι η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής. Έχει τελειώσει η ιστορία.
2: Καλά, όντως είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Δεν είναι φωτογραφία της στιγμής. Γιατί αν σε κάποια στιγμή στείλεις στην Κάρπαθο δύο πυράβλους και τους πάρεις μετά από ένα μήνα, το μήνα που τους στέλνεις τους πυράβλους ανέβαινε τα ποσοστά σου. Όταν τους τραβάς από εκεί, φεύγουν τα ποσοστά σου. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, επειδή θέλω να είμαι τουλάχιστον εγκρατής για να μην πω περισσότερα για τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις σχολίασα, δεν θα τις σχολιάσω.
1: Παρόλα αυτά.
0: Θα μείνω όμως σε κάτι σοβαρό. Γιατί δεν πείθεται ο κόσμος να ψηφίσει. Σας λέω, ό,τι και να λένε, έχουμε μπετοναρισμένο τουλάχιστον το 10 με 11%. Ό,τι και να λένε. Από εκεί πάνω πώς θα πάμε, μόνο ο Θεός και ο λαός ξέρει. Αλλά.
1: Το λέτε πρώτη φορά αυτό και το κρατώ, ότι η ελληνική λύση έχει μπετοναρισμένο 10 έως 11%.
0: Μίνιμουμ.
2: Και το λέω ακόμα Καριστιανού, μπαίνει στα χωράφια σας ή σας αφήνει
0: ανεπηρέαστο. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε η κυρία που λέτε για το κόμμα που θα

0: κάνει. Το οποίο...
1: Γιατί δεν λέτε
2: κυρία
1: το
2: όνομά της.
0: Γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά της. Αφημία έκανε.
2: Το όνομά της το ξέρετε.
0: Όμως. Όχι, όχι, δεν ξέρω το όνομα. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω το όνομα του προγράμματός της, τι περιλαμβάνει. Δεν έχει αφημί. Βγαίνουν οι διάφοροι εκπρόσωποι και λένε θα κάνουμε πρόγραμμα, θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πολιτική αντιπαράθεση έτσι. Όταν δω πολιτικά τι λέει, να αντιπαρατεθώ. Ας πούμε, μπορώ να πω ότι με τον γάμο ομοφυλοφίλων που είναι σύμφωνοι αυτοί, εγώ διαφωνώ. Άρα λοιπόν, γιατί να πάρω από μένα εντός εισαγωγικών κόσμο. Πάμε στην ουσία. Σοβαρό κόμμα ή σοβαρή πολιτική. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει δωρεάν μεταφορές από 24 ετών και κάτω. Έτσι δεν είπε.
2: Μέχρι 24.
1: Και ο Τσίπρας είπε.
0: Βγαίνει μετά από 3 ώρες ο άλλος, κάνει δωρεάν της πλειοδοσίας. Όλοι δωρεάν λέει.
2: Εσείς τι λέτε.
0: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω δωρεάν λεωφορεία, ναυτιλία, τρένα, αεροπλάνα, υπερατλαντικά, όπου πηγαίνουμε δωρεάν.
2: Και για τους τουρίστες, μήπως.
0: Και αυτοί μέσα. Να έρχονται τζάμπα όλοι. Μα δεν είναι πολιτική αυτή. Να κάνω πολιτική με βάση του τι λέει ο άλλος. Όχι. Γι' αυτό και δεν μας πιστεύει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε πει τόσα ψέματα και έκανε τα αντίθετα, δεν είναι πλέον πιστευτικό. Πάμε λοιπόν στην ουσία της πολιτικής. Όταν ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και τον κύριο Τσίπρα να ομιλούν για τράπεζες και φαντς για τον κύριο Μητσοτάκη, πέφτω από την καρέκλα μου. Αυτοί που κάναν τα φαντς, αυτοί που κάναν τους παρόχους ενέργειας, αυτοί που κάνουν τους ηλεκτρικούς πληστηριασμούς, τώρα μιλάνε για να βρουν τρόπο να τους σταματήσουν. Δηλαδή, αυτοί δώσαν το δικαίωμα να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, τα φαντς και οι σέρβισες, και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν να τα σταματήσουν. Αυτά δεν γίνονται. Δεν πιστεύει ο κόσμος. Γι' αυτό και οδηγείται σε απόλυτη καταστάση, ξέρετε. Εμείς τι προτείναμε. Ας πω ένα πρόγραμμα, παράδειγμα, γιατί εγώ θέλω να μιλάω παραδείγματα.
2: Για τους νέους μέχρι 24 ετών, για παράδειγμα, έχετε εσείς μια συγκεκριμένη πρόταση.
0: Ακούστε, αυτό ακριβώς είναι το έγκλημα των δημοσκοπήσεων. Επειδή βλέπουν ότι εκεί χωλαίνουν κάποιοι, ακούστε, όχι, ξέρω τι γίνεται. Βλέπουν που χωλαίνουν και πετάνε ένα τσιτάτο. Ο νέος των 24 ετών θέλει να πάρει το πτυχίο του, ο άνθρωπος αυτός, και να ξέρει ότι θα έχει μια δουλειά με 2.000 ευρώ μίνιμουμ. Αυτό που του προσφέρουμε. Δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ξεφτελίζεται με δωράκια.
1: Με 2.000 ευρώ.
0: Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Όχι, άλλο λέω. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα επιτύχει μέσο όρο κατώτατο 1.500 ευρώ.
0: Καλά.
1: Εσείς τώρα, αυτό δεν είναι πλειοδοσία.
0: Ακούστε.
1: Θα σας πει
0: όχι,
1: κάποιος.
0: Αυτό είπα και το 23.
1: Πάτε και λέτε εσείς 2.000
0: ευρώ. Κύριε Κοντρότσε, αυτό το είπα και το 23, όταν μίλησα για το σχέδιο που έχουμε για τις εξορίξεις πετρελαίου και τη σύνδεσή του με το Ταμείο Γενεών, ότι μπορεί να πάει η σύνταξη 3.000 ευρώ και ο μισθός. Και αυτό γίνεται στην Νορβηγία. Συνδέσαν τις εξορίξεις που με κορόιδευαν το 23. Όλα τα κόμματα. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από αυτό που έλεγα εγώ και πάει να το ολοκληρώσει.
1: Ακόμα δεν έχουν γίνει όμως οι έρευνες.
0: Μα
1: δεν
0: θα γίνουν ποτέ.
1: Τι πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα έχουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν δεν μας οδηγήσουν στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο, δεν πρόκειται να γίνουν εξορίξεις. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία. Φοβάται την Τουρκία.
1: Θα πάμε στα ελληνοτουρκικά.
0: Ακούστε,
1: αλλά
0: λίγο.
1: Απαντήστε σε αυτό που ρώτησε η Φόφη. Το κόμμα Καριστιανού σας παίρνει εσάς.
0: Μα πώς να πάει αφού δεν ξέρω ποιο το πρόγραμμά της.
1: Όχι, αν σας παίρνει ψήφους.
0: Από πού να μου
1: από
0: πάει.
1: Αυτά που βλέπετε.
0: Μα
1: έξω.
0: Η δική μας ψηφοφόρη.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα που είστε πολύ ισχυρός.
0: Εντάξει, ξέρω, θυμάμαι στο Ολύμπο, σας έβλεπα και εσείς παλιά όταν πηγαίναμε πιτσιρικάδε στην νεαρή ηλικία.
1: Στη Λάβα λοιπόν.
0: Έτσι, Λάβα λοιπόν. Μπράβο. Θυμάμαι στο Ολύμπο είχε 400 άτομα. Γέμισε το Ολύμπιο. 400 άτομα. Εγώ, αν κάνω τα γενέθλιά μου αύριο το πρωί, θα έχω 1.000 άτομα μόνοι του αυτού. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτά, δεν συζητάμε. Πάμε στην ουσία όμω. Γιατί δεν είναι αντιπαράθεση μου με την κυρία Γαστένου. Α κάνω τι θέλει. Εγώ περιμένω να μου πει. Και το λέω εντύμω αυτό, ποιο τη έδωσε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
1: Το είχε πει, όντως.
0: Το αναξιόπιστο
1: αυτό.
0: Ότι δεν θα κάνω κόμμα
1: δεν το
0: και έκανε.
1: Δεν επαναφέρει όμως.
0: Γιατί δεν την απαντάει, δεν την ρωτάτε. Αν την βάλετε ποτέ, ρωτήστε την. Πείτε μας, κυρία μου, ποιο τη είπε, πάρτε λεφτά, μην κάνετε κόμμα. Αυτά ξέρετε, όταν μιλάς για διαφάνεια και αυτό, τα λες. Πάμε όμως στην ουσία. Προτάσεις. Μιλάμε για τις 72 δόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν 72 δόσεις, αφού έχει κόφτες. Έχει προσαυξήσεις. Έχει επιτόκια και το χειρότερο απ' όλα, αν χάσει τη μία δόση ο άνθρωπος, ζοριστεί να πληρώσει τα 1.000 ευρώ, χάνει όλη την προηγούμενη ρύθμιση. Αυτό είναι ένα κράτος το οποίο μισεί τον πολίτη. Τι λέμε εμείς λοιπόν, 120 δόσεις, μηδονικό για εισοδήματα, τόκο και επιτόκιο, κάτω των 20.000 ευρώ. Πλήρης έκπτωση και όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα. Γιατί έχουν βάλει και όριο στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή μέχρι 31/12/23 οφειλές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτά για να βοηθήσει αυτόν που χρωστάει να πληρώσει και να εισπράξει λεφτά, κύριε Κοντρότσε. Ούκα λάβει τα παρά του μη έχοντος. Δώσ' του κίνητρα, δώσ' του 120 δόσεις. Να πληρώσει και εύκα, να πληρώσει και φόρο. Οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τους οποίους έχουν ρημάξει στη φορολόγηση.
2: Χρησιμοποιήσατε μια φράση τυραννία, έχω σημειώσει εδώ, της δίθεν διαφάνειας.
0: Ναι.
2: Πού αναφερόσαστε.
0: Εδώ ακριβώς. Ποια είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ότι θέλει διαφάνεια. τυρανάει τον πολίτη με την τυραννία της διαφάνειας.
2: Δηλαδή?
0: Η διαφάνεια ισχύει μόνο για τον πολίτη. Να μην περάσει με κόκκινο, ο πολιτικός μπορεί να περάσει, ο λιγός μπορεί να περάσει, ο λιγάρχης σβήνει την κλίση αν μπορεί. Λέμε τώρα έτσι. Η συνεχής έλεγχη φορολογική, η έμεση, η άμεση που κυνηγάνε το μικρομεσαίο και του βάζουν υπέρογκα πρόστιμα με επιτόκια τεράστια.
2: Και να μην γίνονται έλεγχοι δηλαδή.
0: Στους πολιτικούς. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Αυτή είναι η τυραννία της διαφάνειας. Ξεκινάς από τους πολιτικούς.
2: Στους πολίτες λέω.
0: Όχι, ξεκινάς από τους πολιτικούς. Όταν εγώ νομοθετώ για τους πολίτες, πρέπει εγώ πρώτα να ελεγχθώ στο πόθεν έσχες μου που δεν ελέγχθηκε ποτέ. Των πολιτικών το πόθεν έσχες δεν ελέγχθηκε τελευταία 6 χρόνια, κύριε. Το ξέρετε αυτό. 6 χρόνια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ανεξέλεγκτη. Στον πολιτικό το πόθεν έσχες επιτρέπεται κάτι που δεν επιτρέπεται σε εσάς. Να έχω τη μαλφή σπίτι μου και 10 εκατομμύρια ευρώ χρυσαφικά, διαμάντια, ρουμπίνια αποθηκευμένα και να μην τα δηλώνω. Στον πολιτικό το πόθεν έσχες επιτρέπεται να έχει η γυναίκα μου, η σύζυγός μου, η κυρία Τάδε, η κυρία Πετροπούλου, να έχει, ακούστε, offshore εταιρεία του πολιτικού η γυναίκα. Αλλά στον πολίτη τον ξετινάζουνε. Στο φορολογούν 10.000 να
1: πάμε
0: πάνε
1: λίγο
0: τράπεζα.
1: Στα...
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
0: Επειδή είμαι μικρομεσαίος. Πηγαίνει ο μικρομεσαίος να πάρει 10.000 από την τράπεζα ή 20.000. Δεν του τα δίνουν, τον ξετινάζουν. Γιατί τα θέλεις, πώς τα θέλεις.
1: Καλά, οι τράπεζες είναι.
0: Όχι, εξηγώ. Αλλά ταυτοχρόνως επιτρέπουν στον Τούρκο ή στον Βούλγαρο μαφιόζο να φέρει 500.000 εδώ για να αγοράσει ένα ακίνητο. Ενώ όταν ο Έλληνας πηγαίνει να αγοράσει ακίνητο, τον ελέγχουν από παντού. Αυτή είναι η τυραννία της διαφάνειας. Όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Να κυνηγά τον πολίτη, να τον ξετινάζει τη φορολόγηση στο ξεζούμισμα. Και οι άλλοι να είναι αραχτοί και
1: πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά.
0: Όπως με τα καρτέλ και την ακρίβεια.
1: Γιατί πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι στην συνέντευξή του στον Αντένα ότι είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός που μέσα στην Τουρκία έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι και ζήτησε να άρει η Τουρκία το Κάζους Μπέλι. Η οποία Τουρκία τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή έτσι το ενόψη του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, αλλά και η επίθεση που έκανε στην Κύπρο για την συμφωνία με τη Γαλλία, αυτή την στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία, φαίνεται να κλιμακώνει έτσι τις θέσεις της. Έχει δίκιο όμως ο Μητσοτάκης, γιατί τον σχολιάσατε αρνητικά? Ότι μόνο αυτός έχει βάλει τόσο σκληρά το Κάζους Μπέλι.
0: Ακούστε, ακούστε. Άλλο λέω τι θέλω και άλλο το επιβάλλω ή το ζητάω επισήμως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει?
0: Να σε εξηγήσω. Είπατε για την Ελληνογαλλική Συμφωνία, την οποία και εμείς ψηφίσαμε. Ναι, αλλά ο Μακρόν τι είπε όταν πήγε στο Παρίσι? Ότι σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας αυτή δεν ισχύει. Δεν θα τρέξουμε να πολεμήσουμε, είπε. Το είπε. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Το κατήγγειλε η κυβέρνηση? Όχι. Σιώπησε.
1: Αφού υπάρχει ρήτρα συνδρομής.
0: Δεν υπάρχει. Μα είπε ο Μακρόν δεν πρόκειται να πολεμήσουμε. Το είπε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν το είπε. Στο Μακρύ, στο Μαρίς, στο Παρίσι. Υπάρχει η δήλωσή του. Δεύτερον, ωραία. Θέτησε ένα θέμα με τον Κάζους Μπέλι. Έχει δίκιο. Φραστικά το θέτει. Το ζήτημα είναι όμως.
2: Το έχει κάνει... θέσει και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2011 στο Ριζερούμ. Το θέμα
0: αυτό παραδείγματο. Το έχει κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχουν κάνει πολλοί και ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά το παρελθόν το Κάζους
1: Μπέλι. Με τον Ισμαήλ Τζέμ τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρουσία όλων των πρέσβων.
0: Ακριβώς. Αυτό που δεν έχει κάνει όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η ανακήρυξη ΑΟΣ. Ανακηρύσεις την ΑΟΣ και απαιτείς από την Τουρκία να άρει το Κάζους Μπέλι. Γιατί το Κάζους Μπέλι αφορά το Αιγαίο και δεν αφορά νότια της Κρήτης. Αφού λοιπόν νότια της Κρήτης, κύριε Κοτρότσε, δεν αφορά το Κάζους Μπέλι. Γιατί δεν κάνουμε επέκταση εκεί τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ νότιας της Κρήτης ή ανατολικά της Κρήτης? Κοιτάξτε, αυτό, γι' αυτό είναι η ελληνική λύση το μόνο σοβαρό κόμμα που κάνει αντιπολίτευση. Γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται. Το χειρότερο είναι ότι πλέον, και το ξέρετε καλά και εσείς, διότι είστε δημοσιογράφοι έγκριτοι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη νέα επίλυση του ανατολικού ζητήματος. Επειδή μιλάμε για ανατολικό ζήτημα, μιλάμε για την Τουρκία μόνο. Κάνουν λάθος κάποιοι. Αφορά το ανατολικό ζήτημα και την Περσία, το Ιράν δηλαδή, παλιά Περσία, αφορά τη Συρία. Αφορά όλη την αλλαγή του στάτους στην περιοχή. Η προχθεσινή συμφωνία Σαουδικής Αραβίας με Τουρκία για να γίνει σιδηρόδρομος και οδικός άξονας από την Τζέντα, παρακαλώ, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, είναι αυτή η περιβόητη, αν θυμάστε, θεώρηση των Γερμανών, Βαγδάτη-Βερολίνο. Αυτά σημαίνουν απομόνωση της Ελλάδος. Να το ανατολικό ζήτημα. Πού είναι η κυβέρνηση να το αντιστρέψει αυτό, να το ανατρέψει? Ας αφήσουν τα λόγια και ας κάνουν πράξη επιτέλους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς ξέρουμε. Δεν λέμε στον αέρα, έχουμε πρόγραμμα. Γνωρίζουμε, ξέρουμε που είναι το αίτιο και πώς θα το επιλύσουμε. Αυτοί και δεν ξέρουν.
1: Επειδή
0: και
1: είστε, είστε πραγματιστής, είστε ρεαλιστής, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί κανείς να απειλήσει από τα υπάρχοντα κόμματα, και συμπεριλαμβάνω και την ελληνική λύση, να απειλήσει με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα κερδίσει ή θα χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης?
0: Ο μόνος που μπορεί να απειλήσει όλα τα πολιτικά κόμματα και εμένα και τους υπόλοιπους είναι ο ελληνικός λαός. Αν αυτοί αποφασίσουν ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, που πρέπει να αποφασίσουν, και έρθουν κοντά στην ελληνική λύση, θα βρουν λύση σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή, μιλάτε για τα καρτέλ και σας ακούω και πάω σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για την καθημερινότητα του πολίτη. Μιλάνε όλοι για τα καρτέλ. Ακούσατε καμιά πρόταση, κύριε Κοτρότσε, από κανένα κόμμα? Έχουμε 22 συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμά μας.
1: Έχω ακούσει και από το Πασόκ, έχω ακούσει.
0: Πείτε μου μία.
1: Και από το Τζίπρα.
0: Πείτε μου μία.
1: Έχουν
0: από κάνει Τζίπρα, όπως σε εφήρμοσαν στο παρελθόν.
1: Έχουν κάνει παρεμβάσεις.
0: Μισό.
1: Άλλο αν είναι αξιόπιστες ή όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά έχουν βάλει
0: μισό
1: το
0: λεπτό.
1: Θέμα.
0: Καταρχάς δεν ξέρουν που το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι τριγωνικές συναλλαγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι στην Ελλάδα μια αλυσίδα ελέγχει το 40% των λιανεμπορίου τροφίμων. Και ότι υπάρχουν 5 μεγάλοι παίκτες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το λιγοπόλιο και μονοπόλιο. Το έχει πει κανένας? Δεν τολμάνε, αφού είναι ελεγχόμενοι από τους ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτό που τους πρότεινα το 19 με στη Βουλή και γελούσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Να δημιουργήσεις μια ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ώστε να είναι ανταγωνιστική αυτών των βιομηχανιών που είναι ξένες. Και όλα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά, ρώτα Φώτη.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής.
1: Κρατάω μια ερώτηση.
2: Κάναμε προτάσεις, άρα προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε, εάν και εφόσον? Σας κάνω την γνωστή ερώτηση.
0: Μην τον κουράζεις, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Με κανέναν και ποτέ.
0: Ξέρετε, ο κύριος Κοτρώτης, ότι έχω μία λέξη κλειδί για κάθε συνεργασία, είτε επαγγελματική ή επιχειρήσει, είτε στην πολιτική. Εμπιστοσύνη. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορεί να τον ακολουθήσεις. Να ακολουθήσω, πάμε στα κόμματα αντιπολιτεύσεως. Ποιον? Αυτοί που αντιγράφουν την ελληνική λύση και μετά ανήθικα και πρόστιχα λένε ότι οι δικές τους ιδέες, όλα τα σκάνδαλα εμείς τα αποκαλύψαμε. Να σας θυμίσω με τα υδρόμετρα, να σας θυμίσω με τα Τέμπη, να σας θυμίσω με τον Αποκεπέ, να σας θυμίσω με τον Δημητριάδη, τον Άλτο Λαβράνο και τον Μπίτσιο, να σας θυμίσω και άλλα σκάνδαλα.
1: Μιας και το αναφέρατε εδώ με αυτό το αίτημα για την Επιτροπή Θεσμών σχετικά με τις υποκλοπές, θα το στηρίξετε? Τι έχετε, τι λέτε εσείς?
0: Η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς πηγαίνουμε με τη λογική, αν θέλετε, του Παλαμίδου ή του Οδυσσέως που ξέρετε εσείς. Εγώ ξέρω τον Παλαμίδη. Ο Οδυσσέας ήταν πανούργος, ήταν ραδιούργος, άλλο πράγμα. Ο Παλαμίδης ήταν ευφύης. Αυτοί πάνε με τον Αχιλλέα, τα υπόλοιπα κόμματα. Ορμάνε, ουρλιάζουν πυροτεχνήματα για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Και τι κάνουνε? Λένε να έρθει ο Δημητριάδης, να έρθει και ο Ντίλιαν. Τι λέει ο Κεσές, ο νομικός που έκανε αγώνα για το Predator? Δεν χρειάζεται ο Δημητριάδης, παιδιά. Δεν θα μπορεί να συνεισφέρει τίποτα. Ο Ντίλιαν όμως έδωσε στοιχεία. Άρα τα νεότερα στοιχεία είναι υποχρεωτικό από τη Βουλή να τον καλέσουν για να μιλήσει. Τα νεότερα στοιχεία δεν καταλαβαίνω.
1: Άρα εσείς λέτε να κληθεί ο Ντίλιαν.
0: Αυτό πρέπει να έρθει. Αυτό που είπε ο Σε σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα. Ότι θα έρθει. Δεν χρειάζεται να έρθει ο Δημητριάδης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τελευταία ερωτησούλα. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση.
0: Ψαρώνει.
1: Ψαρώνει. Όπως θέλετε. Είναι πολύ ψηλά πάντως.
0: Είμαστε πρώτο κόμμα σε νεούς και δεύτερο σε άλλους.
1: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και ένα.
2: Είναι που δεν σχολιάζεται τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Έχει και ένα.
0: Δεν θέλω να δημοσκοπήσω. Κάνετε λάθος.
2: Τι?
0: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω μια δημοσκόπηση.
2: Α, βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή,
0: όχι, γίνεται. Πάω στον κόσμο, έχω πηγαίνει στι λαϊκέ.
2: Οι άλλοι δεν πάνε στι λαϊκέ.
0: Έχετε δει κανένα πηγαίνει στι λαϊκέ?
1: Η Βόρεια
0: Ελλάδα. Πετε μου έναν.
2: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
0: Όχι, πετε μου έναν.
2: Όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
0: Δεν μου απαντάτε. Πείτε μου. Όχι εκλογέ. Θα μου επιτρέψετε να
1: πιέζει ο Γιάννη ο Αργυρό.
0: Κύριε Αργυρία, μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστή, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούστε λίγο.
1: Γιάννη, δεν είναι ο Κωνσταντίνο.
0: Εγώ πηγαίνω στι λαϊκέ εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι εκλογέ. Σε εκλογές δεν πάω στις λαϊκές, πάω αλλού.
1: Θέλω ένα σχόλιο, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι η επιρροή της εκκλησίας, των μοναστηριών, των μητροπολιτών, όλων αυτών, είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση.
0: Εγώ είμαι το Μητροπολίτη Κισάμου.
1: Ωραία. Εάν ωραία.
0: Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου.
1: Να ρωτήσω. Ωραία.
0: Και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
1: Για τους μισθούς
0: του Γεωργιάδη, τον φίλο μου, ναι. Θα σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει, δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνω, λέει.
1: Αυτά
0: να.
1: Το βράδυ το είπε εδώ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορείς να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές. Είναι ντροπή, ο κόμος ακούει. Ο κόμος παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ως υπουργός υγείας δεν παίρνω λεφτά. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε. Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για τους Μητροπόλητες, το ξαναλέω. Εγώ, όταν ο ελληνικός λαός.
1: Καλώς τους δίνει αυξήσεις.
0: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό περίγυρό μας και περιβάλλον μας. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαιότατος.
1: Είστε πολύ σαφείς, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βελόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μπορούμε τουλάχιστον κάνω μια έκκληση σε όλους τους δημοσιογράφους. Όταν καλούνται εδώ πολιτικοί να μιλάνε για τα προγράμματά τους. Να μην μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις, να μην μιλάνε για ένας για τον άλλον. Τι θα μπορέσουν να κάνουν. Και λέω στον ελληνικό λαό, διαβάστε το πρόγραμμά μας και συγκρίνετε το με τα υπόλοιπα. Έλεγα τον Πρωθυπουργό να κάνει έτσι χθες 20 σελίδες. Έχουμε λέει πρόγραμμα σελίδων. Γιατί 20 σελίδες το πρόγραμμά του. 400 έχουμε εμείς, κύριε Κοτρότσο, και το ανανεώνουμε κάθε 6-7 μήνες. Τι να πω τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Με προγράμματα, αν ψηφίσετε, τα προβλήματά σας θα τα λύσετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σαρωτικούς ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμος αντισαγγελέας του Αριού Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και το τρόπο κτήσης όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος σε φορολογικές δηλώσεις και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες, ενώ θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και αν η απόκτησή τους και ο εν γέννη τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα. Τα νέα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τη δραματική επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις ζώντων υποχώρησαν κατά 4,2%, δηλαδή μόλις 65.594 γεννήσεις, με παράλληλη κατάρρευση των ποσοστών στις πιο παραγωγικές ηλικιακές ομάδες μητέρων, δηλαδή αυτών των 25 έως 39 ετών, σε σύγκριση με το παρελθόν. Η συρρήκνωση αυτή άρρωσε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, αφού καταγράφηκε μείωση στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο πλήγμα τα δέχτηκε η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη, καθώς ενεργοποιήθηκε από χθες η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία εις βάρος μάρτυρα που ανέρεσε την αρχική του κατάθεση στην ασφάλεια. Ο μάρτυρας, ο οποίος προανακριτικά είχε υποδείξει με λεπτομέρειες 13 από τους βασικούς κατηγορούμενους, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι έπλαθε ιστορίες λόγω άγχους και φόβου, προκαλώντας την οργή του εισαγγελέα της έδρας που ζήτησε την άμεση κράτησή του. Με την εξαγορά του ιστορικού εκπαιδευτηρίου Παγκρίτιον στην Κρήτη, ο συνολικός αριθμός των μεγάλων ελληνικών ιδιωτικών σχολείων που αναλώθηκαν από ξένα πολυεθνικά κεφάλαια μέσα σε μία διετία έφτασε πλέον τις 10, σε ένα τελείριο επενδύσεων που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας ήδη καταγράφει τις πρώτες τάσεις για αύξηση διδάκτρων και περικοπές δαπανών, ενώ η κυβέρνηση φέρεται να διευκολύνει την κερδοφορία των φαντς μέσω πρόσφατου νόμου, τον 5176 του 2025, που τους επιτρέπει να συστεγάζουν στα ίδια κτίρια από σχολεία μέχρι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιαστεί ως έθριος και σταδιακά θα αναπτυχθούν πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είμαι Αλάνια.

0: ψώνια και θα έλεγα τεκλαρέ. Ναι. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω πώς την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε τον Άκο στο κομμάτι ο Μάκας και χωρίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
1: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του Ρεμπέτικου που συγκινεί.
0: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
2: Έχετε μηνυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
3: Κυρία Κατσούλη.
2: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

Δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται κανέναν. Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν. Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και κάπως έτσι αργοσβήνει μια ολόκληρη χώρα. Αργοσβήνει ένας ολόκληρος λαός. Ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί υπερισχύουν οι συμφεροντολόγοι.

Ποια κεντροαριστερά, ποια ακροδεξιά, ποιοι κεντρώοι, ποιοι δεξιοί, ποιοι αριστεροί, ποιοι πράσινοι, ποιοι κόκκινοι, ποιοι κίτρινοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να θέλω να υποστηρίξω κάποιους συγκεκριμένους και να θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτοί μπορούν να μας σώσουν. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που δίνουν λύσεις. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει και πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο μυαλό του Έλληνα για το τι πρέπει να κάνει, για το πώς πρέπει να το κάνει, για το αν μπορεί να το κάνει. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουν περάσει τόσα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και πρόσφατο, που βγαίνανε άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια και λέγανε «Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Το καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σας έλεγαν. Και κάποιοι τα πιστεύανε. Ο Λαζαρίδης το έλεγε. Εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο να υποστηρίζετε είτε το Δημητριάδη είτε το Μαρινάκη, να έχετε διαλέξει ακόμα και εκεί στρατόπεδο. Η μισή λέγανε ο Μαρινάκης έχει δίκιο, η άλλη μισή λέγανε ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Και έβγαινα εγώ και έλεγα για μένα δεν έχει κανένας από τους δύο δίκιο. Και δεν είμαι με κανέναν. Και με βρίζατε επειδή ήμουν ουδέτερος. Και λέγατε τις τρέλες σας για ακόμα μια φορά. Χωρίς να σέβεστε τίποτα και κανέναν. Γιατί εθελοτυφλείτε. Εκεί, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Στο ότι πιστεύω ότι εθελοτυφλείτε. Ή δεν είστε ικανοί να ξεχωρίσετε ποιους έχετε απέναντί σας. Υπάρχει διαφθορά. Συγκεκριμένα κανάλια δεν αναδεικνύουν τη διαφθορά. Δεν είδατε τώρα, ας πούμε, με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Δεν είδατε με την Πολεοδομία. Δεν είδατε με όλα αυτά. Τι συνέβη, γιατί τα κανάλια δεν το παίξαν ενεργά? Γιατί? Για ποιο λόγο? Για τη Διευθύντρια Εφορίας Χαλκίδας. Γιατί δεν το παίξαν το θέμα ενεργά? Γιατί δεν μιλάνε για τα πλοκάμια του κυκλώματος που φτάνουν έως το Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί δεν μιλάνε για την επιθεώρηση εργασίας, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί? Για τη δημόσια διοίκηση. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με το που ανέλαβε πρωθυπουργός? Ψάξτε να βρείτε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019. Βήμα-βήμα και σταδιακά εξόντωσε τον έλεγχο. Και επειδή αναφέρθηκα στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, θα ξεκινήσω από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήρθε και είπε κάποια πράγματα. Δεν ξυλώσανε μέσα σε μια νύχτα 13 υπουργούς που ήταν στη δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι. Μέσα σε μια νύχτα, ρε. Ξύλωσε 13 υπουργούς. Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, τους ξύλωσε μέσα σε μια νύχτα επειδή είναι στη δικογραφία του ΠΚΠ. Και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έπεσε η κυβέρνηση. 13 υπουργοί σε δικογραφία και δεν έπεσε η κυβέρνηση. Και βλέπεις σε άλλες χώρες αποδέχονται να πούμε μια δωροδοκία και πέφτει η κυβέρνηση και πάνε φυλακή. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δεχθεί δωροδοκία. Έτσι πιστεύω. Και κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που μιλάει για εγκληματική οργάνωση για το κύκλωμα πολεοδομιών Αττικής, πρέπει να μας απαντήσει. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι μέσα και κάποια πρόσωπα από το Υπουργείο Πολιτισμού?
Είναι μέσα και κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδα ότι παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς. Δύο, όχι ένας, δύο. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία είναι κατηγορούμενη, η οποία ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατηγορούμενη για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας? Αρχιτέκτον μηχανικός Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ήτανε και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποια είναι αυτή η Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και στο Δήμο Αμαρουσίου, που είχε συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Γεώργιο Διδασκάλου, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη! Και μετά από τον Γιώργο Πατούλη βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ανέλαβε τα καθήκοντα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με διάφορα περίεργα πράγματα. Βλέπεις ότι σε κάποιες ταινίες υπάρχει ένας πίνακας. Είναι αυτός ο πίνακας γιατί μιλάει για εγκληματική οργάνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όχι, το εσωτερικών υποθέσεων μιλάει για εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πετάει χαρταετό. Βλέπετε σε κάποιες ταινίες όπου η αστυνομία έχει έναν πίνακα και πάνω σε αυτό τον πίνακα κολλάει κάποια πρόσωπα. Βάζει για παράδειγμα ότι στην ιεραρχία πρώτος είναι αυτός. Μετά τραβάει ένα κορδονάκι κόκκινο και πιο κάτω βάζει μια άλλη φωτογραφία και λέει αυτός είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Μετά πιο κάτω τραβάει με μπλε κορδονάκι και λέει αυτός ήταν συνεργάτης, εκείνος είναι πληροφοριοδότης. Και έτσι χτίζουν σε ένα πίνακα την εγκληματική οργάνωση, το πώς είναι στημένη, ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο γαργαλημένος αυτός πίνακας υπάρχει. Να βάλουμε πάνω-πάνω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ενός προσώπου. Το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε πάνω-πάνω. Μαζί με το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε και άλλα 2-3 πρόσωπα που είναι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Ζω για τη στιγμή που θα δω έναν πίνακα εγκληματολογικό που θα έχει πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης της σημερινής εξουσίας της Ελλάδας. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, πρώτο-πρώτο πάνω στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, λέω εγώ τώρα, κάποιον εφοπλιστή ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι του υπόκοσμου. Και από κάτω να έχουμε τους πληροφοριοδότες, τους υπαλλήλους, την προστασία, ποιοι εμπλέκονται στην πολεοδομία, ποιοι στην εφορία, ποιοι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ποιοι στην ΑΔΕ, ποιος εμπλέκεται από τη δικαστική εξουσία, ποιος εμπλέκεται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ποιοι εμπλέκονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Να βάλουμε τους ρουφιάνους, να βάλουμε ποιοι εμπλέκονται από τις ένοπλες δυνάμεις και κάπως έτσι να χτιστεί ένας τέλειος πίνακας για να μπορεί να κοινοποιηθεί και να ξέρει και ο ελληνικός λαός πώς λειτουργούν όλοι αυτοί.

0: Τέλειο δεν θα ήτανε. Τέλειο. Ναι, να βάλει μέσα ποιοι είναι παιδοβιαστές, ποιοι είναι βιαστές, ποιοι παρενοχλούν σεξουαλικά, ποιοι ανήκουν στην ΕΕ, ποιοι δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ποιοι είναι στη μία θέση, ποιοι είναι στην άλλη θέση. Να βάλουν μέσα και τους παπάδες. Να τους βάλουν όλους μέσα σε αυτό τον πίνακα. Να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τέλειο. Τέλειο. Τέλειο. Τι μου στέλνουν εδώ πάλι. Μου στέλνει τώρα ο άλλος. Με σταμάτησαν, λέει, προχθές σε μπλόκο και μου πήρανε το δίπλωμα. Με σταμάτησαν πάλι σήμερα το πρωί και μου ξαναζήτησαν, λέει, το δίπλωμα. Ρε, πόσα διπλώματα νομίζουν ότι έχω. Και τώρα τους παίρνεις τα σοβαρά αυτούς άνθρωπους. Τι να τον πεις τώρα αυτό. Τι να τον πεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αγραφιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εγκληματίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, σε άλλες χώρες με τους παράνομους μετανάστες και γενικά στην Ελλάδα με βιαστές, με ανθρώπους που εμπλέκονται και δεν εμπλέκονται, με ανθρώπους που δεν σέβονται και με άλλους που δεν αποδέχονται. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο Θωμάς ο Καλοκύρης να μιλήσουμε για αποφάσεις που βγήκανε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα. Ποιες είναι, λέει, οι εξουσίες. Οι εξουσίες. Ρε φίλε, αφού το εξηγήσαμε, είναι τρεις οι εξουσίες. Νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία και δικαστική εξουσία. Εντάξει. Υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία, η οποία θεσπίζει τους νόμους και ασκείται κυρίως από τη Βουλή, είναι δηλαδή αυτοί που φέρνουν τους νόμους και που περνάνε τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους και να διοικεί το κράτος, που ασκείται πάλι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Και η δικαστική εξουσία, η οποία ερμηνεύει τους νόμους και απονέμει δικαιοσύνη. Και αυτή ασκείται η εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτές οι τρεις εξουσίες υπάρχουν. Υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά υπάρχουν μετά και ξέμπαρκες. Που είναι αυτοί που είναι με τη θρησκεία, αυτοί που είναι με τις στοές, αυτοί που είναι με τα υπόγεια, αυτοί που είναι με τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο και τον τρίτο. Γιατί πλέον έχει γίνει μόδα. Οι στοές είναι και στον πρώτο και στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο και στον πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εφοπλιστές εκεί πέρα έξω πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί μαθαίνω ότι μαζεύονται εδώ στη Βενιζέλου. Μαθαίνω εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μαζεύονται στη Βενιζέλου σε κάτι γραφεία που είναι τέρμα πάνω στην ταράτσα. Τι κάνετε, φοράτε στολές και παίζετε να πούμε πινκ πονγκ? Τι κάνετε? Πόπο βίλα αρρώστια. Να φοράς στολή και να κάθεσαι με μάσκα μέσα σε μια αίθουσα, κάτι τέτοια μαθαίνω. Και είναι, λέει, εξουσιαστές, λέει, διάφοροι, είναι μέσα και αξιωματικοί, είναι και πολιτικοί και μιλάνε μεταξύ τους. Ρε, μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Στολές και μάσκες και μασονικές στοές και κάτι τρέλες. Ρε, άντε σοβαρευτείτε, πηγαίνετε πιείτε καμιά μπύρα να πούμε κανένα καφέ. Τρέλα. Λοιπόν, υπάρχουν σανοφάγοι οι οποίοι δεν σταματάνε να μασουλάνε. Δεν σταματάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο πατριωτικός χώρος. Ο πατριωτικός χώρος, χωρίς κόμματα και χρώματα, λέει κάτι συγκεκριμένο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι για χρόνια μιλάνε για αυτά όλα που συμβαίνουν σήμερα. Όταν βγαίναμε και φωνάζαμε και λέγαμε ότι έρχονται παράνομοι άνθρωποι, παράνομοι μετανάστες, συγγνώμη, στην Ελλάδα, που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα, κάρτα υγείας, τίποτα, σαν φαντάσματα λειτουργούν στη χώρα. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στη χώρα τους να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί στη χώρα τους να βλέπανε στα πεζοδρόμια καθημερινά ανθρώπους νεκρούς, είτε από την πείνα, είτε από μια αντιπαράθεση που υπήρχε. Όταν λέμε ότι στο δικό τους πολιτισμό, από τη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, επιτρέπεται να παντρεύεται κάποιος γυναίκες μικρότερης ηλικίας, ανήλικα παιδιά και, και ξέρετε τώρα, ξέρετε, μην τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, ακούει κανένα παιδί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εξηγούσαμε τόσα χρόνια δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν σχέση με μία ανήλικη. Και δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες γιατί, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα, ας πούμε, είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στο Belfast. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις πίσω στη χώρα σου. Όταν τα έλεγα αυτά με λέγανε φασίστα και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά αρχίζουν και υιοθετούν το αφήγημα. Και επειδή αντιγράφουν πολύ την εκπομπή και αντιγράφουν γενικά πολλοί ιδεολογίες χωρίς να έχουν ιδεολογία, θα πάρω παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει ιδεολογία. Απλά ξέρει ότι έχει πέραση να το παίζει έτσι. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει γιατί έχει πέραση αυτό το προφίλ. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν ρε, στο κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας παιδάκι. Του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε να πούμε εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν σας κάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω με τα ψίχουλα στα μουσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινόταν. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό, έχουμε ψωμιά, σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος, είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές, ρε, οι αηδίες. Τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή. Άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει. Αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά, αλλά ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω βγες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους παράνομους μετανάστες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους γύφτους και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για αυτά που θέλουν να ακούσουνε, θα λέτε ωρε φίλε μπράβο καλά τα λέει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι. Ναι αλλά αγκαλιά με το Μητσοτάκη δεν ήτανε. Αυτός η Αφροδιτούλα ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Αφροδιτούλα έλεγε σε συνεντεύξεις της παλιά το ότι ήθελε να κλειστεί σε ένα σασέρ με το Μητσοτάκη και ότι είναι ο ηγέτης ο Μητσοτάκης. Και μετά μας έλεγε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Έχει πει κι αν έχει πει. Και έχει αλλάξει απόψεις κι αν έχει αλλάξει απόψεις. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Βόρεια Αφρική. Τρεχάτε χωριανοί, φέραν κρέας και τυρί. Ωραία, αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες πολίτες. Όπου θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα, κάνε ρε Αφροδίτη. Κάνε όσα θέλεις. Και ασφαλιστικά μέτρα κάνε και εξώδικα κάνε. Βάλε εκεί πέρα το δικηγόρο σου να στέλνει αβέρτα, γιατί εσύ σαν δικηγόρος δεν ξέρω αν έχεις δικάσει ποτέ. Μπορεί και να έχεις δικάσει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα εδώ για τσούπρες και μιλάμε για τα θηλυκά της πολιτικής, πάμε λίγο στη Μαρία Καριστιανού. Επειδή κάποιοι μου την πήκανε και άρχισαν να μου λένε και που ξέρεις εσύ και τι κάνεις εσύ, λοιπόν, εγώ ξέρω καλύτερα από εσάς αρχικά, γιατί εγώ έχω ζήσει το έγκλημα των τεμπών ενεργά και έχω κάνει έρευνες και έχω ψάξει και έχω πάρει θέση και έχω εκτεθεί και με έχουν καλέσει. Εντάξει, άλλο να τα λες από τον καναπέ σου και άλλο να τα λες από το μικρόφωνο. Και άλλο να τα λες με ένα ψεύτικο προφίλ και άλλο να τα λες με το ονοματεπώνυμό σου. Για τελωνία, για παράνομες, για λαθρέα καύσιμα, για τον τρόπο που τα διακινούνε, για το τι υλικά χρειάζονται, για το ποιοι κρύβονται από πίσω, έλα. Άμα έχεις τα κότσια, έλα εσύ εκεί πέρα έξω που με κατακρίνεις, θα τα πεις στον αέρα αυτά. Έλα, σου δίνω εγώ βήμα. Έλα αν έχεις τα κότσια με το ονοματεπώνυμό σου και πες τα εδώ στον αέρα, γιατί πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εύκολα τα λες. Μαρία Καριστιανού έδωσε μία συνέντευξη στο Χαριτάτο, στον οποίο Χαριτάτο παλαιότερα είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν ξεχνάω, δυστυχώς. Ο Έλληνας μπορεί να ξεχνάει, αλλά εγώ δεν ξεχνάω. Και επειδή ψάχνω και βρίσκω τα ηχητικά, θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Για να ξέρετε κι εσείς. Γιατί από κοτσάνα σε κοτσάνα πάει. Βγαίνει η Καριστιανού σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και δίνει συνεντεύξεις, οι οποίοι τη φέρονται με μεγαλύτερη επιείκεια και της αρέσει αυτό, διότι εδώ στο ραδιόφωνο δεν έρχεται. Η Καριστιανού βγαίνει μόνο σε δημοσιογράφους και σε εκπομπές που τις φέρονται με επιείκεια και την αντιμετωπίζουν ως μια χαροκαμένη μάνα. Γιατί άμα έρθει σε μένα θα την αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θα την κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δω αν είναι κατάλληλη να ηγηθεί. Γι' αυτό δεν έρχεται φυσικά, γιατί φοβάται. Θέλει όλοι να τις χαϊδεύουμε τα αυτιά. Όχι, δεν θα σου χαϊδεύσουμε τα αυτιά. Επέλεξες να παίξεις το παιχνίδι του συστήματος, επέλεξες να κάνεις κόμμα και να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και θες να είσαι πολιτικός αρχηγός. Θα σε αντιμετωπίσουμε σαν πολιτικό αρχηγό. Έλα στην εκπομπή να μας απαντήσεις. Δεν έρχεσαι. Πάνε εκεί που σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Γλύφουν οι δημοσιογράφοι εκεί. Γλύφουν. Εγώ τη δίνω μια ευκαιρία και δεν την αρπάζει. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί ξέρει ότι είναι παντελώς άσχετη και ότι οι απαντήσεις που θα δώσει θα την εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα ξέρει αυτά. Δεν είναι παιχνίδι η πολιτική. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παιχνίδι όμως η πολιτική. Επειδή δεν είναι παιχνίδι η πολιτική και η Καριστιανού νομίζει ότι μπορεί για καιρό να φοράει μάσκα. Έχω τρία ηχητικά τα οποία θέλω να ακούσουμε. Το πρώτο ηχητικό είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο Χαριτάτο και λέει ότι τη στάξανε μια καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος της έταξε την καρέκλα?
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
2: Δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Της έταξαν καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ρωτάω εγώ ποιος της έταξε καρέκλα. Αφού μιλάει και λέει το ότι θέλει διαφάνεια, γιατί δεν μας λέει ποιος ήταν αυτός που της έταξε καρέκλα? Επίσης, έχω κι άλλο ένα ηχητικό που ίσως δίνει την απάντηση.
2: πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που βοηθάνε τη Μαρία και για ποιο λόγο τη βοηθάνε? Τι σχέση έχει με αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο τη συμπαραστέκονται? Θέλω να μάθω. Είναι κακό? Πάμε και στο τρίτο ηχητικό. Ακούστε τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και εξηγεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Θα τρελαθούμε τελείως.
2: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
0: Κυρία Καριστιανού, γιατί αποφεύγετε να έρθετε στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική να συζητήσουμε και επιλέγετε να πάτε σε δημοσιογράφους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται μόνο ως μια χαροκαμένη μάνα? Που είστε χαροκαμένη μάνα. Το αναγνωρίζω, βέβαια. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά επιλέξατε πλέον να είστε και πολιτικός αρχηγός. Και εγώ σας αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θέλω να σας κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δούμε αν είστε κατάλληλοι να ηγηθείτε. Σας δίνω μια ευκαιρία να βγείτε στον αέρα και δεν την αρπάζετε. Και δεν την αρπάζετε σκοπίμως αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Γιατί ξέρετε ότι αν απαντήσετε θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Φοβάστε να έρθετε σε αυτή την εκπομπή. Και σας λέω ότι η ελπίδα χωρίς απαντήσεις και λύσεις δεν υπάρχει. Είναι σκέτη κοροϊδία. Μπορείτε να κρύβεστε όσο θέλετε, αλλά αργά ή γρήγορα η μάσκα σας θα πέσει και θα φανεί το τι πραγματικά έχετε κάνει και με ποιο τρόπο έχετε ξεπουλήσει έναν ολόκληρο αγώνα και με ποιο τρόπο επιλέξατε τη δημοσιότητα, το χρήμα και την καρέκλα εξουσίας. Εντάξει? Εντάξει.
1: Πώς έχει.
0: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπε και κάτι ακόμα. Όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει λέει να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καριστιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα. Εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσεις και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά.

ψυχολόγου στη συνάντηση. Καλά, ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και το άλλο το τρελό που είπε. Το πρόγραμμα λέει να το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. Για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί ρε να είναι έκπληξη, αφού έχεις τη λύση. Βγάλ την αστιφόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος? Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα πω έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Να πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που τον λέει μπράβο. Βάλτε να βάλω. Τι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καριστιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Καριστιανός. Ο Καριστιανός λέω, ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο ομιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόι, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόι είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί? Για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόι είπε αυτή τη φράση τη γνωστή: «Μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου, άσε με να τη δω στις πράξεις σου». Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός, αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ, πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόι με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Louis Vuitton, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα ποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα. Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόι που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους? Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκετε με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή? Πώς τα βρίσκετε, κύριε Αυγερινέ, δεν μας τα λέτε αυτά? Συμφωνείτε σε όλα? Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω? Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό? Και η ομάδα σοφών και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε? Πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, οι ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα. Και σας ρωτάω εσάς ευθέως. Ψηφοφόρος είμαι και εγώ, Έλληνας πολίτης. Σας ρωτάω, πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα και δεν μου απαντάτε? Δεν μου απαντάτε. Είναι φοβερό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα κόμματα, έτσι. Απλά η κυρία Καριστιανού ήταν εδώ πέρα κομμάτι της εκπομπής παλαιότερα. Έβγαινε, έλεγε, έκανε. Όπως κομμάτι της εκπομπής ήταν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τη γυρίσαν την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι σαμαρικοί συσπυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαρά

0: σας δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι. Γνήσιος νοδημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουν πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερες, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλτε τον να τον ακούσουνε. Γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές, το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά και αν χρειαστεί και το Πασόκ. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Βάλτε να ρε να θυμηθούνε.
1: Δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, ασφαλώς, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι βαίνει και αυτό.
2: Να σας πω
1: για κάτι να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
2: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι.
1: Πρέπει να το κάνει τρόπο το παντού.
2: Μα και γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
2: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
0: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι. Και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει. Και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση, μετά στους Δημοκρατικούς, 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση. Πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε. Ψάχνουν για καρέκλα. Ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς. Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήταν για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο, ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2 και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα να κλείνουνε. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο. Πέρασε. Φοβερά. Όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα, ρε, με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ποιος το σκέφτηκε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε, Παπαθεμελής ο καλύτερος. Όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελή ο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει. Κάτι σαν το Φαραντούρι είναι κι αυτή. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλοί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε, εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. Για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα ρε, φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα στην ώρα τους. Για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν, θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο, τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν, θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη τους σωτηρία αυτή θα είναι. Η μόνη τους σωτηρία. Πόσα ξέρανε. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι. Όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουνε συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει ρε παιδιά η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση, κομπάρση κι αυτοί. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά, δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή, όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΕΠ, πρώην διοικητής της ΕΕΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Ρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΕΠ που λέει ότι ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτήνα? Την ακούσανε? Ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή? Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος πιστεύει σε συνωμοσίες. Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστέψουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα ένα ράφι ίσιο, μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία. Θέλεις για ψυχανάλυση. Θες για ψυχοθεραπεία. Θέλεις Φρόιντ. Τι θέλεις, ρε. Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη. Για τι θέλεις, πες μου. Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Θέλεις για την ενσυναίσθηση. Θέλεις για τις οπτικές γωνίες. Γιατί θέλεις να το δώσουμε στην Καριστιανού. Θέλει να πάει στους Τούρκους για να τους κάνει ψυχανάλυση. Έλα Καριστιανού να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άχμα, τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι άσχετοι ρε, τι είναι αυτά που μας λένε ρε, στα κανάλια. Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού. Αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία. Πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουνε χρήμα. Τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες, τι με τον Πάπα, τι με τους Χριστιανούς. Με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Εδώ μιλάμε για χρήμα ρε, όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση. Ποια ψυχανάλυση ρε, θα με τρελάνετε. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Τώρα, πες στην Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις. Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην κάρεκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε Ερντογάν σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις. Νιώθεις άσχημα. Σε πιέζει ο Ρώσος. Σε πιέζει ο Τραμπ. Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει. Δεν μπορώ.

Με λαλήσατε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε κι εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία. Σας συμπεριφέρθηκαν σωστά οι γονείς σας? Εξηγήστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από όταν ήσασταν παιδί, κύριε Φιντάν. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κάψιμο. Ή θα μιλάμε σοβαρά για την πολιτική, γιατί η πολιτική δεν είναι αστείο, ή θα μας προβάλλουνε τον κάθε άσχετο, τον κάθε ανίκανο να λέει τις χαζομάρες του. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας. Βάλ το τραγούδι. Βάλ το τραγούδι για τον Ερντογάν. Βάλε, ναι. Θέλει ψυχανάλυση ο άνθρωπος. Και αυτός και ο Φιντάν. Βάλε ρε τώρα! Άσε τον πόλεμο, Έρντο. Άσε τον πόλεμο. Θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Τα βουνά, τα πέλαγα, τους άγνωστους τόπους.

στο τέλος της συνεδρίας ο Ερντογάν θα πρέπει να δώσει πίσω τα εδάφη. Δεν είναι αρκετά τα 50 ευρώ. Θα δώσεις πίσω ό,τι έχεις κλέψει από τους Έλληνες, αλλιώς δεν φεύγεις.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το κρατικό χρέος της Ελλάδας εκτινάχθηκε για το 2025 στο αστρονομικό ποσό των 427 δισεκατομμυρίων ευρώ, όντας κατά 40% υψηλότερο σε σχέση με το 2010, όταν η χώρα οδηγήθηκε στα μνημόνια με σαφώς χαμηλότερο χρέος και μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η ετήσια έκθεση με το δελτίο χρέους αποκαλύπτει μια επικίνδυνη ωρεοποίηση των δικτών μέσω του αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού, γνωστού ως ρηπός, που άγγιξε τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων και των νοσοκομείων. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διαχρονικές πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις έχουν εγκλωβίσει τη χώρα σε μια υπεραιωνόβια οικονομική δυσπραγία μέχρι και το 2115. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, η υπερβολική κίνηση καταγράφεται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, με τα κυκλοφοριακά προβλήματα να εκτείνονται από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς την Κόρινθο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας. Παράλληλα, αυξημένη παραμένει η κίνηση κατά τόπου στους κεντρικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας, αλλά και στον παραλιακό άξονα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Σαρωτικούς ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος απόκτησης όλων των υπεύθυνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες. Ενώ θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων και αν η απόκτησή τους και ο εν γέννη τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλώμενα εισοδήματα. Τα νέα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τη δραματική επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις ζώντων υποχώρησαν κατά 4,2%, μόλις δηλαδή 65.594 γεννήσεις, με παράλληλη κατάρρευση των ποσοστών στις πιο παραγωγικές ηλικιακές ομάδες μητέρων, δηλαδή αυτών των 25 έως 39 ετών, σε σύγκριση με το παρελθόν. Η συρρήκνωση αυτής άρρωσε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, αφού καταγράφηκε μείωση στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Το μεγαλύτερο πλήγμα τα δέχτηκε η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Σε όσους επικρίνουν τη συμφωνία με το Ιράν, επιτίθεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρώτο σχόλιο του μετά την υπογραφή της. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει ανόητους όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, τη στιγμή που, όπως λέει, το χρηματιστήριο σημείωσε ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν, και προσθέτει πως το κάνουν επειδή είναι ζηλιάρδες, κακοί άνθρωποι ή ηλίθιοι, αναφέρει σε ανάρτησή του. Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη, καθώς ενεργοποιήθηκε από χθες η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία εις βάρος μάρτυρα που ανέρεσε την αρχική του κατάθεση στην ασφάλεια. Ο μάρτυρας, ο οποίος προανακριτικά είχε υποδείξει με λεπτομέρειες 13 από τους βασικούς κατηγορούμενους, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι έπλαθε ιστορίες λόγω άγχους και φόβου, προκαλώντας έτσι την οργή του εισαγγελέα της έδρας που ζήτησε την άμεση κράτησή του. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, καθότι σταδιακά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεφτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Ναι, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ψάξω, λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε και εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελέητος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές. Έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι από την πείνα. Και αυτοί μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα και έρχονται στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση της εγκληματικότητας και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το έχει βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικές μας της Ευρώπης έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε, δηλαδή έμεσα σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχει αντιμετωπίσει το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις τα λοιπά. Οι ταραξίες δεν. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο την Κώστα, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζουν και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση, και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. και δεν ντύνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκι γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στον δρόμο. Δυστυχώς οι πρώτοι Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας. Όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στον δρόμο και έρχονταν και τους συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης να μην ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφείο, όταν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε ότι.
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα
0: ναι, λίγο πιο δυνατά στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς. Και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία, για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι. Δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό, λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε, ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα στο περιστατικό. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια. Έτσι. Και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού περνάνε τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από Τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα Τελωνία. Εντάξει, λοιπόν, και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβέζο ότι τα Τελωνία είναι τρέπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουν έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα, οι τσάντες, οι παράνομες μπαίνουν με ημουδίστικες, φτάνουν στη Ρόδο και στην Κρήτη και πουλιούνται. Έτσι, από πού περνάνε αυτά? Περνάνε νόμιμα, ας πούμε. Λοιπόν, περνάνε από διεφθαρμένους υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, όπου και να δούμε, σε όποιο στάδιο της ασφάλειας και να κοιτάξουμε, υπάρχει παντού πρόβλημα. Και όταν εγώ επανειλημμένα φωνάζω και λέω ότι η Ελλάδα θέλει rebuilding, θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, έχω δίκιο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούν με μπαλώματα να μας δείξουν ότι όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε καθόλου, ελέγχουμε τον ΟΠΕΚΙΠΕΤΑ, ελέγχουμε όλα. Ποια ελέγχουν? Ποια ελέγχουν? Τίποτα δεν ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, είτε μέσα στην κυβέρνηση, είτε δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι είναι τις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Στο κλειδί επάνω της Σημαθίας που έχουν κάνει εκείνο το hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα, αντιδράσανε αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία και να τρως πέτρα στο κεφάλι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν είναι, αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα-πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, που όλη μέρα είναι στα κανάλια, εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εδώ πας για μπάνιο, λες, σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει εξαπλώστρα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
0: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτησης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ βρώμικο σε αυτό το τομέα. Θέλω όμως, κύριε Γραφιώτη, να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λύση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, διότι πέρα από τους παράνομους μετανάστες, πέρα από όλα αυτά που περιγράφετε, οι νέες γενιές έχουν λάθος πρότυπα, βλέπουμε να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, βλέπουμε να βγάζουν όπλα, βλέπουμε περίεργα πράγματα, κυκλοφορούν και τα ναρκωτικά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση?
1: Η λύση, κύριε Σερέτη, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναξεκινήσει την ελεγχή όλου του κράτους. Δεν γίνεται με κυβερνήσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχτές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν τη 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένας εισαγγελέας, πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτόμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο, δυστυχώς, στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουν εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια τις startup εταιρείες θα βγάλουν εύκολο χρήμα και λεφτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά, δυστυχώς, είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί, και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν στο ίντερνετ. Και προσπαθούν να τους κόψουν βία το ίντερνετ, αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνια στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχτές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, τρία παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο Μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
0: Σωστό. Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
0: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη. Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Νόκια. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί είναι το, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και που έλεγε ότι κάνανε κάποιες μετρήσεις και είδανε ότι καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπου κατά μέσο όρο 6 ώρες στο τηλέφωνό τους. 6 ώρες. Και νέα έρευνα τώρα, ξέρετε τι λέει? 8 ώρες μέσος όρος. Από ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερες ώρες είναι στο τηλέφωνό τους. Στο τέλος τι θα κάνουν? Θα είναι μόνο στο κινητό τους. Είναι αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι σε κάποια βάση ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας εγκέφαλος που κάθεται σε μια καρέκλα και είναι μπροστά από μια οθόνη.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν κόψει την επικοινωνία μεταξύ μας, την κοινωνικοποίηση, δεν μιλάμε μεταξύ μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά γνωρίζουν τους συντρόφους μέσα από το ίντερνετ, χωρίς καν να τον ξέρουν τον άλλον. Πάνε μαζί του, χωρίς να τον γνωρίζουν. Κάτι που δεν συνέβη στα δικά μας τα χρόνια. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν απομονώσει τον κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα θα σας πω, είχαμε ένα δικαστήριο λόγω της δουλειάς μου στο Ναύπιο, όπου παιδί 9 χρονών, το ένα το παιδάκι, το άλλο 11,5 αδερφάκια, ήταν 70 ώρες την εβδομάδα στο ίντερνετ. 9 και 11,5. 70 ώρες την εβδομάδα. Και αυτό ήταν από επίσημα στοιχεία της Google.
0: Και δεν μπορείς να ελέγξεις και το περιεχόμενο, όσο και αν πιστεύουν οι γονείς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω ότι ελέγχουν
1: το περιεχόμενο. Δεν ελέγχεται.
0: Δεν ελέγχεται. Θα πετάξει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία. Κάπως θα πατήσει κάτι λάθος, θα μπει κάπου, θα δει κάτι το οποίο θα παρεμβάλλει τη σκέψη του, θα δημιουργήσει λάθος ερεθίσματα. Είναι πρόβλημα το διαδίκτυο.
1: Ναι, κύριε Σερέτη, γι' αυτό βλέπουμε. Είχαμε στη Λάρισα περιστατικό σε σχολεία. Είχε παραγίνει το κακό πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια είχαμε βιασμούς κοριτσιών μέσα στα σχολεία. Και ξέρετε, είχε γίνει ένα πείραμα. Τυχαία βγήκε στον αέρα αυτό. Στη Λάρισα, λοιπόν, που βρέθηκε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος πείραξε δύο κορίτσια Σάββατο βράδυ έξω στην πόλη, την επόμενη Δευτέρα η σχολική κοινότητα τον απομόνωσε αυτόν τον μαθητή. Και τότε πέτυχε. Γιατί αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι θήτες είναι να γίνουν ήρωες στο σχολείο την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισας, όχι μόνο δεν έγινε ήρωας, αλλά τον απομονώσαν κιόλας οι συμμαθητές του. Και εκεί λοιπόν καταλάβανε ότι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η σχολική βία. Καταλάβατε, με την απομόνωση των θητών. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά μας γεννιούνται γερά, κύριε Σερέτη, και ξαφνικά στα 13 που πάνε στο γυμνάσιο, τους δίνουμε και ένα ψυχολόγο από δίπλα. Γιατί? Το παιδί είναι γερό, γεννήθηκε γερό. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει ψυχολόγο? Τι συμβαίνει, από τι αρρωσταίνει?
0: Κοιτάξτε, το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξέρετε όσο φτωχοποιείται ένας λαός, κύριε Αγραφιώτη, και όσο υπάρχουν οι περισσότερες υποχρεώσεις, δημιουργούνται προβλήματα. Σίγουρα για μένα πρέπει να περνάνε τα παιδιά από ένα έτσι επιφανειακό τεστ για το αν είναι όλα καλά στο σπίτι. Mm-hmm. Ξέρετε τώρα, γιατί αν θέλουν κάποια υποστήριξη. Δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά υποστήριξη. Αν κάποιο χρειάζεται όμως, θα ήταν καλό να είμαστε δίπλα του. Το θέμα είναι το ότι αυτοί που χρειάζονται δεν έχουν παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα. Είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, πάρα πολλά παιδιά με αυτισμό. Που αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, βέβαια.
1: Αντιλαμβάνουμε τι λέτε. Ναι. Απλά λέω το εξής. Ότι ο ψυχολόγος είναι must πλέον. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο από δίπλα.
0: Ναι, όταν καθημερινά 10 εκατομμύρια παίρνουν ηρεμιστικά, λογικό είναι αυτό, κύριε Αγραφιώτη. Ναι. Και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά πρέπει να πούμε. Το ότι αλλοιώνουν τον εγκέφαλο, το καταστρέφουν.
1: Γιατί
0: ο κόσμος το έχει περάσει τώρα, αυτό είναι κάτι άλλο που είναι αστείο. Το έχει περάσει ο κόσμος ότι τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά βοηθάνε. Θέλω να γελάσω, κύριε Αγραφιώτη, και θέλω να εξηγήσω το ότι δεν είναι. Πλέον, μπορεί να το παίρνουμε ως αστείο αυτό που λένε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ψυχοφάρμακα και ναρκωτικά καταστρέφουν τον εγκέφαλό σας. Καταλάβετε το.
1: Είναι
0: η λύση, εννοείται δεν είναι η λύση.
1: Είναι η εύκολη λύση, λέω. Θεωρείται απόδραση από το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα δυστυχώς εκεί είναι. Παραμένει και σε περιμένει. Ας το αμέσως επόμενο λεπτό. Καταλάβατε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, κύριε Σερέτη, καταλήγουν στην έλλειψη διοίκησης. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Όταν βάζεις έναν οδοντίατρο να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, βάζεις έναν. Ο Βασίλης ο Κικίλης, τι για το
0: Μπασκεμπολίστας είναι.
1: Μπασκεμπολίστας, ναι. Λοιπόν, τον βάζουν στο ναυτιλίας είναι τώρα. Τον είχαν στο πολιτικής προστασίας. Θα πάει έτσι η χώρα μπροστά. Μα είναι δυνατόν. Κάνει ένα σχηματισμό και κάνει μουσικές καρέκλες, αλλάζει τα πρόσωπα, τους παίρνει από εδώ, τους πηγαίνει από εκεί.
0: Κύριε Αγραφιώτη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πλέον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόσωπα. Όλοι είναι εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα.
1: Δεν υπάρχουν, ναι, βέβαια. Αυτό.
0: Δεν έχει αυτό πάλι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πλέον πρόσωπα να αξιοποιήσει και αξιοποιεί τους Μαρκόπουλους, τους Λαζαρίδηδες και τους Κυρανάγηδες.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Η αλαζονία, είδατε τον Κώστα Κυρανάκη στη Βουλή, όταν μίλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, που έπαιζε με το κινητό του. Και γυρνάει και του λέει ο κ. Βελόπουλος, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αφήστε το κινητό. Και το απαντάει με ένα φράσος. Γιατί?
0: Γιατί? Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι στη Βουλή και θα έπρεπε όλοι να παρακολουθούν τους υπόλοιπους και να συζητάνε όλοι μαζί για όλα τα θέματα. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και έχει τους περισσότερους. Είναι αστείο.
1: Η Βουλή είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άδεια είναι.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν κατήγγειλε ότι παίρνουν τηλεφωνικά 75 ευρώ. Δίνουν ένα παρόν στις επιτροπές για να πάρουν τα 75 ευρώ.
0: Ναι, ωραία. Και ο κάθε Βελόπουλος και η κάθε Κωνσταντοπούλου όταν μιλάνε είναι μόνοι τους μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το τραγικό για εμένα. Εμένα δεν με νοιάζει άμα θα είναι ο Βελόπουλος, άμα θα είναι η Κωνσταντοπούλου, άμα θα είναι ο Κουτσούμπας ή ποιοι θα είναι. Δεν γίνεται μες στη Βουλή ο κάθε πολιτικός αρχηγός που σηκώνεται να μιλήσει να φεύγουν οι υπόλοιποι. Είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μα μπορεί να δώσει.
1: Το Προεδρείο της Βουλής που είναι.
0: Μπορεί να δώσει ο Νατσιός, μπορεί να δώσει ο Στίγκας, ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Καλά, ο Στίγκας δεν δίνει με τίποτα. Μπορεί να δώσει όμως κάποιος λύσεις ή να ακούσουν κάτι από τον οποιοδήποτε. Ακόμα ας πούμε και από τον Μπιμπίλα. Μπορεί ο Μπιμπίλας να πει μια ωραία ιδέα για το θέατρο. Ξέρω εγώ, όλους πρέπει να τους ακούνε. Είναι βουλευτές.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί. Θυμάστε κάποια στιγμή που είχε βγει από τα Τρίκαλα. Που γεννάει και λέει τι θα ερχόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή για να πάρουμε 7 χιλιάρια του μήνα.
0: Ναι, τι έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και άλλες δουλειές.
1: Ναι, ναι. Τη Νέα Δημοκρατία το ξεχνά πώς το λένε τώρα.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι σας κάνω λέει χάρη που σας ακούω.
1: Που έρχομαι. Ναι, ναι.
0: Που έρχομαι και σας κάνω χάρη.
1: Βέβαια.
0: Μας κάνει και χάρη που πάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης.
1: Άρα όπως βλέπετε η εικόνα του κοινοβουλίου μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Και η εικόνα της κοινωνίας όμως, κύριε Αγραφιώτη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην κοινωνία. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με φθονό, οι οποίοι έχουν χάσει το πνευματικό προσανατολισμό τους, δεν μπορούν να σεβαστούν το διπλανό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το διπλανό τους και δεν βοηθάνε το διπλανό τους. Μόνο σας πριν το είπατε, δύο ανήλικα παιδιά τα παρενοχλούσε ένας. Παράνομος μετανάστης και κανένας δεν εμφανίστηκε να τα βοηθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Εγώ αν ήμουν εκεί, κύριε Αγραφιώτη, θα γινότανε της Πόπης.
1: Και θα πηγαίνει κατηγορούμενος.
0: Να πήγαινα μέσα, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό θα γινόταν. Μα αυτό συμβαίνει στην
0: χώρα. Να πήγαινα μέσα, τι πάει να πει. Να πήγαινα μέσα, ναι. Εννοείται ότι θα υπερασπιστώ τα ανήλικα. Εννοείται.
1: Κύριε Σερέντη, δυστυχώς αυτό είναι και το ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν τον καθέναν μας και να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του διπλανού μας, να υπάρχει με λίγα λόγια η αλληλεγγύη, που ο Έλληνας ξεχώριζε γι' αυτό, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών. Χρόνια το καταφέραμε αυτό και το κάναμε. Ο καθένας να απομονωθεί και να κοιτάζει την πόρτα του, μέχρι την πόρτα του. Έτσι, μέχρι το κινητό του. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να τελειώσει. Κοιτάξτε όμως. Τόση ώρα επαναλαμβάνω συζητάμε και βλέπω ότι πάντα καταλήγουμε στο ίδιο. Απουσία διοίκησης. Απουσία ηγεσίας. Τώρα σκεφτήκαν κάτι άλλο, να στρατεύσουν τις γυναίκες. Στρατεύσαν 75, σήμερα μήνα 47. Παραιτηθήκαν κάποιες, φύγαν κατευθείαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδυας είναι σήμερα στην Λαμία, πήγε να τις κάνει μασάζ. Στη Θήβα, νομίζω. Να τις κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Ε, φύγανε εμείς σας.
0: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουν. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κύριε Αγραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάνανε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, το πιστεύετε?
1: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουν να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι υπήρχε αντίδραση, θεωρώ, είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβατε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος. Να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. Καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο. Είδα τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία, με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο, και έγινε τη Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάνανε μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν, τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα τα οποία δεν τηρηθήκανε, διασύραν τον Κώστα τον Ανεστή, που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγρότης συνδικαλιστής, του κλειδώσαν στους λογαριασμούς, τον διασύραν σε εφημερίδες, πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν θα μανταλάκια ο άνθρωπος. Και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστίδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά, ότι ο Ανεστίδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στην Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. Κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως βλέπουμε στον Belfast τώρα τρεις μέρες, να καίγεται τον Belfast. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση η κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Σαν για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προθέσει η εξωτερική φρουρή της Λάρισας, ή βγάλουν ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακίσεις. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυνταλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
0: 7 νεκροί.
1: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρος υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσχει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τρίτο ξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνει να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! Και τι μας δείχνανε? Μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται, ώρες ολόκληρες, με ένα σκάφο όλο το οικόπεδο, για να βρουν 600 ευρώ και 3 κινητά.

0: Δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο. Δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε βάρκα γυαλό, μέσα στην Κρήτη από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν, πάρε την ταυτότητά σου. Όπως και εγώ, για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή. Καμία ανοχή. Να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
1: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σαν 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1.900 άτομα. 1.900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν, μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήρθαν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω. Ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει μέσα στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως, αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για σας, κύριε Γραφείο, του ακρατήριου απευθύνομαι. Ακούω βλακίες. Λοιπόν, όταν αποφασίζει κάποιος να μπει μέσα σε μια πλαστική βάρκα, σε ένα σαπάκι μέσα και να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα, να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει στην Ελλάδα, δεν του φταίει κανένας αν αυτή η βάρκα βυθιστεί. Απλά πράγματα. Δεν του φταίει κανένας. Είναι δική του επιλογή. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Άσε τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
0: Άστα αυτά. Εμείς θα έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτά τα σύνορα και προστατεύουμε τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
1: Οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
0: Εγώ πάρω μια βάρκα, κυρία Γραφιώτη, παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο, παίρνω μια βάρκα τώρα και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου 2 μήλα και 5 τυρόπιτες και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει παίρνα, κύριε, και κατέβα κανονικά στην Ιταλία και ζήσει εδώ πέρα χωρίς χαρτιά? Ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι, θέλεις χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις? Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει, ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω μέσα σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κυρία Γραφιώτη?
1: Όχι, η Ιταλία ήδη, η Μελόνια έχει πάει και έκανε συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε τη Μελόνια. Μεταφέρονται εκεί.
0: Και γιατί λένε, και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουνε? Φτάνουνε μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουνε και πέφτουνε στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουνε. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
1: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι τα πληρώσαμε για τα πάλι δικά μας λεπτά. Για πλουτούς φράχτες, αγοράζαν, τα στήσαν εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πλουτά φράγματα, να μην περνάνε οι βάρκες και οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ναι, ο Στεφανής.
1: Αντί είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες, αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Γραφιώτη. Ναι. Έτσι, ναι. Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Γραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα, χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα

0: φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι.
1: Ναι, μα γιατί όχι. Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και από την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δείτε, κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες. Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα τους και να πούν όχι. Μέχρι εδώ. Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει να είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία. Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας. Και έχουμε φτάσει να είμαστε εμείς μειοψηφία. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σερέτη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η Ελλάδα μας.
0: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε κύριε Αγραφιώτη. Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός Ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
1: Είναι κάτι που θα βόλευε αυτό, και από τον Ερντογάν και από τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο, στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση φούλης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους διεινακές.
0: Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφιώτη, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλη αυτή η πολιτική τέλος πάντων της μεταπολίτευσης. Πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό. Πώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. Έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχιση είναι η Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές με ειδωμένια. Καταλαβαίνετε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και υποδομή, το σιδηρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια, ήδη σύμφωνα με πορίσματα δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους υπηρετούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνα είναι. Γιατί δεν είναι, γι' αυτό είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΑ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία. Και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναέρχονται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί, και να λέει παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξια της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι. Να ξεχάσω το φόρο που έβαλε την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη ο Τσίπρας, το συνέχισε να είναι Δημοκρατία. Τώρα πάλι το ξαναφέρουμε πίσω.
0: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κύριε Αγραφιώτη.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
2: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη, στο δημόσιο σχολείο, θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα, ή αρκετά, εν πάση περιπτώσει, το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν, τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
0: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
1: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
0: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία μας κάνει promotion το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή τη στιγμή η Θράκη είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια πάνω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω. Διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν περάσει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, οι Θράκοι φιλούν Θερμοπύλες λέμε και είναι μόνοι τους.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
1: Όχι κύριε Σερέντε, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε. Και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει την εκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψη μου είναι, παρότι κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγένουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως από στρατηγικούς, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι, γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε, τους κατηγοράμε. Ακοίτα, επεκτείνονται. Ακοίτα, βγάλανε μαχητικό αεροσκάφος, αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χθες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πια βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ? Έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που το κάνουν ενίδια αεροπλανοφόρου, αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο και από εκεί να σηκώνουν τη UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρα που κατασκευάζουν δικά τους, είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε Ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα, τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone, θα κατασταθούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Αγραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο τον Θωμά Καλοκύρη να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαντεώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε οι Χριστιανοί στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει, λέξη λέξη, ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος, για να δούμε πώς νιώθει η Τουρκία, αν είναι καλά, αν έχει ενσυναίσθηση, αν μας αγαπάει. Πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι εδώ στο Ερντογάν! Ερντογάν!

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κοροπή για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Λαμπτρών, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει σύμφωνα με την πυροσβεστική 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης που καίει πάνω από οικισμό Κίτσι στο Κοροπή. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην οδό Μεάνδρου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Βριούλων. Συμπληρώθηκε για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα στους επισκέπτες του μνημείου. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης σηματοδοτεί την οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τοποθετήθηκαν δύο ορθοστάτες στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος, ενώ ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του αντιθυματικού τείχου, με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Το κρατικό χρέος της Ελλάδας εκτινάχθηκε για το 2025 στο αστρονομικό ποσό των 427 δισεκατομμυρίων ευρώ, όντας κατά 40% υψηλότερο σε σχέση με το 2010, όταν η χώρα οδηγήθηκε στα μνημόνια με σαφώς χαμηλότερο χρέος και μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η ετήσια έκθεση με το δελτίο χρέους αποκαλύπτει μια επικίνδυνη ωρεοποίηση των δικτών μέσω του αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού, γνωστού ως repos, που αγγίζει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων και των νοσοκομείων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διαχρονικές πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις έχουν εγκλωβίσει τη χώρα σε μια υπεραιωνόβια οικονομική δυσπραγία μέχρι και το 2115. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, η υπερβολική κίνηση καταγράφεται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, με τα κυκλοφοριακά προβλήματα να εκτείνονται από το ύψος του Μοσχάτου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδικοί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς την Κόρινθο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας. Παράλληλα, αυξημένη παραμένει η κίνηση κατά τόπους στους κεντρικούς δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας, αλλά και στο παραλιακό άξονα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Σαρωτικούς ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και το τρόπο κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες. Τα νέα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τη δραματική επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις ζώντων υποχώρησαν κατά 4,2%, μόλις δηλαδή 65.594 γεννήσεις, με παράλληλη κατάρρευση των ποσοστών στις πιο παραγωγικές ηλικιακές ομάδες μητέρων, δηλαδή αυτών των 25 έως 39 ετών, σε σύγκριση με το παρελθόν. Η συρρήκνωση αυτή άρρωσε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, αφού καταγράφηκε μείωση στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Σε όσους επικρίνουν τη συμφωνία με το Ιράν, επιτίθεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρώτο σχόλιο του μετά την υπογραφή της. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει ανόητους όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, τη στιγμή που, όπως λέει, το χρηματιστήριο σημείωσε ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν, και προσθέτει πως το κάνουν επειδή είναι ζηλιάριδες, κακοί άνθρωποι ή λήθοι, αναφέρει σε ανάρτησή του. Λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης των υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Έλιας στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026, θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες θα μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train, που θα υποκαταστήσουν τα τρένα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, καθότι σταδιακά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντερ στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
2: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητία και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
2: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άριο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άριου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφέρουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους. Παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άριος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορεί να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
2: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και τρεις και τέσσερις φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που ερμηνεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
2: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
1: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά, θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι ένα, βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
2: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείου 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
1: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
2: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, στο ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
1: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο άστεγοι. Θυμάστε χαρακτηριστικά όλες τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
2: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν μου επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
1: Βέβαια.
2: Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δήθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις, με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των φαντς, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
1: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά, πρέπει να το εξηγήσω αυτό, γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεδιτώντος, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό, και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
2: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς, και εδώ θα το πω, ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε και αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων. Δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως, ας πούμε, να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
2: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα φαντς, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και, αν μη τι άλλο, την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
1: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι. Εμείς είμαστε οι μέλισσες και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στο δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στο δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, Ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς? Δεν είναι το κράτος?
2: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντς. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα φαντς. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και τον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε, δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας. Έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
1: Άρα, αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις. Και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, θωμάτα, προωθούν οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι, οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους. Δηλαδή, εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις, αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει, ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
2: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 1 στα 3 ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα φαντς. Συνεπώς, δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους, φώναζαν. Είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
2: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πότε δεν έσχεσαι άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι, είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μιας και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή, πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
2: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνει τα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
1: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος. Και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
2: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από την δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει.

0: στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή, σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδος πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
1: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς στο ταϊπέδ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν τον λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς το πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος. Πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουν μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουν, ξέρω εγώ τι φτιάχνουν και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους. Σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
0: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα ή ταχυανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
1: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας.

0: Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά και είναι παράνομο.
0: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό, σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκιο εφοριακός. Ή δεν θα πάει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν ψηφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
1: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πουλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο είναι, επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε, ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική απέναντι, ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
0: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα, θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός περιορίζονται. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολλοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολλοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά, Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω. Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή. Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
1: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίζεται κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα. Και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια ναι. που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
1: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
0: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ξανά αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σερέτη για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι. Θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι. Γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Έχω βρει τη λύση. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κοροπή για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Λαμπτρών, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει σύμφωνα με την πυροσβεστική 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης που καίει πάνω από τον οικισμό Κίτσι. Συμπληρώθηκε για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα στους επισκέπτες του μνημείου. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης σηματοδοτεί την οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τοποθετήθηκαν δύο ορθοστάτες στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος, ενώ ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του αντιθυματικού τείχου, με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Το κρατικό χρέος της Ελλάδας εκτινάχθηκε για το 2025 στο αστρονομικό ποσό των 427 δισεκατομμυρίων ευρώ, όντας κατά 40% υψηλότερο σε σχέση με το 2010, όταν η χώρα οδηγήθηκε στα μνημόνια με σαφώς χαμηλότερο χρέος και μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η ετήσια έκθεση με το δελτίο χρέους αποκαλύπτει μια επικίνδυνη ωρεοποίηση των δικτών μέσω του αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού, γνωστό ως ρηπός, που άγγιξε τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων και των νοσοκομείων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διαχρονικές πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις έχουν εγκλωβίσει τη χώρα σε μια οικονομική δυσπραγία μέχρι και το 2115. Η Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ίσως τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με σχεδόν 200 ντρόνς εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας, πλήττοντας το κεντρικό διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, κάτι που προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές και πετρελαιοβροχή. Για λόγους ασφαλείας έκλεισαν και τα αεροδρόμια της Μόσχας. Σαρωτικούς ελέγχους της πολεοδομίας όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και τον τρόπο κτήσης όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες. Τα νέα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τη δραματική επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις ζώντων υποχώρησαν κατά 4,2%, μόλις δηλαδή 65.594 γεννήσεις, με παράλληλη κατάρρευση των ποσοστών στις πιο παραγωγικές ηλικιακές ομάδες μητέρων, δηλαδή αυτών των 25 έως 39 ετών, σε σύγκριση με το παρελθόν. Η συρρήκνωση αυτή άρρωσε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, αφού καταγράφηκε μείωση στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκε η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Σε όσους επικρίνουν τη συμφωνία με το Ιράν, επιτίθεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο πρώτο σχόλιο του μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει ανόητους όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, τη στιγμή που, όπως λέει, το χρηματιστήριο σημείωσε ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν, και προσθέτει πως το κάνουν επειδή είναι ζηλιάριδες, κακοί άνθρωποι ή ηλίθιοι, αναφέρει σε ανάρτησή του. Πάντως η κυκλοφορία στο Ορμούς φαίνεται να έχει αυξηθεί σήμερα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων καταγραφής των κινήσεων των πλοίων, αρκετά πλοία έχουν διασχίσει τα στενά εξερχόμενα ή εισερχόμενα στον κόλπο. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαίες της Σαουδικής Αραβίας και φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν σήμερα το στενό του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, καθότι σταδιακά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θες τα κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: αδερφέ. Γεια σε, παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
13: Γεια σε, παρακαλώ, γεια. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιο λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Ή αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5, εδώ πρώτα οικονομία. Και σήμερα μην λείψει κανείς από τις πλατφόρμες διαδίκτυο, 9.30 ώρα θα γίνει το Έλα να δεις. Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Μπορείς να το σώσεις, είναι η εκπομπή που δείχνουν τα παραδείγματα με το δάνειο, με όλα αυτά. Και σήμερα έχουμε στις 9.30 ώρα την εκπομπή της Δευτέρας. Άρα 9.30 ώρα σήμερα στο διαδίκτυο. Τελευταία φορά τα επίσημα στοιχεία μας δείξανε 160.000, μας είδανε. Αυτό σημαίνει μεγάλη ευθύνη για εμένα και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη τη δική σας, που είναι διαχρονική, πολυεπίπεδη. Και βέβαια αντικειμενικά μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα. Όλοι ξέρουμε τι πιστεύει ο καθένας, τι στηρίζει, τι θα στηρίξει. Όμως αυτή η εκπομπή θέλω να είναι όσο μπορούμε πιο αντικειμενική. Είναι η εκπομπή η δική σας. Πρώτα οικονομία, βγαίνετε, θέτε τα ερωτήματα δικά σας. Εμείς απαντάμε σε κοινωνικά, πολιτικά και θέματα δανείων, πληστηριασμών. Θα πούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και 64-363-54-51. Βάζουμε και τις ερωτησούλες μας πονηρές για να γίνουμε όλη μια παρέα. Για να μπούμε όλοι στην πορεία, στην ομάδα του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Γι' αυτό λέμε και σήμερα εκπομπή. Πες στο Χαλκιώτη, γίνε μέλος του, μπορείς να το σώσεις. Δείξτε την αγάπη σας. Είμαστε εδώ, ακούμε τους πάντες και τα πάντα. Χτες λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής σε μια εκδήλωση είπε ότι έδινε συμβουλές ο άνθρωπος για τι πρέπει να κάνουν οι νέοι, να έχουν ιδέες, να παλεύουν για τις αξίες, και είπε ότι το τραγούδι του Κολέα Λαϊδόνα θα το ακούσουμε σε λίγο. Εμείς όμως απαντάμε, όπως είπε και ο Ιριακός Βελόπουλος σήμερα στην Ελληνική Βουλή, αυτό. Για να ακούσουμε λέει τι λέει.

0: Συγγνώμη, εσείς τα παίρνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι στη Β' Πειραιά, καλό μεσημέρι στην Αττική, καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, καλό μεσημέρι σε όλους τους Έλληνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. 9.30 ώρα σήμερα πιστεύω θα περάσουν τις 300.000. Τα παιδιά στο γραφείο μου λένε ότι δεν το έχουν ξαναδεί αυτό. Θα μιλήσουμε για την οικονομία, θα μιλήσουμε για την κοινωνία, θα μιλήσουμε για τα δάνεια, θα μιλήσετε εσείς που μιλάτε καθημερινά. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε ένα διαγωνισμό φτωχίας. Ποιος δίνει στο φτωχό το τσάμπα? Το θέμα δεν είναι να δίνεις τσάμπα. Το θέμα είναι θα τον κάνεις αυτόν τον άνθρωπο να μπορέσει να ορθοποδήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως και πολλά άλλα προβλήματα που ανέδειξε σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Αν έχουμε ένα μικρό απόσπασμα, βρήκα ένα πολύ μικρό απόσπασμα του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, του Κυριάκου Βελόπουλου, μια τοποθέτηση δική του. Παρακαλώ να την ακούσουμε.
2: Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνα σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσο ο Υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί? Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκεί της εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς όπως σας το λέω ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Παροχή ενέργειας. Ποιος σου έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσχιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες τζαμπατζίδες τα κόμματα Και επειδή να ανήκαν να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3 χιλιάδων ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας, τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει, όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ, φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε πώς, με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο 7 λεπτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλισαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια, έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό συγκάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σε σχάση. Πολυδιασπασμένη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέω και το νέο κόμμα Τσίπριζα είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ Τσίπρας. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για με τα δίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν? Μαζί με τους ολιγάρχες να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω, θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, η επιλογή επαιτίας, η επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια. Περηφάνεια. Κυρίως αγέροχο βλέμμα. Καθαρό βλέμμα. Γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος με καθαρό βλέμμα εργατικός και λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.
1: Ήταν η ομιλία, απόσπαση της ομιλίας του κ. Κουβελόπουλου στην Ελληνική Βουλή σήμερα.

0: τα κορίτσια λένε.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι λένε αλήθεια και ότι η οικονομία πάει καλά. Ο πολίτης όμως συμφωνεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για βελτίωση ελληνικής οικονομίας και σταθερότητα, ενώ η κυβέρνηση προβάλλει τη μείωση του χρέους και τους θετικούς δείχτες. Εγώ ρωτώ, αν όλα πηγαίναν τόσο καλά, γιατί η συζήτηση για τα σπίτια, όπως είπε και ο πρόεδρος, για τα ενίκια, για τους λογαριασμούς, στο σούπερ μάρκετ, τα δάνεια, τους πληστηριασμούς, θα τους εξηγήσουμε, θα πούμε και τους νέους τρόπους μπορείτε να προστατευτείτε. Αλλά ρωτώ εγώ, αφού είναι παιδιά, είμαστε καλοπροαίρετοι, γιατί να μην είμαστε, τους πιστεύουμε, γιατί να μην τους πιστεύουν τους ανθρώπους. Ψέματα θα πούνε, έλα μόνο που θα πούνε ψέματα τώρα, για όνομα θέλω. Λοιπόν, λέμε ότι είναι όλα καλά, θετικούς δείχτες, προεξόφληση υποχρεώσεων, μια χαρά, το εξοφλείται με ένα, το ξαναχρεωνόμαστε με πέντε. Λοιπόν, αφού είναι όλα τόσο καλά, ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά δεν πάμε καλά, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορεί ο πελάτης, ο πολίτης, ο φορολογούμενος, δεν μπορεί να πάρει ένα κιλό κεράσκι και σε έχουν, όχι 18, 7 έχουν. 7 έχουν τα κεράσκια. Γιατί δεν μπορεί, έχετε καμία απάντηση εσείς? 694-363-5451 θα ήθελα τα δικά σας σχόλια. 2-10-7-18.000. Γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα τα πραγματικά που λέει η κυβέρνηση και εμείς την πιστεύουμε χωρίς κανένα σχόλιο στον καθημερινό πολίτη, στον Κυριόργο, στο Πέραμα, στο Κερατσίνη, στον Κορυδαλό, που αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Γιατί, τι δεν γίνεται καλά? Μήπως ο πολίτης κάνει τίποτα υπερβολές? Μήπως λέει ψέματα ο πολίτης? Μήπως έχετε προβλήματα προσωπικά με τη Νέα Δημοκρατία? Ενώ πάμε τελεία.

0: φλάκες.
1: Το ξαναλέμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και σταθερότητα. Ενώ η κυβέρνηση προβάλλει τη μείωση χρέους και τους θετικούς δείκτες. Ωραία. Αυτό όμως γιατί δεν βγαίνει για τα σπίτια, για τα ενίκια, για τους λογαριασμούς, για τους σούπερμαρκετ. Γιατί? Πάμε στη γραμμή, λέμε, περιμένει ο φίλος, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Ωραία. Λοιπόν, Μάριος.
1: Γεια σας, κύριε Μαρία.
2: Λοιπόν, έλα να πούμε δύο πραγματάκια, γιατί και αυτά που λες τα ακούμε όλοι, αλλά κάποιες φορές δεν είναι και στο χέρι μας, ή μάλλον είναι στο χέρι μας, αλλά πρέπει να μιλήσουμε την ημέρα που πρέπει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άκου εδώ.
1: Ορίστε.
2: Να σου πω μια παγκόσμια πρωτιά. Παγκόσμια πρωτιά σε 198 χώρες.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, η Ελλάδα, παγκόσμια πρωτιά στους μισθούς των παπάδων. Από 2,5 άρκα στα 5, κασέρι, κύριε, έτσι. Άκου να δεις τώρα παγκόσμια πρωτιά, θα σου πω χώρες τώρα. Ολλανδία. Από τον μικρότερο παπά μέχρι και τον μεγαλύτερο, σε βαθμό, δεν υπάρχει μισθός. Ούτε ένα ευρώ, αγαπητέ μου. Η συμφωνία που έχει κάνει το κράτος και το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν περάσει στο Σύνταγμα της Ολλανδίας είναι ότι όλες οι βαθμίδες των ιερέων θα πληρώνονται από τις δωρεές του κόσμου. Δεν θα λαβαίνουν κανένα μα κανένα εισόδημα από το κράτος. Δεύτερον, ανέβηκε ένα βιντεάκι στην τηλεόραση, το είδες, με τον κύριο Χατζηνικολάου και τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Δεν ξέρω ποιο λέτε, έχω δει πολλά, αλλά δεν ξέρω ποιο λέτε εσείς.
2: Ωραία. Άμα γκουγκλάρεις, άμα γκουγκλάρεις πάρα πολλά βίντεο, ή άμα βλέπεις το γνωστό μας και αγαπητό τον κωμικό, που κάνει σάτυρα.
1: Ποιο, Ζαραλικό.
2: Το Ζαραλικό, μπράβο, άμα γκουγκλάρεις Ζαραλικό. Λοιπόν, άκου εδώ, έχει παίξει το βίντεο του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Μάλιστα.
2: Και η απάντηση του Πρωθυπουργού είναι: δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι Μητροπολίτες και οι λοιποί να παίρνουν ένα μικρότερο μισθό από τους μεξούτιδες, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γκουγκλάραμε εμείς και μπήκαμε μέσα και είδαμε ο μισθός, ποιος είναι ο μισθός που παίρνουν αυτοί οι λοιποί, όπως τους είπε, και ποιος είναι ο μισθός του Μητροπολίτη. Λοιπόν, ο μισθός του πρώτου αυτού είναι 2%. Αυτό είναι ο μισθός. Δεν πάει παραπάνω, δεν πάει παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Ο μισθός του αρχιεπίσκοπου και όλων αυτών με τα γαλόνια και τα χρυσές βέργες και τα χρυσά καπέλα ήταν 2.500. Λοιπόν, το βασικότερο.
1: Πάμε να κλείσουμε.
2: Ό,τι έχει ψηφιστεί από την ημέρα που έχουν μείνει 297 βουλευτές είναι άκυρα. Το Σύνταγμα λέει με 2.97 κλείνει η Βουλή. Ό,τι νόμοι ψηφίζονται είναι άκυροι, τα πάντα όλα, ακυρώνονται τα πάντα όλα με συνολικές διαδικασίες. Λοιπόν, με 2,97 πάμε για εκλογές ή πάμε για άλλα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και το βασικότερο του συντάγματος.
1: Πέστε το.
2: Το βασικότερο του συντάγματος, άρθρον 294, ακόμα παράγραφος του 75, όποιο κόμμα χρωστάει στη Βουλή, δεν μπορεί να μπει στη Βουλή.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε και εγώ, να είστε καλά, πάμε. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. 9.30 ώρα σήμερα, πλατφόρμες στο διαδίκτυο, πέσω στο Χαλκιώτη, θα δείξουμε την κοινωνία, την οικονομία και νέα κουρέματα δανείων και δημοσίων οφειλών, όπως θα δούμε και μερικά παραδείγματα. Όπως να πω έτσι πολύ γρήγορα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, μια οικογένεια με 374.000, κούρεμα 231.000. Ας σε ενδιαφέρει να δείτε μήπως και εσείς είστε ο επόμενος που θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, 210-49-64-569 τώρα.

δεν θα πω ότι λένε ψέματα στην κυβέρνηση. Εγώ θα στηρίξω και θα πω λένε αλήθεια. Αλλά στην καθημερινότητα, δηλαδή στη δημοσκόπηση του ψυγείου που λέω εγώ. Δηλαδή ποια είναι η δημοσκόπηση, ανοίγεις το ψυγείο και εκεί βλέπεις πώς είναι τα πράγματα. Βλέπεις δηλαδή τα άδεια ράφια, φρούτα ελάχιστα, κρέας μην το συζητάς, λαχανικά πάρε με τηλέφωνο, κάνα σουβλάκι έχει χοληστερίνη, κάνα αυγό, λιανιτό και τη βγάζουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν αυτός ο κόσμος είχε την ανταπόκριση και την αγάπη σε αυτά τα κόμματα, δηλαδή θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όμως βλέπουμε το εξής, ότι η δημοσκόπηση που παίρνει κάποιος, ένα κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να αντιστοιχεί και σε αγάπη και σε ανταποδοτικότητα των πολιτών προς την πολύ καλή πολύ καλή που προσφέρει η εκάστοτε κυβέρνηση και θα πρέπει δηλαδή να είναι ευχαριστημένο. Μα εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Εμείς δηλαδή τώρα, αν πάτε παραδείγματος χάρη τώρα εσείς σε μια λαϊκή ή σε ένα καλό εστιατόριο ή σε ένα μέτριο εστιατόριο ή στην εκκλησία απ' έξω, μέσα, σε ένα ταξί, θα γνωρίσετε 33 άτομα στους 100 που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. 33 άτομα, ούτε έπαιξε από το μαξιμού δεν θα τους δείτε αυτούς. 33%. 33%. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πάντα υπάρχει στην κοινωνία ένα κομμάτι που είναι ευχαριστημένο. Όμως εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Ας πούμε ότι εγώ είμαι υπερβολικός, το δέχομαι. Ο νέος Έλληνας γιατί δεν φεύγει από το πατρικό του? Το σεγαστικό παραμένει από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα. Υψηλά ενίκεια, άνοδος τιμών ακινήτων και δυσκολία πρόσβασης σε κατοικία που πιέζει ιδιαίτερα τους νέους. Τι είπε σήμερα ο πρόεδρος? Τι προτείνει? Την ΟΕΚ. Ξέρουμε ότι είναι ο ΟΕΚ. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Να χτιστούν δηλαδή σπίτια φτηνά, να μπει μέσα ο Έλληνας. Και είπε για κάθε σπίτι, για κάθε πολίτη ένα σπίτι. Απλά πραγματάκια. Ο ΟΕΚ ήταν ένα ίδρυμα το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Το ξεσκίσανε, δεν αφήσανε ούτε τα χαρτιά και τα στυλό και τους μομολάστιχες και τα λαστιχάκια και τους συνδετήρες. Αλλά δεν μιλάμε για τα μπόμπολα στα ράφια και τα συρραπτικά. Μπαρμπαρίζω, δεν μου λέει και τις ζελατίνες ρε. Αλλά δεν αφήσανε, εννοούμε που κλείσανε, τα μαζέψανε οι άνθρωποι. Αυτή είναι που έκλεισε και πήγανε και τα μαζέψανε. Μην πάει ρε το μυαλό σου πουθενά, έλα ρε, δεν τρέπεστε. Άλλοι ταράδες, όλο κακές σκέψεις κάνετε. Μιλάμε ότι ήρθαν εκεί και τα φτιάξαν οι άνθρωποι οργανωμένα για να διώσουν το χώρο. Αυτό εννοούμε. Και τα καλαμάκια.

Πάντως πρώτη φορά βλέπω πετυχημένο άνθρωπο να μην μπορεί να φέρει αυτή την επιτυχία όταν αναλαμβάνει ένα δημόσιο πόστο. Πρώτη φορά, μην ξανατυχεί. Άρα ένα μεγάλο θέμα που είναι η στέγαση. Έτσι, ποιος 30χρονος σήμερα μπορεί να νοικιάσει σπίτι, να πληρώνει λογαριασμό και να κάνει οικογένεια? Το στεγαστικό είναι η νέα βόμβα. Αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί, ειλικρινά ποιος μπορεί? Γιατί και αυτοί που έχουν δάνειο γονείς τους, τα παιδιά έχουν φοβηθεί. Έχουν φοβηθεί τα παιδιά. Μα με ένα χιλιαρικάκι, ένα χιλιαρικάκι τώρα, μίλαγα με έναν φίλο στην Κρήτη, μου λέει: έχω ακούσει ότι είσαι ο καλύτερος, έχουν έρθει πέντε, τους έχει, τα έχεις κουρέψει, τα έχεις κάνει, τα έχεις δείξει. Μου είπε εκεί περίπου τι δεν έχει. Του λέω: έτσι που σου ακούω, φιλαράκο, εγώ μπορώ να το αναλάβω. Σας λέω πραγματική ιστορία τώρα. Εγώ μπορώ να το αναλάβω, θα πάνε οι δόσεις γύρω στα 700-800. Ρε γαβιλό, μου λέει. Ο Μάκης, ο Ηλίας, ο Τάκης, μου λέει: μάλλον τους έκανες πολύ καλή δουλειά. Και σε μένα μου λέει: σίγουρα θα κάνει πολύ καλή δουλειά μαζί με τη Βορδονία. Αλλά εσύ μου λες ότι θα πάνε οι δόσεις 600-700 και εγώ μου λέει: παίρνω 7,5 εκατοστάρικα, ρε φίλε μου. 7,5 εκατοστάρικα, ρε φίλε μου, λέει, παίρνω. Καταλάβατε?

Άρα τι πρέπει, πρέπει να δούμε. Γιατί μου λέει και οι γονείς μου, οι θείοι μου, οι φίλοι μου, οι γονείς τους, είχαν προβλήματα. Τους βοήθησες, αλλά δεν πάει να φοβάμαι πως και εγώ φτάσω σε αυτή την κατάσταση. Και σας το δηλώνω και σας βάζω 300 υπογραφές. Φέρτε μου τα χαρτιά να τα υπογράψω τώρα. Δεν είναι όλοι οι δανειολήπτες κακοπληρωτές. Υπάρχουν και μερικοί που είναι. Αυτή είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Απομονώστε τους και πάρτε τους μέχρι το βραχί που φοράνε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όμως οι πολίτες που χωρίς αιτία δίθαν σε οικονομική κατάσταση δύσκολη και δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όχι από δικό τους λάθος, από λάθος πολιτικών επιλογών, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αντιμετώπιση διαφορετική. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους εμείς τους αντιμετωπίζουμε και θα πω μια υπόθεση: 374.000 την κουρέψαμε για 231.000 ευρώ. Θα τα δείξουμε και το βράδυ 9.30 ώρα στις πλατφόρμες. Μείωση οφειλής 62%. 61,91 μου λέει ο Γορδόν, θα λες ακριβώς. Εντάξει, μόνο τσιλίδω τώρα. Εντάξει. Αντί για 61,91 είπα 62 τώρα, ναι. Ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν απελπισμένοι, 375.000 ευρώ θα έκανε και τους κουρέψαν στις 230. Και μείναν και στα σπιτάκια τους και όλα καλά και όλα ωραία. Αυτοί ήταν απογοητευμένοι. Ένας γνωστός τους έχει έρθει σε εμάς. Μια κλασική οικογένεια ήταν. Απογοητευμένοι. Του λέει πήγαινε εσύ και άμα σωθείς, άσε πάμε κι εμείς. Πραγματικά ο πρώτος ήρθε, πήγαμε καλά και μας έφερε και το δεύτερο και εμάς το δεύτερο πήγαμε πολύ καλά. Εντάξει, ξέρουμε το αντικείμενο πάρα πολύ καλά γιατί ασχολούμαστε και με 32 χρόνια με αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι όσοι έχετε προβλήματα, είτε από τράπεζες είτε από δάνεια, πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα στο 210-49-64-569, είτε μένετε στην Κρήτη στο Ηράκλειο, είτε μένετε στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά, όπου κι αν είστε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουν πελάτες όλη την Ελλάδα. Και βέβαια και τώρα τελευταία έχουμε και ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, που αναγκαστήκαν να πάνε στο εξωτερικό και τα οικονομικά τους στοιχεία και η περιουσία τους είναι εδώ, που και αυτούς τους αναλάβαμε και τους ρυθμίσαμε με κούρεμα φιλής. Δεν νομίζω θα πρέπει εσύ να το αφήσεις έτσι να περάσει. Κάλεσε τώρα 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να μένεις στην Αθήνα. Γιατί πολλοί μου λένε, άρα τυχεροί είναι αυτοί εκεί που σε έχουν. Εγώ μένω, μου λέει, πάνω τους κάνω στο Βόλο. Μα δεν χρειάζεται να είσαι από το Βόλο εδώ. Δεν χρειάζεται να είσαι από το Βόλο. Καλείς τώρα στο 210-49-64-569 και μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνική επαφή και τηλεφωνικά ραντεβού. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το μεγαλύτερο λάθος στα δάνεια είναι ότι απογοητεύεστε και θα χάσετε τις περιουσίες πολύ χαμηλότερα από ό,τι πρέπει να φύγουν οι περιουσίες ή από ό,τι θα πρέπει να πληρωθούν.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα γρήγορα. Προσπαθούμε να προλάβουμε τα περισσότερα θέματα να σας ενημερώνουμε. Voice News. Αν θες πλεύρη, νόμοι υπάρχουν. Δείτε πώς τα πελάνουν οι Σουηδοί τους μετανάστες. Ένα άνθρωπο του Voice News, μπαίνουμε να ονόμαστε. Θα διαβάσω τον τίτλο και εσείς διαβάστε το υπόλοιπο άνθρωπο. Πάρε παράδειγμα από τη Σουηδία πλευρή.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Μια και είπαμε για το μεταναστευτικό, εσείς τι πιστεύετε, ότι η Ελλάδα κάνει αυτά που πρέπει? Πρέπει να σκληρύνει? Είναι αρκετά αυτά που κάνει η Ελλάδα? Αυτά είναι τα ερωτήματα που μου θέτουν εμένα στις καθημερινές μου επαφές με τον κόσμο του Κορυδαλού και γενικά της Β' Πυρειά και γενικά σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά μιλάμε με 100-200 ανθρώπους την ημέρα. Για πετε μου τι γίνεται εκεί. Έρευνα του Ινστιτούτου στο Βοδέντανη Τάφτ, που ευρωπαϊκές εκθέσεις επισημαίνουν ότι το κόστος στέγασης πιέζει όλο και περισσότερο ελληνικά νοικοκυριά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουν πίεση στο ελληνικό νοικοκυριό. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο να αγοράσεις ένα σπίτι, το πρόβλημα είναι να μείνεις στο σπίτι που ήδη έχεις. Και εδώ φυσικά έρχομαστε εμείς και λέμε ότι κανένας μην τα παρατάει. Μην τα παρατάει και ελάτε να παλέψουμε. Γιατί έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, χρωστάς ένα δάνειο. Θέλω να πιστεύω ότι έχεις σκεφτεί ότι αν αφήσεις αυτό το σπίτι και το χάσεις το πληστηριασμό, θα χρωστάς και τα υπόλοιπα. Και αν παρανοικιάσεις, ίσως είναι και παραπάνω από τη δόση του δανείου. Άρα για όλα τα στεγαστικά δάνεια, για όλα τα προβλήματα των δανείων, για όλα τα προβλήματα δημόσιων φυλών, μπορούμε να καλέσουμε τώρα 2-10-49-64-5-69 να διασώσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Θα το ξαναπώ. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69 να διασώσουμε το σύνολο των ακινήτων. Και άμα γουστάρουμε εμείς να τα πουλήσουμε, να τα πουλάμε σε όποια τιμή θέλουμε εμείς. Όχι να μας τα πάρουν στο πληστηριασμό για να κομμάτι ψωμί. Και σκεφτείτε ότι φεύγοντας από αυτό το σπίτι, θα πάτε να μείνετε κάπου. Ίσως δίνετε και περισσότερο από τη δόση. Μην τα παρατάτε. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα. Πάντα υπάρχει μια λύση. Ήταν να βρεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να το κάνει. 2-10-49-64-5-69 και για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που έχουν πάρει απορριτητική. Και για τους εξοδικαστικούς που δεν έχουν πάει καλά και για διμερείς διαπραγμάτευση. Εκεί έχουμε γράψει χρυσά γράμματα πριν 15 χρόνια, τα δείξαμε στο μακελιό. Λοιπόν, άρα δεν απογοητευόμαστε. 2-10-49-64-5-69. Όπου θέλω να ρωτήσω πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Πάμε στη γραμμουλιά, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ο Γιώργος είμαι από το Μενίδη.
0: Έλα ρε, δεν το καταλάβαμε.
2: Ναι, εντάξει, έχω καιρό να πάρω γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά η φωνή σου είναι χαρακτηριστική.
2: Τι
0: κάνει η οικογένεια?
2: Προσπαθούμε, κύριε Χαρτιώτη. Προσπαθούμε, περιμένουμε τώρα μήπως και... Γιατί εγώ το βλέπω ότι πάμε σε πρόορες εκλογές.
0: Όχι.
2: Δεν πιστεύω να αυτή η κυβέρνηση να αντέξει. Και μόνο που αντέχει
0: μέρα,
2: είναι
0: τελευταία ώρα. Τελευταία μέρα, τελευταία ώρα.
2: Να σας πω κάτι.

0: και δεν ντρέπονται να βγαίνουν στα κανάλια να μιλάνε. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί. Και όχι μόνο αυτοί, και αυτοί που τους ψηφίζουν πρέπει να ντρέπονται. Δεν ξέρω αν, είναι, αν έχουν και ελληνικό αίμα. Είναι απίστευτο αυτό που μας έχουν κάνει και δεν αναφέρομαι μόνο για το πρωθυπουργό μας. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν ανθεληνικές, κύριε Χαλκιώτη. Και οι προηγούμενες, και έχουν φέρει τον κόσμο στην απελπισία και στην αυτοκτονία.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Επειδή, όπως λέμε, μιλάμε απλά και ανθρώπινα σήμερα σε 9.30 πλατφόρμες στο Facebook, στο TikTok, και επειδή εμένα δεν μου αρέσουν τα λόγια από τα πολλά, μου αρέσουν οι πράξεις. Άλλη οικογένεια που είχε οφειλεί 67.000 στην εφορία και 43.000 στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, το ξαναλέω, 67.000 στην εφορία και 43.761, 44 λοιπόν στον ΕΦΚΑ. Τα χρέη της, στην εφορία της οικογένειας τα κουρέψαμε κατά 40.000, δηλαδή κρούσαγε 67, κάναμε κούρεμα 40.000 στην εφορία, έτσι, μείωση 59%, και στον ΕΦΚΑ οφειλεί 43.000 ευρώ, εκεί κουρέψαμε 15.000, 14.655, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εγώ τα στρογγυλοποιώ. Στην εφορία κάναμε κούρεμα 59% και στον ΕΦΚΑ κάναμε κούρεμα 34%. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, είτε χρωστά στην εφορία, είτε στον ΕΦΚΑ, είτε δεν έχουν πάει καλά οι ρυθμίσεις σας, είτε έχετε έναν πληστηριασμό, είτε χρωστάτε πεζικά δάνεια, είτε χρωστάτε σε φανς και σε σέρβισες. 210-49-64-569. Σήμερα 9.30 ώρες πλατφόρμες, θα τα δείξουμε όλα αυτά και με εικόνα. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 έχουμε την εκπομπή στο Alert, που λέμε την φράση μπορείς να το σώσεις, και πραγματικά αν με ακούσετε θα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχω χάσει τον πληστηριασμό, δεν έχω φυσικά έναν πελάτη που να φτάσει εκεί. Σας μιλάω εγώ, ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, που είμαι 32 χρόνια δίπλα στον πολίτη στα τραπεζικά προϊόντα, και σας δίνουμε τις δυνατότητες να ενημερώνεστε από το Alert Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Μάχη 99,8 καθημερινά. Και έχουμε μετά την κοινωνία του μπορείς να το σώσεις, που σήμερα σε 9.30 ώρα κάνουμε την εκπομπή της Δευτέρας. Κάθε Δευτέρα είναι εκπομπή 9.30 ώρα. Αυξημένες υποχρεώσεις δεν μπορέσαν να μας αφήσουν να κάνουμε την εκπομπή μας τη Δευτέρα, την κάνουμε σήμερα. Το τελευταίο μας live το είδαν 160.000 άνθρωποι, 50.000 ταυτόχρονα. Άρα δείτε το βράδυ σε 9.30 ώρα και τα παραδείγματα που ακούτε εδώ και όλα τα θέματα, και πάρτε το λόγο, γράψτε ή θα δώσουμε, βγάλουμε και γραμμές νομίζω σήμερα. Μπείτε στη μεγάλη κοινωνία του μπορείς να το σώσεις. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί, μαζί θα παλέψουμε. Αυτή η οικογένεια ήταν, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ απογοητευμένη. Μια εκπομπή ακούσαν εδώ στο ράδιο. Ο σύζυγος είχε πάει να πάρει λίγο ψωμί, ακούσε τώρα πως ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και ακούσαν το τηλέφωνο, έγραψε ο σύζυγος στο τηλέφωνο και λέει δεν πάμε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το ξαναλέω. Οι 67.000 ευρώ που χρώστηκε στην εφορία φύγανε οι 40, δηλαδή του έμειναν 27, κοντρά χωρίς.

να το λέμε, και τα 44 χιλιάρικα που χρέωσε στον ΕΦΚΑ τα κουρέψαμε κατά 14 χιλιάρικα. Να επαναλάβω για όσους δεν ξέρουν ότι ούτε με μετρητά δεν κόβεται ένα ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή να δοκιμάσετε κι εσείς ή να ενημερώσετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς στο 2-10-49-64-569. Προσέξτε λίγο το μαγικό, το ανεπαναληπτό, το υπέροχο, το συγκλονιστικό, ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι στον Κορυδαλό, στην Νίκη, στο Κερατσίνη, στο Μαρούσι. Από όλη την Ελλάδα. Έχουμε πελάτη σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως κάνουμε και live ραντεβού, κάθε προκαθορισμένα όμως. Καθημερινά μπορούμε να κάνουμε στον Κορυδαλό, στην Πλατεία Ελευθερίας, πάνω στο μετρό είμαστε, στη Νίκαια στην Πλατεία Χαλκιδονός και στο Μαρούσι που πηγαίνουμε συγκεκριμένες μέρες, γιατί παιδιά εντάξει, ακόμα ο διακτηνισμός δεν έχει αναπτυχθεί. Θα σας πω όμως πάνω σε αυτό και με ρωτήσετε πώς και γιατί. Είναι στιγμές που λες, είτε έχω ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, είτε έχω ένα ευρώ, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι οι δύσκολες στιγμές που δυστυχώς έρχονται σε όλους τους ανθρώπους και είναι η στιγμή που έρχεσαι πολύ κοντά στο Θεό και ζητάς τη δύναμη της βοήθειάς Του. Γι' αυτό θα σας προτείνω, είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε, είναι δικό σας θέμα, εσείς θα απολογηθείτε κάποια στιγμή, ένα δόξα το Θεό, ένα βοήθεια Παναγία μου και μια ευχαριστία για ό,τι μας έχουν προσφέρει. Υπάρχει πολύ φτώχεια, υπάρχει πολύ πείνα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι άρρωστοι. Ένα δόξα το Θεό να μας βοηθά να ξεπερνάμε τα προβλήματα που μας στέλνει ο Θεός σύμφωνα με τις δυναμίες του καθενός. Γι' αυτό λέω δόξα το Θεό. Και ενώ παλεύει ο Χαλκιώτης να διατηρηθούν οι Έλληνες στα σπίτια τους, πάμε μακελιό.gr. Τελειώνουμε. Συνεχίζεται ασταμάτητα η δημογραφική κατάρρευση της χώρας. Μείον 2.873 γεννήσεις μέσα σε ένα έτος. Μόλις 65.594 παιδιά το 2025. Κατάρρευση στις ηλικίες 25 μέχρι 34. Κατάρρευση στις ηλικίες αυτές. Και ασφυξία του εγχώριου πληθυσμού στην αναλογία Ελληνίδων αλλοδαπών μητέρων. Καληνύχτα σας. Αρνητικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πείνα, την πορεία των γεννήσεων στην Ελλάδα, καθώς το 2025 συνεχίζεται η πτωτική τάση. Χάνουμε την πατρίδα, πατριώτη!

τη χάνουμε την πατρίδα. Ο Έλληνας σήμερα παίρνει την αβάντα που θέλει για να κάνει παιδιά, να πείσει και το φίλο του να κάνει αυτές παιδιά. 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά. Έρχεται το κράτος να επιβραβεύσει αυτή την προσπάθεια. Έρχεται το κράτος να του πει μη στεναχωριέσαι, σηκάνε το καθήκον σου και τα υπόλοιπα σε εμάς, τα παιδιά σε εμάς, την οικογένεια σε εμάς, την επιβίωση των παιδιών σου, την υπόδειξη, την ένδυση, άσε εμάς, άσε τον κράτος. Το κάνει. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Αισθάνεται ο Έλληνας, ο πολίτης αυτής της χώρας, ότι έχει την αβάντα, τη στήριξη, την αγκαλιά, τη θαλπορή του κράτους να το στηρίξει, έτσι ώστε να έχουμε και Ελλάδα μετά, και Έλληνες μετά από 100 χρόνια, μπορεί άλλο και πολύ τώρα. Εμείς θα είμαστε αστρόσκονοι. Αυτή η Ελλάδα θα υπάρχει. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω τώρα. Ό,τι και να κάνετε, όπως και να τα βάλετε με την Ελλάδα, ό,τι και να χρησιμοποιήσετε, η Ελλάδα έχει το καλύτερο πυρηνικό όπλο. Παναγία. Τελευταία στιγμή, εμάς τους άχρηστους Έλληνες, θα έρθει και άλλη μια φορά να μας σώσει και ας την έχουμε στεναχωρήσει. Άρα θα πούμε Παναγία μου, σε ευχαριστούμε για όλα. Παναγία μου, βοήθησέ μας.

0: Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλό απόγευμα, Γαβρίλο. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μαρακή.
1: Η Μαρία είμαι, ναι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κουκλά.
1: Πήρα καταρχάς να σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια, γιατί είσαι άνθρωπος που προωθεί τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.
0: Καλά.
1: Και σε τιμά ιδιαίτερα αυτό. Και απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο και είσαι ενωτικός. Και θέλω να πω, δεν θα κρατήσω τη γραμμή πολύ, θέλω να πω μόνο αυτό που είπες, ότι πρέπει να λέμε δόξα τω Θεώ, βεβαίως και πρέπει να το λέμε κάθε μέρα και κάθε ώρα. Και θα πω κάτι που έλεγε, να το ακούσει και το κοινό, είναι πολύ ωραίο, κάτι που έλεγε μία φίλη της μαμάς μου, η οποία είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία αυτή η φίλη της. Έλεγε λοιπόν ότι καθημερινά δοξάζω τον Κύριο για αυτά που μου έδωσε, τον δοξάζω και για αυτά που δεν μου έδωσε, κυρίως για αυτά, γιατί για να μην μου τα δώσει δεν θα έπρεπε να μου τα δώσει. Αυτό είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά.
1: Όλη μου την αγάπη και καλό απόγευμα.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
1: Επίσης, γεια, γεια, γεια, γεια.

0: Καθημερινά δίνουμε αγώνα, καθημερινά κάνουμε την προσπάθειά μας, ευελπιστούμε πάντα για το καλύτερο. Θα πούμε και το τρίτο παράδειγμα. Μην ξεχάσετε σήμερα 9.30 ώρα στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες. Το πέσε στο Χαλκιώτη έρχεται για να καλύψει την εκπομπή της Δευτέρας που δεν μπορέσαμε να την κάνουμε. Οικογένεια λοιπόν με οφειλές 82.000, κούρεμα 65.000. Άλλες δύο ακόμα πραγματικές νίκες για δανειολήπτες. Σας λέω την πρώτη, 82.000, κούρεμα 65.000. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν λύσεις, μπορούμε να το παλέψουμε μαζί. Θα στηριχτούμε στα 32 χρόνια εμπειρίας που έχουμε και ανάλογα το δικό σας πρόβλημα θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση. Ποια είναι η τακτική μας, ποια είναι η στρατηγική μας, διάσωση όλων των ακινήτων και διεκδίκηση κουρέματος. Θα πούμε και την τέταρτη υπόθεση για σήμερα. Οφειλές 144.000 κουρευτήκαν κατά 47.000, μείωση 32%. Υπάρχουν λύσεις στον εξοδικαστικό, υπάρχουν ρυθμίσεις οφειλών, υπάρχουν τα προγράμματα του πληστηριασμού που εμείς τα σταματάμε και στις περισσότερες περιπτώσεις, ακούστε το ανάποδο, το τρελό που λέω τώρα. Όχι μόνο δεν χάνουμε τα κινητά, εμείς κάνουμε και κουρέματα. Είτε είναι δάνεια τράπεζας, είτε είναι από το δημόσιο, είτε από τα φαντς. Καβίνια βέβαια, διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Άρα, για όλους εσάς που είσαστε απελπισμένοι, που δεν μπορέσατε να βρείτε άκρη, όπως η οικογένεια με τις 711.000 που είχε πάει παντού, απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό, ήρθε στο κατάλληλο γραφείο. Να μου πεις γιατί το λες. Μα ακούσε το αποτέλεσμα. Οι 710.000 γίνανε 150, οι οποίες θα πληθούν και άτοκα. Τι άλλο δηλαδή. Που είχε πάει παντού και δεν είχε πετύχει το απόλυτο 0. 2-10-49-64-5-69, δώσ' μου τη δυνατότητα να προσπαθήσω και για σένα. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Φτάνει να μπορέσεις εσύ να ξεπεράσεις τις αρνήσεις και τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν πάει μέχρι σήμερα οι οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις σου και πιστεύω ότι εγώ. Θα το πω, με τη βοήθεια του Θεού θα φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και πάντα όλα τα προσπαθούμε, όλες οι διαπραγματεύσεις ξεκινάνε από το μηδέν, αλλά καθημερινά ρε παιδιά, δείχνουμε παραδείγματα, δείχνουμε κουρέματα, δείχνουμε στις δημόσιες οφειλές. Δείχνουμε υποθέσεις που έχουν απορριπτική στο νόμο Κατσέλη και τα γυρνάμε. Είμαι ο μόνος που βγαίνω που με καλούνε, γιατί δεν φωνάζω κανένα κανάλι, καταλαβαίνετε ότι εγώ τους ενοχλώ. Που λέω, δεν θα χάσουμε το ακίνητο. Όλοι βγαίνουν. Και λένε πω χάσαμε το κινητό, πω χάσαμε το κινητό, πω χάσαμε το κινητό. Εγώ λέω πω βγήκα, έσωσα το κινητό, έσωσα το κινητό, κάνα κούρεμα, έσωσα το κινητό από δημόσιες οφειλές. Λοιπόν, γραμμές. Λοιπόν, 2-10-49-64-5-69. Παρακαλώ πολύ, ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι υπάρχουν λύσεις για αυτούς που μέχρι τώρα δεν έχουν βρει. 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Είμαστε εκεί σε όσους μας δώσουν τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε. Πάμε γραμμές.
1: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα, σας χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο αν μπορείτε.
1: Αμέσως. Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο, μου τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς δόξα τω Θεώ.
1: Συγχαρητήρια, είστε ένας κύριος. Θεού gentleman, κύριος με όλη την καλή καρδιά. Σας έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ να σε βρω κοντά να τα μιλήσουμε, γιατί βέβαια με το τηλέφωνο έχετε ώρα, είναι λίγη ώρα, είναι σταθμός. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα μετρημένα. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να βρεθούμε, να σας πω ότι ήθελα να βρω ένα σπίτι για μένα, με ένα. Δεν ξέρω ενίκιο αν μπορώ να το πληρώνω 300 ευρώ, 200, αναλόγως. Κύριε Γαβρίλο μου, τι λέτε.
0: Να σας πω κάτι, λόγω χρόνου έτσι λίγο περιορισμένου δεν ασχολούμαστε με τα ενίκια. Τώρα αν υπάρχει μια περιοχή και έχουμε 5 φίλους να το κάνουμε, σε ποια περιοχή ενδιαφέρεστε.
1: Εγώ ενδιαφέρομαι γύρω από τα Αναπηρικά, αν ξέρετε μέλλον, Φορμίωνος 297.
0: Αγάπη μου, εκεί δεν έχω καμία επαφή, δεν θέλω να πω ψέματα.
1: Πού μπορείτε.
0: Εδώ Νίκια Κορυδαλός, αυτά εμείς έχουμε 5 οικογένειες, 10.
1: Αχ, είναι μακριά, Χριστέ μου, Γαβρίλο μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας, κύριε. Πώς είστε, πήγατε στο σούπερ μάρκετ σήμερα.
2: Και σούπερ μάρκετ, να κουρευτούμε, να βάλουμε δόντια.
0: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ρίχτω.
2: Είμαι στον εξοδικαστικό. Εδώ και 1,5 χρόνο και αλλά μου έχει έρθει 1.700 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Με ρωτάς συνέχεια, αρχηγέ, δεν αλλάζει αυτό.
2: Μου είχες πει ότι για κάποιες βολτιώσεις που γίνανε 10 Απριλίου.
0: Είναι για αυτούς που έχουν απορριπτική.
2: Αυτή απορριπτική που... εγώ απορριπτική από το νόμο Κατσέλεο.
0: Όχι, απορριπτική από τον εξοδικαστικό. Αν έχεις απορριπτική από τον εξοδικαστικό, ίσως το δούμε από Σεπτέμβριο. Αν είναι θετικός, δεν αλλάζει. Φιλιά πολλά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Θέλω να κλείσω το μικρό κομμάτι της θρησκείας και να πω αυτό που έγινε ο Νεκτάριος. Η ταπεινότητά μου δεν έχει καμία σχέση. Ότι η θρησκεία και τη βοήθεια του Θεού δεν πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας όπως το έχουμε το ασθενοφόρο που το έχουμε ανάγκη το, το καλούμε. Πρέπει να αφιερώνουμε έναν χρόνο ο καθένας όσο μπορεί για την ψυχή του, έτσι. Για τη μόρφωσή του, για το σώμα του που πηγαίνει στη γυμναστήρια. Στα γυμναστήρια της ψυχής πηγαίνει κανένας. Δύσκολο. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. 9.30 ώρα, η ώρα του απλού πολίτη, του ανθρώπου που του έχουν βάλει το φήμουτρο και του ζητάνε, και κανείς μου να μιλήσω. Όχι, ρε, δεν μιλήσει, θα πληρώσει. Στη δική μου την ακουμπή, 9.30 ώρα δεν πληρώνει, απλά μιλά. Μίλα, διεκδίκησε, είμαστε μαζί. Έλα στην κοινωνία του, μπορείς να το σώσεις. Κανένας δεν χάνει, καλώντας 2-10-49-64-569. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Έχω γίνει δισεκατομμυρίωγος στην αγάπη σας και αυτήν την αγάπη με το κοθρό να σας επιστρέψω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
4: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκινούν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν λίγο καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατης Φάμελος. Λειτουργείτε σαν τους παπατζίδες τζαμπατζίδες. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Αντοανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκογαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ φάει παντεσπάνι πας, τόνισε μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κακουργηματικές διώξεις για ληστεία από κοινού απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των δύο αδερφών 20 και 16 ετών, που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν με όπλο 25χρονο προκειμένου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία κυματίζει από το 2010 μέχρι σήμερα. 16 ολόκληρα χρόνια, είτε σε κανάλια της διαπλοκής, στα οποία σταθήκαμε όσο μπορούσαμε όρθιοι, είτε σε κανάλια πατεών, λοποδητών, κλεφτών, διακινητών μαύρου χρήματος, και εκεί σταθήκαμε όρθιοι, αλόβητοι και όσο το δυνατόν πιο αμόλυντοι από αυτή τη βρωμιά που γνωρίσαμε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συχαμένων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι διαπλέκονταν συνεχώς και τα έπαιρναν, αλλά και έδιναν στην εξουσία. Από το 2014 και μετά αυτή η εκπομπή μπήκε στο Wikipedia και διαβάστε την προϊστορία της. Άρχισε να αναπτύσσεται στο ελληνικό διαδίκτυο και μέχρι σήμερα ήταν διαδικτυακή. Από πέρσι το Φλεβάρι που ξεκίνησε αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, φιλοξενείται στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, όπως ελπίζουμε εμείς οι εθεροβάμονες, οι Δον Κιχώτες των μικροφώνων που κυνηγάμε τους ανεμόμυλους, θεωρούμε ότι είναι αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα το δείξει ο χρόνος, οι αντοχές του και οι όσο το δυνατόν λιγότερες και θεωρώ μη δάμινες εξαρτήσεις με την εξουσία. Το αντισυστημικό δελτίο που πάει μέχρι τις 6 σήμερα έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Τα απόνερα της συμπλοκής στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο των Αθηνών, του πρωθυπουργικού ανιψιού του κυρίου Δημητριάδη με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πληροφορούμαστε από διάφορους ρουφιάνους του διαδικτύου ότι κοπάνησε, λέει, και έφυγε για να πάει ο άνθρωπος στο Λονδίνο να κάνει τις δουλειές του. Αυτή την λέξη χρησιμοποιούν, την κοπάνησε. Λες και είναι φυγόδικος, λες και είναι φυγόπινος και λες και το κυνηγάνε. Μα δεν έχει κάποιο ένταλμα σύλληψη ο κύριος Μαρινάκης, γιατί να την κοπάνησε. Ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο εφοπλιστικό γραφείο στο Λονδίνο και έχει και 3-4 ποδοσφαιρικές ομάδες. Άρα πάει να κάνει δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά Δημητριάδη κραδένει σε συγκεκριμένα site και διαδικτυακές σελίδες της ομάδας Αλήθειας, το κύπελο που του έδωσαν οι Αγγελόπουλοι για να το κρατήσει, και από κάτω υπάρχει μια πληθώρα θετικών σχολείων για τον πρωθυπουργικό ανιψιό, ότι δηλαδή ήταν μάγκας που γρονθοκόπησε τον κύριο Μαρινάκη, αυτά διαβάζω, ότι ήταν λεβέντης και καραμπουζουκλής, ότι ήταν ήρωας και ότι τις έριξε στον χοντρό, όπως διαβάζω, και τις έβαλε και στα μανίκια του. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Μάχη. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο μας δημιουργεί μεγάλη κατάπληξη είναι τα όσα γράφονται σε ομογενειακό δίκτυο για τον κύριο, για έναν περίεργο τύπο ο οποίος συνοδεύει την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο. Φόρεσε κάτι γόβες η κυρία Γκιλφόιλ, δεν θα σχολιάσουμε τις γόβες της. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι κυρίες της Γόβας, ούτε οι κυρίες της Μπότας, ούτε οι κυρίες της Γόβας Στιλέτο, αλλά λέει φόρεσε κάτι γόβες με πέρλες και ο πελαργός της Μυκόνου που ήταν εκεί και τον κρατούσανε νόμισε ότι ήταν ψάρια και πήγε να τα φάει. Και πήγε να φάει και τα πόδια της κυρίας Γκιλφόιλ. Αυτά λένε τα κουτσομπολιά με την πρέσβυρα που πήγε να κάνει διακοπές στη Μύκονο γιατί καψώθηκε η θεία η θίτσα της οδού Πέτρου Κόκαλη στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Βασιλή Σοφία. Βασιλή Σοφία, ξέρετε, και Πέτρου Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο μακαρίτης πατέρας του σημερινού νταβατζή της χώρας, του κ. Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, των κομμουνιστών συμμοριτών δηλαδή. Και επειδή την έχω ξαναπεί την ιστορία, ήταν και ο υπεύθυνος του παιδομαζώματος που βούταγε και άρπαζε τα παιδιά των εθνικοπατριωτών και εθνικοφρόνων οικογενειών, ειδικά στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, τα πήγαγε και τα πήγαινε στο εξωτερικό. Ήταν η γνωστή ιστορία του παιδομαζώματος. Και επειδή οι Αμερικανοί είναι γενναιόδοροι και γενναιόψυχοι, του δώσανε και το όνομα του στην Αμερικανική Πρεσβεία, επειδή τα γύρισε μετά και από ανατολικογερμανός πράκτορας στη Στάζη, όπως ήταν και ο γιος και ο πατέρας, έγινε Αμερικανός πράκτορας τη CIA, βοηθώντας ο γιος του το 2005 επί κυβέρνησης Καραμαλή, να μην ξεχνιόμαστε, επί κυβέρνησης Βουλγαράκη και επί κυβέρνησης Μέιμαράκη και επί κυβέρνησης Ντόρας Μπακογιάννη, που ήταν και υπουργός εξωτερικών, να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο, μεταπολεμικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του Πάιδετορ με τις υποκλοπές και τις σκιές τηλέφωνα της Αμερικανικής Πρεσβείας επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, όταν υπέκλεπταν το σύμπαν, αν θυμάστε, το 2005 που είχε βγει ο κύριος Βουλγαράκης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως, και με τη βοήθεια του κύριου Κόκαλη στη Vodafone τότε και του κύριου Κορονιά, υποκλέπτανε όλα τα τηλέφωνα των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων πολιτικών και παρακολουθούσε και το τηλέφωνο και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κύριου Καραμαλή. Αυτά ήταν τα ωραία, και επειδή ήθελαν να τον επιβραβεύσουν οι Αμερικανοί της CIA στην Ελλάδα, έδωσαν το όνομά του σε έναν δρόμο κάθετο στη Βασιλική Σοφίας που περιστοιχίζει την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Τόσο καλά και τόσο ωραία είναι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, τα CD του Predator ήταν κρυμμένα στα σπίτια διαφόρων πρακτοράτζων, γυναικών και αντρών, στο κτίριο της Κατεχάκη. Τα πήρανε για να τα έχουν αμανάτη και να εκβιάζουν τον κόσμο. Το βράδυ, ο κύριος Τσίπρας, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά ανέκδοτα. Φτιάχνει κόμμα στο Οδυσσείο. Τώρα το θέμα είναι γιατί πήγε στο Οδυσσείο ο κ. Τσίπρας. Ξέρετε, μια φορά είχα πάει στο Οδυσσείο. Μια φορά, όχι, τρεις φορές πήγα στο Οδυσσείο. Μου δίνει ραντεβού εκεί ένας πράκτορας ΣΕΙΠ και των μυστικών υπηρεσιών και μου έδινε πληροφορίες, πρώην μπάτσος, για το τι γινόταν στην Κατεχάκη. Και πήγαινα εκεί στα πατάρια, φυλαγότανε αυτός, μη μας δούνε, κρυβόμαστε κάτι από πίσω από κάτι πορτοκαλιές, σαν το Θανάση Βέγκο στις ταινίες του Δουβού. Εκεί στο Οδυσσείο όμως, είχα παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Μύριζε αυτή η ατμόσφαιρα. Και μύριζε ντάκλα. Πολύ χασίστη ρε παιδιά εκεί στο Οδυσσείο. Πολλές σακούλες κατανάλωσης χόρτου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας απόψε, στη φυσική του έδρα, στο Οδυσσείο, αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, να κάνει τα εγκαίνια του κόμματος. Τα εγκαίνια του come back. Τα εγκαίνια του επανερχομού, της επανεκκίνησης. Κύριος Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα το βράδυ και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα κόμμα το οποίο κατά τους ψεύτες και απατεώνες των δημοσκοπικών εταιριών χτυπάει, λέει, και τη δεύτερη θέση. Μήπως χτυπάει και την πρώτη και δεν το ξέραμε. Μήπως χτυπάει και το βασίλειο της Ελλάδος και δεν το γνωρίζαμε. Πόσα αρπάξατε πάλι, κύριοι δημοσκόποι των αξιοπίστων δημοσκοπικών εταιριών, για να βγάζετε τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Ακόμα δεν τον είδαμε, Αλέξη τον ευγάλαμε. Την ίδια ώρα, η κοκορόφωνη κυρία Καριστιανού, κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία, όπως κάποτε λέγαμε με τη διαφήμιση του Νίκου Αναστόπουλου με το Ρεξόνα, Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτή την κυρία για δύο πράγματα. Πρώτο για το αποσμητικό της και για το ρεξόνα και δεύτερο για την ορθοφωνία της. Για να μπορείς να είσαι πολιτικός, για να μπορείς να μιλάς στη Βουλή και πάνω απ' όλα κυρίες και κύριοι για να μπορείς να σε καταλαβαίνει ο κόσμος, θα πρέπει να μιλάς και σωστά. Θα πάτε λοιπόν κυρία Καριστιανού πρώτα να κάνετε ορθοφωνία, να αφήσετε αυτές τις κοκοροφωνίες. Λυπάμαι πολύ που σας κάνω υποδείξεις, αλλά αυτούς τους επικοινωνιολόγους που έχετε δίπλα σας, τους πληρώνετε ή σας πληρώνουν? Δεν μιλάω για με καμία σημασία και ύφος κακίας ή κακεντρέχειας. Είμαι υποχρεωμένος εκ της φύσεως της δουλειάς μου να κάνω κριτική πρώτα απ' όλα πώς μιλάω εγώ, πώς μιλάω εγώ στον εαυτό μου, πώς μιλάω εγώ στο μικρόφωνο, αν μιλάω σωστά στο μικρόφωνο, αν μιλάω καλά ελληνικά στο μικρόφωνο. Μπορεί να φωνάζω, να με φωνακλάς, μπορεί να έχω βραχνή φωνή, αλλά θεωρώ ότι 5 ελληνικά τα γνωρίζω. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να πει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς της χώρας ότι για να μπορείς να μιλάς στο ελληνικό κοινοβούλιο, για να μπορείς να μιλάς σε μεγάλες λαοσυνάξεις, που μέχρι τώρα δεν έχω δει τέτοιες, για κανέναν πολιτικό, και για να μπορείς να απευθύνεσαι στους απλούς και λαϊκούς ανθρώπους, πρέπει να μιλάς καλά ελληνικά. Και δεύτερον, να εκφέρεις τα καλά ελληνικά. Η κοκορόφωνη Καριστιανού, ω, δεν υπάρχει εδώ λύπηση και ίκτος για κανέναν. Από τη στιγμή που κάποιος θεωρεί ότι έχει πατήματα στην πολιτική και μπορεί να σταθεί σε αυτή τη σκληρή κονίστρα της πολιτικής, κονίστρα κυρία Καριστιανού, την ξέρετε τη λέξη κονίστρα? Αν δεν την ξέρετε, ανοίξτε το ελληνικό λεξιλόγιο. Από τη στιγμή που θες να μιλάς στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να μιλάς καθαρά και με ορθοφωνία. Λίγα μαθήματα τα κάναμε. Λίγα. Πολύ λίγα μαθήματα. Η κοκορόφωνη λοιπόν, κυρία αυτή, θα πρέπει να μάθει να μιλάει σωστά ελληνικά για να απευθύνει τους Έλληνες πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο των λόγων της. Με ενδιαφέρει ο τρόπος που μιλάει ο κάθε πολιτικός. Και εμείς αυτή είναι η δουλειά μας. Να κρίνουμε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. Και παράλληλα να κρινόμαστε στα μικρόφωνα. Και η κρίση των Ελλήνων πολιτών σε εμάς τους δημοσιογράφους φαίνεται από την απήχηση που έχουμε στον κόσμο. Εάν δεν μετράμε, μας ρίχνουν στα απορρίμματα. Εάν μπορούμε και είμαστε ανεκτοί, έστω λίγο ανεκτοί, ας ακούνε. Εάν τους αποκαλύπτουμε και δύο αλήθειες παραπάνω, πιθανότατα να μας ακούνε περισσότερο. Πρέπει όλοι λοιπόν αυτές τις ώρες να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστέψουμε. Εγώ το πίστεψα αυτό και το πίστευα από την αρχή. Ότι οι Μητσοτάκουλες, η όπλιστη αυτή οικογένεια, η οικογένεια αυτή του χρήματος, της εξουσίας, της δόξας, της λαθρεμπορίας, η οικογένεια αυτή των οικονομικών απατών, με τέτοιο ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε παρά να μην κάνει τέτοιες δουλειές. Τις δουλειές της μίζας, της αρπαχτής και της απάτης. Την ίδια στιγμή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γίνεται της κακομοίρας. Δεν θα ασχοληθώ με τα υπηρεσιακά του ζητήματα. Θα ασχοληθώ όμως με ένα καλό θέμα, το οποίο δυστυχώς είναι επανάληψη ενός θέματος που έχουμε βγάλει. Δεν πειράζει. Είναι καλό οι νέοι συνάδελφοι να μας μιμούνται. Στο voicenews.gr θα μπείτε τώρα μέσα και θα διαβάσετε ένα ωραίο θέμα για τις δίδυμες αδερφές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών και του παρακράτους, του γαλάζιου παρακράτους. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει από το 2020. 6 χρόνια μετά, νεότεροι συνάδελφοι στο μεγάλο πατριωτικό όμιλο ανακυκλώνουν το θέμα. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. Δεν έχει σημασία αν δεν αναφέρουν την πηγή. Καμία σημασία. Άλλωστε, κλεφταράδες υπάρχουν παντού, σε όλους τους πατριωτικούς ομίλους. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε μακελιό από κάτω και εφημερίδα μακελιό. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει πριν από 6 χρόνια. Καμία σημασία δεν έχει. Εμάς μας ενδιαφέρει το δόγμα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι όλα όσα τα απόνερα των όσων έγιναν στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, στο κλειστό του Παναθηναϊκού, στο οποίο ο Ολυμπιακός και η ομάδα των Αγγελόπουλων σήκωσε τη μεγάλη εθνική ευρωπαϊκή κούπα. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να υπερτονίσουμε ότι αυτή δεν ήταν μια, όπως είπαμε και χτες, μια απλή ιστορία. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί. Θεσμικά όμως είναι ανοιχτό. Διότι ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών και ο Σκορέας έχει διατάξει μια προκατακτική έρευνα. Προκατακτική εξέταση, όπως τη λένε οι δικηγόροι. Σε αυτή μελετώνται οι κάμερες. Μα ποιες κάμερες? Εδώ όλα τα πλάνα βγήκαν στον αέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που φαίνεται. Ο εφοπλιστής πλησιάζει τον ανιψιό, του λέει δύο κουβέντες αυτή, του ρίχνει ένα γαστούκι και ο άλλος μία κατραπακιά και του τραβάει τη φανέλα και του σκίζει. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι συμμετέχουν στον καβγά. Δεν συμμετέχει μόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης. Στον καβγά, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει ένα τεράστιο μπουλούκι ανθρώπων. Εγώ, με το γυμνό μου μάτι και χωρίς να αναλύσω ιδιαιτέρως την εικόνα, βλέπω. Όπως βλέπουμε τις εξέδρες, στο αριστερό μέρος είναι η πλευρά του κυρίου Μαρινάκη. Στο δεξί μέρος είναι η πλευρά των ανθρώπων του κυρίου Δημητριάδη. Βλέπω ένα μεγάλο όγκο σωματοφυλάκων στην αριστερή πλευρά, στην πλευρά του κύριου Δημητριάδη. Το Voice News επίσης, άντε να σας κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα σήμερα, έχει αναλύσει τα καρέ. Και εκεί βλέπουμε ότι, και σχολιάζεται κιόλας ποικιλοτρόπως και δημοσιογραφικά, ότι εκεί συμμετέχουν αξιωματικοί της αστυνομίας που έχουν αποστρατευθεί και ο επικεφαλής τους, ο οποίος ήταν γνωστό. Δεν ανακαλύψανε κάποιοι το βασίλειο της Δανημαρκίας τώρα. Ο πρώην παραιτηθής από την ελληνική αστυνομία, επικεφαλής των ΕΚΑΜ, του πιο σκληρού και υποτίθεται λόγω της εκπαίδευσης επιδέξου σώματος αστυνομίας, έχει αναλάβει επικεφαλής μετά την παραίτησή του από το σώμα της σωματοφυλακής του δικηγόρου και απλού Έλληνα πολίτη. Δεν έχει κάποια πολιτική ιδιότητα ο κ. Δημητριάδης. Προφανέστατα λοιπόν όλη αυτή την δεκαμελή, δεκαπενταμελή φρουρά την πληρώνει από την τσέπη του. Προσέξτε εδώ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν υπάρξουν πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία, λέω αν υπάρξουν πληροφορίες, συγκεκριμένες και επώνυμες πληροφορίες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ενεργεία αστυνομικοί και βαράνε μεροκάματο, υπάρχει θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και υπάρχει θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εάν όμως αποδειχτεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, και ειδικά με την αστυνομία, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ιδιώτες ή εν αποστρατεία αστυνομική της αστυνομίας, της Ελλάς, και είναι προσληφθέντες με μισθολογική κατάσταση από τον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Άρα προσέχετε τι γράφετε. Γιατί οι αγωγές και οι μηνύσεις, ξέρετε ότι βρέχουν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Ή σαν σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μας. Όμως, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία ακροβατική φραστική τοποθέτηση που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί από εκεί είχαν, όχι είχαν ξεκινήσει, εκεί είχαν καταλήξει όλα. Σε όσα είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Χατζηνικολάου για τα όσα είχε νωρίτερα προπεί. Γιατί η κόντρα είναι ασίγαστη. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Η παλιά κουμπαριά έγινε μίσος, βεντέτα, και η παλιά αγάπη έγινε έχθρα. Ως γνωστόν, οι Μητσοτάκηδες και οι Μαρινάκη είναι σε δύο μεγάλες οικογένειες στην Κρήτη. Ο πατέρας του κυρίου Μαρινάκη ήταν ο Μιλτιάδης Μαρινάκης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον είχα γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει όταν έκανα αθλητικό ρεπορτάζ. Ήταν ένας άνθρωπος που επί των ημερών του ο Ολυμπιακός είχε γράψει μεγάλη πορεία. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας υπερδραστήριος ο οποίος είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο στον Πειραιά το γεγονός ότι αυτές οι δύο οικογένειες ήρθαν σε αντιπαράθεση. Δεν θα πούμε περισσότερα. Μπορούμε να λέμε 18 εκπομπές αυτά που συνέβησαν ανάμεσα στους Μαρινάκηδες και στους Μητσοτάκηδες. Δηλαδή ανάμεσα, όπως λέμε, στους σύγχρονους Βροντάτσιδες και Φουρτουνάτσιδες. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω όμως να ακούσουμε τι είχε απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όσα του είχε καταλογίσει ο κ. Μαρινάκης, και από εκεί θα καταλάβετε το τι μίσος, το μίσος εκτίμησή μου είναι ότι δεν το καλλιέργησε ο εφοπλιστής ο κ. Μαρινάκης. Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν εδώ. Δεν νομίζω ότι καλλιεργήθηκε από τον εφοπλιστή το μίσος και αντιπαράθεση. Αλλά καλλιεργήθηκε από την πρωθυπουργική οικογένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για ακούστε το.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού, και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πάντως τα μέσα ενημέρωση.
0: Ένα λεπτό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τότε αυτό που είπατε δεν αναλύθηκε από κανέναν. Το κάναν όλοι γαργάρα. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε? Ότι ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, σας εκβίαζε? Και γιατί δεν βγήκατε να τον καταγγείλετε? Ο κύριος Μαρινάκης όμως, θέλω καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Τον κύριο Μαρινάκη δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ούτε έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Με ανθρώπους του, ναι, για να αποσπάσω πληροφορίες. Με τον ίδιο ποτέ. Τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με ανθρώπους του και πολλούς μάλιστα, ναι, για να αποσπώ πληροφορίες. Για να αποσπώ, χρησιμοποιώ αναισθότα. Και Μητσοτάκη, μέσα στο μαξί μου έχετε πολλούς ρουφιάνους. Το τι ακούνε τα αυτιά μου δεν λέγεται. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Απίστευτα πράγματα. Το τι καρέκλες πετάγονται, το τι τραπέζια φεύγουν, το τι βλαστήμιες ακούγονται. Όχι απαραίτητος από εσάς, ε. Έχετε και συμβούλους που είναι πάρα πολύ βλάσφημοι. Αυτούς πρέπει να τους πετάξετε με τις κλωτσιές από το γραφείο σας. Γιατί εσείς, από ό,τι γνωρίζω, είστε ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι δεν το δείχνετε. Δηλαδή ότι δεν ξέρετε να κάνετε το σταυρό σας. Προφανώς δεν σας το έμαθαν στην οικογένειά σας. Ξέρω όμως ότι είστε θρησκευόμενος άνθρωπος. Η κυρία σύζυγός σας, αυτή η αξιοπρεπεστάτη γυναίκα, έστω και αν έχει όλα τα λεφτά της εξωτερικό και κάνει μεγάλες κομπίνες και business πίσω από την πλάτη σας. Πίσω από την πλάτη σας τις κάνει. Ξέρετε καμιά γυναίκα να κάνει business μπροστά από την πλάτη του άντρα? Όλες. Μηδεμίας εξαιρουμένης. Οι κομπίνες που κάνουν για τον άντρα τους είναι πίσω από την πλάτη τους. Ξέρω ότι σας πάει σε μοναστήρια. Ξέρω ότι σας πάει στο Λυκαβητό, σας πήγαινε τουλάχιστον. Στο Λυκαβητό επάνω εκεί, σε αυτόν τον τύπο που το λέγανε Πατεώνα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος ήταν Πατεώνας. Ξέρετε για ποιο λέω. Αυτό τον παπά εκεί στο Λυκαβητό. Έτσι. Με τους σταυρούς, με τα καλυμάφια, με τα σκόρδα, με τα κρεμμύδια και με τις αγκαστούρες. Εκεί λέει σας πήγαινε για να φύγουν τα κενά δαιμόνια. Λένε τώρα οι κακές γλώσσες. Όπως και να έχει, εδώ μας λέτε ένα πράγμα το οποίο δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε. Γιατί αυτό είναι το στοιχειώδες και βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Δηλαδή τόσο καιρό κατηγορείτε ότι σας εκβίαζε ο κ. Μαρινάκης και γιατί δεν το καταγγείλατε εμβριθέστατε κύριε Μητσοτάκη? Άρα είστε μαριονέτα. Άρα ήσασταν η μαριονέτα και εξακολουθείτε να είστε εφοπλιστών και όχι απαραίτητος του κύριου Μαρινάκη που είναι στο Λονδίνο ο άνθρωπος. Ράζει και κάνει τις δουλειές του. Όχι, θα κάτσει εδώ πέρα να κλαίει τη μοίρα του. Στους μπίθουλες, στους ραγιάδες. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Εφοπλιστής είναι. Καράβια έχει. 130-140 καράβια έχει. Νομίζετε θα του πέσει κανένα έξω? Επειδή τους ξε την μπλούζα το ανιψάκι. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης που συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος λέει κάτι πολύ βασικό. Ο Μαρινάκης με εκβίαζε και με εκβιάζει. Και επίσης ότι αλλάζει γνώμη κάθε λεπτό. Και δεν μπορεί αυτός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα. Αυτό δεν είπες κύριε Μητσοτάκη, δεν θα το ξανακούσεις? Είναι μια από τις πιο σοβαρές δηλώσεις. Παρακαλώ, βάλτε το πάλι να ακουστεί, κύριε Αρκουλή. Να ακουστεί πάλι. Εδώ ένας πρωθυπουργός ομολογεί κάτι το οποίο εδώ θα έπρεπε να κληθούν 49 εισαγγελείς σε αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν κλήθηκε κανένας. Ή κανένας αυτεπαγγέλτος δεν ζήτησε ούτε καν ο πρόεδρος της Βουλής. Ούτε καν ένας. Ένας, ρε. Ένας από εσάς όλους. Που κάνετε τους γραμματιζούμενους στη Βουλή. Κατηγορώ την Καριστιανού για κοκορόφωνη. Εσείς είστε η χειρότερη κοκορόφωνη. Βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός στο κοινοβούλιο να πει Ελλάδο, ρε. Να τον πιάσει από τα αυτή. Τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Ο ελληνικός λαός τον εξέλεξε. Και στον ελληνικό λαό πρέπει να αποδώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτά που είπε. Και να του πει ένας, Ελλάδο, ρε. Τι είναι αυτά που λες? Σε εκβιάζουν επιχειρηματίες της χώρας. Δηλαδή και εσύ τι κάνεις? Ενδιδείς. Τους κάνεις τα χατήρια. Και όταν δεν τους κάνεις τα χατήρια βγαίνουν και σε καταγγέλουν. Διότι υπήρχαν δηλώσεις, προηγούμενες, πρώτερες δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος έλεγε άλλα πράγματα. Ο κύριος Βρέτζος, τον οποίο τον κάλεσα χτες δημόσια να μου πει το δεξί χέρι του Μαρινάκη, ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του ζητούσε χρήματα για λογαριασμό μου, επωνόματί μου, για να του προσφέρω δημοσιογραφική προστασία. Αυτός ο πολιτικός που θα τον ξεβρακώσω όταν πρέπει όταν έρθει η ώρα του. Η ώρα του καθενός ορίζεται όχι μόνο από το πεπρωμένο του, αλλά και αναλόγως διαθέσεις. Πήγαινε στο γραφείο του Βρέτζου. Σε κάλεσα, κύριε Βρέτζο, και σου είπα, δεξί χέρι του κύριου Μαρινάκη, θα πρέπει να λυθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Όλα έχουν σχέση με τη διαπλοκή, τις βρωμοδουλειές. Εδώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι τον εκβιάζατε. Και δεν βρέθηκε ένας πολιτικός αρχηγός να πει, έλα εδώ ρε, ποιος εκβιάζει. Άρα είσαι εκβιάσιμος. Άρα ενδίδεις. Άρα είσαι φερέφωνο. Άρα είσαι μαριονέτα. Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι μαριονέτα. Μαριονέτα είναι ούτως ή άλλως. Από την κυρία Φόντε Λάιεν, από τον κύριο Ερντογάν, μια απίστευτη και επικίνδυνη μαριονέτα για τα εθνικά συμφέροντα. Κανένας λοιπόν κοινοβουλευτικός άντρας δεν έκανε το καθήκον του. Να τον φωνάξει και να κάνει μια προημερησία διατάξεως στη Βουλή. Κύριε Ανδρουλάκη, που μας το παίζεις κόκορας σε ξένο κοτέτσι. Στο κοτέτσι της μακαρίτσας της γεννηματά έχετε στην καριέρα σου. Στο κοτέτσι το οποίο οι Βαρδινογιάννηδες το φτιάξαν με την κυρία γεννηματά. Έτοιμο κοτέτσι βρήκες. Πληβίε της πολιτικής. Πληβίε. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε ένα εκβιάσιμο, μια μαριονέτα. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Βρέτζο σε αυτό το απίστευτο σύστημα της διαπλοκής να μου πει ποιος είναι ο πολιτικός που πήγαινε στο γραφείο του και του πήρε 100 με 150.000 ευρώ για να του παρέχω εγώ προστασία. Υποτίθεται τα λεφτά έρχονταν στη δική μου την τσέπη. Δηλαδή κυλίδωναν το όνομά μου στην πιάτσα και με έλεγαν εκβιαστή. Εάν δεν το πεις, κύριε Βρέτζο, θα το πω εγώ. Κάλεσέ τον στο γραφείο σου. Ζήτα του πίσω τα λεφτά. Όχι, δεν τα δώσει σε σένα. Θα έρθει να τα δώσει σε μένα. Και εγώ παρουσία της τηλεοπτικής κάμερας του Alert και του μικροφόνου του Μάχη θα έρθω στο γραφείο σου και θα τα παραδώσω στο χέρι. Με ήχο και εικόνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν συμβαίνουν μόνο στα γραφεία των εφοπλιστών. Αυτά συμβαίνουν

0: όχι τις συγγενικές, αλλά τις σχέσεις. Μια συγγένεια είναι μια συγγένεια, μια κουμπαριά όμως είναι μια κουμπαριά. Η κουμπαριά στην Κρήτη είναι ιερή. Σύντεκνε λέει, σύντεκνε, δηλαδή κουμπάρε. Η κυρία Μπακογιάννη τώρα αποκαλύπτει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάτι που όλοι λέγανε ότι το ξέρανε, αλλά λίγοι το είχαν εμπεδώσει. Ακούστε.
1: Κύριε Πρόεδρε.
2: Σας παρακαλώ.
1: Ο κύριος Καμένος ανέφερε ότι είμαι φίλη με τον κύριο Μαρινάκη. Τον διόρθωσα. Είμαι κουμπάρα του από το 1996. Με έχει παντρέψει και έχω βάλει λάδι στο γιο του, ο οποίος σήμερα είναι 18 ετών. Προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Το καταλάβατε. Μιλάμε για κουμπαριά, σύντεκνη. Και αυτοί όλοι με όμικρον γιώτα, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα συγγενολόγια τους και την οικογένεια, δεν με ενδιαφέρουν τα σόγια τους. Αυτοί όλοι που αναφέραμε, οι προαναφερθέντες, παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης ικανοποιεί τους επιχειρηματίες που τον εκβιάζουν, όπως λέει, αν και εγώ αμφιβάλλω για αυτά που λέει. Η κυρία Πακογιάννη είναι κουμπάρα, που σημαίνει τι? Ότι το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από 5 ανθρώπους και όλοι οι υπόλοιποι είναι δευτερευούς σημασίας. Και ότι εμείς είμαστε στις καυτιάδες του τόπου. Οι δημοσιογράφοι τρώμε... Εμένα δεν έχει τολμήσει κανένας να μου πει μην μπαίξει αυτό. Διότι όποιος τολμήσει ή τόλμησε να το κάνει, ή τον πλάκωσα ή του πέταξα τίποτα καρέκλες στο κεφάλι και σκόθηκα και έφυγα. Γι' αυτό και έχω αλλάξει 58 δουλειές τα τελευταία 36 χρόνια. Αλλά εγώ έκανα κάτι άλλο. Του έλεγα ναι, μου έλεγε δεν θα το παίξει αυτό. Και του έκανα κάτι άλλο. Ναι, δεν θα το παίξω. Και στον αέρα το έπαιζα. Και έφευγα. Στον αέρα έφευγα. Μου είχαν κατεβάσει ακόμα και διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος για να μου κλείσουν το ρεύμα. Για να μην έχει ρεύμα ο σταθμός. Για τέτοιο ακαθήκια μιλάμε. Ποια Ένωση Συντακτών? Η Ένωση Συντακτών δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ξέρει τα πάντα για το πώς οι ολιγάρχες σκεπάζουν τη δισογραφία του τόπου. 2 μέρες προσπαθώ να δω από τα μέσα του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη μία είδηση για αυτό που έγινε στο ΑΚΑ. Την είδα σήμερα. Μία είδηση. Στο NGR. Κύριοι, αφήστε τους δημοσιογράφους να εκφραστούν ελεύθερα. Εγώ σας το λέω συμβουλευτικά. Εάν τους αφήσετε να εκφραστούν ελεύθερα, δεν θα γράψουν εναντίον σας. Θα γράψουν την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι εναντίον σας. Είχε δίκιο ο Μαρινάκης για αυτά που έκανε. Είχε δίκιο. Γιατί αν καθίσουμε εδώ πέρα και με... Προσέξτε, δεν μπαίνω σε δικαστική αντιπαράθεση. Όχι, είχε δίκιο που τον πλάκωσε. Όχι. Α, όλα και όλα. Το ξύλο απαγορεύεται. Ειδικά μέσα σε αθλητικούς χώρους. Και βγήκε ο Νταΐς ο κύριος Φλωρίδης. Να πει, λέει, θα τους κλείσω φυλακή, λέει. Μάλλον είπε έμεσα. Ο νόμος λέει, αναγράφει ο νέος αθλητικός νόμος, τον οποίο ο πρωθυπουργός μας είπε, ήρθε λέει εκεί που καθόμαστε και μας είπε, παιδιά, μετά την υπόθεση, τη φοβερή υπόθεση Λιγκερίδη και τη δολοφονία αυτού του αθώου παιδιού που έκανε τη δουλειά του. Στα μάτια ήταν το παιδί αυτό, νεαρό παιδί, το σκοτώσανε. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και κλαίνει οι γονείς του με μαύρο δάκρυ μέχρι τώρα. Δηλαδή, λιώνει ψυχή σου να τους ακούσει. Πήγε τσάμπα το παιδί από αιμορραγία. Κάποιοι είναι δράστες εκεί όμως, πρέπει να πληρώσουν. Άρα λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της βίας εκεί πέρα. Πήγαινε έξω σε μια αλάνα και παίξε ξύλο. Παίξε ξύλο, σήκω στα μανίκια, αλλά ένας προς έναν. Όχι να έχεις 30 σωματοφύλακες από εδώ, 30 σωματοφύλακες από εκεί. Είδατε τι έγινε εκεί πέρα.

0: κουλουβάγατα. Από πάνω ήρθανε κάτω όλοι. Τι καβαλέγανε τα σίδερα. Τι μαλλιοτραβιόντουσαν. Τι φτηνόντουσαν. Τι βριζόντουσαν. Μέσα στους αθλητικούς χώρους απαγορεύονται αυτά. Και επειδή ο Φλωρίδης μας είπε ότι ο Μητσοτάκης παρένεσε προς τον Φλωρίδη. Γιώργο, θα κάνεις τον νόμο ποιον. Γιατί αποτύχαμε. Και τώρα μας λέει ο Φλωρίδης ότι είναι αυτόφορη διαδικασία και τιμωρείται με φυλάκιση χωρίς εξαγορά. Ωραία λοιπόν. Αφού είναι λοιπόν χωρίς εξαγορά και είναι Φλωρίδη και κάνει το μάγκα, να χώσεις φυλακή. Να πεις στους εισαγγελείς, υπουργός δικαιοσύνης. Έχεις το δικαίωμα της παρέμβασης. Στο επιτρέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Πες λοιπόν στον εισαγγελέα που ασχολείται με την υπόθεση Μαρινάκη Δημητριάδη να τους κλείσει και τους δύο μέσα. Έχεις τα κότσια. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Πού να τους κλείσεις, ρε κακομύρι. Που βγαίνεις στη Βουλή και γυαλίζεις το μάτι σου. Γυαλίζεις το μάτι σου. Εσύ δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Ή πίνεις. Ή δεν κοιμάσαι καθόλου. Ή το στραγκάς το ποτήρι. Ή το στραγκάς το ποτήρι. Κρασινοπνίχτη. Κρασινοπνίχτη. Αν είσαι υπουργός δικαιοσύνης, χώσ' τους μέσα. Άσε τους εισαγγελείς να εφαρμόσουν τον νόμο. Μην τους παρεμποδίζεις. Μην παίρνεις τηλέφωνα. Άσε τους εισαγγελείς να κάνουν δουλειά τους. Τι πρέπει να γίνει, μέσα και οι δύο. Μέσα και οι δύο. Θα πάνε, όχι. Υπάρχει δικαιοσύνη, όχι. Γιατί δεν εφαρμόζεται, γιατί τρέμεται. Τρέμεται. Δεν είναι η ώρα να σας πω τι τρέμεται. Και με ρωτάει ένας εδώ Βλάξ. Βλάξ. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, Δημητριάδης, λέει και ιδιωτικούς σωματοφυλάκες. Ρε φίλε, πήγε να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Πήγε να σε παρακαλώ να κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Βάλ το τραγούδι της κουμπάρας να ακούσουμε. Βάλ το τραγούδι της κουμπάρας.
1: Μιας και έχετε απόψε τον ετήσιο χορό σας εδώ στο Turbo Number 2, θα χορέψετε και όλους τους ελληνικούς χορούς. Παιδιά, πάμε την κουμπάρα. Την κουμπάρα την ερωτιάρα.

0: ξαναπάχυνες λιγάκι.
1: Και πάμε τώρα στην άλλη την κουμπάρα. Πάμε στην άλλη την κουμπάρα. Την κυρία Κίμπερλι. Σήμερα το ομογενειακό καλάμι. Δεν το ξέρετε το καλάμι? Είναι αυτό που έχετε καβαλήσει περισσότεροι από εσάς και μπαίνετε στα social media και νομίζετε ότι έχετε κάνει την καλή. Και τι έγινε αν μπαίνετε στα social media? Εγώ δεν έχω προσωπικούς λογαριασμούς σε social media. Δηλαδή για να είμαι κάποιος στην κοινωνία θα πρέπει να έχω Instagram, Facebook και TikTok. Όχι ρε, δεν έχω. Για ακούστε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφορά ένα συμπατριωτάκι μου. Χθες θα σας πω και κάτι για ένα ωραίο παρασκήνιο. Αφού τα λέμε όλα εδώ. Χθες μιλούσα με ένα πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη. Ήταν ένας πατριώτης, ο οποίος, καλός πατριώτης, δυνατό παιδί, ο οποίος ήταν, παρακολούθησε βήμα-βήμα την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Σπάρτη, στο Μιστρά. Και τον ρώτησα και του λέω, τι έγινε ρε κάτω με το Μητσοτάκη? Και μου λέει, μας απογοήτευσε. Λέω, γιατί σας απογοήτευσε? Γιατί, λέει, δεν μας έταξε τίποτα. Ακούστε τώρα, λογική. Εάν μας έταζε θα το ξαναψηφίζαμε. Αλλά και τώρα που δεν μας έταξε θα του δώσουμε σχολό χάρτη. Αλλά έχει φτιάξει ωραία πράγματα στο Μιστρά ο Μπαγάσας. Και αυτός και η Μενδώνη. Πολύ δυνατή και άξια πολιτικός η Μενδώνη. Αυτά μου λέγε. Ένας άνθρωπος που ανήκει υποτίθεται στον πατριωτικό χώρο. Και στις επόμενες εκλογές θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και του λέω, θα έρθω κάτω και θα σου σπάσω το κεφάλι. Και μου λέει, εσείς φταίτε. Ακούστε, διάλογος. Πατριώτης, δυνατός σας λέω. Γιατί φταίμε εμείς? Γιατί δεν πάτε μπροστάριδες για να ενωθεί όλος ο πατριωτικός χώρος. Καταλάβατε τι μου είπε? Εάν τον ενώνατε, εγώ χρησιμοποίησα και πρώτο πληθυντικό. Αν τον ενώνατε, τον ενώναμε, τον ενώνατε, δεύτερο πληθυντικό, θα σας ψήφιζα. Εμένα δεν θα ψηφίσει πάλι ο Καραγκιόζη, του λέω. Άρα θα πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη. Να πας και του πάτα μπινελίκια. Μία πατρίδα που δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο, που δεν έχει δρόμους, που δεν έχει πολιτισμό, ανθρώπους στη Δημοτική Αρχή, κι όμως κάθε φορά που κατεβαίνει στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία παίρνει στη Λακωνία 55 με 60%. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι ή είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω γιατί υπάρχει το ισουρού. Πάμε λοιπόν σε ένα πατριωτάκι μου. Ακούστε ένα ωραίο παρασκήνιο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσος. Μου είπαν ότι ο Λεβεντάκος αυτός, που λέει και ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος καλύτερα, Λεβεντάκο μου, είναι από τη Σπάρτη. Η μηνυφορούσα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι κουτσομπολίστικο. Είναι αχώριστη με τον επιχειρηματία επενδυτή από τη Σπάρτη, ο οποίος είναι δεύτερη-τρίτη γενιά Ελλήνων εκεί στο εξωτερικό. Είναι αυτοί οι σταματομπούρκλιδες, που μία λέξη είναι ελληνική και 18 λέξεις είναι αμερικάνικες. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή. Τα διαβάζω από το καλάμι, το ομογενειακό. Δεν είναι δικά μου. Μια οργάνωση μαϊμού που λέγεται Ελληνοαμερικανή για τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον ξέρει βεβαίως. Χρήστος Μαραφάτσος. Βιρτζίνια, Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα μένει μαζί με την Κίμπερλι στην Ελλάδα. Είναι σαν να λέμε ο Χάρης Χιανίδης. Για να του κάνω και διαφήμιση των καλλιτεχνών. Η τελευταία εμφάνιση ήταν στη Μύκονο. Τώρα, 26 Μάη, σήμερα. Γεγονός που φρόντισε να παρουσιάσει και με φωτογραφίες αθηναϊκό μέσο μαζικής ενημέρωσης με αντάλλαγμα το ανάλογο δώρο. Ποιο ήταν το δώρο? Το πλήρωσαν. Ή του στείλαν κάνα χρυσό Πάρκερ που λέγαμε παλιά, του στείλαν καμιά ασημένια για τη γυναίκα του, αλυσίδα ή χρυσή. Είναι κοινό μυστικό, αναφέρει το ομογενειακό καλάμι, ότι ο επιχειρηματίας επενδυτής πριν, με τη σύμπραξη του κυρίου Γεωργιάδη ως Υπουργού Ανάπτυξης, καλό σας απόγευμα κύριε Γεωργιάδη, ετήθηκε, αυτά τα λέει το καλάμι. Για ψεύστε τα. Εγώ έχω την υποχρέωση να τα αναγνώσω. Η αναπαραγωγή δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όταν κρατάς τις επιφυλάξεις από το δημοσίευμα. Ετήθηκε λοιπόν ευρωπαϊκά κονδύλια ο Μαραφάτσος, ο πρόεδρος της Μαϊμού Οργάνωσης για τον Τραμπ, που είναι ο Χάρης Γιαννίδης της Γκυλφόιλ. Ετήθηκε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Στη Σπάρτη και στη Μύκονο. Φυσικά παρουσιαζόμενος ως σπουδαίος και νοματέος και κοντά στον Τραμπ. Ο πρόεδρος φαίνεται ότι αγνοεί και την ύπαρξή του, αλλά δεν έχει καμία σημασία για τον Μαραφάτσο. Κάποτε υπήρχε ένας άλλος στη θέση του Μαραφάτσου, ο οποίος πούλαγε εισιτήρια για να μπεις στο Λευκό Οίκο με τον Biden 5 με 7.000 ευρώ το ένα. Ο Μαραφάτσος λοιπόν μου το παίζει σπουδαίος. Είναι αναγνωρίσιμος μόνο από την Κίμπερλι, που πήγε με τις πέρλες και κόντεψε να της φάει τα πόδια ο πελαργός της Μυκόνου, γιατί νόμισε ότι ήταν ψάρια οι πέρλες πάνω στις γόβες. Η πρέσβυρα, και αυτό έχει σημασία, δίπλα της προβάλλεται στην Ελλάδα ως σπουδαίος και παραμυθιάζει λεφτάδες. Τώρα εμφανίζεται με την Κιλφόλη στη Μύκονο, εκεί που θέλει να κατασκευάσει ένα ξενοδοχείο και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο Ελληνοαμερικανός Χρήστος Μαραφάτσος αποτελεί στενό άμυστο συνεργάτη της κυρίας Γκυλφόιλ στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άλλοι έμεσοι τρόποι για την αμοιβή του, λέει το ομογενειακό μέσο. Λέγεται ότι ο Μαραφάτσος εισπράττει κάθε μήνα από ελληνική εταιρεία ένα ποσό ως δίθεν μεσολαβητής με την αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχουν ακόμα δύο εταιρείες, ημικρατικές εταιρείες, άρα μιλάμε για δημόσιο χρήμα, από τις οποίες ο Μαραφάτσος εισπράττει κάθε μήνα ως μεσολαβητής σύμβουλος, όπου διορίστηκε με την παρέμβαση της κυρίας πρεσβύρας. Δεν γνωρίζουμε αν τα μοιράζεται, λέει το ομογενειακό μέσο, με την μεσολαβούσα πρέσβυρα, αποκλείεται. Η κυρία Γκυλφόιλ δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Αυτό σας το υπογράφω κι εγώ. Αλλά με αυτό το ζήτημα οφείλει να ασχοληθεί το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και δεν γνωρίζουμε αν ο Μαραφάτσος τα δηλώνει στο IRS, τη φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Μαραφάτσος και Γκυλφόιλ φαίνεται ότι έχουν στήσει μια άτυπη επιχείρηση κονόμανς στην Ελλάδα. Ακόμα και με το φυσικό αέριο. Κύριε Εξάρχου, καλέ μου άνθρωπε, με ακούς? Για σένα λένε. Δίνεις μεροκάματο στο Μαραφάτσο? Αυτά λένε. Και εγώ τι να κάνω? Ρωτώ. Δίνεις? Περνάει από εκεί κάθε μήνα και παίρνει το μηνιάτικο ο Μαραφάτσος? Γιατί κύριο κύριε Εξάρχο, ξέρω ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που κάθε άλλο παρά τσίπης είσαι. Είσαι large τύπος. Έτσι μου έχουν πει. Είσαι large τύπος. Και καλά κάνεις. Και μαγκιά σου. Αλλά εδώ πέρα μου μιλάνε για φυσικό αέριο. Μιλάνε για LNG. Δηλαδή έχει στηθεί αυτή η κομπίνα κονόμας με τους συμβούλους κυρίας Γκυλφόιλ που παίρνουν λεφτά από Έλληνες επιχειρηματίες για να τα πάρουν και να φτιάξουν ξενοδοχεία με δημόσιο χρήμα. Δεν μπορώ να τα πιστέψω. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ο Μαραφάτσος, το πατριωτάκι μου, αν και κάτοικος των ΗΠΑ, είναι και στο Συμβούλιο της Εταιρείας στην Ελλάδα για την αξιοποίηση της, παρακαλώ, εκκλησιαστικής περιουσίας. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή έχει βάλει χέρι και στα φιλέτα της εκκλησίας, κάτω, στη Βουλιαγμένη, εκεί που έχουν φτιαχτεί τα μεγάλα έργα, εκεί που μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες κόβουν τα φιλέτα σαν την πίτσα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να περάσει το μήνα του. Δηλαδή η κυρία πρέσβυρα ήρθε στην Ελλάδα. Λέμε τώρα. Αυτά που τη ρωτούν ομογενειακό αμέσα. Να κάνει business με τους κολαούζους. Να μοιράζονται μικρατικό χρήμα. Να χρησιμοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες του φυσικού αερίου. Και ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ το γαλόνι. Φτού σας, αν το κάνετε. Αν το κάνετε. Φτού σας. Αν δεν το κάνετε, παίρνω το φτύσιμο πίσω σαν τον κύριο Δημητριάδη. Το φτύσιμο τελικά είναι πολύ της μόδας. Βλέπω να αρχίζουμε στους δρόμους να φτηνόμαστε μεταξύ μας. Εμπρός στον αγώνα που χάραξε ο κύριος Δημητριάδης. Φτούσου. Φτούσου. κλείσω με ένα σχόλιο της αγαπητής μου φίλης ακροάτριας. Ο κύριος Μαραφάτσος μου λέει είναι στο ελληνοεβραϊκό λόμπι. Αυτό δεν είναι είδηση. Και δεν αποκλείεται να είναι και ένας ύποπτος ομογενής. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως η υπόθεση Μαραφάτσος θα έχει και συνέχεια. Διότι αυτοί οι τύποι είναι επικίνδυνοι για τα εθνικά συμφέροντα, εάν επιβεβαιώνονται αυτά τα ρεπορτάζ που διαβάζω στα μέσα της ελληνικής ομογένειας. Κυρίες, κύριοι, καλό ξημέρωμα να έχετε, καλή αυριανή και να προσέχετε στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολλοί δημητριάδες που φτύνουνε. Βάλτε λοιπόν μια καλή σακούλα επένδυση στο πρόσωπο για να αποφεύγετε τις ροχάλες. Καλό σας ξημέρωμα!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παρουσίαση της εφαρμογής posokani.gov, προχώρησε σε ανάρτηση προτρέποντας τους καταναλωτές να τη χρησιμοποιούν. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση για το λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας ως όπλου κατά της ακρίβειας. Λειτουργείτε σαν τους παπατζίδες, τζαμπατζίδες, είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία, είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλύψουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ φάε παντεσπάνι πας. Τόνισε μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ξεκινούν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Για οργή στο στρατόπεδο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει λόγο το Άξιος σε δημοσίευμά του μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Μέσο Ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον μόνος του στη διεθνή σκηνή με την πεποίθησή του ότι η συμφωνία είναι λάθος και ότι ο πόλεμος θα έπρεπε να έχει συνεχιστεί. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο. Στις Βρυξέλλες και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Κακουργηματικές διώξεις για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, άσκηση εισαγγελέας σε βάρος των δύο αδερφών 20 και 16 ετών που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν με όπλο 25χρονο προκειμένου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά γενικά έθριος, στις περισσότερες περιοχές της χώρας λίγες νεφώσεις, στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα στον Γιάννη Ανδρέου, καλησπέρα στην Ζαχαρούλα, στον Γιώργο Παπά, στην Βαλεντίνα και στον φίλο μου τον Νίκο από τον Άγιο Στεφανό. Ωραία, Ελλάδος 6 και 10. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Σε μια εκπομπή για την οποία δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, διότι το μόνο το οποίο έχω ως βεβαιότητα είναι ότι απέναντί μου αυτή τη στιγμή είναι ο Θοδωρής Βαρβάρης, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους και τον ευχαριστώ προκαταβολικά για αυτό. Επίσης, συν Θεό, μπορώ να σας πω ότι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Όλα τα υπόλοιπα ρευστά. Δηλαδή, αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, 18 Ιουνίου, έξω σήμερα έχει ζέστη και έχει και κίνηση και ακούμε αυτή τη στιγμή Eye in the Sky, Alan Parsons Project, που έχουμε και κόλλημα με Alan Parsons Project. Καλησπέρα φίλο μου Θάνο Καψάλη, καλησπέρα στον Σάκη Έλληνα. Γεια σου φιλαράκι μου λέει.

κατάλαβα ακριβώς το μήνυμα που λες. Ο Πρωθυπουργός είναι ικανός να φέρει και το πόσο πρόβατο είσαι και το πόσο μα είσαι, σας παίζει κομπολέ. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Εξήγησε μου το. I think you're on to something που λέμε και στην Ορεινή Νάξο. Αλλά not exactly what, δεν το έχω πιάσει. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, λέει καλή δύναμη. Γεια σου Θανάση Πούλο από τον Γκάζι. Το πρώτο πράγμα το οποίο μου ήρθε τώρα είναι να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Alan Parsons. Μ' αρέσει τώρα, τι να κάνουμε. Και νομίζω κιόλας ότι ταιριάζει και με τη σημερινή ημέρα. Βέβαια, η σημερινή ημέρα, να σας πω την αλήθεια, είναι να ρίξουμε Michel Fugain και να αρχίσουμε ένα κοκτέιλ.

είναι όπως λέει το πόσο κάνει. Εντάξει, τώρα το πιάσα. Ναι, να σας πω, γι' αυτό θα μπορούσα να σας συμβουλευτώ. Διότι θα είχε νόημα. Αν έχετε την καλοσύνη και τη διάθεση, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-7108-000 και να μας πείτε, πιστεύετε, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό, θα βοηθήσει τον πολίτη, θα βοηθήσει το σπίτι, τον Έλληνα, αυτό το πόσο κάνει, αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις τιμές των διαφόρων αγαθών σε διαφορετικά καταστήματα. Δώσ' μου άμα θέλεις και εδώ πέρα.

Καλησπέρα στον Σταύρο. Ο Στέφανος Χιός μου λέει πότε επιστρέφει. Όλα καλά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ελπίζω και εύχομαι να είναι καλά. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Να, μου λέει ο Σάκης, λέει όπως βοήθησε, λέει και το καλάθι του νοικοκύριου. Καλησπέρα, συνονόματε από Άνω Μερά Μικόνου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, χανιώ τη δύναμη. Σας είπα τώρα, μου ήρθε η ιδέα, δεν θα περάσετε καλά. Alan Parsons 2 ώρο, στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πες για να μην ξαναγίνει ποτέ.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, λέει η Εύη Καγιά. Ενημερωτικά λέει να σου πω, για κάποιο λόγο πλέον το YouTube δεν προωθεί τα βίντεο σου και χρειάζεται να σε ψάξουμε επισταμμένα. Το ξέρω. Είναι κανένα δίμηνο τώρα. Έφαγες καμιά τιμωρία? Προφανώς. Εύη μου, λέω τα πράγματα τα οποία δεν κάνουν να λέγονται. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, πρέπει να σου πω. Πήρε 2-3 μήνες, θα το ξαναφτιάξουμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ όμως πολύ που μου στέλνεις το μήνυμα για να μου πεις ότι το έχεις παρατηρήσει. Αξίζει, λέει, η ειδική εκπομπή στο Open. Τι είναι? Mize.gr είναι αυτό το οποίο μου στέλνεις. Όλες, λέει, απευθείας αναθέσεις. Mize.gr, δηλαδή Mizai γράφεται. Για μένα μου φαίνεται η Μίζα στα αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω αν μπορείς να το ανοίξεις. Όντως, βλέπω φοβερά πράγματα μέσα. Λέει επαιτειακές γραβάτες. Λέει για να πάρουν επαιτειακές γραβάτες στο τεχνικό επιμελητήριο 100 χρόνων. Όχι οι γραβάτες 100 χρόνων, για τον εορτασμό των 100 χρόνων. Οι γραβάτες θα είναι φρέσκες. 37.000 ευρώ για γραβάτες. Πώς γραβάτες θα πάρετε, παιδιά? Φοβερό. Πίσω λέω από την εφαρμογή πόσο κάνει, κρύβεται η σωστή εφαρμογή, πόσο κορόιδο σε πιάνω. Μου λέει, ποιος μου το λέει? Ο φίλος μου, ο άνεμος αλήτης. Εγώ συνεχίζω με Alan Parsons και ένα κομμάτι το οποίο είναι ειδικώς σχετιζόμενο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Διότι λέγεται iRobot, εγώ το ρομπότ. Σας έχω πει, ο άνθρωπος είναι cyborg. Κράτησε το, σου λέει, το open. Κράτησε το, σου λέω, για το open που σε βλέπουν, λέει, και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Καλησπέρα στον Νίκο σου. Για χαρά Κωνσταντά. Για χαρά Νικόλα.

ξέρω λίγο καλύτερα. Θέλω αισθησιασμό, κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι hotline. Ακούω τα από πίσω τα ντουμ, μπαμπαντουμ, μπαμπαμπαμπαντουμ και τα τεπόρια. Παίζει τώρα με τα κομβία. Πατάει πράγματα ο Μπαρμπαρής. Πω, πω. Σε λίγο δεν θα μπορείτε να μ' ακούσετε χωρίς να συγκινηθείτε σε επικίνδυνο.

Και αφού βρήκα το τραγούδι το οποίο μου ζήτησε ο φίλος, σκέπτομαι ότι ενδεχομένως και να είναι μια καλή ιδέα να παίξουμε το τραγούδι το οποίο μου ζήτησε ο φίλος.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει τον αστερισμό της γραβάτας. Θυμάσαι τον αστερισμό της γραβάτας? Α, εσύ ήσουν αγέννητος. Είναι καταπληκτικό τραγούδι με τον Μακαρίτη τον Μπονάτσο.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Θα μου πείτε και τι έγινε, ντροπή είναι? Όχι, δεν είναι ντροπή, δεν θέλω να πω αυτό. Απλώς εγώ είμαι ο αφηγητής. Μου είπαν εδώ συγγραφής, είσαι λέει ο αφηγητής. Και ότι πρέπει να φτιάξω ατμόσφαιρα. Από ό,τι λένε εδώ τα παιδιά, ο αφηγητής λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος, σοβαρός, κοστομαρισμένος, ξενέρωτος και ο οποίος με λίγα λόγια και καθαρά και χωρίς πολλά περιτά θα σας εξηγήσει τι θα δείτε παρακάτω. Θα μου πεις τώρα, μαλάκισες εσείς? Είναι ανάγκη να σας το εξηγήσω εγώ για να δείτε τι θα δείτε, αφού θα το δείτε? Αλλά εγώ δεν. Εμένα ο Βλάσης με φώναξε, μου λέει, Σπύρο, μου λέει, έλα να κάνεις το αφηγητή. Ρε Βλάση, του λέω, γιατί δεν παίρνεις το Βαλτινό? Μου λέει, τον παίρνω και βουίζει συνέχεια. Οπότε ήρθα κι εγώ εδώ και να μπούμε στο θέμα λιγάκι, γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, ο τίτλος της σειράς είναι Στον αστερισμό της γραβάτας. Ο αστερισμός της γραβάτας είναι ένας αστερισμός που επηρεάζει όλους τους άντρες και επηρεάζει και όλες τις γυναίκες που ασχολούνται με τους άντρες. Οι ήρωες της σειράς είναι ο Ντίνος, που είναι ηθοποιός, είναι ο Πέτρος που είναι συγγραφέας, είναι η Άντα που είναι αστρολόγος, η Άντα που είναι αστρολόγος και ο Σάκης, ο οποίος είναι βουλκανιζατέρ. Αν πεις τώρα τι σχέση έχουν αυτοί μεταξύ τους. Ξέρω τι σχέση, πού να ξέρω, εγώ βλάσιμο το εγώ. Πάρε έξω μια ματιά, τι σχέση έχουν μεταξύ τους και θα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Στο Λούκι. Σου λέω, ο ρυθμός το θυμίζει, το percussion το θυμίζει, η εποχή το θυμίζει, το Λούκι είναι 98, αυτό είναι πιο πριν νομίζω του Μπονάτσου.

Ηχογραφημένο εντωμεταξύ το κομμάτι αυτό στο στούντιο Music Factory του Κώστα Μπιγκαλή. Επίσης ωραίο μπάσο εδώ πέρα, ακούω.

Ποιος την έχει δει, αν γκύλαν σε κομμάτι του Μπονέτσου. Φίλε, ο προγραμματισμός από Πελώμα Μποκιού με Μπονάτσο είναι ένα από τα αριστουργήματα του ελληνικού πενταγράμμου, για τα οποία ξέρουμε λίγα πράγματα. Θέλοντας δηλαδή να πω ότι έχει εξαιρετικά υψηλές καλλιτεχνικές στιγμές στην πορεία του ο Βλάσης Μπονάτσος.

Βέβαια το ερώτημα είναι αν έβγαινε σήμερα αυτό το κομμάτι δεν θα έσπευδαν οι διάφοροι ισλαμολοάτικοι δικαιωματιστές ή τα φεμινισμένα να μας πούνε ότι είναι ένα απαράδεκτα σεξιστικό κομμάτι. Δηλαδή τι θα πει γυναίκες δεν παίζω για να χάσω. Και γιατί στον αστερισμό της γραβάτας δηλαδή θα πρέπει να έχει να κάνει απαραίτητα με το πώς ντύνεται ένας άντρας. Δηλαδή τι έμφυλα στερεότυπα είναι αυτά. Άθλοι, πανάθλοι οι οποίοι προσπαθήσατε για χιλιετίες να διαφθείρετε την ανθρωπότητα πριν εμφανιστούν αυτοί οι υπεφωτισμένοι όριμοι διαφωτισμένοι παρτσακλοί της νέας εποχής να μας πούν ότι δεν ισχύει τίποτα από όσα μας κράτησαν ζωντανούς για χιλιετίες. Τι μου γράφει η Ζαχαρούλα Μαρούλη, περίμενε καλημέρα, λέει, θλίψη και απογοήτευση από το άσχημο παρόν και το ανύπαρκτο μέλλον της πατρίδας μου της όμορφης. Αισιόδοξη σε βρίσκω, φίλη μου Ζαχαρούλα. Λοιπόν, και δεν μπορώ να πάω στο άλλο inbox. Τι έπαθα τώρα, κάτσε, περίμενε. Βάλε εδώ πέρα αυτό να πέσει μέχρι να βρει το inbox. Α, ωραίο ήταν αυτό που έβαλα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται Time. Είναι γραμμένο για τον χρόνο, είναι αυτό το οποίο έχει να μας πει ο Alan Parsons για τον χρόνο. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, όλο αυτό το ηχητικό που ακούμε ως αποτέλεσμα είναι ακόμα η έμπνευση που του είχε μείνει του Alan Parsons από την εποχή που ήταν ηχολήπτης το 1972 στο Pink Floyd και το Dark Side of the Moon. Άκου το λίγο, θυμίζει λίγο Breathing the Air.

choose your own ground είναι Breathe in the Air. Είναι ίδιο. Ίδιο, δεν είναι ίδιο. Αλλά το γεγονός ότι αυτός ήταν ηχολήπτης στο Breathe και τώρα 8 χρόνια αργότερα γράφει το Time για δικό του άλμπουμ. Θα βάλω το Breathe μετά στα καπάκια. Λοιπόν, αυτό θα κάνω σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 8 με ένα τραγούδι να μας θυμίζει το επόμενο ή το προηγούμενο ή κάπως να συνδέεται. Ο Μπονάτσος ήρθε μετά το Χαριτοδιπλωμένο, ο οποίος Χαριτοδιπλωμένος μας θύμισε τον Μπονάτσο. Το Χαριτοδιπλωμένο τον ζήτησε ο φίλος μου Σάκης. Και μας έσπασε ένα σερί από Alan Parsons. Επιστρέφοντας όμως στον Alan Parsons, μας θυμίζει Pink Floyd. Καλά, μας θυμίζει βασικά, η Pink Floyd κάνανε ένα παιδάκι με τους Chicago.

Το κομμάτι ξεκίνησε με τον αθμίζοντο Breathe και τελειώνει θυμίζοντας το Hard to Say I'm Sorry των Chicago. Γεια σου ρε Ανδρέα Φανόπουλε, λέει καιρό έχουμε να τα πούμε, τι γίνεται, όλα πάνε καλώς εναντίον μας. Και ο Βασίλης λέει, μπαμπά λέει είμαι πριγκίπισσα σου, όχι. Λέει, γιατί όχι, τι γιατί όχι ρε Βαγγέλη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, δεν είναι απλά καλό, είναι εξαιρετικό λέει μπαμπά λέει. Είμαι η πριγκίπισσά σου. Όχι. Μα γιατί. Τι γιατί όχι ρε Βαγγέλη.

Alan Parsons και ΛΟΑΤΚΙ ανέκδοτα. Α, μπορώ να σας πω και ένα άλλο. Με γύφτους, άμα θέλετε. Όχι τίποτα άλλο, λέει, επειδή έχει γίνει σήμερα ντόρος με μία κόντρα με τον Παϊτέρη. Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτή μου. Ήδη γύφτα τη γενιά της και αναγάλιασε η καρδιά της. Να σας θυμίσω ότι οι αξιοπρεπείς γύφτοι αναφέρονται σε αυτούς τους ως γύφτους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, την αγάπη μας. Έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί. Επίσης σε ενδιαφέρουσα μουσική παράδοση. Πλάκα, μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τον μεγαλύτερο γύφτο του 20ου αιώνα, που δεν είναι άλλος από τον Django Reinhardt, και ο οποίος μας έδωσε ουσιαστικά το σύγχρονο swing και το θεμέλιο του rock and roll. Όλο το bedrock του rock and roll που είναι το swing είναι βασισμένο σε τεράστιο βαθμό στις κλίμακες, στα μέτρα και κυρίως την τεχνική και τον τρόπο παίξηματος του κορυφαίου γύφτου της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ιστορίας, Django Reinhardt. Μπαμπά, λέει, θέλω σπαθί, ασπίδα και κοντάρι. Μπράβο, λέει η Βαγγέλη. Τι θα ντυθεί το αγόρι μου? Ζήνα the Warrior Princess. Καλό. Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω αν μας θύμιζε τόσο πολύ αυτό που ακούσαμε τώρα, το Breathe, ή αν μας θύμιζε το Hard to Say I'm Sorry. Ξεκίνησε, ξαναλέω, θυμίζοντας το Breathe. Τελείωσε θυμίζοντας το Hard to Say I'm Sorry. Αλλά για να το διαπιστώσετε κι εσείς, ιδίης όσοι, ακούστε και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Α, εδώ θα χτυπήσει το ξυπνητήρι. Νομίζω. Γιατί αυτό δεν είναι το Breathe, αυτό είναι το Time. Είναι το track 3, δεν είναι το track 4 δηλαδή. Ναι, είναι το track 3, δεν είναι το track 4.

0: I've always been mad. I know I've been mad, like most of us are. They had to explain why you were mad, even if you're not mad.
1: Κι όμως δεν είναι το time and the breathe. Αλλά είναι το πρώτο breathe. Διότι το breathe είναι ίδιο με το breathe 2 και με το us and them. Τι σας λέω τώρα.

0: μικρό κουνελάκι σου λέμε Pink Floyd. Σκάψε, σκάψε την τρύπα. Ξέχνα τον ήλιο. Κάτω από τη γη. Και όταν τελειώσεις με τη δουλειά σου, μην κάτσεις κάτω, ώρα να σκάψεις καινούρια τρύπα.
1: Παθιά φιλοσοφημένο άλμπουμ, το έχουμε πει άπειρες φορές. Το πόσο φιλοσοφημένο είναι το Dark Side of the Moon νομίζω φαίνεται από ένα κομμάτι, όχι το Breathe ούτε το Ascend Them που μιλάει για τους ανθρώπους, αλλά το Great Gig in the Sky, το οποίο Great Gig in the Sky αφορά στην κάτσε, περίμενε το πιάσω εδώ, κάπου εδώ είμαστε. Ορίστε. Αυτό είναι το δεύτερο Breathe, το οποίο έρχεται μετά το Time.

Λοιπόν, δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. A Great Kick in the Sky. Η μεγάλη συναυλία, το μεγάλο κονσέρτο στον ουρανό, το μεγάλο gig στον ουρανό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ψυχή η οποία φεύγει από το σώμα καθώς πεθαίνει. Όλο, ξαναλέω, όλο το Dark Side of the Moon είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πολύ φιλοσοφημένο άλμπουμ, αλλά ασχολείται, καταπιάνεται με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ακού τι λέει εδώ. Ξανά. Ακούγεται μια φωνή με σκοτζέτσικη προφορά που λέει «I'm not frightened of dying, any time will do». Δεν φοβάμαι να πεθάνω, λέει, οποτεδήποτε καλά είναι να πεθάνεις.

πρέπει κανείς να φοβάται το θάνατο. Why should I be frightened of them? Στο τέλος του Dark Side of the Moon, η ίδια φωνή, αφού έχει ολοκληρωθεί το άλμπουμ, στις τελευταίες ουσιαστικά στροφές του δίσκου, άκουσε ένα There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark.

Και πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι αυτό δεν είναι μια αξιολογότατη σύνθεση. Αυτό δεν είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Τόσο υπέροχο που την ερμηνεία που μόλις ακούσαμε, νομίζω το περιοδικό Rolling Stone την έχει κατατάξει ως δεύτερη, τρίτη, μέσα στην τριάντα πάντως, γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος, και ναι, είναι το Rolling Stone, καλύτερες rock ερμηνείες όλων των εποχών, φωνητικές προφανώς rock ερμηνείες όλων των εποχών. Ελάχιστοι γνωρίζουν ποια είναι η κυρία η οποία τραγουδά. Είναι εν ζωή, είναι η κυρία Claire Torrey, η οποία εργαζόταν, κοίτα να δεις τώρα πως ξετυλίγεται το μουσικό κουβάρι της σημερινής εκπομπής, η οποία να σας πω ότι είναι ζωντανή. Κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα, νομίζετε ότι έχω γράψει αφιέρωμα και το έχω αφήσει να παίζει. Όχι, είναι ζωντανή η σημερινή εκπομπή. Δεν σας έχω δώσει τηλέφωνο, διότι θα σας πω την αλήθεια, έχω αρχίσει και εγώ και κουράζομαι με την επικαιρότητα. Χθες το λέγαμε και στην εκπομπή, κοινωνία άνω κάτω, ή απλά έχουμε πιάσει πάτο. Δεν γνωρίζω δηλαδή cui bono, προς τι και τι καλό θα κάνει ακόμα ένα δίωρο το οποίο να είναι καταγγελτικό και το οποίο να είναι μαχητικό και το οποίο σίγουρα βεβαίως πρέπει κανείς τα κακώς κείμενα να τα ανασύρει, να τα παρουσιάζει, να τα καυτηριάζει, να προσπαθεί κιόλας να κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτά να διορθώνονται και να θεραπεύονται. Αλλά ξαναλέω, 18 Ιουνίου σκάει ο Τζίτζικας, βράζει πλέον σιγά σιγά ο τόπος, και όσοι γνωρίζω, όσους ξέρω, είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι στην κατάσταση, άντε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε το καλοκαίρι, τι απόδραση ενδεχομένως θα καταφέρουμε κάπως, κάτι λίγο, έστω υποτυπωδώς να κάνουμε, και πώς ο φόρτος εργασίας που το καλοκαίρι γίνεται πολλές φορές ακόμα πιο δυσβάσταχτος, λοιπόν, θα γίνει υποφερτός υπό τις γενικές αυτές συνθήκες. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, σήμερα λοιπόν σε τούτη την εκπομπή ξεκινήσαμε με Alan Parsons και είπαμε ουσιαστικά ότι ένα κομμάτι, το Time του Alan Parsons, θυμίζει Pink Floyd, αλλά δεν θυμίζει το Time των Pink Floyd, θυμίζει το Breathe των Pink Floyd, το οποίο Breathe των Pink Floyd είναι από ένα άλμπουμ που ήταν ηχολήπτης ο Alan Parsons, που κατά τα άλλα δεν είχε σχέση με τους Pink Floyd, ενώ δεν ήταν μέλος της μπάντας των Floyd, το οποίο μας οδήγησε στο άλλο κομμάτι με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα γυναικεία φωνητικά, το οποίο αυτό κομμάτι είναι της Claire Torrey, την οποία, φίλε, τη βάλαν στο στούντιο, της δώσανε 30 λίρες, της είπανε τραγούδα το, το τραγούδισε, και μέχρι το 2005 δεν είχε πάρει σέντσι από αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είχε πάρει σέντσι από αυτό το κομμάτι. Γιατί? Διότι το Dark Side of the Moon παραμένει, νομίζω, σήμερα, και αν δεν παραμένει σήμερα, έχει υπάρξει για δεκαετίες, το πλέον ευπόλυτο μουσικό άλμπουμ όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για εκατομμύρια άλμπουμ. Ένα σέντ να παίρνει από κάθε άλμπουμ η Claire Torrey, θα είχε γίνει βάθη πλούτη. Το 2005, βέβαια, έγινε παραδεκτό ότι συμμετείχε με τον Rick Wright στην σύνθεση του κομμάτιου. Πράγμα λογικό, διότι πολύ από ό,τι ακούμε είναι αυτοσχεδιασμός. Και πάμε πριν εντωμεταξύ, ότι ο Alan Parsons στο Time θυμίζει από τη μία τον Breathe τον Floyd και από την άλλη θυμίζει το Hard to Say I'm Sorry τον Chicago. Και επειδή μου στέλνει ένας φίλος, αλήθεια, κρίνε μόνος σου.

Τα drums στον Chicago τι θυμίζουνε? Phil Collins. Λοιπόν, αυτό το είδος εκπομπής νομίζω ότι θα μπορούσε να φτουρήσει, να μακροημερεύσει. Καλά, δεν ξέρω για αλλού, σε άλλους σταθμούς και άλλες ζώνες, αλλά μπορεί να κάνει το καλοκαίρι μας λίγο πιο υποφερτό. Και άκου τώρα τι μου στείλε ο Θεός ο Νίκος Π. Νίκο, σε ευχαριστώ. Κατά πρώτον, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο μου στείλες. Δηλαδή, δεν το γνώριζα, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ και ήρθε και κουμπώνει τέλεια με όλο το story.

τω μεταξύ, φίλοι, η Σικάγο είναι μία από τις μπάντες που έχουν πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικά τραγούδια στην διαδρομή τους. Δηλαδή, τελείως διαφορετικά ήδη. Τι μου λέει λοιπόν ο Νίκος Πι, ότι η φωνή που ακούσαμε πιο πριν, ακούσαμε εισαγωγικά στο Great Gig in the Sky, και είναι και η φωνή με την οποία τελειώνει το Dark Side of the Moon.

0: Πω. Δηλαδή πραγματικά είναι το Wet Dream, Soft and Contemporary Radio Station 1992, San Diego, Καλιφόρνια. Αυτό. Παίζει Chicago και Bangles, ξέρω, κάτι τέτοιο. Αλλά όχι το Walk Like an Egyptian, τα άλλα τα καψουρέ. Τι μου λέει λοιπόν, περίμενε, πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι η φωνή που ακούσαμε πριν στο Great Gig in the Sky, που είναι η φωνή με την οποία τελειώνει και το Dark Side of the Moon, είναι ο θυρωρός στα στούντιο της Abbey Road. Πώς πήραν για παράδειγμα την Claire Tory που σας έλεγα πριν, ουσιαστικά τη βάλανε μέσα. Η Claire Tory δούλευε στα Abbey Road Studios και ουσιαστικά τι έκανε, έκανε άλμπουμ με διασκευές τραγουδιών. Αρχές δεκαετίας του 70 γίνονταν διασκευές τραγουδιών, τους οποίες τραγούδαγαν ας πούμε δευτεροκλασάτοι τραγουδιστές. Εκ των δευτεροκλασάτων τραγουδιστριών στα Abbey Road Studios, δηλαδή τραγουδίστρια υπηρεσίας, έλα εδώ να πεις αυτό, έλα εδώ να πεις εκείνο, κάνε ένα vocals, back vocals φωνητικά σε αυτό. Ένας από αυτούς τους τραγουδιστές, μία από αυτές τις τραγουδίστριες, ήταν η Claire Tory, την οποία την ήξερε ο Alan Parsons και της λέει, έλα εδώ να το πεις, και έτσι είχαμε ως αποτέλεσμα μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone Magazine, την δεύτερη φωνητική rock ερμηνεία όλων των εποχών, στο Great Gig in the Sky από την Claire Tory. Θα επανέλθω, θα μπούμε με το time και τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παρουσίαση της εφαρμογής posokani.gov, προχώρησε σε ανάρτηση προτρέποντας τους καταναλωτές να την χρησιμοποιούν. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Λειτουργείτε σαν τους παπατζίδες, τζαμπατζίδες, είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Ντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς αξιοκουκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε, πάντε σπάνι πας. Τόνισε μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ξεκινούν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ο Μασούτ Πεζεστιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Για οργή στο στρατόπεδο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει λόγο το Άξιος σε δημοσίευμα του μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Μέσο Ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον μόνος του στη διεθνή σκηνή. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλες τις χώρες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οστόχαστρο, περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Κακουργηματικές διώξεις για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των δύο αδερφών 20 και 16 ετών, που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν με όπλο 25χρονο, προκειμένου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες δεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνει στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Λοιπόν, Μάρθα, δεν θα μπορούσες να μου στείλεις ωραιότερο μήνυμα. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι αυτό το οποίο με κάνει χαρούμενο. Μουσικάρες, παρέα, στο πήξιμο της Εθνικής. Δώσε. Και Alan Parsons, ο οποίος δίνει στη θέση του σε κάτι το οποίο έχει ηχογραφήσει ο Alan Parsons. Καθόταν εκεί που κάθεται τώρα ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, από την άλλη πλευρά του ηχομονωτικού τζαμιού, στα στούντιος της Abbey Road, όπου το 1972 ηχογραφήθηκε το Ταξίδι μου των Pink Floyd, το οποίο επηρέασε μουσικά, βεβαίως, όχι μόνο τον πλανήτη, ως ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, αλλά και τον ίδιο τον ηχολήπτη, ο οποίος μετά στην δική του μπάντα, σε πολλά κομμάτια, μας υπενθυμίζει και στιγμές και την ατμόσφαιρα του Dark Side of the Moon.

οποίο μπαίνει τώρα ατμοσφαιρικά αισθαντικά, αλλά να το πάρει το ποτάμι είναι ίσως το πιο σκληρό ροκ. Καθαρό είμαι κομμάτι σε όλο το άλμπουμ. Το FM Rock, μου λέει η Ειρήνη, εκείνης εποχής είναι εξαιρετικά feel good μουσική, χωρίς θυμάτα και δράματα.

συντράχτες, για παράδειγμα, για σταθμούς, υποτιθέμενους ροκ σταθμούς, που κόβουν τμήματα κομματιών. Ο Waters στα καλύτερά του. You fritter and waste the hours in an old found way.

Εντάξει, εδώ έχουμε περάσει σε επόμενο κομμάτι, διότι εδώ πέρα έρχεται το... Πώς λέει το... Δεν είναι το reprise. Θα το θυμηθώ.

Κι όμως είναι το reprise του Breathe. Υπάρχουν 3-4 κομμάτια με την ίδια μελωδία μέσα σε όλο το άλμπουμ. Το ίδιο το μεταξύ γίνεται και σε άλλα concept albums των Pink Floyd, όπως για παράδειγμα στο The Wall, όπου έχει για παράδειγμα 3 διαφορετικά Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall Part 1, Another Brick in the Wall Part 2. Παίζουν και κάτι μπασιές από πίσω από το κομμάτι σε ανύποπτα χρονικά σημεία σε όλο το άλμπουμ. Επανέρχονται σε μια άλλη βέβαια. Είναι recurring theme που λέμε και στην ορεινή κυρίως. Να ξέρω, άντε, οι μη ορεινοί παιδινοί δεν το λένε. Βρίσκουν άλλους τρόπους τόσο ώστε να εκφράζουν αυτό το ζήτημα. Απ' τη μία Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Και απ' την άλλη, ξαναλέω, Alan Parsons και Children of the Moon.

και είμαστε αισίως στο 1982. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την συνάντηση του Άλαν, του Ρότζερ, του Νίκ, του Ρικ και του...

Αυτό το γύρισμα λοιπόν εδώ πέρα στο Children of the Moon, εσένα τι σου θυμίζει? Κάτσε να σου ξαναπώ. Super Trump, Logical Song. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι που θα βάλουμε μετά. Είπαμε, η εκπομπή αυτή σήμερα πηγαίνει ως εξής. Το ένα κομμάτι μας θυμίζει το άλλο, το ένα κομμάτι εκβάλλει στο άλλο, είτε νοηματικά, είτε μουσικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εδώ πήρε τον session guitarist και του είπε «Παίξε σαν τον Gilmour». Τι σου ζητάω, πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, ο Κώστας ο Μάστορας, ο φίλος μου, υπερπολίτεχνος, ο γαμάτος τύπος τούτος, μου λέει κάτι πολύ σωστό. Μου λέει ότι μετά το logical song, και υπάρχουν κομματάκια εδώ μέσα που μας το θυμίζουν, μετά το logical song όμως έρθει και κουμπώνει τέλεια το something happened on the way to heaven. Θρυλικός Phil Collins και άρρηκτα δεμένος και με τη ραδιοφωνική ιστορία της χώρας μας εδώ που τα λέμε, διότι με Phil Collins όταν υπήρχαν δύο ραδιοσταθμοί, όλοι και όλοι, ενημερωτική, ο Flash και ο Sky, με Phil Collins ξεκινάγε το Ένα Αθήνες, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Sky, κάθε μέρα νομίζω στις 7 ή στις 8. Έχει γράψει ιστορία. Όλο αυτό, εντάξει, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε, γιγνώσκετε, γνωρίζετε. Και τι σας είπα ότι τώρα θα κολλάγε, νομίζω το logical song, και νομίζω, Θοδωρή, ότι υπάρχει μέσα στην μπάνκα το logical song. Αλλά και να μην υπάρχει μέσα στην μπάνκα, το έχω πρόχειρο εγώ, ούτε μην ανησυχείς καθόλου, το βρήκαμε, έφυγε.

Τι είπες τώρα όμως? Αυτό είναι παρατήρηση του Θοδωρή, ότι εδώ πέρα θυμίζει Rock'n'Roll Children από το Rainbow, πριν, λίγο πριν.

Τώρα τι μας έχει θυμίσει? Μας έχει θυμίσει από τη μία Something Happened on the Way to Heaven. Απ' την άλλη νομίζω ότι έχει πάρει προβάδισμα το κομμάτι των Rainbow. Και επίσης, φίλε, εδώ πέρα θυμίζει και λίγο Ride Like the Wind. Christopher Ross. Ride Like the Wind. Και νομίζω από όλα περισσότερο θυμίζει το Ride Like the Wind. Αλλά ο Νίκος, αυτός ο φίλος μου που για δεύτερη φορά σήμερα με εκπλήσει, όχι με εκπλήσει, μου δίνει χαρά. Μου δίνει χαρά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκπλήσω με ένας άνθρωπος που ξέρει τόσο πολύ από μουσική. Το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε να μην μας εκπλήσει αυτό. Θα έπρεπε περισσότεροι άνθρωποι από όσους νομίζουμε ότι εκεί έξω θα βρούμε να πιστεύουν στην ομορφιά της μουσικής και να τη γνωρίζουν ακριβώς επειδή θεωρούν ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα στον κόσμο. Μου λέει, θυμίζει το A New Flame Has Come από Simply Red. Και όντως Simply Redίζει, αλλά εμένα μου κόλλησε τώρα Ride Like the Wind. Ναι, ορίστε. Και μου λέει ο Γιώργος Ράφερτη, Baker Street μετά. Όντως το θυμίζει. Οτιδήποτε έχει μέσα τέτοιου είδους αξόφωνος πάει κατευθείαν Baker Street. Ωραία. Άρα έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε το εξής. Ride Like the Wind. Είμαστε το 1979 βεβαίως. Τη χρονιά. Παναγία μου. Έχουμε αυτό το 1979. Το 1979 έχουμε τον κολοφόνα της progressive rock. Δηλαδή το concept album που λέγεται Pink Floyd The Wall. Και την ίδια χρονιά έχεις κοσμογονία στην punk. Την ίδια χρονιά έχεις Epi από τους Iron Maiden. Τι χρονιά, Θεέ μου, και την ίδια χρονιά έχεις τα πρώτα ηλέκτρο.

Έχεις Μάνου Ρεβά από Αλένου Σαμφόρ. Ζεις ήδη στον αστερισμό του Super Nature. Τι χρονιά, Θεέ μου. Christopher Cross. Εδώ με Αρμένη, πρέπει να σου πω, ήχο τέτοιον, από αυτόν, ηχολήπτη. Γι' αυτό μπορείς να συντρογαδούσεις από πάνω του και το αρμενάκι μου.

Ναι, ναι, Αρμενής, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Τώρα για το Αρμενάκι με κυρά μου πάνε πάνω στις σκορδίες του Ride Like the Wind. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφραστώ με βεβαιότητα. Γιατί Μάικλ ο Μαρτιάν λέγεται. Άμα σε λένε ο Μαρτιάν, τι είσαι? Δεν έχω ψάξει το οικογενειακό του δέντρου του ανθρώπου, αλλά όταν βλέπεις ότι ο producer λέγεται Μάικλ ο Μαρτιάν, για όλοι Αρμένοι θα είναι.

ο ντράμερ. Αναρωτιέμαι, έχουν διαφορετικό ντράμερ και διαφορετικό να παίζει τα κλίνγκι μπούγκου που ακούγεται από πίσω, τα percussions, πώς λέγονται. Μπόγκο λέγονται, πώς λέγονται αυτά. Μα τα μπόγκο. Έχει έναν κανονικό ντράμερ που παίζει drums κανονικά. Το drum, τα drums είναι κανονικό μουσικό όργανο με νότες, με τα πάντα. Θέλουν θεωρία, θέλουν σπουδή. Θέλουν χρόνια εξάσκηση. Έχουν ένα κανονικό ντράμερ και μετά ένα τύπο, ξέρω εγώ, με ένα τσιγαριλίκι που απλά βαράει μπόγκο. Τι κάνουν. Θα μπορούσε αυτό να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, το μοντέλο, ώστε να είναι και βιώσιμο οικονομικά. Δηλαδή, ο ντράμερ πρέπει να πληρώνεται πάρα πολύ. Ο τύπος με το τσιγαριλίκι που βαράει τον μπόγκο, κάτι λιγότερο θα παίρνει. Μπορεί να παίρνει το τσιγαριλίκι για να βαράει τον μπόγκο. Τέτοιος, ξέρεις ποιοι είχαν τέτοιον στο γκρουπ τους. Happy Mondays. Θυμάσαι έναν τύπο που λεγόταν Buzz στους Happy Mondays. Έπαιζε μαράκες. Παπάρια μαράκες έπαιζε. Τους έδινε ναρκωτικά. Όλο πήγαινε, τον βλέπεις, πηγαίνει γύρω-γύρω σε όλη την πάντα και τους κουμπώνει κουμπάκια. Κατά τα άλλα, παίζει μαράκες. Για μαράκες μας είχετε.

Ελπίζω να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Απλά στο λέω, ελπίζω να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Τις αλλαγές δεν γίνονται, φίλε. Ελπίζω δηλαδή εσύ και εγώ μαζί να μισθολογικά να ισοδυναμούμε, ρε παιδί μου, στο κόστος ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν γίνονται τέτοιες αλλαγές.

Seamless, άραφο. Αυσού. Τι φώνημα ήταν αυτό? Αυσούα. Λοιπόν, αυτό είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο και την Μάρθα. Εν τω μεταξύ και αυτό έχει μπόγκος από πίσω, δεν το θυμόμουν. Τι μανία ήταν αυτή με τα μπόγκο, ήταν ο ίδιος τύπος ήταν. Άναβε τσιγάρο, έσβηνε τσιγάρο, έμπαινε στούντιο, έβγαινε στούντιο.

Bong bongo. Σου λέει, το λέει και ο Μανώ Τσάου. I'm the king of bongo baby, I'm the king of bongo bong. Τι εννοεί? Bongo δεν, bong, η bong bongo δεν είναι ένα από τα παραφερνήλια, όπως λέγονται αυτά τα σύνεργα τα οποία χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εμπέδωση της ουσίας της μαριχουάνας από τον οργανισμό. Πώς το έθεσε? Τώρα εντάξει παιδιά, ο Μάνου Τσάου είναι ο λεγόμενος ο άνθρωπος χωρίς μάτια. Νομίζω ότι από την κατανάλωση μαριχουάνας δεν φαίνονται πλέον μάτια. Κάτι κουμπότρυπες είναι. Ω, μη μου πεις Μάρια τώρα ότι θέλεις bangles. Ναι, bangles θέλεις. Μάρια μου, σ' αγαπώ και αγαπώ και τη μανούλα σου πάρα πολύ, αλλά τις bangles αγαπώ λιγότερο. Πονεμένη μπάντα οι bangles επί τη ευκαιρία. Και μια και είπαμε τώρα για την αρνητική, την καταστροφική, θα έλεγα, επίδραση των ναρκωτικών. Από και οι bangles που δεν τους φαίνεται, διότι κάτι κοριτσούδες ήταν, έτσι φρέσκες και δροσερές, είχαν θεματάρα με τις ουσίες. Έλα παίχτω σαξουάφων, φίλε μου. Κιθάρα θέλω να παίξει.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος. Λέει σχετικά με το ερώτημα πώς αξιολογούμε την καινούργια εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαδικτυακή δημοσίευση των τιμών των προϊόντων. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν θα είναι επικαιροποιημένη. Καλά τα λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, όντως. Ποιος θα παρακολουθεί κάθε μέρα αν είναι πάνω 10 λεπτά, κάτω 10 λεπτά και τις αποκλίσεις των τιμών. Και μετά μου στέλνει άλλο μήνυμα ο Μάρκος Αλέξανδρος.

μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να σε καταλάβω τι μου θυμίζει. Άκου τώρα να δεις. Το μπάσο θυμίζει το You're Simply the Best, Tina Turner. Κυρίως το ηχόχρωμα του μπάσου.

Ναι, ναι. Είναι το μπάσο του Simply the Best. Κάπου ακούγεται εκεί μέσα. Βέβαια το μπάσο του Simply the Best είναι ακόμα πιο έντονο. Που βέβαια και αυτό να σου πω την αλήθεια, λύση ανάγκης είναι. Δεν είναι το Simply the Best. Άλλο μπάσο μας θυμίζει, απλά δεν μπορούμε να το βρούμε αυτή τη στιγμή.

Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Θυμίζει Take a Chance on Me και θυμίζει κυρίως στο ρυθμό και τον Άγιο Βασίλη από πίσω. Άγιο Βασίλη λέγεται αυτό το χτσι που κάνει, που είναι σαν λιβανιστήρι που ακούγεται. Το λέμε Άγιο Βασίλη επειδή θυμίζει τα κλίνγκι κλίνγκι κλίνγκι στο φέρετο του Άγιο Βασίλη. Έτσι το λένε οι χολύπτες. Έτσι μας το έμαθαν να το λέμε και τα εμείς κουμπριά.

Ακατοπήρε τα αυτοί μου ότι κάνουν reunion τα είναι σκουμπρία. Όντως αυτό το Σάββατο είναι το live. Πού είναι? Πλατεία νερού στο Φάληρο. Βάζω περούκα και φύγα. Μην νοιάζεις με ένα sold out. Βάζω περούκα και φύγα. Θα πάω στο Sky, όπου εργαζόμουν μέχρι το 17. Λοιπόν, ανέβω από πάνω εκεί πέρα. Έχει κάτι μπαλκονερί που βλέπεις προς πλατεία νερί. Α, βέβαια. Φαντάζεσαι μετά από 10 χρόνια, γεια σας κύριε Αλαφούζο, όχι εγώ για τα ημισκούμπρια ήρθα. Άρη!

Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία σήμερα. Λέει, θυμάμαι το κομμάτι των Simply Red από την εποχή που το MTV έπαιζε ωραία μουσική. Πω, πω, φίλε. MTV's Most Wanted, Ray Cox. Κάθε βράδυ στις 9, 10 η ώρα Ελλάδος.

Εν τω μεταξύ, αυτό το κομμάτι που έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, που όπως λέγεται, η μπάντα Σανάμπα, Μαμάμπα, κάπως έτσι, αυτός που το παρήγγειλε στο AI, είπε θέλω να μοιάζει, λέει, με Άμπα.

Μοιάζει βέβαια άριστα, αλλά είναι η ίδια μπάντα. Άσε, το έχω έτοιμο, μην ανησυχείς. Ιδιότυπο battle γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να σας πω. Ο Μπαρμπάρης παίζει από τη δική του μπάνκα, εγώ παίζω από τη δική μου πλατφόρμα. Πόσο είναι ακόμα? 32. Αγόρι μου, μην ανησυχείς. Σ' αγαπώ.

Ρώσο, Γιώργο Καλακώνα. Λέει Million Miles Away, Rory Gallagher, αν μπορείτε. Φιλάκου τώρα τι γίνεται. Το Million Miles Away είναι 8 λεπτό κομμάτι. Αυτό το οποίο ακούμε τώρα θα τελειώσει σε 3 περίπου λεπτά. Εάν βάλω το Million Miles Away, αλφα δεν κολλάει για πολλούς λόγους. Διότι το πηγαίνουμε νοηματικά σήμερα. Το ένα τραγούδι δηλαδή μας θυμίζει το άλλο, το ένα εκβάλλει στο άλλο. Β' όμως θα το χαντακώσω.

Όντως, μελωδικά θυμίζει το You're Just Too Good To Be True, αλλά έχω ήδη βρει το επόμενο με το οποίο πρόκειται να κλείσει η εκπομπή και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφανές, δηλαδή σχεδόν αλλάζει είδος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφανές, θα νιώσετε ότι μια χαρά έρχεται και κουμπώνει. Δυνάμωσε τους ήχους για να κάνω την αλλαγή. Σε κάνα δίλεπτο, διότι έχει ακόμα. Λέει να μας εξηγήσει, λέει κάποιος οικονομολόγος, με ποια λογική, λέει, η Νέα Δημοκρατία έχει 582 λέει, εκατομμύρια χρέη. Δανειζόταν, λέει, για να κάνει τι? Να επεκτείνει την επιχείρηση? Να σπουδάσει τα παιδιά της? Να αγοράσει μεγαλύτερο σπίτι? Αδελφέ, και τα τρία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η Σοφία μας βρίσκει το τελευταίο κομμάτι. Διότι είχα έτοιμο George Benson, Give Me The Night. Αλλά νομίζω ότι η Σοφία έχει δίκιο. Ταιριάζει περισσότερο το Sledgehammer. Εδώ πέρα, Peter Gabriel. Άρα Σοφία, δεν ξέρω, είμαι στο όριο. Sledgehammer ή Give Me The Night. Και τα δύο τα έχω, έτοιμα τα έχω. Λοιπόν, κλείνουμε με Sledgehammer και κρατάω τον George Benson κάβα για αύριο. Και καλά κάναμε και κλείσαμε με Sledgehammer, διότι είχε δίκιο η Σοφία. Φίλες, φίλοι, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα, που κάναμε μια εκπομπή πλήρως εντελώς απολύτως αυθόρμητη. Θα μου πεις γιατί οι άλλες είναι scripted. Όχι, αλλά θέλω να πω, μπήκαμε και το ένα τραγούδι μας οδηγούσε ουσιαστικά στο άλλο, μέσα από τα δικά σας μηνύματα και τα αντανακλαστικά με τον Δωρή Μπαρμπαρή και του επιμικροφωνίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Ναι ρε Σινίκο, τι ωραίος στίχος. Και Θοδωρή Μαυακόπουλε, το είπα πριν, ότι όντως ο Τράγκας εν αφήνες με αυτή την κομματάρα του Phil Collins που ακούσαμε πιο πριν έμπαινε κάθε πρωί 7-8 η ώρα, κάτι τέτοιο. Εν αφήνες, φίλες και φίλοι. Η χολύπτης του δε τότε, Τρίφωνος Αγαπίου και Φίλιππος Θαλάντης. Έτσι για να τιμάμε τους ιστορικούς ηχολύπτες του ελληνικού ραδιόφωνου.

Αν είμαι αλήτη, Black Velvet από αύριο. Βασικά, τι σας λέω από αύριο, μη σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Α, γι' αυτό βγήκα από την πολιτική, για να μην χρειάζεται να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ή μάλλον, για να συνεχίσω να λέω πράγματα που ισχύουν χωρίς να έχω κόστος. Διότι όσο ήμουν στην πολιτική έλεγα πράγματα που ισχύουν και απλά είχα κόστος. Λοιπόν, μη σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Αύριο είναι πολύ πιθανό να ακούσετε την ίδια εκπομπή που ακούτε και σήμερα. Διότι ήταν πολύ ωραία και θα είμαστε εκτός. Θα μου επιτρέψετε, αύριο υπάρχει μια υποχρέωση ιερά. Ιερά. Αποφυτεί η κόρη μου από το προνήπιο. Δεν ξέρω, κάποιος θα πει ότι το έχουμε παρακάνει με αυτά, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα υπήρχε κάτι το οποίο θα με ενδιέφερε περισσότερο από το να δω την κόρη μου ντυμένη υποκαμπό στο σκετσάκι της γιορτής για το τέλος της σχολικής χρονιάς.

0: μου λέει ο Γιώργος ο Καλακώνας, λέει, θα μάθουμε, λέει, που θα πάει, επειδή μου ζήτησε τον Ρόρι Γκάραχερ. Φίλε μου, ο Ρόρι Γκάραχερ πρέπει να κολλήσει σε ένα αφιέρωμα για blues rock, για παράδειγμα, whiskey rock. Αλήθεια είναι αυτό, δηλαδή, τώρα ακούς το Million Miles Away, δεν θες να πίνεις και ένα whisky. Θες να πίνεις και ένα whisky. Ακόμα και ο Μπαρμπαρής, που δεν το αντέχει το τσιγάρο, που θέλει μια ιδέα και μισή και πάρα πολύ καλά κάνει και διαφυλάτει την υγεία του. Σας λέω, δηλαδή, με Million Miles Away και ένα ουισκάκι, αν την έκανε την τζούρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, για τσιγάρο δεν θα καπνίζεις. Πούρο, ούτε πούρο. Έχεις δοκιμάσει ποτέ πούρο? Το πούρο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το τσιγάρο είναι βρωμιά. Το πούρο είναι υπεροχή. Θέλω να σου πω. Πίπα. Και δεν κάνω τώρα χαζό κρύο αστιάκι. Μάλιστα. Recreational βότανα. Ούτε. Α, recreational βότανα. Το ακούμε. Τα υπόλοιπα... Recreational βότανα, θα σου εξηγήσω βγαίνοντας. Παραδίδομεν σκυτάλη στον κύριο Νικόλαο Κοντορούση. Αν έχετε κουράγιο, τα λέμε στις 11.30 το βράδυ στο Open, την εκπομπή Άνω Κάτω, για μια κοινωνία που έχει πιάσει πάτο. Και εσαύριο 6 ώρα το απόγευμα εδώ, ραντεβού ζωντανά ξανά τη Δευτέρα στις 6. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση της εφαρμογής posokani.gov προχώρησε σε ανάρτηση προτρέποντας τους καταναλωτές να τη χρησιμοποιούν. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για ακόμη μια φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των πολιτών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Λειτουργείτε σαν τους παπατζίδες, τζαμπατζίδες. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν την Μαρία Αντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς θα ξεκοκαλύσουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε πάντε σπάνι πας. Τόνισε μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκινούν αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά χθες το βράδυ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε ότι χρέος της πολιτείας είναι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου να μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά πρόσωπα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αρχικά γερικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες δεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά κυρίως. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 και τις 9. Σήμερα μαζί σας ο Θόδωρος Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου, προκειμένου να μας ακούτε Dolby Stereo, και Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει. Και σαφώς και σήμερα έχουμε, όπως και για όλο τον επόμενο μήνα, το Μουντιάλ να είναι μαζί μας και είναι ουσιαστικά η αθλητική δραστηριότητα η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε χθες αρκετά παιχνίδια και σήμερα σε εξέλιξη μερικά. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, καθώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής είχαμε το παιχνίδι Πορτογαλία-Κονγκό. Το είχαμε αφήσει στο 1-0. Οι Κογκολέζοι ισοφάρισαν. Οι Πορτογάλοι ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν. Ο Ρονάλντο ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Κάπου ήθελε να το πάρει και λίγο παραπάνω μόνος του. Και αυτό μάλλον πήγε σε σβάρος ολόκληρης της ομάδας της Πορτογαλίας. Έτσι λοιπόν οι Πορτογάλοι, μια ομάδα την οποία αρκετοί θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει αρκετά μακριά στη διοργάνωση, είχε και αυτή την πρώτη της απώλεια. Σε ένα άλλο παιχνίδι που έγινε λίγη ώρα αργότερα, η Αγγλία αντιμετώπισε την Κροατία. Η Αγγλία, η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον παραδοσιακά, μια ομάδα η οποία θέλουν όλοι να τη δουν πώς θα μπορέσει να ξαναπάρει έναν παγκόσμιο τίτλο ή ευρωπαϊκό τίτλο. Το κυνηγάει χρόνια αλλά δεν το πετυχαίνει ποτέ. Ξεκίνησε εντυπωσιακά με τον Χάρι Κέιν να κάνει πράγματα και θάματα και κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να βάλει μπροστά τους Άγγλους με 2-0, με ένα πέναλτι που εκτέλεσε το 12 και ένα πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε στο 42. Το ημίχρονο όμως έληξε 2-2 όταν οι Κροάτες ισοφάρισαν και έκαναν έτσι το παιχνίδι να είναι αμφίροπο, αλλά πολύ γρήγορα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπέλιχαμ έκανε το 3-2 και αργότερα ο Ράσφορντ λίγο πριν το φινάλι της αναμέτρησης το 4-2. Μια Αγγλία που έδειξε καλά στοιχεία, έδειξε ότι είναι ένα σύνολο το οποίο μπορεί να τρέξει, μπορεί να σκοράρει σαφώς πολύ εύκολα, πιέζει. Σίγουρα της λείπει ίσως η δημιουργικότητα που έχουν άλλες ομάδες. Είναι όμως έτσι όπως εμφανίστηκε, και ας μην ξεχνάμε και απέναντί της ήταν μια ομάδα η Κροατία που είναι πολύ έμπειρη και έχει πολύ καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών. Σίγουρα δεν είναι η Κροατία που είχε φτάσει στο Μουντιάλ της Ρωσίας αρκετά μακριά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορείς να την πεις και αδιάφορη, μάλλον ότι δεν έχει αρκετή ποιότητα ή δεν είναι ανταγωνιστική. Αυτά και με το παιχνίδι της Αγγλίας. Αργότερα όσο περνούσε η ώρα φτάσαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, πολλοί είδαν, λίγοι θα το θυμούνται, όχι, ήταν και περασμένη η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει δεν μας άφησε ιδιαίτερα σοφότερους ούτε εντυπωσιασμένους. Η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά, ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Γερεκούι είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο 90-5, ήταν όποιος έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε και τον αγώνα. Και έτσι πήγε πραγματικά και το παιχνίδι, με αποτέλεσμα οι Γκανέζοι να πάρουν την πρώτη τους νίκη. Και ουσιαστικά έτσι όπως είναι δομημένο το πρωτάθλημα, το φορμάτ του παγκοσμίου κυπέλου, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Όποια ομάδα κάνει μια νίκη, αυτόματα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει σχεδόν την πρόκριση. Λέμε σχεδόν. Τώρα πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι το οποίο έγινε σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδος. Η Κολομβία αντιμετώπιζε το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία έδειξε, έτσι όπως την περιμέναμε, καλή ομάδα, ποιοτική, τεχνική, έμπειρη, Λάτιν ποδόσφαιρο. Προηγήθηκε με 1-0. Οι Ουσμπέκοι όμως κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 61-1, αλλά πολύ γρήγορα, 5 λεπτά αργότερα, ο Ντίας έκανε το 1-2. Και από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου να πετύχουν ένα άλλο γκολ. Το έκανε ο Καμπάς στο 90-9. Αν και οι Ουσμπέκοι έπαιξαν έτσι αρκετά δυνατά, έχασαν ευκαιρίες, θέλησαν να φτάσουν σε ένα γκολ, δεν το πέτυχαν όμως, για να ισοφαρίσουν σε 2-2, με αποτέλεσμα να έρθει η νίκη για την ομάδα της Κολομβίας. Τώρα τι έχουμε? Τώρα έχουμε σε εξέλιξη το Τσεχία Νότιο Αφρική. Παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ο Σαντίεκ μόλις το 6 έκανε το 1-0 και κάπου εκεί φάνηκε ότι οι Τσέχοι θα είχαν ένα εύκολο παιχνίδι με αρκετά γκολ και μια εύκολη νίκη που, όπως είπαμε, όποιος κερδίζει έχει και μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση. Ανταυτού όμως οι Νοτιοαφριακάνοι βγήκαν μπροστά, πιέζουν, έχασαν ευκαιρίες, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν κάνει το 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είμαστε περίπου στο 50 της αναμέτρησης, στο 1-0 προηγούνται οι Τσέχοι. Έχουμε αρκετά παιχνίδια και στη συνέχεια και ίσως και λίγο πιο ενδιαφέροντα θα έλεγα, καθώς στις 10 η ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία Ζερεγοβίνη, ουσιαστικά και να πούμε, ναι, ξεχάσαμε να πούμε ότι το Τσεχία Νότια Αφρική είναι το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου και ασφαλώς πλέον έχει μεγάλη βαρύτητα και οι δύο ομάδες είχαν χάσει στην πρεμιέρα. Αντίθετα, η Ελβετία με τη Βοσνία Ζερεγοβίνη είναι ένα ζευγάρι στο οποίο και οι δύο θέλουν την νίκη. Να δούμε πώς θα πάει. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά στο συγκεκριμένο αγώνα. Θεωρώ πάντως ότι θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η λογική λέει, έτσι όπως έπαιξαν οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον οι Βόσνοι θα παίξουν με το γνωστό περιμένω να βγω στην αντεπίθεση για να πετύχω κάποιο γκολ. Στη μία, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ. Ο Καναδάς που ήταν πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι και το Κατάρ που πήρε και την ισοπαλία. Εδώ ο όμιλος είναι λίγο περίπλοκος. Όλες οι ομάδες έχουν από ένα βαθμό, άρα κάθε νίκη πλέον μετράει και δεν έχει εξασφαλιστεί τίποτα μέχρι στιγμής. Να δούμε λοιπόν πώς οι διοργανωτές του Καναδά θα μπορέσουν να κάνουν εδώ μία νίκη, αν μπορούν, ή αν από την άλλη μεριά οι Καταριανοί καταρθώσουν να πάρουν την νίκη αυτή, ή αν υπάρχει και το τρίτο σενάριο να λήξει οπαλία. Οπότε θα είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα και για τις δύο ομάδες και όλα θα κρυφθούν στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Στις 4 η ώρα οι άλλοι διοργανωτές, οι Μεξικανοί, υποδέχονται τη Νότια Κορέα. Μεξικό και Νότια Κορέα κέρδισαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και φυσικά δεν θα τους χαλούσε και μία ισοπαλία, όπου χέρι-χέρι θα τους περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια της του Μουντιάλ και φυσικά όσο είμαστε εδώ σε εξέλιξη θα σας μεταφέρουμε και το τι γίνεται στα παιχνίδια στο παιχνίδι μάλλον της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Όπως βλέπω μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικά η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα που να πάμε, θα πάμε σε λίγο και στους καλεσμένους μας, να δούμε αν θα είναι έτοιμη η σύνδεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα ή να πάμε στα υπόλοιπα τα οποία έχουμε κανονίσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε αρκετά μεταγραφικά τα οποία κινούνται σιγά σιγά πλέον για τις ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, τα οποία θα αναφερθούμε στην συνέχεια, όπως και στο μπάσκετ και εκεί σημαντικές κινήσεις και από Ολυμπιακό, ο οποίος με τον Μοντέρο δείχνει πλέον να τα έχει βρει, και από Παναθηναϊκό τι γίνεται με ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, και φυσικά πάω κάρες που μπαίνουν και αυτοί δυνατά πλέον στο παιχνίδι. Πάμε όμως στο ξεκίνημα της εκπομπής να ασχοληθούμε με Μουντιάλ και θα ζητήσουμε την άποψη ενός πολύ έμπειρου Έλληνα προπονητή, του Γιάννη Ματζουράκη, που έχει δει δεκάδες Μουντιάλ. Κοτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κοτς.
1: Καλησπέρα είπα.
0: Το είπα
1: και δύο φορές. Δεν ακούγουμε, έτσι?
0: Όχι, εμείς δεν ακουγόμαστε καλά. Το λέμε τρεις για να το καταλάβουμε καλύτερα.
1: Ωραία,
0: αλήθεια, κοτς. Ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι? Δύσκολα.
1: Δύσκολα είναι, αλλά το πρώτο που θυμάμαι είναι ίσως το 70, εκείνο το πολύ καλό Μουντιάλ.
0: Με τη μεγάλη τότε Βραζιλία του Πελέ.
1: Ναι, στο Μεξικό που έγινε.
0: Κοτς, λένε ότι μπορεί να είναι και το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών εκείνο.
1: Προφανώς γι' αυτό το θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι. Πολύ μεγάλες ομάδες τότε υπήρχαν.
1: Τώρα ένα παγκόσμιο κύπελο πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει αλλαγή στο ενδιαφέρον, το ιδιαίτερο. Είναι 1,5 μήνα σχεδόν όλο το αυτό και πρέπει να το παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα ώσπου να ξεδιπλωθούν οι καλές και όμορφες παραστάσεις. Γιατί όσο προχωράει γίνεται ακόμη καλύτερο.
0: Τώρα, αφού μας βάλατε στη συζήτηση για το τρέχον Μουντιάλ, είναι η ιδιομορφία που είπατε ότι φέτος συμμετέχουν 48 ομάδες, περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Και λογικό είναι να παίζουν και κάποιες ομάδες όπως το Κουρακάο, ξέρω εγώ, το Ουσμπεκιστάν, η Νέα Ζηλανδία, η Αϊτή. Αυτό το κάνει πιο όμορφο.
1: Πάρτε και με απόβαση. όλοι όταν ακούσαμε αυτό το πράγμα λέγαμε ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Προς το παρόν, δηλαδή στην πρώτη στροφή αυτή, δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα, μεγάλες διαφορές. Αν ξέρεις 2-3 παιχνίδια, κάποιο 5-1, 1-7-1 και τέτοια, είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Υπάρχει αντίσταση για πρώτη στροφή. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Σήμερα οι παίκτες, οποιοσδήποτε παίκτη, έχουν τιμές υψηλές, πολύ μεγάλες. Δηλαδή η αντοχή τους, η φυσική κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Δείτε τώρα παραδείγματα. Έχουμε σε αυτήν την πρώτη στροφή που δεν περιμένουμε και δώσα. Έχουμε και καλά παιχνίδια, πολύ καλά παιχνίδια και σφιχτά παιχνίδια. Δηλαδή πέρα από αυτό έχει και γκολ. Έχει και γκολ. Ένα παιχνίδι προς το παρόν έχει ένα 0-0. Και αυτό είναι η Ισπανίας.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Ναι, απίστευτο, πράγματι.
0: Καλά, coach, συγγνώμη, θα με επιτρέψεις τώρα.
1: Αγγλία, Κροατία, Ολλανδία, Ιαπωνία. Εξαιρετικό παιχνίδι, με ρυθμό. Βλέπουμε παρότι οι ομάδες είναι κουρασμένες, δίνουν αρκετά πράγματα. Θα παίξει ρόλο μεγάλο. Βέβαια, εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση. Με τους νέους κανονισμούς δίνουν αναπνοές καλά, Δηλαδή, σήμερα το ποδόσφαιρο με τις 5 αλλαγές, το κούλι μπρέικ, 2 φορές και αυτά, δίνουν ανάσες για να μπορέσουν να στηριχτεί ένας ρυθμός καλός και με τις μπόλικες αλλαγές.
0: Αυτό τώρα σαν coach θα σας βοηθούσε πολύ, έτσι, δηλαδή να έχετε ένα time out για να δώσετε οδηγίες στα μέσα του ημιχρόνου.
1: Μεγάλη ισορροπία και μεγάλη ησυχία.
0: Ναι. Λοιπόν, coach, μια ερώτηση, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε ενημερωθεί. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. 0-0, είδαμε όλοι το παιχνίδι και
1: το
0: τα λοιπά.
1: Το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι. Οι Ισπανοί πολλές ευκαιρίες, τελικές και τα λοιπά. Ξέρετε πόσα φάουλ είχε το πράσινο ακροτήρι?
1: Όχι, δεν έκανα μελέτη σε αυτό το. Για πείτε μου.
0: Γιατί απλά είχε μόλις ένα φάουλ. Δεν γίνονται αυτά. Είναι απίστευτο. Ένα φάουλ και μάλιστα λοιπόν, ήταν κάρτα. Αυτό πώς εξηγείτε τώρα, coach?
1: Το είδαμε το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Θα παίξουν ρόλο και οι παίκτες προσωπικότητα. Μόλις μπήκε ο Γιαμάλ, οι ευκαιρίες αυτές, τότε αυξήθηκαν οι ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ο ρόλο. Μέση, σήμερα εξαιρετική εικόνα μας έδειξε αυτό το παιδί. Εξαιρετική για την ηλικία του. Μεγάλη συμμετοχή στη δημιουργικότητα του παιχνιδιού. Μεγάλη συμμετοχή. Με μέτρα για αυτά τα 39 χρονών. Έχει πάρα πολλά μέτρα. Βεβαίως έμπειρος, κανένα σωστό, πολύ καλό καταμερισμό πότε θα πιέσει. Γιατί βοηθάει, ας πούμε, το δεύτερο σε ορισμένες φάσεις. Πότε θα ξεκουραστεί, θα περπατήσει, αλλά έχει συμμετοχή. Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο Ρονάλντο που αναγνώρισε την μεγάλη αξία του Μέση.
0: Και αυτό ίσως να έφερε και πίεση στο Ρονάλντο, coach, γιατί τον είδαμε να θέλει, ρε παιδί μου, και ο Ρονάλντο να κάνει κάτι ανάλογο, αλλά δεν μπορούσε, δεν του έβγαινε.
1: Τώρα, είχαμε και εκπλήξεις, δεν είναι? Και το Ουζβεκιστάν με το αυτό ήταν μια έκπληξη. Συγγνώμη. Πορτογαλία, Κογκό.
0: Αυτό και αν δεν ήταν.
1: Αυτό και αν είναι, έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι τώρα στη δεύτερη στροφή, αν και φαίνεται, στη δεύτερη στροφή θα μας φωτίσει περισσότερο ποιες ομάδες θα φύγουν, οι διάδες δηλαδή που θα προχωρήσουν. Αν και αν δεις λίγο τους όμιλους, οι 8 όμιλοι έχουν ήδη τις διάδες έτοιμες. Φαίνεται ποιες είναι.
0: Ναι, αλλά παίζει, coach, για το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν και η πρώτη θέση ίσως για αρκετές ομάδες.
1: Ναι, παίζει η πρώτη.
0: Θα την κυνηγήσουν τη θέση. Ποια ομάδα σας άφησε έτσι καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής?
1: Οι καλές ομάδες έχουν ένα στόχο, να φτάσουν στο τέλος. Άρα δεν τον διαφέρει αν πάει παίξει πρώτη θέση ή δεύτερη θέση. Ποιες ομάδες τώρα, μου λες. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια τετράδα, Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή και Αγγλία. Έτσι, εκεί βλέπω. Τώρα, εάν πίσω από αυτές βλέπω και δεν μπορεί να μην είναι η Βραζιλία, η Ολλανδία, ίσως και η Γερμανία. Για ομάδες έκπληξη θεωρώ ότι η Ιαπωνία θα προσπαθήσει και θα πάρει μια καλή θέση και η Κορέα.
0: Εγώ να βάλω μια ομάδα στο παιχνίδι σε αυτή την κατηγορία, επίσης, την Νορβηγία.
1: Επίσης η Αυστραλία έδειξε πολύ καλά αυτά.
0: Έδειξε.
1: Τώρα, θα βάλεις την Αμερική.
0: Όχι, την Νορβηγία.
1: Εντάξει, τον αντίπαλο που είχε να τον δούμε τώρα στα παιχνίδια δεν είναι. Εντάξει, είναι μια δύναμη. Η Νορβηγία είναι μια δύναμη τελευταία χρόνια. Αλλά...
0: σκοράρει μπροστά πίσω, έχει προβλήματα φυσικά.
1: Εντάξει τώρα, ο αντίπαλος δεν ήταν. Μιλάς για το 4-1 τώρα αυτό.
0: Ναι, με το Ιράκ.
1: Εντάξει τώρα, ο αντίπαλος δεν ήταν και ο πιο δυσκολότερος. Αυτό που θα φανεί τώρα, μπήκαμε ήδη στη δεύτερη στροφή. Θα μας φωτίσει πολύ περισσότερο.
0: Είπατε για τη Βραζιλία, η αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε η Βραζιλία. Τουλάχιστον έτσι, με αυτά που έδειξε. Έχει όμως παίχτες και ειδικά ένα προπονητή που μπορεί να ρεγουλάρει την ομάδα, μπορεί να τη δούμε διαφορετικά.
1: Η Βραζιλία, αυτό ακριβώς θέλω να πω, η Βραζιλία είναι ομάδα που έχει τον προπονητή που θα διορθώσει το πράγμα. Είδες αμέσως στο πρώτο παιχνίδι, αμέσως την πρώτη αλλαγή που έκανε ήταν στη μεσαία γραμμή Καζιμίρο, που ήταν τρύπα από εκεί πέρα, μέσα σε πόσο δέχτηκαν το πρώτο γκολ και λοιπά. Επενδύνει στο παιχνίδι πολύ καλά και είναι ένας προπονητής που μελετάει το παιχνίδι του γενικά. Και είναι πάνω στο παιχνίδι 90 λεπτά είναι. Νομίζω ότι θα δούμε σφιχτά παιχνίδια και ακόμη περισσότερο στην δεύτερη και την τρίτη στροφή τώρα αυτήν.
0: Ναι. Την Αγγλία την παρακολουθήσατε?
1: Ποιο?
0: Την Αγγλία, Αγγλία-Κροατία.
1: Θα μπει αυτή, μέσα στη διάδα είναι αυτή.
0: Όχι, όχι, άλλο το είδατε το μάτς.
1: Ναι, το είδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Αυτή η Αγγλία που και κάποια μεγάλα ονόματα μείναν εκτός αποστολής, μάλιστα τους άφησε ο Τούχελ, μπορεί να κάνει πορεία coach σε αυτό το Μουντιάλ? Είπατε λίγο που νωρίτερα ότι την έχετε μέσα στα φαβόρε.
1: Και παίζουν ρόλο αυτοί οι παίκτες. Δες τώρα, δίνει λύσεις ο Μέση, δίνει λύσεις ο Βινίσιος, θα δώσει λύσεις στο αυτό, δίνει λύσεις ο Κέιν. Παίζουν ρόλο αυτοί οι παίκτες σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ακόμη κάτι, η Ισπανία που ήταν ένα μάτσο χάλια. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού που έκανε την αλλαγή, που άργησε από τον έκανε την αλλαγή, μπήκε αυτός ο μικρός ο Γιαμάλ και δημιούργησε ακόμη τις πιο δύσκολες προϋποθέσεις. Θα παίξουν ρόλο και οι προσωπικότητες των παιχτών στις ομάδες αυτές.
0: Τώρα,
1: ακούω.
0: Αυτό το τουρνουά γίνεται σε τρεις χώρες. Έχουμε τρεις διοργανωτές: Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η τριάδα μπορεί να φτάσει κάποια μέχρι τις 16?
1: Πιο πολύ πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί η Αμερική σε ένα σημείο. Γιατί
0: έχει καλή ομάδα.
1: Δεν είναι άσχημη, έπαιξε καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια θα δούμε τώρα, διότι το ρυθμό, οι έμπειροι παίχτες τον βρίσκουν μετά. Οι καλές ομάδες επίσης μετά αποβρίσκουν, διότι μπαίνουν λίγο πιο χαλαρά. Ξέρουν ότι έχουν μέτρα πολλά και ώρες πολλές να δουλέψουν. Γιατί οι στόχοι τους είναι πάντα διαφορετικοί, δεν είναι. Η Ισπανία τώρα έκανε την... Θυμάσαι το 22 η Αργεντινή είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχασε, κι όμως πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και πολλές φορές έχει συμβεί αυτό.
1: Νομίζω ότι θα δούμε καλό παγκόσμιο κύπελο και το ομορφαίνει κυρίως η παρουσία του κόσμου. Τέτοια παρουσία δεν είχε. Προς το παρόν δεν είχαμε τέτοια. Εκτός αυτό που έγινε στη Ρωσία, που ήταν γεμάτα τα γήπεδα.
0: Ναι. Εδώ όμως υπάρχει και το εξήμερο coach, ότι είναι πολύ μεγάλα τα γήπεδα, άνω των 60-70 χιλιάδων θέσεων, και τα εισιτήρια είναι 4 φορές υψηλότερα από κάθε άλλη φορά. Κι όμως είναι γεμάτα.
1: Κι όμως είναι γεμάτα. Είναι. Είναι ο βασιλιάς εκεί πέρα το άθλημα αυτό.
0: Εκεί... Κοιτάξτε, το κάνουν και λίγο σόου οι Αμερικάνοι, έτσι.
1: Το κάνουν και οι κανονισμοί αυτό είναι. Τώρα θα δώσουν ρυθμό, θα δώσουν αυτό. Είναι, πώς δεν είναι σόου. Τα κουλιβέ τι είναι, βάζουν και διαφημίσεις. Αυτό θέλουν.
0: Ναι.
1: Να το ενισχύσουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πριν κλείσουμε έτσι λίγο και για την Ελλάδα, πώς είδατε φέτος το πρωτάθλημα?
1: Καλό πρωτάθλημα. Καλό πρωτάθλημα. Απλά έλειπε ο τέταρτος. Ο διεκδικητής σε σχέση με τα προηγούμενα πρωταθλήματα.
0: Αλλά
1: ήταν πολύ δυναμικό, τουλάχιστον από τις τρεις ομάδες. Κατέληξε στην ΑΕΚ άξια, το δικαιούταν. Στα πρώτα παιχνίδια, αν θέλεις...
0: Μέχρι το Φεβρουάριο.
1: Ναι, η καλύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Από εκεί έχασε το ρυθμό της, έκανε τραγικά λάθη, ας πούμε. Πάρε το παιχνίδι με το Βόλο, τη στήχησε πολύ μετά. Γιατί σε μια αγχώδη κατάσταση είχε να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με τους τρεις βαθμούς αν θα το είχε, θα το έπαιζε πολύ πιο άνετα. Θα έμπαινε πολύ πιο ψύχρεμα μέσα στο παιχνίδι. Και απέδειξε ότι αυτά τα παιχνίδια, κυρίως με τον Παναθηναϊκό της περσινής χρονιάς, τα έπαιρνε εύκολα. Εκεί έχασε και το πρωτάθλημα και διευκόλυνε την ΑΕΚ να παίξει με περισσότερη αυτοποίθηση.
0: Και είχαμε έναν Ολυμπιακό που, παρόλο ότι είχε μια πολύ ποιοτική ομάδα, σαν μονάδες μιλάω, δεν έβγαλε πουθενά αντίδραση στο πρωτάθλημα.
1: Την έχει ακόμη. Την έχει.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη της αυτοπεποίθηση ότι θα είναι εκεί δεν ήταν ποτέ. Δεν ήταν ποτέ, διότι στο πρώτο κομμάτι ήταν ο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο ήταν η ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ κότσε δικαιολογημένα, έτσι από τον Οκτώβριο είχε να χάσει.
1: Παρότι το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι εξαιρετικό τώρα. Ναι. Όπως και της ΑΕΚ όμως. Αυτή τη φορά τώρα, όπως βλέπουμε τις αλλαγές, η ΑΕΚ μπαίνει με ένα έτοιμο κορμό, έτοιμο και απαιτητικό κορμό.
0: Ναι, μα ο στόχος της είναι να μπει στους ομίλους του Champions League και τουλάχιστον η απόφαση που έχει πάρθει, αυτό μαθαίνουμε τέλος πάντων, είναι ότι θα πάνε σε 3-4 κινήσεις πολύ δυνατές. Δεν χρειάζεται, λέει, παραπάνω.
1: Καταρχήν έχει ένα σχηματισμό σταθερό. Δεν της φεύγει κανένας παίχτης. Δεν της φεύγει κανένας παίχτης. Και ναι, συμπληρώνει το ρόστερ. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα τώρα να ξεκινήσεις με τον κορμό το δικό σου, αυτό που τον εμπιστεύεσαι και αυτός που σε έφερε επιτυχία.
0: Να κλείσουμε λίγο και με τον ΠΑΟΚ, γιατί και εδώ έχουμε μια αλλαγή πλέον μετά από αρκετά χρόνια και ένα τέλος εποχής για τον Λουτσέσκου. Ανεξάρτητα το ποιος θα έρθει στην ομάδα, που μάλλον είναι αυτός ο Πούμπομιτς, θα μπει κατευθείαν σε διαδικασία σύγκρισης ένας προπονητής που έφερε κάποιες επιτυχίες και έμεινε πολλά χρόνια με έναν άλλον που έρχεται χωρίς ακόμα την πολύ μεγάλη καριέρα ακόμα?
1: Καταρχήν να πούμε το πρώτο πράγμα. Για ένα ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια φαινόταν να είναι οργανωμένος, διαβασμένος στις κινήσεις του και αυτά, δεν επιτρέπεται. Τώρα η ομάδα δεν έχει προπονητή και σε λίγο αρχίζει, πότε, για την εβδομάδα αρχίζει η προετοιμασία. Αυτές οι αλλαγές για τέτοιες ομάδες που θέλουν να είναι και υπεύθυνες αλλά και αποτελέσματα με βάση την αξία τους, δεν πρέπει να κάνουν τέτοια λάθη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή ο συμπολίτης κάνει αυτά τα λάθη. Ο Άρης.
0: Έτσι.
1: Που διώχνει παίκτες, δεν έχει κορμό, ξεκινάει το πρωτάθλημα χωρίς κορμό, χωρίς αυτά. Τώρα εδώ είναι μεγάλη αδυναμία, αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Θα έπρεπε πολύ γρήγορα να έχει ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση, μένει φεύγει για χρόνο, ούτως ώστε ο καινούργιος προπονητής να μπορεί να κάνει ένα προγραμματισμό. Διότι τώρα ποιο προγραμματισμό θα τον κάνει, έχει τεχνικό αυτό, σύμβουλο.
0: Όχι, εδώ δεν ανακοινώθηκε κάτι.
1: Είναι τεχνικό σύμβουλος, ο προπονητής. Είναι αυτός που θα πρέπει να κάνει όλες τις μανούβρες.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι δύσκολο. Κότς,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ για την...

0: Μία έτσι αναλυτική συζήτηση με τον Γιάννη Ματζουράκη, έμπειρος προπονητής σε πολλές ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Ξάνθη, πολλές ομάδες στην καριέρα του. Και το παιχνίδι τώρα που είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο 72, ενώ φαινόταν ένα παιχνίδι το οποίο έχει και πολλά γκολ, έτσι όπως τουλάχιστον ξεκίνησε, και έχει την εικόνα των ευκαιριών. Παραμένει το 1-0. Είναι ότι οι Αφρικανοί τα παίζουν πλέον όλα για όλα, ψάχνουν την, τουλάχιστον την ισοφάριση για να μπορέσουν να μείνουν στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα, εάν χάσουν και σήμερα, δεν νομίζω να έχουν κάποια τύχη, θα πρέπει μετά να πάνε να κάνουν την υπέρβαση στην επόμενη αναμέτρηση, αν και είναι δύσκολο αυτό έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, έχουμε άλλα 20 περίπου λεπτά. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται η Τσεχία από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα, από εκεί και πέρα θα μείνουμε ποδοσφαιρικά πριν πάμε στο μπάσκετ. Σας είπα ότι έχουμε τις εξελίξεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και τον Μοντέρο για τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα, και το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τις περιπτώσεις των παιχτών που θέλουν να φέρουν ΠΑΟΚ και Άρης, και είναι αρκετά σημαντική και αυτή. Μένουμε όμως στο ποδόσφαιρο και θα πάμε λίγο στην Καλλιθέα, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή πρωταθλητή στη φετινή σεζόν με τον Ηρακλή στην Super League 2, τον Αντώνη Αναστασίου. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου έκανες.
0: Εμείς που είσαι μαζί μας στην εκπομπή. Ένας πρωταθλητής λοιπόν στην Καλλιθέα, με τι βλέπεις πηγαίνεις στην ομάδα?
1: Νομίζω δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές οι βλέψεις μου. Νομίζω ότι πρέπει να στοχεύεις ψηλά γενικότερα σαν άνθρωπος, αλλά και σαν αθλητής και σαν επαγγελματής ποδοσφαιριστής. Οι βλέψεις μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν πρωταγωνιστικές, οπότε πάω εκεί με σκοπό να πρωταγωνιστήσω μαζί με την ομάδα. Άλλωστε και οι στόχοι της ομάδας συμβαδίζουν τους δικούς μου. Οπότε νομίζω θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί στο καινούριο άθλημα.
0: Και φυσικά αρκετά πιο έμπειρος, γιατί τη διαδικασία του πρωταθλητισμού τουλάχιστον πέρσι την έζησες πάρα πολύ έντονα.
1: Ακριβώς, ναι. Την έζησα και με μια ομάδα, όπως γνωρίζεις, πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ μεγάλη, με αρκετή πίεση, αρκετούς φιλάθλους. Οπότε ναι, γνωρίζω πλέον τη διαδικασία από πρώτο χέρι, θα έλεγα.
0: Ναι. Έτσι όπως εξελίχθηκε. Εντάξει, το περσινό πρωτάθλημα της Super League ήταν πολύ ιδιόμορφο. Δηλαδή ήταν fast track διαδικασίες. Αν πούμε ότι τον Γενάρη τελείωσε η κανονική διάρκεια και ουσιαστικά εσείς από αρχές Μαρτίου είχατε τελειώσει, 22 τελείωσε το πρωτάθλημα, 2 τελειώσατε εσείς, φέτος θα μπείτε σε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα που νομίζω δεν υπάρχουν και play-off, έτσι, κατευθείαν όποιος βγει πηγαίνει στη Super League.
1: Σωστά, ναι, σωστά. Ακριβώς το format δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς ακόμα, αλλά θεωρώ πως δεν θα υπάρχουν play-off. Το πρωτάθλημα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Επιστρέφουμε σε παλιότερα χρόνια που είχαμε στη Super League 2 ή αλλιώς σε Β' Εθνική, Football League όπως λεγόταν, αρκετές ομάδες. Νομίζω θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό το κύριο πρωτάθλημα. Έχει ιστορικές ομάδες μέσα. Νομίζω όλοι θα παλέψουν για το κάτι καλό στην διαδικασία του πρωταθλήματος και νομίζω ότι θα είναι, ίσως θα είναι και λίγο καλύτερο και για εμάς ποδοσφαιριστές να κρατάει περισσότερο η σεζόν, να έχει περισσότερα παιχνίδια, να έχει δηλαδή 20-25 παιχνίδια, θα ήταν καλό νομίζω.
0: Καλά, τώρα για να μιλήσουμε αντικειμενικά, τελευταίο μάτς το δώσατε 20 Μαρτίου, εντάξει, παίξατε και με την Καλαμάτα, άντε πρωταπριλιά τελειώσατε, μιλάμε τώρα 3 μήνες καθόσασταν. Είναι ναι. Μεγάλο το χρονικό διάστημα, δηλαδή ήταν τελείως λάθος όλη η απόφαση έτσι όπως πάρθηκε για αυτό το φόρμα.
1: Είναι δυσκολεύει πολύ και το πρόγραμμα της μεταβατικής περίοδος των ποδοσφαιριστών, γιατί φανταστείτε ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να αρχίσει να κάνει μια μεταβατική περίοδο 5 εβδομάδων, 6 εβδομάδων ας πούμε, ενώ τώρα είχε να κάνει μια μεταβατική περίοδο σχεδόν 3 μηνών όπως είπες, οπότε είναι αρκετά ψυχοφθόρο θα έλεγα. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε μέσα στα γήπεδα, μέσα στις ομάδες, να προπονούμαστε καθημερινά. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε λιγότερο χρόνο ξεκούραση, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Θα μας βοηθήσει για να είμαστε πιο έτοιμοι στην χρονιά που έρχεται.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, Αντώνη, πώς ήταν η περσινή χρονιά με τον Ηρακλή? Πώς πήγαν τα πράγματα και πού κατάλαβες, λες παιδί μου, τώρα το έχουμε, βγήκαμε?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν υπήρξε κάποια στιγμή που να πιστέψω ούτε εγώ, αλλά θεωρώ ούτε και τα παιδιά τα υπόλοιπα, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι όλη τη χρονιά μάλλον, ακόμα και σε περιόδους που δεν ήμασταν αρκετά αποδοτικοί στο γήπεδο, θα έλεγα, η πίστη μας ήταν εκεί και ήταν κάτι, νομίζω, ήταν ένα στοιχείο το οποίο μας έδωσε τελικά την άνοδο, όπως και η σταθερότητα που είχαμε σαν ομάδα γενικότερα. Μια περίεργη χρονιά, αρκετά μικρή όπως είπες και εσύ, δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Ό,τι λάθος έκανες, ο αντίπαλος σε πλησίαζε στον έναν πόντο ή ακόμα και σε προσπερνούσε. Οπότε έπρεπε να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και νομίζω ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά ό,τι και να συνέβαινε, από τις αλλαγές προπονητών που υπήρχαν μέχρι το κλίμα της πίεσης που σίγουρα υπάρχει στην ομάδα, και νομίζω ότι τελικά αυτό μας έδωσε το πρωτάθλημα.
0: Υπήρχε όμως ένα παιχνίδι, τουλάχιστον όπως το βλέπαμε απ' έξω, που δεν λέω τώρα, διαφορά είναι μεγάλη, αλλά έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, ήταν το 1-0 μέσα στη Χρυσούπολη μετά από μια εντός έδρας ισοπαλία, που εκεί νομίζω αν στράβωνε το παιχνίδι θα έμπαινε πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα, αλλά το γυρίσατε στο ημίχρονο.
1: Ναι, συμφωνώ, και για μένα αυτό είναι το πιο κομβικό της χρονιάς. Είναι μετά ακριβώς από μια εβδομάδα εφιαλτική, θα τη χαρακτηρίζα, γιατί παίρνουμε εντός έδρας ισοπαλία με τον Καμπανιακό. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια αποτελέσματα σε ομάδα που πρωταγωνιστεί δεν είναι επιθυμητό, ούτε από εμάς, αλλά ούτε και από τους φιλάθλους. Οπότε η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βρισκόμαστε να χάνουμε στο ημίχρονο και πραγματικά θέλει ψυχικά αποθέματα και πάρα πολύ καλή ποιότητα του ρόστερ για να καταφέρει να γυρίσει ένα παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον ποδοσφαιριστή, και νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε καλά και καταφέραμε να νικήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, περιμένεις να ξεκινήσει η χρονιά, αλλά σίγουρα βλέπεις Μουντιάλ.
1: Βλέπω, ναι, η αλήθεια είναι βλέπω, παρακολουθώ. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο με τις ώρες, αλλά όσο μπορώ το παρακολουθώ. Ξυπνητήρι έβαλα για το Μέση πάντως.
0: Το είδες το μάτς?
1: Το είδα, ναι.
0: Εντάξει, τώρα ό,τι και να πούμε για αυτόν τον παίχτη, εντάξει, δεν είχαμε και εικόνα, ξέρεις, τώρα με το MLS που έπαιζε, βλέπαμε έτσι κάποια highlights και τα λοιπά, αλλά εγώ τους βγάζω το καπέλο, δηλαδή είναι σαν να έπαιζε πάλι στην Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, στην Παρί.
1: Είναι σαν να μην έχει περάσει καμία μέρα από πάνω του. Πραγματικά είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του, δηλαδή και εμείς οι ποδοσφαιριστές που, ξέρετε, τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα από μέσα, που παίζουμε και εμείς στο ποδόσφαιρο, που προφανώς δεν παίζει αυτός, γιατί αυτός παίζει κάτι διαφορετικό, αλλά θέλω να πω ότι και εμείς εμπνεώμαστε από αυτές τις ενέργειες του. Για μένα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών και νομίζω ότι είμαστε άτυχοι που θα σταματήσει.
0: Καλά, δεν έχεις δει το Ροναλντίνο στα καλά του και το λες αυτό, ή και το Ρονάλντο, τον καλό Ρονάλντο.
1: Ναι, οκ.
0: Σε δικαιολογώ λόγω ηλικίας.
1: Εννοείται.
0: Καλά, και οι πιο παλιοί θα πούνε δεν είδα το Μαραντόνα και τον Πελέ. Εντάξει, έτσι
1: ο κάθε ένας στην εποχή του, αλλά νομίζω ότι αυτός ο συγκεκριμένος, νομίζω, είναι ολοκληρωμένος. Δηλαδή το λένε ακόμα και αυτοί που ανέφερες, που πραγματικά είναι τεράστια ονόματα και τεράστια από τους φοριστές και προσωπικότητες, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί αναγνωρίζουν το ταλέντο.
0: 100% δεν αντιλέγω. Απλά τώρα ανοίγω μια άλλη συζήτηση, αλλά οι συγκεκριμένοι Βραζιλιάνοι έχουν έτσι μια ιδιοτροπία, πολύ γρήγορα εκτινάσονται, φτάνουν στο απόγειό τους και βλέπεις ότι η πλειονότητά τους έχει σταματήσει στα 30-31 χρονών. Και βλέπεις ότι ο Ρονάλντο και ο Μέση, ο ένας είναι 40+, ο άλλος πατάει τα 40, και με το πάθος που έχουν, την προπόνηση, την ένταση, την αγάπη κτλ., το τερματίζουν, το πάνε όσο πάει.
1: Ναι, αυτό πραγματικά. Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά. Το βλέπουμε, είναι συχνό φαινόμενο, όντως. Οι άλλοι λαοί δεν έχουν αυτή την ιδεολογία, αλλά αυτή πραγματικά έτσι είναι.
0: Έτσι. Δεν μου λες, και τι κρατάμε τώρα, τι σου έκανε εντύπωση πέρα του Μέση από αυτό το Μουντιάλ, και αν έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα?
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι.
0: Τι υποστηρίζεις, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Είμαι διαφορετικός από το Μέση, υποστηρίζω Βραζιλία από μικρός.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Δικός μας είσαι, δικό μας παιδί.
1: Ναι, υποστηρίζω Βραζιλία. Θέλω πάρα πολύ να το πάρει η Βραζιλία. Θεωρώ και τον Αντσελότη έναν εξαιρετικά έξυπνο προπονητή και πονηρό, θα έλεγα. Δηλαδή ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει. Περιμένουμε την επάνωδο του Νεϊμάρ να ολοκληρωθούμε σαν ρόστερ. Παρ' όλα αυτά ξεχωρίζω την Αγγλία, η οποία έκανε ένα εκπληκτικό μάτς χθες. Και δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά, και εδώ τώρα έχουμε έναν άλλο παίχτη που όλο μεγαλώνει και γίνεται και πιο όριμος, ο Χάρι Κέιν.
1: Και αυτός, και... αυτός πραγματικά, αυτός έχει αλλάξει, δεν ξέρω, έχει παίξει όλες τις θέσεις του γηπέδου χθες. Πραγματικά μόνο αριστερό μπακ δεν πήγε να παίξει. Κατεβάζει την μπάλα, οργανώνει το παιχνίδι, σκοράρει, πασάρει. Νομίζω ότι είναι τρομερός και αυτός.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην άσου προσπάθεια και να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και,
0: πάνω πολλά.
1: Και να είστε καλά.
0: Και καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλές εκπομπές. Γεια, γεια.

μεγάλη μάχη γίνεται στο Μουντιάλ. Τσεχία, Νότια Αφρική. Οι Τσέχοι προηγούνται 1-0. Οι Νοτιοαφρικανοί το έχουν πάρει έτσι πεισματικά. Προσπαθούν να φτάσουν σε ένα γκολ το οποίο θα τους βοηθήσει. Και έχουμε πέναλτι. Ναι, πέναλτι πρέπει να είναι. Ωραία, για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως είμαστε στο 1-0, στο 83 της αναμέτρησης. Η εξέλιξη αυτή του πέναλτι, να δούμε. Ναι, 1-1. 1-1 λοιπόν. Η Νότιο Αφρική σοφαρίζει. Είναι αυτό που οποίο λέγαμε. Δεν έχω και απευθείας εικόνα συνέχεια, αλλά μόλις τώρα μπαίνει το πέναλτι. Και έτσι λοιπόν οι Νότιο Αφρικανοί με τον Μοκοενά ισοφαρίζουν σε 1-1. Το κυνήγησαν τον γκολ, το πέτυχαν με το πέναλτι. Και το τελευταίο δεκάλεπτο πλέον θα έχει έτσι ιδιαίτερη.

0: βράδυ, Πέμπτη πρωί, και σήμερα Πέμπτη, από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως η λύση της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου. Αμέσως μετά, η διοίκηση ΠΑΕΠΑΟΚ αναμένεται να προχωρήσει και στην ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μαρίνο Πούσιτς, που θα είναι φυσιολογικά ο επόμενος προπονητής της ομάδος. Και λέμε θα είναι φυσιολογικά γιατί ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Απλώς βάσει πληροφοριών, δημοσιογραφικών πληροφοριών, τις οποίες και μεταδίδουμε. Άρα ο Πούσιτς θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το δικέφαλο του Βορρά και θα είναι στην προπόνηση της Δευτέρας, όπου πιθανολογείται ότι θα είναι δύο ακόμη ποδοσφαιριστές, δύο ακόμη μεταγραφές, τις οποίες έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι αμυντικοί παίχτες και οι δύο, όπως τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί. Όλα αυτά όμως είναι βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που η ώρα είναι 9 παρά 20, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ όσον αφορά επισήμως από την ΠΑΕ. Οι πληροφορίες όμως είναι αυτές που σας ανέφερα πριν από λίγο. Όσον αφορά στο θέμα του Άρη, υπάρχει ένα καταρχήν ενδιαφέρον για τον Μαντσίνη, τον Ντανιέλ Μαντσίνη, ο οποίος φυσιολογικά θα τελείωσε από τον ΑΠΟΕΛ, από την Κύπρο, και όπως τουλάχιστον έχει πει ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του, θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει κάνει πρόταση στο Μαντσίνη και τα χρήματα τα οποία του έδωσε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ δεν ικανοποίησαν τον Μαντσίνη. Είναι πολύ πιθανό να είναι μια πρώτη μεταγραφή ο Μαντσίνη, επιστροφή ουσιαστικά, γιατί στον Άρη έπαιξε 3,5 χρόνια και έχει και πολλούς φίλους εδώ, γι' αυτό και η σύζυγός του θέλει να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό είναι να έχουμε μεταγραφή Μαντσίνη στον Άρη τις επόμενες ημέρες. Και να πάω λίγο και στον Ηρακλή, όπου εκεί περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο από πλευράς Ηρακλή, να πούμε σήμερα. Και αυτός ο Ηρακλής είναι στη διαδικασία συμφωνιών με παίκτες, ακούγονται διάφορα ονόματα. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από τον Ηρακλή για κάποια μεταγραφή. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Νίκο, να σε επιστρέψω λίγο στον ΠΑΟΚ. Επειδή το θέμα του Γιαννούλη έχει κάθε μέρα διαφοροποιείται το σκηνικό, έχουμε κατασταλάξει κάπου, ξέρουμε που βρίσκεται η υπόθεσή του?
0: Ξέρουμε ότι ο Γιαννούλης πήγε στη διοίκηση του, μίλησε με τη διοίκηση της Augsburg και ζήτησε, εάν είναι να κάνει μια μεταγραφή, να την τον πουλήσουν στην Ελλάδα, αυτή η ομάδα στην οποία θα παίξει να είναι ο ΠΑΟΚ. Είπε ότι η προτίμησή μου είναι ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως, εάν η πρόταση της ομάδας του Ολυμπιακού, για ο οποίος ενδιαφέρθηκε, είναι μεγαλύτερη οικονομικά και συμφέρει την Augsburg, ο Γιαννούλης δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτή την περίπτωση, εκτός αν δεν θέλει ο ίδιος να πάει. Κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι και ο ποδοσφαιριστής πρέπει να θέλει για να γίνει μεταγραφή. Εμείς περιμένουμε τις εξελίξεις στον ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ με τον προπονητή τον καινούριο και με τη διοίκηση η οποία προχωράει τις διαδικασίες για να μάθουμε πολλά περισσότερα για το θέμα Γιαννούλη. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Αυτή είναι η έκφραση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά τις μεταγραφές. Μέχρι το βράδυ ίσως
1: θα έχουμε υπόλοιπα μεταγραφικά, πώς κινείται το ΠΑΟΚ?
0: Δύο αμυντικούς θα πάρει σίγουρα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ανανεώσει με τον Τάισον, ο οποίος είναι προσωπική επιλογή του κυρίου Λουτσέσκου και πιθανότατα θα ανανεώσει με τον Οσδόεφ, δηλαδή μπορεί να τον κρατήσει τον Οσδόεφ. Για τον Γιακουμάκη δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει μεταγραφή, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ λέει πως εάν υπάρξει δανεισμός του παίχτη το βλέπουνε, όχι όμως για αγορά που θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο δανεισμός στοιχίζει 1.800 για τον δικέφαλο του Βορρά το χρόνο, για ένα χρόνο δηλαδή. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάει να πάρει και αριστερό μπακ, αν θα είναι ο Γιαννούλης ok. Πάει να πάρει και δύο στόπερ, έναν κεντρικό αμυντικό τον οποίο θα ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρει εξτρέμ και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει και center four. Αυτή είναι η στόχη.
1: Ο νέος προπονητής θα τα βρει.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά τα νέα και από την Θεσσαλονίκη. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία της αναμέτρησης Τσεχία-Νότια Αφρική στο 89-1-1. Άλλη ομάδα η Νότια Αφρική, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο, έχει δημιουργήσει πολλές τελικές για να πάρει ακόμα και την νίκη. Τώρα όμως οι Τσέχοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο προσκήνιο με ένα corner.

Που οποίοι έχουν κερδίσει τώρα θέλοντας να φέρουν την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Νοτιού Αφρικής. Για να δούμε, κάτι εξετάζει τώρα η διαιτητής εδώ, μάλλον κάνει συστάσεις προς τους παίχτες για το πώς θα πρέπει να γίνουν τα μαρκαρίσματα. Υπάρχει αρκετή ένταση, ιδιαίτερα από την πλευρά των Νοτιοαφρικάνων, αλλά και οι Τσέχοι εδώ βλέπω ότι έχουν έτσι υψηλές αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο 1-1 στις καθυστερήσεις. Μπαίνουμε σε πολύ λίγο με το corner τώρα να περνάει ανεκμετάλλευτο ουσιαστικά για την ομάδα της Τσεχίας. Παραμένει το 1-1. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε και πόσος θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Με την Τσεχία τώρα να αρχίζει στα τελευταία λεπτά να είναι λίγο περισσότερο πιεστική, χωρίς όμως να έχει έτσι κάποια ειδοποιώ διαφορά. Θέλοντας να βγει στο προσκήνιο με αρκετούς παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα από τα αριστερά, αλλά εκεί είναι πολύ καλά, πολύ καλά είναι. 7 λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μάλλον αναγκαστικά θα πάω σε μπάσκετ πρώτα και θα πάω στον Παναθηναϊκό, καθώς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται αύριο στην Αθήνα και θα έχει τελικές συζητήσεις με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι το βράδυ της Παρασκευής υπάρχει ένα οριστικοποιημένο δείπνο το οποίο θα κάνουν δύο πλευρές. Πάνω εκεί θα τεθούν πλέον σε λεπτομέρειες της πρότασης που έχει ήδη ο Παναθηναϊκός. Σας τη μεταφέραμε για χθες και είναι περίπου στα 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, πολύ υψηλό συμβόλαιο. Και όχι, 15 για 3 είπα, όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο το συμβόλαιο, είναι τέλος πάντων γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι Σέρβοι την ίδια στιγμή επιβεβαιώνουν ότι θα βρίσκεται στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εκεί, γιατί στην Παρτιζάν οι φίλαθλοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να τον κρατήσουν και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι διατεθειμένος να φέρει τον Ζέλικο ξανά στην ομάδα του Παναθηναϊκού και ξέρετε ότι αν μπει κάτι στο μυαλό του, έχει δείξει ιστορία ότι τις περισσότερες φορές το καταφέρνει. Και είναι η περίπτωση που στον Παναθηναϊκό δεδομένα μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, να τον κρατήσει ακόμα πιο ζωντανό και πιο ανταγωνιστικό σε ένα πρωτάθλημα και μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα και μια Ευρωλίγκα στη νέα σεζόν που αναμένεται να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές και οι δύο διοργανώσεις. Ειδικά στην Ελλάδα, με ΠΑΟΚ και Άρη να δυναμώνουν, να είναι πολύ δυνατοί, με τον Ολυμπιακό και αυτός να συνεχίζει να κάνει σημαντικές κινήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα εδώ θα πρέπει να είναι περισσότερο ανταγωνιστικά. Λοιπόν, πάμε και σε Ολυμπιακό, γιατί εδώ, όπως τουλάχιστον λένε οι Ισπανοί, μέσω της Μάρκα, ο Μοντέωρο ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του με την Βαλένθια στους τελικούς της Λίγκα Εντένσα κόντρα στην Μπαρτσελόνα και έρχεται στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα η Μάρκα σε δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι ο παίχτης αποχωρεί μετά από δύο περιόδους στην Βαλένθια και είναι ξεκάθαρη στο ότι ο Δομινικανός Γκάρ θα έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού και θα είναι υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τώρα δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Εξαιρετική σεζόν και στην και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Θα είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση για την ομάδα του Ολυμπιακού εφόσον κατορθώσει και επίσημα πλέον να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας. Μια κίνηση που παραλαμβάνω είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, μένω λίγο σε Ολυμπιακό, καθώς ο Φουρνιέ έβαλε έτσι λίγο τέλος σε κάποια σενάρια τα οποία ακούγονταν και μεταξύ των άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε τόνισε ότι η σεζόν ήταν απόλυτη επιτυχημένη γιατί κερδίσαμε τους δύο μεγάλους τίτλους, χάσαμε μεν το κύπελο, αλλά αυτό είναι το μόνο που αφήσαμε να μας ξεφύγει. Και από την άλλη πλευρά είπε ότι εγώ είμαι εδώ στον Ολυμπιακό με το μοναδικό στόχο να κατακτήσουμε όσο γίνεται περισσότερους τίτλους και στην επόμενη χρονιά. Οπότε οτιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε, αφορούσε το Φουρνιέ
και όχι μόνο, ανήκει στο παρελθόν. Πάει και αυτό. Πάμε τώρα όμως λίγο στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε από εκεί, καθώς έχουμε το θέμα του Γκατσίνοβιτς, που νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον το θέμα, καθώς αυτό το οποίο αναμένεται είναι απλά να ανακοινωθεί η συνεργασία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Είναι ένας παίκτης που ο Νίκολης τον εμπιστεύεται, τον θέλει και για τη νέα σεζόν, και με αυτά τα δεδομένα θα το δούμε να φοράει τη φανέλα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με την φανέλα της ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό τώρα υπάρχουν αρκετά σενάρια που έχουν να κάνουν με τους τερματοφύλακες. Πάμε λοιπόν στο υπαριθμόν ένα σενάριο, το οποίο έχει να κάνει με τον... καταρχάς είναι δεδομένο πλέον ότι έχει μείνει ο Λούκας Τσάβες, έτσι. Και υπάρχει και ο Κότσαρης, ο οποίος πέρσι ήταν τέταρτος και μάλλον σε αυτή τη διαδικασία θα παραμείνει και φέτος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει τον Βλαχοδήμο, είναι η πρώτη επιλογή, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές με τον Κέπα. Τώρα, αν αυτό περπατήσει ή όχι, δεν μπορώ να το πούμε με σιγουριά, αλλά είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την μελετάει και ίσως να προχωρήσει κάτω από οι προϋποθέσεις. Από το ίδιο ράφι έρχεται και μια ακόμα επιλογή του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον με τα σενάρια τα οποία υπάρχουν και όσα έχουν διαρρεύσει. Πρόκειται για την περίπτωση του Ινιάγκη Πένια της Μπαρτσελώνα. Μπορεί να ακούγεται ότι okay, ο τερματοφύλακας που παίζει στην Μπαρτσελώνα, πώς θα έρθει ακριβώς κτλ. Είναι όμως μια περίπτωση η οποία δείχνει να είναι προσιτή, γιατί οι Καταλανοί κοστολογούν τον παίχτη περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό δεν είναι απαγορευτικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια ιστορία, συγγνώμη, που δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη. Πάντως την κρατάμε για τους πράσινους και πιστεύω ότι θα είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Για τον Παναθηναϊκό, η επόμενη είδηση έρχεται για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια, ο οποίος δείχνει να είναι στο στόχαστρο ομάδων της πατρίδας του και συγκεκριμένα για την Σασουόλο και την Κάλιαρη. Έρχεται όμως πλέον η Τωρίνο, η οποία θέλει να αποκτήσει κάποιον Ιταλό μπακ, γηγενή ποδοσφαιριστή, και ο Καλάμπρια φαίνεται να είναι μέσα στα θέλω. Το κόστος για να γίνει μια τέτοια μετακίνηση δεν είναι υψηλό, 500-600.000 ευρώ για τη μεταγραφή, όχι για τα χρήματα τα οποία θα πάρει ο παίχτης. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει και μεγάλη προοπτική να γίνει πράξη. Ο Καλάμπρια, ο οποίος σε 39 συμμετοχές στη περσινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις είχε πετύχει 3 γκολ και είχε και μία ασίστ. Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Για τον Ομπράντοβιτς τα είπαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε μία άλλη περίπτωση για να ολοκληρώσουμε, που έρχεται από το μπάσκετ και για τον Αντετοκούμπο, καθώς τα σενάρια συνέχεια πάνε και έρχονται για τον Έλληνα superstar του NBA, και αυτή τη φορά το σενάριο έχει να κάνει με τους Miami Heat που θέλουν να αποκτήσουν τον παίχτη και μάλιστα έχουν πάρει προσφορά από την ομάδα, οι Bucks πήραν προσφορά από την ομάδα του Miami, αλλά αυτή δεν φαίνεται να τους ικανοποιεί. Έτσι λοιπόν είναι μια περίπτωση η οποία είναι ανοιχτή και θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα. Αλλά άμα θέλετε να κάνω μια τευρική πρόβλεψη, στο τέλος μάλλον θα δούμε ξανά τον Αντετοκούμπο στην ομάδα του Milwaukee Bucks. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το σκορ είναι στην τελική ευθεία, πενισόλεπτο, να δω λίγο μήπως και έχουμε κάνα γκολ. Στο 96 τελείωσε. Τελείωσε το παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Δεν άλλαξε κάτι, 1-1, οπότε και εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για αύριο στις 8 με τον Θάνο Μπαρμπαρή, που ήταν Θόδωρο Μπαρμπαρή. Θάνο τον έκανα, δεν πειράζει. Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση της εφαρμογής posokani.gov προχώρησε σε ανάρτηση προτρέποντας τους καταναλωτές να τη χρησιμοποιούν. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης καταγγέλλοντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Λειτουργείτε σαν τους παπατζίδες τζαμπατζίδες. Είστε ανίκανοι να παράγετε πλούτο και να δώσετε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στα 2.000 ευρώ. Μόνο δίνετε πας και τζάμπα λεωφορεία. Είστε σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέτε στους Έλληνες, εμείς αξιοκαλύζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε ανελέητα. Εσύ λαέ, φάε παντεσπάνι πας, τόνισε μιλώντας σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκινούν αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράν, είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Για οργή στο στρατόπεδο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει λόγο το Άξιος σε δημοσίευμά του μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον μόνος του στη διεθνή σκηνή με την πεποίθησή του ότι η συμφωνία είναι λάθος και ότι ο πόλεμος θα έπρεπε να έχει συνεχιστεί. Σαρωτική ελέγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: δεν σου λένε πια.
1: Πες και πες, ετοιμαστείτε.
0: Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα.
1: Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής Μπαρβαλής.
0: Σας παίρνουνε με σούζα.

0: 2-10-7-18.000.
1: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
0: 2-10-7-18.000, ετοιμαστείτε για να κάνουμε την αποψινή μας έτσι παρέα, ανθρώπινη, όσο μπορούμε πιο... τη λέξη αυτή να πούμε. Είναι σημαντικό αυτό να βγαίνει έτσι αυθόρμητο όπως θέλει ο καθένας και ψάχνοντας και το μυαλό μας βέβαια, αλλά και σε θέματα κοινωνικά να πούμε τη γνώμη μας, να κλέψουμε ό,τι καλό, να πετάξουμε ό,τι άχρηστο, γιατί δεν μπορούμε να ακούμε και να είναι και όλα τέλεια, όλα καλά. Θα ακούσουμε και τα μέτρια, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας αυτά που κρίνει η κάθε κεραία του καθενός σας ότι είναι χρήσιμο και καλό και ότι του πάει. Έχουμε ήδη πρώτες γραμμές μου φαίνεται, Θόρη, έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την πρώτη μας κιόλας γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Η Βάσο είμαι.
0: Γεια σου Βάσο.
2: Τι κάνεις?
0: Εδώ τίποτα μαζί σας, εδώ ετοιμάζομαι να δω τι θα κάνουμε απόψε, να κρατήσουμε σε ενδιαφέρον τον κόσμο.
2: Να ξεκινήσουμε με ευχάριστο, ε.
0: Να μου πεις ένα.
2: Ένα αστείο, πολύ αστείο.
0: Πες μου.
2: Το μεσημέρι, ακούς.
0: Ναι.
2: Σε ένα δημοσιογράφο, τον Ευαγγελάτο συγκεκριμένα, που έβλεπα, είχε έναν κύριο,
0: ναι,
2: που είχε κλείσει τον γκαράζ μπροστά από τρία αμάξια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ενευρίασε, 77 χρονών ο άνθρωπος, βγάζει ένα μεγάλο, μία τρίαινα αυτή που έπαιρνε, λέει, τα ψαροτούφεκα, ξέρεις, ε.
0: Ναι, είχε σαν Ποσειδώνας. Σαν Ποσειδώνας.
2: Στον κόσμο.
0: Σαν Ποσειδώνας, λέω, σαν Θεός Ποσειδώνας.
2: Ναι, σαν τον Ποσειδώνα, το Θεό της θάλασσας.
0: Ναι.
2: Γέλαγα το πότε το τι γέλιο, λέω, τώρα θα το έχουμε και το βράδυ αυτό, είπα. Ωραίο, λέω. Ναι. Ναι, ρε παιδάκι μου, έχει τρελαθεί.
0: Και τι έκανε, σου λέει, χτύπησε κανέναν?
2: Είπε, όχι, ευτυχώς, τους κυνήγαγε, τρέχαν οι άνθρωποι. Όπως τον είδα, ας πούμε, τόσο αφινιασμένο, γιατί κάθε μέρα λέει ότι πιάναν τον καράζ και δεν μπορούσε. Είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, είπαν οι διπλανοί, οι ιανικοί. Φιλήσυχος άνθρωπος, λέει, ήσυχος, ήρεμος. Αλλά νευριάζει άμα του κλείνει τον καράζ.
0: Όταν του κλείνει κι ο άλλος το δεν βλέπει, στραβώσει να τα μπροστά ένα στόπ και λέει προσοχή γκαράζ και το κάνει ο άλλος σαν να μην τρέχει τίποτα.
2: Ναι, μπράβο, αυτό είναι αναισθησία.
0: Δεν προσέχουμε πάντα να πάω όλο το αυτοκίνητό μας, λέμε ακάτσε ρε, μην βγει άνθρωπος από μέσα.
2: Ο άλλος πιάσανε, θυμάσαι το πάρκινγκ, δεν πυροβόλησε και σκότωσε έναν, είχε πιάσει το πάρκινγκ κάτω.
0: Είναι και μερικοί, ξέρεις, δεν είναι θέμα να κάνεις λάθος, όλοι έχουμε κάνει λάθος, Βάσο. Είναι και μερικοί που το κάνουν επίτηδες και το βάζουν μπροστά εκεί που ξέρεις πώς το,
2: ναι, βέβαια,
0: πώς είναι καράζ.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Το έχουμε δει αυτό.
2: Ναι.
0: Τι να κάνεις.
2: Λοιπόν, άκου λίγο μια μικρή διόρθωση, ε.
0: Έλα, πες μου.
2: Προχθές, που μίλησε μια κυρία που είπε για την κυρία Ουρανία, πρέπει να το ονομάσεις, αν θυμάμαι, που είχε πάρει πρώτη, όχι χθες, προχθές. Αλλά λέω, άσε, δεν παίρνω την άλλη μέρα μέσα, ναι, ας πούμε. Άκουσα σήμερα, του ξέρω και από την πρώτη μέρα ότι είναι λάθος αυτό. Δεν ήταν χωρισμένη με τον αστυνομικό η γυναίκα, η αστυνομική, να.
0: Ναι.
2: Ήτανε απλά σε διάσταση, ξέρεις, γιατί η Ηλία.
0: Ναι.
2: Γιατί έπρεπε να δώσει η κόρη της, λέει, να πάει να δώσει τις Πανελλήνιες για να μην τη διαταραχθεί το παιδί ψυχολογικά και να μπορέσει να αποδώσει, να έχει αποδώσει. Καταλαβες. Δεν χώριζε. Είπε, θα μείνουμε ένα διάστημα έτσι και θα δούμε. Και χωρίζουμε αργότερα. Λοιπόν, αυτός το έχει υπόψη του και πήρε και κάποιες πληροφορίες, με ακούς?
0: Σε ακούω καλά.
2: Ναι, από την αστυνομία, ότι αυτή είχε υποβάλει αίτηση για να κάνει μετάθεση.
0: Κάπου να πάει και το άλλο το παιδί και να φύγουν.
2: Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες και σου λέει θα τη χάσω που θα τη χάσω, κατάλαβες, έγινε αυτό που έγινε.
0: Εντάξει.
2: Και κάτι άλλο, αυτά που παίρνουν τα αναβολικά τα παιδιά, αυτός έπαιρνε, λέει, αυτά που κάνουν για να σε ντούκι, να σε ξέρεις. Καλά, έπαιρνε και ο γιος μου παλιά αυτά τέτοια στα γυμναστήρια. Παντού υπάρχουν αυτά, παντού. Παίρνουν αναπληρωματικά, ας πούμε, για να κάνουν, ξέρεις τώρα, πλάτες και τέτοια.
0: Αχα.
2: Λοιπόν, στις γυμναστικές του και σε αυτά του, γενικά του δημιουργούσαν νευρικότητα και μέσα στην αστυνομία συνάδελφοι. Είχαν πει, πολύ νευρικός, λέει τελευταία, πολύ νευρικός. Όλα αυτά, νομίζεις, έχουν πει τόσο άσχημες στον οργανισμό. Το είχε ακούσει και από γιατρό αυτό, ναι, που παίρνουν αυτά.
0: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε Βάσο, να σου πω κάτι. Ωραία, ακούμε τα δεδομένα. Δεν μπορώ να κάνω κρίσω όπως είναι έξω το χώρο πολλά τραγούδια. Όχι εσύ τώρα πολλά τραγούδια και εγώ.
2: Αν πω
0: όπω πως έφτει για αυτός. Δεν ξέρω. Κύριε Μανισχύνη, όταν κάποιος θέλει να πάρει αλλού παιδί να πάει.
2: Δεν ήταν χωρισμένοι ακόμη. Θα χωρίζανε. Απλά ήταν σε διάσταση. Καταλαβαίνω.
0: Εγώ ανησυχώ. Τόσα πράγματα που καλά λέει ο φίλος μας εδώ, Κώστας, δεν έγινε ανθρωποκτονή, άνθρωποι σκοτώνονται. Πώς ξεχωρίζουμε τις γυναίκες. Λοιπόν, το κακό είναι να προσέχουν και στους χωρισμούς, γιατί ο άλλος δεν ξέρει αν του πεις παίρνω το παιδί και φεύγω τι μπορεί να κάνει.
2: Μπράβο, μπράβο, δεν ξέρεις.
0: Ανάλογα την ψυχραιμία του καθενός.
2: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να προσέχουμε γονείς, πατεράδες, μανάδες. Άντε, λοιπόν, ευχαριστώ Βάσο μου, ευχαριστώ.
2: Ναι, μ' ακούς. Κάτω στην Κρήτη. Κάνα διαδήλωση για κάποιους μετανάστες που δεν θέλουν να γίνει δομή.
0: Ναι, που δεν θέλουν να γίνουν κάτι τέτοιο.
2: Αυτό, Ηλία μου, γινόταν και στην Αθήνα και σε κάθε χώρο. Δηλαδή, ξεσκονόταν εκεί ο κόσμος που είναι στην κοινότητα. Στη δημαρχία, εκεί γύρω, ας πούμε, ο καθένας στον τομέα το δικό του, περιφερειάρχης και οτιδήποτε.
0: Ωραία, Βασό. Μου τα πες. Ναι. Θα κάνω δελτίο, θα λέω δελτίο ειδήσεων σε 60 λεπτά, Βάσο.
2: Ναι, έγινε.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Περιμένουμε 4 γραμμές. Ενώ τα μεσημέρια, υπενθυμίσω εδώ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πάντα 12:00 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Πάμε σε επόμενη γραμμή να ακούσουμε. Παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα.
0: Ήρθα.
3: Ηλία.
0: Ναι.
3: Η Ουρανία είμαι.
0: Γεια σου, Ουρανία.
3: Η κυρία καλά έκανε και το είπε, γιατί μετά ακούστηκαν διάφορα. Στην αρχή λένε αυτό, μετά το αλλάζουν και το λένε πιο σωστά. Δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα που είπε η κυρία. Έτσι είχα ακούσει, έτσι είχα
0: πει. Ναι, μωρέ, δεν πήρα τώρα, και εγώ το ξέρω τώρα τι είπε. Γιατί δεν
3: να
0: πει η Βάσο, το πει Ουρανία, το πει Ηλία, το πει Μαρία.
3: Ναι.
0: Το ίδιο κάνει, συμπληρώνει κάτι χωρίς να λες ποιος το είπε.
3: Σε πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά, Ουρανία.
3: Και μια καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θα τα ακούσει αύριο. Σήμερα είναι Πέμπτη, αλλά αύριο Παρασκευή. Αλλά αν δεν μπορέσει να σε πιάσω και έχεις γραμμές,
0: ναι,
3: στο λέω από τώρα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ουρανία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έγινε,
0: να είσαι καλά, καλό, καλέ.
3: Καληνύχτα.
0: Επίσης και όλο τον κόσμο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κύριε Ηλία, είμαι Νίκη από το Ήλιον.
0: Γεια σου, κυρία Νίκη.
4: Πιστεύω να έχετε μάθει τα δυσάρεστα σήμερα.
0: Τι απ' όλα, γιατί πολλά δυσάρεστα.
4: Μας έφυγε ο κύριος Μαζαράκης.
0: Ναι, ο Αντρέας, καλά λες, καλά λες, καλά μου το πες το αργότερα να το κάνω σχόλιο.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία,
4: ναι, ναι,
0: ραδιοφωνικό αυτός.
4: Έφυγε ένας κολοσσός της ραδιοφωνίας.
0: Τον,
4: αυτός,
0: τον άκουγες και σε καθήλωνε με το που τον άκουγες.
4: 30 χρόνια, 40 χρόνια τον ακούγω.
0: Βέβαια, βέβαια. Δεν τον
4: υπέροχος άνθρωπος.
0: Δεν τον γνώριζα προσωπικά, αλλά όταν τον άκουγα ήξερα πως
4: όχι,
0: θα πει μεστά πράγματα.
4: Επειδή είμαι κυνηγός του ραδιοφώνου. Όπου πήγαινε τον Παρακού τον ακολουθούσα.
0: Ναι, καλά που το έφερες κουβέντα. Το είχα στο νου μου αργότερα να το κάνω, γιατί θυμάσαι μια μέρα που είπατε είναι ένα γκάλουψε ραδιόφωνα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακούω ραδιομάχη.
4: Είναι το ένα εξάμηνο που υπέφερε ο...
0: Δεν ξέρω από τι. Ναι.
4: Πάρω τον νόσο.
0: Τι λες μωρά.
4: Ναι. Τέλος όλο κάθε μέρα φτωχαίνει και η ραδιοφωνία μας.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν ούτε δεν, μερικές φορές ούτε ο Θεός χωρίς το θέλω να λέω, δεν είμαι, είμαι εχθρός με το θάνατο, δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μπορώ να αποδεχθώ.
4: Τίποτα άλλο.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε Νίκη. Καλό σου βράδυ. Πέρα τον Αντρέα τον Μαζαράκη, έναν πραγματικά βετεράνο της δημοσιογραφίας, αλλά ωραίος, τον άκουγες είτε κατά αφιερώματα που έκανε, είτε σχόλια που έκανε και ωραίες εκπομπές. Θυμάστε μια μέρα που σας είπα ένα περιστατικό, δεν κάνω τώρα ό,τι λέω την καλή κουβέντα αυτόν τον άνθρωπο. Σας είπα μια μέρα ότι μέσα αυτά που είπα τα ραδιόφωνο που ακούω, λέω και με ρώτησε αυτή. Πες μου, χθες δύο με. Δεν ακούγα τίποτα χθες, άνθρωπε. Σου είπα, άκουγα μάχη. Όχι, δεν πήγες δύο με δύο και τέταρτο κάπου αλλού. Με το ζόρι να πούνε για ένα ραδιόφωνο. Και είχα πει, θυμάμαι ραδιομάχη παλιότερα, γιατί εγώ εδώ τα κάνω εκπομπές, τώρα δεν μπορούσα να ακούω. Ούτε ήξερα ο άνθρωπο αν έκανε τώρα τελευταία. Ο Μαζαράκης που έκανε παραπολιτικά, που κάνει τέτοια ώρα έκανε. Τέτοια ώρα περίπου έκανε. Παλιότερα τον άκουγα. Δεν ήξερα ούτε τώρα τελευταία πότε τέλειωσε ούτε. Αλλά είχαμε κάνει κουβέντα για τον. Όπως και προχθές μια κυρία με πήρε και μου λέει τι άξιος, πού να ξέρα μετά από τρεις μέρες που έφυγε. Ένας άλλος έφυγε, ένας συνάδελφος, πάρα πολύ άξιο παιδί. Πήγα τη χαρά, ήμουνα μαζί του στο Τρίσο Τσόγκας. Είχε και το θέατρο, είναι με τη γυναίκα του, την πολύ ωραία ηθοποιό, τη Μέρη Τυραζή, θέατρο δικό τους. Και σχολή, και δραματική σχολή. Σωτήρης ο Τσόγκας, μεστός ηθοποιός, θεατράνθρωπος. Εγώ το συνάντησα τη δεύτερη χρονιά που ήμουνα στο καλλιτεχνικό χώρο, στο μεγάλο, στο καταπληκτικό αυτό, το θεωρείται τότε από τα σοβαρότερα σπουδαιότητα, μετά το Γκουν, λέγανε Μιράτ. Μιράτ Ζουμπουλάκη, αυτοί θεατράνθρωποι πραγματικά. Και βρέθηκα εκεί με τον Σωτήρη το Τσόγκα, και αυτόν, τη λέξη δεν μπορώ να πω τώρα, σήμερα έφυγε. Θεός χωρέστονα. Βρέθηκα εκεί σε μια παράσταση, με την έννοια σε μια σεζόν στο Μιράτ που ήμουν, έτσι, και την αρχόντισα εκεί την, αυτή την, με αυτό το εκτόπισμα, τη Βούλα τη Ζουμπουλάκη. Και το Μιράτ πάλι ένας δάσκαλος μεγάλος. Εκεί βρέθηκα με το Σωτήρη το Τζόγκα. Καλό παιδί, ωραίο ηθοποιός και καλό παιδί. Δεν έχει σημασία μόνο καλός ηθοποιός. Είναι αν είναι και αξίζει να πεις μια καλή κουβέντα, όταν είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Και αγάπη για το θέατρο, εκεί μετά με τη Ραζή που κάνουν το δικό τους θέατρο, δραματική σχολή. Έτσι, είχε μια πορεία φοβερή. Έως χωρίς τον εγκαθόν. Για να περάσουμε 2-17-18.000 παιδιά, ετοιμαστείτε. Να υπενθυμίσω μια ακόμη φορά εγώ τις εκπομπές του Γρηγόρη του Σαρέτη τα μεσημέρια, που είπατε εχθές, καταπληκτικές πάντα εκπομπές, έτσι, και που το αναφέρομαι κάθε τόσο, όπως και τις εκπομπές που είναι σε επανάληψη του Στέφανου του Χίου τα απογεύματα, όπως και του Σαββάτου Ράδιο Μακελάρδης. Ένα καλλιτεχνικό, αφού φέραμε κουβέντα καλλιτεχνικά, αφού ξεκινήσαμε έτσι, ας πάμε μέχρι να δίνετε παρόν, να κάνω ένα σχόλιο τώρα για, όχι, μπορώ να πάω σε γραμμή και μετά, και μετά να κάνω το σχολείο για να μην διακόψω κανέναν. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια. Καλησπέρα. Χαμήλωσε παρακαλώ ραδιόφωνο.
5: Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Κάνε τον κόπο. Αλλά όσο γίνεται πιο γρήγορα, Μεγάλο πράγμα το χάσμα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κακό πράγμα. Έπεσε η γραμμή, ξαναπάρτε. Λοιπόν, κάντε ό,τι μπορείτε για να έχουμε ένα ρυθμό, καταλάβετε, τι ακούνε χιλιάδες, δηλαδή εμείς δεν είμαστε τίποτα, μιλάμε δύο, μπορεί να κάνουμε και κάνουμε το ψώνιο μας εκεί, να σας λέω κι εγώ παραμύθια, δεν λέει τίποτα, όμως είναι τι ο κόσμος, τι αποτέλεσμα βγάζουμε στους χιλιάδες που ακούνε, εμείς τίποτα, δύο μιλάμε, χιλιάδες ακούνε. Πάμε σε γραμμή, είναι ο ίδιος κύριος? Α, όχι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Χρήστος, είμαι.
0: Ναι, Χρήστο.
6: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα χρήσιμο παρά όλο λόγια αγανακτήσεως.
0: Ναι.
6: Θα πω λοιπόν το εξής.
0: Ναι.
6: Ότι οι νόμοι που βγαίνουν είναι χειρότεροι από του Δράκου. Τους οι Αθηναίοι, όταν αποφασίσαν να βγάλουν νόμο, βάλαν τον Δράκο, να είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, και επειδή αυτός καθιέρωσε, να πούμε, σαν την κυριότερη τιμή το θάνατο. Και του λένε, μα καλά βρε άνθρωπε, του λένε, δεν μπορούσες να βάλεις, ας πούμε, άλλη τιμή,
0: ναι,
6: άλλη, ας πούμε, ποινή.
0: Άλλη ποινή.
6: Και λέει, δεν υπήρχε, λέει, ποινή, λέει, πιο μεγαλύτερη, λέει, δώσα άβανα μεγαλύτερη. Και αυτό γίνεται τώρα με τους νόμους αυτούς για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και ο καθένας νομίζω ότι υπάρχει ένα οικοπεδάκι εδώ, σου λέει έτσι να κάνει με ένα κασμάκι πέρα με ένα, θα το καθαρίσει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πρόβλημα. Όταν είμαστε από χωριά και είμαστε ασθενείς και δεν μπορούμε να πάμε. Και θεωρούνται οικόπεδα, στα 500 μέτρα είναι χωράφια, αλλά θεωρούνται οικόπεδα όσο είναι κοντά στον οικισμό 500 μέτρα. Και να είναι τώρα το χωράφι αυτό 1500 μέτρα, τετραγωνικά, 2 χιλιόμετρα. Και τα κρατάμε γιατί είναι το γάλα που μας έδωσε η μάνα γη από αυτά που φάγαμε και μεγαλώσαμε. Όχι, ούτε τα πουλάμε για συναισθηματικούς λόγους, εκατομμύρια να μου δώσουν. Δεν τα πουλάω. Αλλά δεν υπάρχει και άνθρωπος να πεις, θα βρω έναν άνθρωπο να το καθαρίσει. Άσε πως θα θέλει εκεί πέρα. Καταλάβατε. Και πώς θα θέλει, ας πούμε, τώρα. Δηλαδή, μπορεί να σου πάρει όλο σου το βίο που απόκτησες εδώ, γιατί δεν έχεις τη σωματική δύναμη να πας εκεί και παράλληλα δεν βρίσεις άνθρωπο να το καθαρίσει. Αυτό είναι απαράδεκτο που έχουν κάνει. Mm. Δεδομένου βέβαια ότι οι φωτιές εκεί στα μέρη μας, γιατί είμαι από περιοχή πολύ ορεινή, τα ζώα, τα χωράφια τα καλλιεργούσαμε, να καταλάβετε, με ζώα και με αλέτρι, με ζώα και με τα χέρια, γιατί ούτε τα ζώα δεν μπορούσαν να πάνε. Με χίλια μίλια βάσανα και με τόνους τον υδρότα. Δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος.
0: Να σου πω, κύριε Χριστό, για πού μιλάς τώρα, εκτός Αθηνών εννοείς, ε?
6: Εκτός Αθηνών.
0: Ναι, παντού όμως είναι τα οικόπεδα για να τα καθαρίσουν, ε?
6: Παντού και ένα μέτρο πρόστιμο, ε? Μεταξύ. Και πάλι αυτά μόλις θα κόψει, ας πούμε, την άνοιξη που δίναμε.
0: Ναι, ξαναβγαίνουνε. Δεν μου λες κάτι.
6: Αμέσως ξαναβγαίνουνε.
0: Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Ένας που δεν μπορεί να πάει, τι κάνει?
6: Τον τιμωρούν. Του παίρνουν το σπίτι που έχει αποκτήσει εδώ στην Αθήνα. Και στην Αθήνα που ήρθαμε, γιατί... Στην Αθήνα που ήρθαμε, κυρία Ηλία, γιατί ήτανε? Γιατί ήρθαμε? Ήτανε οι πολιτικές.
0: Βέβαια.
6: Που μαζευτήκαμε όλοι εδώ πέρα. Και θα σας, και εντωμεταξύ θα σας πω το εξής, αλλά είναι πολλά που θέλω να πω και δίσως δεν παίρνει ο χρόνος. Όταν ήμουν στρατιώτης, μας έβαλαν τα φαγητά που δεν τρώγαμε, γιατί δεν ήταν και φαγητά αυτά, τέλος πάντων. Μας έβαλαν μια ημέρα με ένα φορτηγό να πάμε να τα πετάξουμε κάπου στον Ασπρόπυργο. Εκεί ήταν μια ρεματιά και είχαν από κάτω κάποια χοιρινά βάλει αυτοί οι άνθρωποι. Στη μέση έτρεχε το ρέμα και στις όχθες, και τα χοιρινά αυτά είχαν σκάψει εκεί πέρα και είχαν και υπόστεγα στο χώμα μέσα. Σπηλιές είχαν κάνει. Ό,τι τους ρίνεις, και ούτε μπορούσαν να φύγουν τίποτα. Όσα θέλουν να τα πάρουν να τα σφάξουν, τα σφάζαν, τα δίνουν στον κόσμο. Ό,τι θέλανε να τα ταΐσουν, τους ρίνανε μέσα και τα αποφάγια. Ό,τι βρωμιά υπήρχε.
0: Ποιανού ήταν αυτά τα χοιρινά?
6: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Ήμουν στρατιώτης, σας λέω. Και πήγα αγκαρία, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, το ίδιο είμαστε και εμείς εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
6: Ό,τι θέλουν να μας ταΐσουν, παραλληλίζω το θέμα. Ό,τι θέλουν και είναι να μας ταΐσουν, και εμείς θα τρώμε σαν τους καζούς. Καταλάβατε. Αυτό μας κάνουν με τους νόμους. Ούτε εξετάζουν. Το μεταξύ έχει η τσέπη τους. Και βάζουν πρόστιμα. Και το δεύτερο είναι που βάζουν τέτοια αιματηρά πρόστιμα. Το θέμα, ας πούμε, με τα τροχαία, με τις παραβάσεις. Δεν είναι όλες οι παραβάσεις το ίδιο. Ούτε οι άνθρωποι όλοι είναι παραβατικοί. Αυτοί οι οποίοι είναι παραβατικοί δεν διορθώνονται. Και πάντα θα υπάρχουν. Δεν πρόκειται να διορθώνονται. Την πληρώνουν όμως οι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν σου λέει τώρα 2.000 πρόστιμο, είναι αυτό ανθρώπινο?
0: Ή σου παίρνει 2 μήνες το δίπλωμα και δουλεύεις.
6: Τη στιγμή που δεν υπάρχουν και δουλειές. Δηλαδή, τι θα φάει από το πάρεις στις 2.000 άνθρωποι και πού να τα βρει? Να δανειστεί.
0: Βέβαια, κύριε Χριστό, όχι όμως και ότι δεν χρειάζονται οι νόμοι και είναι κάτι καλόπαιδα τα οποία τα βλέπεις να είναι της επίδειξη, το φρουφρού και αρώματα και σκοτώνουν τον κόσμο, κάνουν τους πονηρούς.
6: Αυτοί πρέπει να τους πάει μέσα, κύριε Ηλία.
0: Εντάξει.
6: Πρέπει να τους πάει μέσα και...
0: Ναι, μην είμαστε δηλαδή... να το πάμε το ότι ναι, αλλά πώς να βουτήξουνε αυτούς οι οποίοι είναι.
6: Εντάξει, αλλά όχι όμως και να σου, και να, γιατί όταν ας πούμε σου πάρει το σπίτι είναι σαν να σε καταδικάει σε θάνατο.
0: Δεν το ξέρω αυτό τώρα τόσο πολύ, ο υπερβολικό μου το περίμενε, τι σπίτι, μου το πες και πριν, τι σπίτι σου παίρνει.
6: Άμα δεν είχα το πληρώσεις, φόρους του φόρους, τόκους επί τόκους τα λοιπά, το πήρε
0: καλά.
6: Το σπίτι.
0: Εγώ νομίζω ότι μου λες κάτι άμα δεν κουρέψεις το οικόπεδο.
6: Και αυτό. Το ίδιο, ρε. Και αν λάβουμε υπόψη ότι τα σήματα πάνε οι ανόητοι αυτοί οι νεαροί και βάνε να πάνε, πώς τα λένε, αυτοκόλλητα και δεν φαίνονται πέρα από τα δέντρα
0: γενικά,
6: που είναι, που τα κρύβουνε.
0: Ωραία. Κύριε Χρήστο, σε ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριο Χρήστος, πραγματικά μα δεν πάει κάποιος ρε παιδιά και δεν μπορεί, ρε, και είναι μεγάλη ηλικία και έχει ένα σπίτι και δεν έχει επαφή με τα παιδιά του ή δεν έχει γνωστούς να πάει και δεν βρίσκει κάποιον, δεν θα μπορούσε να βρει ένα πονηρό τρόπο να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί, η κάθε πολιτεία ή κάθε δήμος? Ιδέα πετάω τώρα. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά ρε παιδί μου να πει: δεν πας να το κάνεις. Σου δίνω προθεσμία μερετό σου. Και δεν μπορείς. Και το σέβεται. Είναι δύο άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία, οι οποίοι δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ασχοληθούν τώρα με εκείνο το οικόπεδο. Δεν μπορούν να το πουλήσουν για κάποιο λόγο. Το έχουν εκεί πέρα συναισθηματικά, αλλά δεν μπορούν να πάνε να το κρέψουν. Να λέει ο Δήμος: εγώ θα το καθαρίσω. Αλλά πληρώνεις 50 ευρώ, ξέρω. Λέω. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν και λύσεις για ανθρώπους πραγματικά που δεν έχουν δόλο. Δεν είναι έλα μωρέ άστος και πέρα πάντο, δεν πάρουν φωτιά. Άλλο αυτούς Και άλλο πιο να σου έρθει ένα χαρτί και να σου λέει, αν μέχρι τρεις μήνες δεν, να σας το καθαρίσουμε εμείς και να πάρουμε ένα πεντάρι, εκεί που θα πέταγε σ' αλλού ένα πεντάρι το παροδήμος. Τρελό αυτό που λέω τώρα, τι ψάχνω, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, μέσα από, το, από τις γνώμες μπορεί να είναι και κάποια σωστά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Είμαι το παιδί που δεν μπορούσαμε γιατί ήταν το ράδιο ανοιχτό.
0: Α, μιλάγαμε πριν. Πες το όνομα, ναι.
5: Λοιπόν,
0: το όνομα
5: υπάρχουν
0: σου.
5: Δύο όνομα προβλήματα.
0: Σου. Το όνομα.
5: Μαρίνος από Ήλιον.
0: Έλα Μαρίνο, πάμε.
5: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπήρχε μία εδώ στο Υπουργείο των Κοινωνιών.
0: Ναι.
5: Υπήρχε ένας δρόμος, λεγόταν Ηρακλέος.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, από την Κωνσταντινούπολεως ως εκεί που είναι τα σύνορα του Περιστερίου,
0: ναι,
5: ο δήμαρχος ο κ. Μπαχατουρίδης το μονοδρόμησε. Η κυρία εδώ, Αλεβίζου, που είναι δημαρχήνα του Ηλίου,
0: ναι,
5: έχει σπάσει όλα τα πεζοδρόμια, δεν μπορεί κανένας να περάσει δεξιά-αριστερά και τα αφήνει έτσι και έχει κλείσει το δρόμο και το λεωφορείο δεν περνάει που περνάγε. Εντάξει.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και δεύτερον, εδώ στη...
0: Περίμενε, τι άνθρωπος ο Παλατουρίδης, τι παράξενο έκανε εκεί που είναι η δικαιοδοσία του, μέχρι εκεί τι έκανε δηλαδή.
5: Τι έκανε, πεζοδρόμηση έκανε, μεγάλο τα πεζοδρόμια.
0: Ωραία.
5: Ο Μπαχατουρίδης,
0: ναι,
5: ήταν στη μακέτα να το φτιάξει.
0: Ωραία,
5: αυτό.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν,
0: πάει μέχρι εκεί που είναι το σύνορο του Αλνού. Ο άλλος...
5: Ναι. Η άλλη δεν θέλει να φτιάξει τίποτε.
0: Άστα.
5: Για μάνα
0: που. Εσύ που ανήκεις, στο Ήλιον ή στο Περιστέρι.
5: Είπαμε στο Ήλιον. Στο Ήλιον.
0: Το Ήλιον. Θες, ναι, να πεις, λες τώρα κάτι εναντίον, γιατί δεν κάνει ό,τι κάνει και ο Παγατουρίδης.
5: Ναι. Να κάνει και αυτή το ίδιο, να ξέρουμε τι γίνεται με τον δρόμο.
0: Τι θα κάνει ο δρόμος τελικά. Ωραία. Στο Ήλιον ο δρόμος τι κάνει.
5: Ποιο?
0: Στο Ήλιον ο δρόμος δουλεύει, έχει αυτοκίνητα ή όχι.
5: Ναι, μόνο ανεβαίνει τώρα. Λόγω τα έργα που κάνει ο Μπαχατουρίδης.
0: Α, μέχρι ένα σημείο δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει αφού κάνει έργα ο άνθρωπος πιο κάτω, ε?
5: Όχι, πιο κάτω δεν κάνει.
0: Εντάξει.
5: Πιο κάτω δηλαδή προς το Ήλιον δεν κάνει. Ως εκεί είναι.
0: Mm.
5: Ως εκεί. Έχει διαχωριστική. Έχει ταμπέλα που λέει από εδώ και κάτω είναι Περιστέρι.
0: Σωστό. Και από εκεί, εκείνος ο δρόμος που έχετε εσείς στο Ήλιον, μέχρι εκεί πάει διπλός δηλαδή.
5: Δεν πληρώνει λέει καθόλου.
0: Τι δεν?
5: Δεν πληρώνει καθόλου. Ούτε πήγε τα σκάψε και δεν πληρώνει καθόλου η κυρία.
0: Τι δεν πληρώνει?
5: Η κυρία Αλεβίζου, τη λένε την κυρία.
0: Δεν μπορώ να της κάνω τώρα κρίση της γυναίκας, δεν μπορώ να το είσαι εναντίον και δεν την γουστάρεις, δεν ξέρω.
5: Όχι,
0: εγώ θέλω να πεις το περιστατικό και όχι εναντίον. Να σου πω κάτι.
5: Η τεχνική της είναι, αγόρι μου,
0: ναι,
5: κύριε Ηλία,
0: ναι,
5: είναι ότι έχει ξεκινήσει από το Πάσχα, μετά το Πάσχα,
0: ναι,
5: μία πλατεία απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο,
0: ναι,
5: και ακόμα την έχει στο χώμα.
0: Ναι.
5: Και έχει κλείσει γύρω γύρω την πλατεία που δεν είχε πρόβλημα.
0: Στους δήμους τα έργα, ότι κάποιοι δήμαρχοι κοιμούνται, αλλά δεν μπορώ να κρίνω το θέμα το συγκεκριμένο αυτό, αν κάνει καλό ή αν δεν συνεχίζει όπως το έχει κάνει ο Παχατουρίδης πιο κάτω, ρε, κατάλαβες, μην παρεξηγείς.
5: Ναι, αλλά κοίταξε, ο Μπαχατουρίδης έχει μεγάλο έργο.
0: Καλά, από δεν είναι τυχαίο που είναι 15...
5: Αν ξέρετε, από τον Άγιο Αντώνη, που είναι μεγάλος ο δρόμος, ως την Κωνσταντινούπολη, έβαλε νησίδα.
0: Ο άνθρωπος δεν παίζεται σαν δήμαρχος, δεν τυχαίο που έχει βγει 7 φορές.
5: Μπράβο.
0: Τι μου λες τώρα.
5: Αυτή εδώ βγήκε μία φορά και δεν ξαναβγαίνει.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε ξέρω κομματικά που ανήκει η γυναίκα, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει που λες το στραβό ότι ξεκίνησε κάνα έργο και κάνω αντί για 2-3-4 μήνες, το πάνε χρόνια τυρανά τον κόσμο γενικά.
5: Ναι,
0: αυτό με νοιάζει σαν περιστατικό να πούμε.
5: Ναι, εδώ που μένω ναι, υπάρχει ένα χωράφι, δηλαδή ένα γωνιακό.
0: Ναι.
5: Έχει πεθάνει αυτός. Πήρανε, κλέψανε σίδερα, ιστορίες τι είχε ο άνθρωπος, γιατί ήταν σιδεράς.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αν πετάξει κάποιος ένα σπιρτό, ένα τσιγάρο,
0: ναι,
5: θα γίνει
0: μπουρλότο.
5: Και απέναντι Μένει άτομο.
0: Σε αυτό δεν φταίει η Δημαρχίνα εκεί πέρα, ρε.
5: Ε?
0: Δεν φταίει η Δημαρχίνα.
5: Ποιο δεν φταίει?
0: Γιατί φταίει ένα σπίτι κάποιο που εγκατέλειψε κάτι, τι να στο κάνει το σπίτι.
5: Παίρνουμε τηλέφωνο στην καθαριότητα, ναι, του πρασίνου και μας λέει θα.
0: Παιδί μου, μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι να καθαρίσει ή να παίξω.
5: Απ' έξω είναι. Δεν έχει σπίτι.
0: Α, στον δρόμο εννοείς.
5: Δηλαδή, αράζουν 2-3 αμάξια, αυτά μπορούν να φύγουν με τις κορδέλες που θα βάλουν, να μπει ένα μπουρντουζάκι μέσα.
0: Πού, μες στο σπίτι του αλουνού?
5: Όχι, δεν είναι σπίτι. Δεν είναι σπίτι, χωράφι είναι. Χωράφι είναι. Καρπενησίου 14. Το λέω
0: και
5: όλα.
0: Και πώς μπαίνεις τώρα το χωράφι μέσα, ρε? Εσύ, κάνε κάποιος που λείπει και είναι δικό του, το πιανό είναι ξένο, είναι του Δήμου, είναι.
5: Ακόμα ούτε ο Δήμος το έχει, κάποια αδερφή είχε αυτό.
0: Λοιπόν, και απά ψάχνει ο Δήμος την αδερφή, θα της πει έλα να μου φτιάξει το χωράφι.
5: Δεν είναι χωράφι. Δηλαδή γωνιακό είναι, γωνιακό, άμα γινόταν...
0: Χωράφι, είναι οικόπεδο, ρε, εσύ.
5: Οικόπεδο, ναι.
0: Ωραία, είναι το όνομα του οικόπεδου και επέμβω ο δήμαρχος να πάει να του πει τι κάνεις στο χωράφι, στο οικόπεδο σου.
5: Δεν, όχι.
0: Μη ζητάτε και ευθύνη από κάποια. Εγώ δεν ξέρω ούτε γυναίκα δημαρχίνα, ούτε ξέρω που ανήκει, ούτε με νοιάζει, αλλά μην ακούω υπερβολικά πράγματα. Είναι, δηλαδή το σπίτι, αν είσαι ο δικό οικόπεδο αυτό, θα ήθελε να πάνε να στο κάνουν αυτό που λες.
5: Κοίταξε, άμα ήταν χωράφι, ναι.
0: Άμα ήταν εγκαταλειμμένο, πάνε πει ήταν αλλού. Αλλά άμα ήταν δικό σου.
5: Είναι εγκαταλειμμένο, αγόρι μου, από τότε που καθαρίσαν και πήραν τις λαμαρίνες και τα σκέπαστρα ο Δήμος με 5 φορδίγα ανοιχτά.
0: Άρα είναι του Δήμου αυτό.
5: Δεν έχει ξαναπεράσει ένας να καθαρίσει τα ξερά.
0: Οκ. Okay.
5: Καταλαβες.
0: Ωραία.
5: Κατάλαβες.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
5: Αποδρόμους όλο Λακκούβες.
0: Ναι. Αυτό με Λακκούβες όλοι οι Δήμοι είναι, κοιτάνε φρούφρου και αρώματα,
5: ναι,
0: κάνα Χριστούγεννα, Πάσχα.
5: Η κυρία Δημαρχίνα από το Δημαρχείο και πάνω, επειδή πρέπει να παίρνει λεφτά, οι δρόμοι είναι χαρτί.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα. Μην θέλω κουτσομπολιότητα. Δεν θέλω. Κλείσε μου. Δεν θέλω. Δεν την ξέρω τη γυναίκα.
5: Εγώ θα μιλήσω.
0: Επειδή παίρνει λεφτά, όχι. Δεν θέλω. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Και δεν ξέρω το δήμαρχο. Και κάνουμε ένα σχόλιο εδώ πέρα όταν λέμε τρύπες, πράγματα. Αλλάζει τα φώτα στα αυτοκίνητα. Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο κουβέντα. Ακούσω τώρα παίρνει από πιο. Πού το ξέρω ότι παίρνει λεφτά. Έχουμε πει εναντίον των δημάρχων, αλλά όχι να του πάρουμε μπάλα. Παίρνει λεφτά, γι' αυτό δεν κάνει. Δεν ξέρω. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, ούτε που ανήκει κομματικά. Δεν έχω κάποιο λόγο να την καλύψω και δεν με έχει ανάγκη με να καλύψω. Αλλά δεν μπορώ, αν μου πεις συγκεκριμένα ότι έχει κάτι. Αλλά τώρα μου λες, είναι ένα μιανής γυναίκας που έχει πεθάνει και έχει μείνει έτσι το οικόπεδο, χωράφι μου στην αρχή. Έχει μείνει το οικόπεδο το οποίο θα το καθαρίζουν να μπει μέσα μπουλντοζάκι. Είναι του Δήμου ή δεν είναι? Δεν μπορώ να ακούω, ρε παιδιά, ό,τι θέλετε να είμαι. Α, ήταν δικό σου, ρε φίλε. Δικό στο οικόπεδο, τι έτσι θα ήθελε να μπει κάποιο μέσα, να σου ρίξει αν έχει χεσίρματα γύρω-γύρω, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνονται αυτά. Σαν πολίτης, εγώ απλώς κρίνω. Δεν κάνουμε εδώ πέρα καμιά. Πω, βαδιστόχαστες αναλύσεις του δημαρχιακά εκεί πέρα, πώς τα λέμε, και τίποτα. Άκουσα ένα περιστατικό που δεν μου κολλάει. Δεν μου αρέσει. Είπε 2-3 φορές για δημαρχή είναι αυτή. Δεν την ξέρω τι γίνεται καλά. Τι σου φταίει αν μέχρι εκεί πάει ο Παχατουρίδης ο άνθρωπος και γουστάρει να κάνει αυτά τα έργα. Δεν ξέρω μία άλλη τι γουστάρει και τι έχει στο νου της. Άλλο αν καθυστερούν έργα, να πεις όπως κοιμούνται μερικοί δήμαρχοι και τυρανάνε τον κόσμο. Και αντί να τελειώνουν γρήγορα, είναι μόνο για το Πάσχα λαμπάκια. Αυτό να το σεβαστώ. Και αλλάζουν την πλατιούλα μόνο να κάνουν για να δικαιολογήσουν και λεφτά και κάνουν κάτι εφέ εκεί πέρα και κατά τα άλλα. Όλα τα στενά των Δήμων, των περισσότερων Δήμων, πέφτει μέσα σε Λακκούβες. Αλλά οι πλατείες τους λαμπιόνια. Και χωρίς να σβήνουν και τα φώτα, τα πληρώνει ο Δήμος, τα πληρώνουμε εμείς 2-3 μήνες μετά τα Χριστούγεννα. Είναι τα Χριστούγεννα και όλες έχουν ακόμη κρεμασμένα, αναμένα τα πάντα 3-4 μήνες. Κάτι τα κοροϊδά πληρώσουν. Αυτά να μου τα πεις ότι είναι στραβά. Αλλά να μου πεις τώρα κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Και δεν μπορώ να μιλάω. Ναι, πω αυτή η δημαρχία να τη θα είναι. Λοιπόν, 2-17-18.000, θυμαστείτε να πούμε, παιδιά, όσο γίνεται πιο καθαρά στη σκέψη και για γενικά θέματα, εκτός αν είναι κάτι που το κουβεντιάζουμε, δεν είναι να είμαστε ορθοί στη σκέψη όταν κάνουμε για κάποιον ένα σχόλιο. Όχι κανένα αποθυμένο, δεν έχω έρθει εγώ εδώ πέρα να πάω και να αρχίσω να βγάλω κανένα αποθυμένο. Τι έχω να κάνω, να λέω συνέχεια εναντίον κάποιου που το γούσταρα ή σε ένα δήμο, ξέρω εγώ. Εγώ θα πάμε σε γραμμή 2-17-18.000. Παρακαλώ.
7: Έλα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνεις?
0: Ποιος είναι?
7: Η Σοφία είμαι.
0: Έλα, Σοφία.
7: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Εδώ, Σοφία, εδώ.
7: Καλά είσαι, ε? Μπράβο, παιδί μου, να είσαι πάντα καλά.
0: Να είστε καλά όλοι.
7: Για να σε ακούμε, να περνάει και η ώρα μας μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 11.
0: Να σε ακούμε, πες και σε κλείνω.
7: Να ακούμε και το Μιχάλη μετά.
0: Να σου πω, Σοφία, να σε ακούμε, πες και σε κλείνουμε.
7: Ε?
0: Να σε ακούμε, πες και σε κλείνουμε, να γυρίζουμε.
7: Περίμενε λίγο να... Γιατί δεν σ' ακούω καλά.
0: Εγώ φταίω, γιατί δεν στο ξεκαθάρισα, λέω. Μου κάνεις κομπλιμέντο και μου λέει να σ' ακούμε και λέω. Να σ' ακούμε, πες και να γυρίζουμε ραδιόφωνο, πηγαίνουμε αλλού.
7: Μ' αρέσει το τραγούδι που λέει ο Μιχάλης, το λέει αυτό. Που λέει ο Μιχάλης, τα λέει όλα. Πώς το λένε το τραγούδι? Ο Μιχάλης, τα λέει όλα.
0: Δεν το ξέρω. Όταν κάνω εκπομπή για τραγούδια θα μου τα πεις, τώρα να πεις τίποτα άλλο.
7: Άστο, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν κάνω εγώ τέτοια.
7: Ναι, αγόρι μου. Το παιδάκι σου καλά είναι όλα? Εντάξει.
0: Κάτι νέο να μου πεις εσύ, πες μου.
7: Ναι, λοιπόν. Για το δήμαρχο που λέει, για το δήμαρχο το Ήλιον, πάντα έχουν παράπονο όποιος δήμαρχος βγει στο Ήλιον.
0: Γιατί, από πού είσαι εσύ τώρα, Σοφία?
7: Εγώ είμαι από την Τίνο.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Πού είσαι, σε ποιο δήμο είσαι?
7: Εγώ είμαι Πετρούπολη.
0: Α, είσαι δίπλα-δίπλα από το Ήλιον.
7: Ναι, το ήξερα από παλιά, γιατί ήμουνα και στο Ήλιον. Έμενα και στο Ήλιον, γιατί δεν έχω δικό μου σπίτι, τα νοικιάζω, κατάλαβες?
0: Ναι.
7: Λοιπόν, όποιος βγει στο Ήλιον, όλοι παράπονα έχουν.
0: Άρα τι, δεν είναι κανένας καλός?
7: Ναι, όλοι παράπονα έχουν. Χρόνια τώρα, όχι τώρα μόνο, χρόνια. Ο μόνος που είναι καλός και κάνει έργα είναι ο Παχατουρίδης.
0: Καλά, τον άνθρωπο.
7: Και γι' αυτό βγαίνει και χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι τυχαίο, ναι.
7: Δεν είναι τυχαίο να βγαίνει πολλά χρόνια συνέχεια αυτός να βγαίνει συνέχεια.
0: Βέβαια.
7: Έχει κάνει το Περιστέρι, σου λέει. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, ακούω.
0: Τι έχεις ξανακούσει σε δήμο να υπάρχουν 3 μετρό. Δεν έχει ξαναγίνει.
7: Είναι πολύ καλό.
0: Δεν είναι τυχαίο. Πάει να πει ότι πετυχαίνει κάτι, έχει καλούς συνεργάτες και αποδίδει έργο, φτιάχνει πράγματα. Δεν είναι τυχαίο άνθρωπος.
7: Έτσι. Ναι, λοιπόν, για τον αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του, την αστυνομική, λέει ότι το άκουσες αυτό, ότι πούλησε ένα χωράφι η μάνα, η Μαρία. Και αυτά τα λεφτά τα έδωσε στο παιδί της.
0: Όχι, τους μπερδεύεις. Όχι, αστυνομική. Εννοείς αυτή τον άνθρωπο με τον Ιταλό.
7: Ναι, μπράβο, ναι, τη Μαρία. Ναι. Και πούλησε ένα χωράφι, λέει, και το έδωσε στο παιδί της τα λεφτά. Γι' αυτό ήρθε από τη Γερμανία. Και αυτός λέει, θύμωσε, γιατί λέει τόσα χρόνια σας έχω εγώ και γιατί δεν μου δίνεις και εμένα κάτι.
0: Δεν τα
7: για
0: ξέρω.
7: Να έχει κάτι γι' αυτός.
0: Δεν ξέρω, Σοφία.
7: Τ' άκουσα στην τηλεόραση.
0: Δεν ξέρω.
7: Και στο ράδιο τα ακούω. Και γι' αυτό το σκότωσε. Θύμωσε και το σκότωσε.
0: Θα το βρουν, πιστεύω, υπεύθυνοι, θα την κάνουν επιτυχία.
7: Ναι, Ηλία μου, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να σε καλά, Σοφία μου, καλό σου βράδυ.
7: Επίσης, Ηλία μου, να σε καλά, να σε καλά.
0: Λάκα, έχει την πρώτη μέρα που είπαμε εμείς, μόλις ακούσαμε αυτό, την ίδια μέρα που είπαμε, μου μυρίζει κάτι να μείνει μόνος του. Μου μυρίζει κάτι, λέμε, πώς ήταν οι πόρτες κλειστές. Το σχόλιο κάναμε την ίδια βραδιά. Εδώ, αν το θυμάστε. Να το θυμόμαστε αυτό. Γιατί δεν ξέρεις τι θα βγει. Είχα μια διέστηση ότι δεν είναι. Την ίδια ώρα με τον Ιτά. Δεν ξέρουμε τι άλλο συνεργάτης, κανένας άλλος. Κανένα εκ των έσω. Και αυτός ο άνθρωπος έχει φοβερά άλοθη. Αλλά εν γνώση του κάποιος δικός του, κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω. Έτσι, ιδέες πετάμε. Δεν ξέρω. Πάντως δεν θεωρούμε να είναι μόνος του. Αυτή η διαίσθησή μας είναι ότι δεν ήταν μόνος του να τα κάνει όλα αυτά. Δεν τα προλάβαινε όλα αυτά. Αυτό είπαμε την πρώτη μέρα. Ότι μόνος του ή αφού δεν βρέθηκε τίποτε παραβιασμένο και εκ των έσω και αυτό, μήπως με κανένα άλλο συνεργάτη. Αυτό είπαμε. Να το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Το σημειώνουμε, γιατί δεν το κάνουμε τα από μέρες τώρα που μυρίζονται διάφορα. Το είπαμε την ίδια βραδιά που έγινε αυτό. Λέμε, δεν μα τα ακούμε καλά. Το να είναι μόνος του εκεί, να γίνει αυτό και οι πόρτες και όλα. Θα δούμε. Λοιπόν, να πω εγώ, αφού θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, 2-10, Ηλίας Καγλαμάς στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και να το 2-17-18.000 για οποιοδήποτε θέμα που αξίζει να κουβεντιάσουμε και τα ακούσουν και οι άλλοι και να έχει πιασάρικο, έτσι. Μην κάνουμε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο είναι αναμασίσουμε πράγματα που λέει άλλος ή κάτι που υπόθηκε από χθες προχθές τηλεόραση και λέμε ξανά από όπως σκότωσε αυτός αυτό. Εντάξει, ό,τι μπορείτε να μου λέτε νέα. Και νέα. Και ειδήσει να είναι καλό είναι να ακούγεται κάτι. Ένα μπορεί να μην το έχει ακούσει κάποιο άλλο σήμερα. Πώς μου είπατε χθες ένα θάνατο προχθές που ούτε καν το ήξερα κι εγώ. Ήμουν στους δρόμους με τη μικρή μου και δεν το ήξερα. Δεν θα πει αυτό. Έτσι είπαν και χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει κάτι που γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καπλαμάνη, Χριστιανά από Πειραιά.
0: Γεια σας κυρία Χριστιανά.
8: Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά λόγω μπαταρίας και λόγω προβλημάτων υγείας μπαίνω-βγαίνω στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να επικοινωνώ. Όμως σήμερα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο από το Μενίδη. Τον άκουσα που βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Γαβρίλου το απόγευμα του Καλλικιώτη. Και μίλησε πάρα πολύ ωραία, τον εθαυμάζω. Και κάπου δεν μου άρεσε που ο κύριος Γαλλικιώτης τον έκοψε απότομα. Δεν ξέρω τη γνώμη του, αλλά πείτε το εκ μέρους μου συγχαρητήρια. Επίσης,
0: και τι μου το λέτε εμένα τώρα κύριε Χριστιανά?
8: Όχι, επειδή
0: δεν πήρα την ίδια εκπομπή να πείτε στον κύριο Γαβρίλου. Γιατί το κάνετε, λες και είστε, παίρνετε σε μένα να μου πείτε που είπε κάτι άλλο σε μια άλλη εκπομπή.
8: Δεν το είπα.
0: Να δούμε γιατί τον έκλεισε ο κύριος Γαβρίλου. Και πού ξέρω αν αυτό δεν βαρέθηκε να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Πού ξέρω.
8: Μπορεί
0: μα μην μου κάνεις παρατήρηση τώρα.
8: Δεν έκανα την παρατήρηση.
0: Μα με παίρνει να μου πεις σε μένα κάτι το οποίο είναι υποσιώδη. Είναι σαν να πάρτε μια άλλη εκπομπή και πεις: άκουσα τον κύριο Τάδε, τον κύριο Κακλαμάνη, είπε τόσο καλά πράγματα, αλλά ο κύριος Κακλαμάνης τον έξω ξαφνικά. Δεν είναι αυτά στον αέρα για να ακούν χιλιάδες κορμούς.
8: Ζητώ συγγνώμη.
0: Πες μου κάτι δικό σου, την υγεία σου, γιατί
8: μπορεί να του είπε και να μην ακούστηκε στον αέρα.
0: Πες μου, παρακαλώ, για εσύ που λες για την υγεία σου που μας ενδιαφέρει, να πούμε τη γνώμη μας. Πώς πηγαίνει ο αρχής.
8: Δεν πειράζει. Ο καθένας τραβάει το σταυρό του, κύριε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τι γητία, τι πρέπει να βγαίνει, κυρία Χριστιανά.
8: Μπαίνω τη Δευτέρα πάλι νοσοκομείο.
0: Συγγνώμη.
8: Από ατύχημα μοτοσυκλέτα.
0: Δηλαδή.
8: Ναι.
0: Ατύχημα τι.

0: γιατί ο δρόμος ήταν άδειος όταν πέρασα. Άμα θα έβλεπα ένα φως να έρχεται, θα καθόμουν μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Βράδυ ήτανε.
0: Όχι βράδυ, αλλά ούτε και νωρίς. Ήταν, ας το πούμε, που
1: σούρουπο.
0: Ναι. Λοιπόν, άμα έβλεπα εγώ να έρχεται η μηχανή με ένα φως, όχι μόνο από μακριά, και από μακριά θα καθόμουν στον δρόμο να με πάρει.
1: Να σου πω, πόσο καιρό κάθεσες μέσα τότε?
0: Τότε στο...
1: Σε νοσοκομείο ή δεν πήγες αμέσως?
0: Όχι 15, αλλά μετά ερχόταν ο νοσηλευτής, με πήρε η αδελφή μου και ερχόταν στο σπίτι και μου κάνανε τις αλλαγές σπίτι,
1: ναι,
0: κτλ. Αλλά βάση περιπτώσει πάρει γι' αυτό το θέμα. Ξαναμπήκα πριν λίγο καιρό, βγήκα την Κυριακή, μου κάνανε μια πώς να πούμε...
1: Το πήγε γιατί, είχες κάποιο σπάσιμο?
0: Αφού δεν μπορούσα να περπατήσω, μου έκανε θρύψελα το γόνατο. Μόνο το γόνατο μου άνοιξε το κεφάλι, τα δόντια μου. Τώρα λέω ότι η ιστορία της ζωής μου, όπως λέτε και εσείς, στον κόσμο.
1: Όχι, να σου πω κάτι, είναι θέμα υγείας και δεν είναι κακό που σε ρωτήσαμε για την Πενοβγέννηση και σου ευχόμαστε σιδερένια, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Και λες να προσέχουμε κιόλας, γιατί αυτό μας λες σαν περιστατικό, είναι αυτό που λέμε. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω τώρα ποιος φταίει τι έκανε, ούτε θα κρίνω τον άνθρωπο εκείνο.
0: Εγώ ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και λέω τώρα πάω για το σπίτι μου και εκεί απάνω βρέθηκα στον ουρανό, ειλικρινά.
1: Ανέβηκε μηχανή πάνω στο πεζοδρόμιο?
0: Έτσι φαίνεται. Αλλιώς αυτός αν ερχόταν με τόση φορά όταν εγώ πέρασα και ήταν άδειος ο δρόμος,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο χιλιόμετρα, αν ήταν 2-3 ξέρω εγώ. Αν έτρεχε με το, ξέρετε, όταν βλέπουν άδειο το δρόμο δίνουν φόρα, να βγάλουν το άκτη τους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να λοξοδρόμησε το τιμόνι του.
1: Μπορεί.
0: Να σου πω κάτι, κυρία,
1: έμεινε, πήγε νοσοκομείο και ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό. Και να σας πω και κάτι, ενώ ήμουν στο Ζάνιο, δεν ήμουν πουθενά, αλλά από εκεί και πήγε και αυτός με τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν στον απάνω όροφο και αυτοί κάτω και φύγανε βέβαια, δεν είχε τραυματιστεί αυτός να πάθει και δεν ήρθανε να δούνε αν έζησα. Αυτό είναι απανθρωπιά.
1: Βέβαια, αυτό που του λες τώρα είναι...
0: Δεν ήρθανε να δούνε αν έζησε. Εγώ έλεγα δεν θα ζήσω και έπαιρνα τους δικούς μου. Οι δε δικοί μου λείπαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και έπαιρνα τους φίλους και έλεγα δεν θα με ξαναδείτε, σας χαιρετώ, είμαι εδώ, είμαι εκεί. Κάποιος από τους φίλους ενδιαφέρθηκε και μπήκε μέσα και λοιπά και λοιπά και αυτός με έσωσε.
1: Έγινε μετά κανένα δικαστήριο?
0: Ακόμη, κοιτάξτε, ήταν τόσα τα προβλήματά μου και να σας πω και κάτι. Δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, λοιπόν, βάση περιπτώσει, αυτό άλλο θέμα. Και μετά έψαχνα για δικηγόρους, είχα βλεχτεί, είχα κουράσει τα αδέλφια μου, είχαμε προβλήματα πολλά και τώρα ξεκινάει ο δικηγόρος μου για αυτό το θέμα.
1: Ήτανε σε κεντρικό, με κίνηση, σε πού ήταν, σε πόλη που ήτανε?
0: Ναι, στον Πειραιά.
1: Κεντρικό δρόμο.
0: Κεντρικός δρόμος, σας λέω, ήταν άδειος που πέρασε. Εγώ δεν ήμουν να δω τη μηχανή του ή το φως του και να καθίσω ή να βιαστώ να περάσω. Δεν ήταν έτσι. Τέλος πάντων, εγώ τα κατέθεσα, όμως ξαναήρθανε και μου πήρανε πάλι κατάθεση. Και εγώ τα είπα, αυτό είχαν στείλει και αυτούνε και αυτός δεν εμφανίστηκε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και τώρα
1: δεν μπορεί να μην εμφανιστεί, θέλει δεν θέλει, δεν μπορεί. Η αστυνομία τον καλέσει, ρε κυρία Χριστιανά.
0: Όχι, είχε στείλει, ανακριτή είχε στείλει.
1: Ωραία, και τι είναι, τι είπα, να πει ότι γλίτωσε αυτός και δεν...
0: Αφού δώσανε χαρτί που έλεγε ότι όπως καλέσανε εμένα και πήγα και ξαναέδωσα την κατάθεσή μου, καλέσανε και αυτόν και αυτός λέει δεν εμφανίστηκε. Τώρα, άρρωστος ήταν.
1: Αυτό είναι εις βάρος το, άμα είναι, μου λες.
0: Αυτό
1: δεν κάνει ό,τι θέλει, δεν θα εμφανιστεί. Έχει κάνει και... είχε και ατύχημα.
0: Όλα αυτά, τώρα εγώ όμως μπαινοβγαίνω εξαιτίας του ατυχήματος, έχω μπει 2 φορές στο νοσοκομείο, δηλαδή μπήκα, μου το ανοίξανε, μου κάνανε ανακατάταξη του αυτού, με κλείσανε, μου δώσανε ξαναπήγα, μου κάνανε ενδοφλέβια αγωγή και τώρα τη Δευτέρα ξαναμπαίνω. Όλα αυτά χωρίς μία.

0: Και να πω και κάτι, πήγα σε ένα ιδιωτικό, γιατί αυτό πριν μπω είχε αρχίσει και θύμωνε το πόδι. Και πήγα να κάνω μια αξονική σε ιδιωτικό.
1: Ναι.
0: Πήγα όμως σε ένα γιατρό να μου δώσει παραπεπτικό, γιατί όπως όλοι έχω και εγώ ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Το σύστημα δεν το δεχότανε. Και τα σκάσα. Λοιπόν, εύχομαι.
1: Συγγνώμη, να σου πω, κυρία Χριστιανά μου, κάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι εμπειρία αυτά. Δεν συζητάμε αν μάθουμε κάτι προσωπικό σου. Λες και είναι αδιάκριτο. Αντί θα μας βοηθάς και άλλους ανθρώπους.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, να σου πω.
1: Περίμενε με μισό να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ εκείνο που έγινε το κακό, σας πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Δεν σας δεν έγιναν, ξέρω εγώ αν έγινε εγχείρηση, δεν έγινε. Τι κάνατε?
0: Εγώ ήμουν σε αφασία.
1: Σωστό. 15 μέρες μου λέτε.
0: Ήμουν στο νοσοκομείο.
1: 15 νοσοκομείο. Χρειάστηκε κανένα σπάσιμο να γίνει κάποια εγχείρηση μετά?
0: Έγινε τότε. Έγινε
1: Έγιναν
0: πρώτη
1: τότε όλα, ε.
0: Ναι, ναι. Έγινε τότε.
1: Σιγά μην είναι. Δεν μπορεί ο τύπος αυτός τώρα να είναι. Άντε δεν πειράζει και τι έγινε.
0: Βήκανε σίδερα στο πόδι μου και ναι.
1: Τι λες,
0: και κυκλοφορούσα και κάπου πήγαινα λίγο καλύτερα και άρχισα να πετάω το πι και να έχω ένα, ξέρετε, αυτά τα τρίποδα.
1: Ναι.
0: Και τώρα μου είχε πάλι να ξαναμπω και φυσικά το ξαναπήρα το πι, γιατί νιώθω ασφάλεια, δεν μπορώ να τριπλήσω.
1: Ναι, σωστά, άμα βλέπεις ότι είναι.
0: Ναι. Περπατάω, δεν γίνεται αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είχα πρόθεση να θίξω κανέναν. Ήθελα που μου άρεσε.
1: Ναι, κυρία Χριστιανά, το κατάλαβα, αλλά δεν χρειάζεται, ξέρετε, γιατί.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μου κάνετε εντύπωση, και αυτή με πειράζει. Το Γιώργο προθέσει τον σταμάτησα το παιδί στον αέρα, που λέω ναι, μην ακούμε τους ίδιους, μην ακούω τα ίδια, μη σε όλες τις εκπομπές. Και μου λες τώρα βγήκε κάπου αλλού και πάνε να μου κάνει παρατρία, το κλείσανε. Ξέρω εγώ γιατί ο άνθρωπος παρουσιαστής σου λέει δουλεύει.
0: Όχι, εγώ τον άκουσα και το θαύμασα και λέω μπράβο σου.
1: Το παιδί λέει καλά πράγματα, αλλά μην δίνει και παρόν σε κάθε σόλες. Εγώ έχω πει με παίρνετε εμένα. Λοιπόν, σου εύχομαι σιδερένια.
0: Όλους. Ακούω και τον κύριο Αυγολέμωνο που ναι, το θαυμάζω. Τον πατέρα, εύχομαι να είναι καλό ο πατέρας Παναγιώτης και να ευλογεί όλους τις εκπομπές.
1: Σας έστειλε χθες τις ευλογίες του από Γερμανία. Μου είπε ναι, και σας το είπα χθες.
0: Δεν σας άκουσα χθες.
1: Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, λοιπόν, και σου εύχομαι ό,τι καλό σιδέρια.
0: Εύχομαι με το καλό να σας ξαναπάρω.
1: Να σε καλά, με το καλό σε περιμένουμε, κύριε
0: Χριστιανά. Όσο μπορώ, όσο έχω διάγκαινα και αυτά και μπαταρία, γιατί για λόγους καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, μη σου τρώει τώρα την μπαταρία άλλο.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ.
0: Και τίποτα.
1: Η υγεία σου πάνω απ' όλα να γίνεις καλά όλα τα άλλα.
0: Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Να είσαι τίποτα καλά, μη μου ζητάς συγγνώμη τίποτα. Αλλάξαμε η κουβεντούλα και σου είπα τη θέση μου. Γιατί όταν ακούρε, παιδιά, πάμε, αλλάζουμε. Ή άλλη γραμμή, ε. Αχα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Η κυρία Άννα είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Άννα.
2: Αναλαμβάνεις όλα, βλέπω τα τέτοια. Όλα να τα γίνεις εσύ.
1: Όλες τις εγχειρήσεις.
2: Τι τραβάμε. Τι έχουν φεράει, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Όλες τις εγχειρήσεις είμαστε.
2: Ναι, ναι. Να σας πω. Εντάξει, για αυτά τα πόδια δεν θέλει αυτό. Και να λέμε την αλήθεια. Την αρρώστια για κρεμαλή. Δεν θέλει
1: κανένα.
2: Τι μου
1: λες τώρα, είναι δυνατόν? Και εγώ δεν το είπα κοροϊδευτικά αυτό. Ενώ κάθε θέμα εδώ, σαν να κάνουμε εγχείρηση, αυτό εννοώ.
2: Πολύ σωστά το είπε. Ωραία το είπε.
1: Σιγά.
2: Αλλά ξέρει, εγώ πήρα να σου πω κάτι. Ο κύριο που κατηγόραγε τη Δημαρχίνα και έλεγε τα τέτοια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο κάθε άνθρωπο θα έλεγε μια πάνω. Έχει κάποιε αυτέ. Δεν είναι εύκολα, κύριε Κακλαμάνη. Μ' ακούτε?
1: Τι να πω, σ' ακούω.
2: Ναι, κοίταξε να γεις. Εγώ δεν το λέω τώρα, αυτό θα σου πω δύο κουβέντες. Εγώ κάτω στα χωριά μας είχα κάνει μια φορά στο χωριό, ω τοπικό, α πούμε.
1: Ναι.
2: Εάν δεν ξεκινάει, α πούμε, να το πει στο δήμαρχο, εάν το ρεύμα έχει κοπεί, εάν το τηλέφωνο έχει κοπεί, το νερό έχει χαλάσει, έτσι ο δήμαρχος δεν μπορεί να πάει έννοια, α πούμε, στο καθένα. Τώρα εκεί πέρα βέβαια είναι. Τον άκουσα και ο Παχατουρίδης, έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά όμως δεν μπορείς και αυτό να λέμε και τέτοια, να τα λέμε και αυτά, κύριε Κακλαμάνη.
1: Δεν ξέρω. Δεν έγινε στο Παχατουρίδη, απλώς ανέφερε το διπλανό Δήμο, για να διευκρινίσουμε να πει κανείς και νομίζει κανείς.
2: Ναι.
1: Κυρία Άννα, ναι, μην νομίζει κανείς ότι είπε εναντίον του Παχατουρίδη, κανείς όχι.
2: Όχι, καθόλου. Δες. Όχι για τον άνθρωπο, δεν είπα εγώ.
1: Ναι.
2: Αυτό, που κατηγόρησε τη γυναίκα που είναι Δημαρχίνα, αυτό είπα εγώ.
1: Ναι, ναι. Μ.
2: Αυτό, κοίτα σαν λες, όλα τα πράγματα θέλουν όταν είναι, πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ας το πω κύριε Κλαμάνη, να είναι ενεργητικός. Δεν του λέω εγώ για τέτοιο. Σου λέω εγώ επειδή ήταν το παιδί μου, αλλά επειδή δούλευε και μακριά, Και ήμουν εκεί πέρα στο χωριό, είχα να λάβει αυτή. Νερά, ούτε από πότε, να παίρνω τηλέφωνο. Πρέπει να είσαι αυτός άνθρωπος. Αλλά όμως, μην περιμένεις και από το δημαρχή να την κατσουβόρε αυτή τη φορά.
1: Είναι και αυτό, μην περιμένεις και με, άμα δεν συγκλήσεις. Είναι και γραφειοκράτες πολλοί. Ναι. Τυραννιέται ο πολίτης και είναι και κάποιοι δήμαρχοι κάνουν καλή δουλειά.
2: Ναι, σωστό. Εγώ θα σου πω κάτι και θα γελάει. Εγώ τώρα μένω στην Αθήνα, θα κατέβω στο χωριό τώρα κάτω.
1: Ναι.
2: Κάτω, εγώ δεν τους ξέρω γιατί δεν είχα πάει να ψηφίσω τους δημαράκους. Κι όμως συνεννοούμε από εδώ πάνω, τους παίρνω τηλέφωνο, μου λένε κυρία να έρθεις κάτω να σε γνωρίσουμε. Δηλαδή τους λέω με τα καλαβούρια μου, καταλαβαίνεις, έχω το θάρρος, κατάλαβες, κύριε Κασλαμάνη.
1: Εντάξει, είσαι αυθόρμητη.
2: Ναι. Τι να κάνω, αφού έχω δει, μου λέει τα παιδιά δεν μπορεί, ρε μαμά μου λέει, όχι, σας παρακαλώ, θέλω να μιλήσω. Αυτά, η οικογένειά σου καλά, κύριε Κασλαμάνη.
1: Να σε καλά, Κυριάννα μου, καλό σου βράδυ, να πάω στην άλλη γραμμή.
2: Να είναι όλη η οικογένειά σου καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Κυριάννα μου. Πάμε πόμη γραμμή.
2: Να
1: σε καλά κι εσύ. Πάμε πόμη γραμμή. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργος από Βατήσια.
1: Γεια σου, Γιώργη.
3: Θα πω ένα πολύπλοκο θέμα.
1: Ναι.
3: Πώς έχει καταντήσει η Ευρώπη.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, η Πολωνία έκανε δώρο στο Δήμο της Βιέννης ένα άγαλμα του Ιωάννη του Τρίτου του Πολωνού. Και ο Δήμος της Βιέννης δεν το δέχτηκε. Ξέρετε γιατί έκανε δώρο το άγαλμα του βασιλιά αυτού? Γιατί στη δεύτερη πολυαρκία της Βιέννης το 1683 νίκησε τους Οθωμανούς αυτούς και απέτρεψε την κατάσταση της Βιέννης.
1: Αυτός ο Ιωάννης.
3: Ο Ιωάννης ο Τρίτος, ο Πολωνός.
1: Αυτός της Πολωνίας, ο Πολωνός.
3: Ήταν να την καταλάβουν οι Τούρκοι τη Βιέννη. Στη δεύτερη εκστρατεία που έγινε, πολυορκία, ήταν να την καταλάβουν.
1: Ναι.
3: Αυτούς τους νίκησε. Ήρθα από την Πολωνία με Λιθουανούς και άλλους και Γερμανούς με υπηκό και έσωσε τη Βιέννη. Και από τότε οι Τούρκοι δεν ξανατόλμησαν να ξαναεπιχείρησαν να την καταλάβουν. Και δεν δέχεται τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Βιέννης να μπει άγαλμά του που το κάνει δώρο η Πολωνία, γιατί λέει θα προκύψει εναντίον των Τούρκων, λέει, ρατσιστικό, κάτι τέτοια. Ακούστε που έχει καταντήσει η Βιέννη.
1: Ενώ θα μπορούσε, αφού ήταν σωτήρας τους όπως μου το λες, τιμήσε ένα και να υπάρχει ένα άγαλμα, δεν είναι κακό.
3: Ναι, το κάνει δώρο η Πολωνία και το έχουν στην Κρακοβία τώρα το άγαλμα και δεν το δέχεται η Βιέννη. Ένα τεράστιο άγαλμα, ολόκληρο πράγμα. Ακούστε τι γίνεται.
1: Ψιλοπραγματάκια, αλλά πραγματικά καταλαβαίνεις και πώς οι σχέσεις είναι παράξενες.
3: Ναι. Και δεν είχε πάει ο ίδιος ο Μωάμεθ, ήταν ο Μωάμεθ ο τέταρτος, ήταν στο Βελιγράδι αυτός και περίμενε και είχε στείλει το Μέγα Βεζίρ εκεί που νικήθηκε από τον Πολωνό και μόλις τον πήρανε μετά το Μέγα Βεζίρ στο Βελιγράδι και τον κρεμάσανε. Και από τότε δεν ξανατολμήσανε οι Οθωμανοί να πολιορκήσουν στη Βιέννη. Ακούς τι γίνεται, και μάλιστα έγινε η ισοψηφία. Και πετάχτηκε μία ξαφνικά και λέει δεν θέλουμε να το φέρουν το άγαλμα εδώ. Άλλαξε την απόφασή της.
1: Όλη την, ναι.
3: Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία.
3: Τι γίνεται στην Ευρώπη, ε.
1: Μας ενημερώνεις ιστορικά και πραγματικά και ωραία.
3: Το βρήκα τυχαία στο διαδίκτυο.
1: Ας το άτομο σε μια και του μυαλού μας αυτό που είπες.
3: Ε, ναι.
1: Ωραίο είναι. Γιώργη, σε ευχαριστώ.
3: Καληνύχτα.
1: Γιατί καλύτερα, Γιώργο, γιατί αλλάζουμε, ο Γιώργος μου λέει τα ιδιαίτερα πράγματα. Που αλλάζουμε ώρα, αλλαγή ώρας, παιδιά, και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, ράδιο μάχη, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Ωραία, πάμε δεύτερη ώρα και πάμε καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου. Σήμερα είναι καμπάνα. Είσαι καμπάνα? Τι καμπάνα? Τι είμαι καμπάνα? Κρεμασμένο σαν καμπάνα εννοεί? Το κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, Ουρανία, καλησπέρα φιλαράκι, καλή ευλογημένη εκπομπή. Γεια σου Ουρανία. Η οποία βγήκε και Ουρανία μαζί και στον αέρα μου φαίνεται σήμερα, έτσι. Μπράβο. Λευτέρης δε με αυτό, Σπύρος αυτό, η μέρη πολύ. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα, ωραία καθαρή εικόνα έχει σήμερα, καλή εκπομπή. Πάνος, καλησπέρα Ηλία, γεια σου Πάνο. Ο Σπύρος, πες γεια. Χριστόφορο, δεν το κατάλαβα ρε Σπύρο. Βοήθα λίγο. Μουζακίτης, δεν το καταλαβαίνω. Ο Ιουσούφ, ο φίλο μου, πότε τον θυμάμαι, πότε δεν τον θυμάμαι τον Τούρκο το φίλο. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία, καλώς το Ιουσούφ. Λοιπόν, οι γιατρός μας Αθηνά, γεια σου Λιάκο Αρχηγέ. Γεια σου γιατρέ, αρχηγός που? Στην, στην, πες το, στην πολιορκία που είπε πριν ο Γιώργος. Λοιπόν, γεια σου γιατρέ μου, να είσαι καλά. Πάτρα γιατρός μας. Μας γράφει μόνο ένα γεια. Δεν βγαίνει κανένα μέρα μας πει κανένα ιατρικό, καμιά ιατρική συμβουλή. Αν και μου έγραψε κάνα δύο βράδια, μου είχε γράψει κάτι πράγματα. Δεν θυμάμαι ποιο θέμα ήτανε. Μου έγραψε δεν είναι έτσι, είναι αυτό που είπε ο τάδε. Έτσι έχω συμβούλους. Έχω και μερικούς στον αέρα, μην νομίζετε ότι δουλεύουμε και έτσι. Έχουμε κρυφούς συμβούλους. Εντάξει. Το που είπες τώρα είναι σωστό, αυτό που είπες τώρα είναι λάθος. Δεν με συμφέρει να τα διαβάζω αυτά. Κοίτα εδώ, Δωρή, σου λέει πού τους έχει. Λοιπόν, δεν έχω κανέναν. Απλώς ακούω το καλό και ακούω και πραγματικά για γιατρός όμως κάνα δύο βράδια μου λέει έτσι είναι όπως το είπε ο Μπάρμπα Κώστας, ξέρω εγώ. Παράδειγμα, με αυτούς τους σύμβουλους έχω εγώ. Κρυφά δεν έχω τίποτα. Παιδιά, για τρεις βιασμούς λέει ο Λιγνάδης. Για τρεις βιασμούς πάει κάτι αγοράκια λέει. Ρε παιδιά, εγώ δεν έχω πει ποτέ ένα γεια με τον άνθρωπο. Δεν είναι από τις μεγάλες μου εκτιμήσεις και συμπάθειες, αλλά δεν μπορώ να ακούω και αυτό το παραμύθι που κυνηγούνται άνθρωποι. Εδώ θα είμαι με το Λιγνάδι. Δεν με νοιάζει ποιον θα γαλάσω τα. Εγώ όπως και τότε με τις γυναίκες που φωνάζανε μετά από 30 χρόνια, θυμηθήκα πως βάλανε χέρι. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτά τα παραμύθια. Τα ξενόφερτα που φέρανε και χτυπάνε συνειδήσεις και διάφορα. Μπορεί να είναι κάθαρμα κάποιος. Δεν ξέρω καθόλου τον κύριο Λιγνάδη τι έχει κάνει. Ας τον πάρει δικαιοσύνη και ας κρίνει. Εκείνο με νοιάζει είναι ποιοι φωνάζουνε, παιδιά. Εδώ είμαι με τον Λιγνάδη. Κάποια καλόπαιδα, οποία στον χώρο πάνε να κάνουν όπως και κάτι κορίτσια, πάνε με τους σκηνοθέτρες, με ό,τι δίνουν, ό,τι βρούνε για να ανέβουν λίγο. Κάποια λοιπόν κάνουν παρέα, κοιτάνε αν δεν τους προσφέρει, και αν δεν τους προσφέρει μετά πει να μην βιάσει. Ρε τα παιδάκια, ρε τα 20χρονα, τα 23, τα άγια παιδάκια, όταν κάνουν ένα-δύο χρόνια δεσμό, όχι ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και όταν δεν τους βγαίνει η βοήθεια από κάπου, τότε κυνηγάνε. Σας λέω, δεν έχω καμία συμπάθεια στον κύριο Λιγνάδη. Δεν μπορώ μόνο να ακούω και αδικίες. Όπως δεν μπορούσα να ακούσω και αδικίες από κάποιες κυρίες που είχαν άνθρωποι που κυνηγάνε, τα είχαν μαζί του και κάνανε τάχα που τους κόλλαγε. Δεν μπορώ να τα φάω εγώ αυτά, επειδή ξέρω και το καλλιτεχνικό εκ των έσω και ξέρω τι παίζεται. Και ξέρω τι και τι παίζεται στο καλλιτεχνικό χώρο για όλους αυτούς που έβλεπα και τρέχανε στα δικαστήρια. Να βλέπω την κυρία την άλλη που να κάνει την Αγία με ένα πίνα μου κολλήσει και έκανε πίσω από την πλάτη μου μέσα στο θέατρο Λες και είμαστε παιδάκια. Αυτά είναι για τα παιδάκια που δεν ξέρουν από θέατρο. Ή για τον κόσμο έξω που δεν ξέρουν. Θα είσαι διασαρχήνα, κυρία μου. Και θα είσαι και θα σου έρχεται άλλο πίσω από την πλάτη σου να κάνει πιπί. Λυπάμαι που λέω τη λέξη, αμήν τη λέω. Καταλαβαίνετε τώρα, με ευαισθησία σας το λέω. Αυτά να πάτε τα πείτε εκεί που κοροϊδεύατε. Και δεν θα επέμβει ο επιχειρηματίας και δεν θα επέμβεις εσύ με τη δύναμή σου να αλλάξεις τα φώτα σε αυτόν. Που κι αυτός μου αντιπαθέστατος, αλλά δεν μου τις ενέσπαγε η αδικία που έβλεπα. Όλα αυτά τα παραμύθια που έχουν έρθει, αυτές οι μόδες και χτυπάνε συνειδήσεις. Να έχεις κατάσταση, να πηγαίνεις να κερδίσεις, να κάνεις, να είσαι μαζί και μετά να λες με πείραξε. Αλλά κατά άλλα να είσαι δοτική, δοτικός. Δεν έχω καμία, σας μιλάω ειλικρινά, ούτε θαύμα, έτσι, συναδελφική εκτίμηση του μεγάλων ηθοποιών, Λιγνάδη και Αυτονόρ και το. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και την αδικία στον Νίκη Λιγνάδη. Να λέει ένας τύπος, τον έκανα λέει παρέα, είδα πως με βοηθούσε. Θυμάστε κάτι τέτοιες εξομολογήσεις που κάνανε. Και μετά λέει, με πείραξε που δεν. Δεν γίνονται όμως αυτά, παιδιά, αν θέλουμε να είμαστε λίγο τίμοι. Και εμείς ειδικά που ξέρουμε τα καλλιτεχνικά πράγματα, οι Άγιοι που βρεθήκανε ξαφνικά με κάποιον 3 χρόνια και πήγαινε να τον βιάσει, δεν ήταν μια βραδιάς. Κάνετε καταστάσεις και μετά κάνετε και το κορόιδα, όπως σας βολεύει. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο σε αυτό, γιατί θα πω και κανένα όνομα, θα πω τίποτα άλλο και θα μην πω τίποτα. Αλλά επειδή το ξέρουμε εκ των έσω, επειδή ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι κρεβάτια έχουν γίνει, που είναι ένα πέραντο κρεβάτι, ο καλλιτεχνικός χώρος. Που έχουμε και ηθικούς άνθρωποι. Δεν λέω πως είμαστε άγιοι εμείς, που όλοι έχουμε κάνει τα κερατά μας. Αλλά τι, ατιμίες δεν έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να ακούω υπουλα πράγματα, όταν ξέρουμε τι γίνεται και πώς πάνε το κέρδος και πάνε και με ομοφυλόφιλους και με καταστάσεις και με δικτυωμένους που είναι σε κάποιες θέσεις και πάνε και ομοφυλόφιλους. Μην τα πω όλα τώρα. Και μετά πω πήγε να το βιάσει το παιδί. Και ξαναλέω, δεν έχω, μην το πάρει κανείς κομματικά, πολιτικά, υπέρ της κυβέρνησης, επειδή ποτέ το Λιγνάδης, αν είναι φίλος, δεν ξέρω τους άνθρωπους, δεν ξέρω τίποτα. Δεν μου αρέσει η αδικία να ακούω κάτι το οποίο είναι ψευτικό. Από γυναίκες πειραχτήκανε μετά από 20 χρόνια το θυμηθήκανε, που κάποιες από αυτές ήταν και ογκόμενες από αυτούς, και από παιδάκα τέτοια από το παίζουν παρθένες, ενώ δεν ήτανε. Πάμε στη γραμμή.
3: Καλησπέρα και Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Βασίλης από τον Ταύρο.
2: Γεια σου κύριε Βασίλη.
3: Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Όταν κόβεται το χαρτζηλίκι από αυτούς που λένε ότι τους βιάσανε, γιατί κάνουν καταγγελία? Και όσο τα παίρνουν δεν κάνουν καταγγελία?
2: Ναι, μετά από 2 χρόνια το θυμούνται, 3.
3: Άμπρα, όχι 3, και 20 χρόνια.
2: Και 20 χρόνια γυναίκα, κάποιες
3: γυναίκες. Και 10 χρόνια άκουσα, ναι. Κάποιες που είναι ηθοποιοί και ξέρω εγώ, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, ναι. Αυτό δείχνει την ξεφτύλα τους.
2: Και απορώ μπιμπίλες και αυτοί που βοηθούσαν όλους αυτούς. Δεν έπρεπε να βοηθάνε. Και τις αλλούχες πήγε και πήγαν τους δικαστές εκεί πέρα. Έπρεπε να κρίνουν πολύ σωστά το που ήταν η αλήθεια.
3: Και τώρα ακόμα πάνε.
2: Πάνε και για δημοσιογραφία, για μην πω τίποτα.
3: Εγώ εδώ στον Ταύρο που μένω, επειδή μένω κοντά στο σταθμό, τα βλέπω. Τα βλέπω 12χρονα, 15χρονα. Τα έβλεπα και στο πεδίο Άρεος.
2: Άλλο από εκεί πέρα πάνε, έψαχνε κανείς το πεδίο του Άρεος.
3: Άλλο έσχος εκεί.
2: Άνα έπιανε
3: γιατί
2: εκεί
3: δεν και πήγαινε κανένας εκεί.
2: Αν πήγαινε κάποιος και έψαχνε εκεί και ειδικά παρελθοντικά, θα έπιαν όλη την αφρόκρεμα τα καλλιτεχνικά που κάνουν τους πονηρούς και βγαίνουν και το παίζουν, μην πω τίποτα.
3: Στον εθνικό κήπο γιατί δεν πάνε να τους πιάσουν? Γιατί πάνε οι φραγκάτοι εκεί. Τι να λέμε, ο εθνικός κήπος είναι το μεγαλύτερο έσχος.
2: Δεν ξέρω, μάθαινα αλλού ότι υπάρχουν. τέτοια πράγματα. Δηλαδή, παρεδώσε καταστάσεων και κατά τα άλλα μετά κλαίγανε. Τα είχα τα καλά παιδάκια, πώς τα παρασύρανε.
3: Τώρα να μην είναι εντάξει. Λιγάκι σεβασμό αν είχανε, ούτε καν θα μιλάγανε. Γιατί τα σμπρώχνουνε και κάποιοι άλλοι μεγάλοι. Γιατί δίνουνε τα φράγκα δηλαδή. Τα έχουμε δει αυτά. Γι' αυτό πήρα, επειδή το άκουσα αυτό τώρα που λέγατε.
2: Άσυλο, ναι.
3: Και τα βλέπα κάθε βράδυ που ήμουν αβάρδια.
2: Πού ήσουν, Βασίλη μου?
3: Στο 166.
2: Α, εννοείς έβλεπες αυτά που στους δρόμους, ναι. Ναι.
3: Με το ασθενοφόρο που ήμουν στο πεδίο άλλος μέσα, δεν είχαμε στέγαση τότε.
2: Α, ήσουν εκεί μέσα, ε?
3: Ε, βέβαια. Καθόμασταν με τα περιπολικά.
2: Να σου πω, σου πετυχαίνανε και πόνοι με τίποτα?
3: Τι, ένα σωρό. Ένα σωρό. Για να μην μπούμε για κληρικούς κιόλας, εντάξει, άστο αυτό.
2: Μέσα στο πεδίο του Άρεως μέχρι και κληρικοί.
3: Τα πάντα όλα.
2: Τι λες μόνο.
3: Τα πάντα όλα ήτανε. Το έσχος αυτό, γιατί δεν τους έπιανε κανένας? Ας βγει ένας να μας απαντήσει.
2: Κάτι
3: εκεί ήτανε, η αστυνομία εκεί ήτανε.
2: Τι να σου κάνει και η αστυνομία, ρε Βασίλη, να σου πω κάτι. Όταν πάει κάποιον να πάει να ψωστεί να κάνει κάτι, τι να επέμβει αστυνομία? Έλα εδώ, παιδί μου, τι πας να πάει να κάνεις?
3: Να σας πω κάτι.
2: Ναι.
3: Δεν τα βάζω εγώ με το περιπολικό που ήταν εκεί βάρδια, έτσι.
2: Ναι.
3: Γιατί άμα δεν έχει διαταγή.
2: Βέβαια.
3: Δεν θα πάει.
2: Θα πάει, κοιτάξτε, θα δούμε τι κάνει ο άλλος στο μήπο τίποτα.
3: Θα χάσει και τη δουλειά του άνθρωπος.
2: Σωστά.
3: Δεν τα βάζω εγώ με τον αστυνομικό που ήταν βάρδια. Για όνομα του Θεού. Οι μεγάλοι, οι μεγάλοι μεγάλοι δεν τα ξέρουνε? Να τα λέμε αυτά. Οι υπουργοί δεν τα ξέρουνε, οι υφυπουργοί δεν τα ξέρουνε? Αυτή την ξεφτύλα. Δίπλα τους είναι από τη Βουλή, άμα βγουν από τα παράθυρα τα βλέπουνε. Στον εθνικό κήπο μέσα.
2: Μα καλά, εντάξει. Και αυτό πάλι δεν πάει να δικαιολογήσει τους πολιτικούς, αλλά μπορεί να μην φταίνε. Πού να πάνε να κοιτάξουν να κάνουν άλλο. Άλλο, εγώ βλέπω το ψέμα μετά στις κατηγορίες, ρε Βασίλη.
3: Μπράβο.
2: Εκεί μου
3: τις
2: πάει, εκεί μου τις πάει. Υποκρισία.
3: Δηλαδή, δικάζει ο δικαστής, π.χ. το Λιγνάδη. Τον δικάζει γιατί? Μετά από 15 χρόνια, 20. Θυμηθήκαν ότι το βίασε?
2: Εγώ σου λέω, το παιδί δεν το ξέρω καθόλου, ούτε μα τα συμπαθητικά.
3: Ξέρω να σας πω.
2: Δεν μ' αρέσει να το αδικούν.
3: Το όνομα.
2: Έτσι, δεν μ' αρέσει οι αδικίες. Δεν μ' αρέσουν.
3: Όχι βέβαια. Για όνομα του Θεού. Όπως και ο Παπαδόπουλος, πώς τον λένε αυτόν τον ηθοποιό. Που δικάστηκε και έχει...
2: Όχι ο Παπαδόπουλος στο παιδί, αυτός που... ο Φιλιππίδης.
3: Ο Φιλιππίδης.
2: Άλλο από εκεί πια.
3: Δηλαδή, πότε το θυμήθηκαν αυτές οι τσούπρες?
2: Μετά από 20 χρόνια.
3: Μετά από 20 χρόνια, ε.
2: Όμως γίνηκαν εκεί, είχαν κάνει μέρ και παιδιά, είχαν αλλάξει
3: μπράβο,
2: καμιά...
3: Ναι, θυμηθήκαν ότι τους βίασε.
2: Καμιά πενταριά.
3: Δηλαδή αυτοί οι δικαστές τι δικάσανε?
2: Τους ζήνες.
3: Τι δικάσαν αυτοί οι δικαστές, αφού λέμε ότι έχουμε δικαστική... και πιστεύουμε στους δικαστές.
2: Μου φαίνεται στο τέλος οι δικαστές δεν ξεγελαστήκανε και πολύ μεταξύ μας, Βασίλη. Κάτι μου λέει πως στην αρχή τους πήρε μια μπόρα με αυτά που τους λανσάραν και τα άλλα. Κάτι μου λέει πως μάλλον έξυπνα σκέφτηκε στο τέλος η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να πω τι και τι εννοώ.
3: Τον καταστρέψαν τον άνθρωπο.
2: Αλλά ναι, ότι για κάποιο καιρό τρελάθηκε.
3: Αυτό λέμε.
2: Σωστά.
3: Καταστράφηκε ο άνθρωπος. Ποιος τον πληρώνει αυτόν τον άνθρωπο τώρα? Ή πάθαν καμιά ζημιά αυτές οι κυράτσες που καταγγείλανε? για όνομα του Θεού, δηλαδή αυτό είναι έσχος.
2: Να σε καλά, Βασίλη.
3: Κακλαμάνη μου,
2: να σε καλά.
3: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
2: Και εγώ σε χάρηκα, να σε καλά, Βασίλη μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ποια γυναίκα σοβαρή που έχουν πάθει πραγματικά παρενόχληση στις δουλειές τους, πολλές γυναίκες και κυρίες και καλές γυναίκες, ποια θα πάει να πει, και ας είχε γίνει μόδα τα γοτρέχουνε, ποια θα πει είναι μετά από 15-20 χρόνια, θα έλεγε ακόμη και σαν φιλοσοφία της καλής γυναίκας, άσερ θα πάνε από τώρα, αν τότε μου συνέβη βλακίες και την πάτησα και εγώ ήθελα. Αυτό λέει η λογική. Για να ξεκινάει μετά από 20 χρόνια να λες, κάτι θα έλεγα. Λοιπόν, για να πάμε 2-17-18.000 παιδιά, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρής, τα μεσημέρια 12.00, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, και όλα τα άλλα παιδιά που λέω κάθε τόσο διάφορες εγώ, όποιες θυμάμαι, να μου πάνε πριν τον Γαβρίλο τον, που να τα θυμηθώ και που να τα λέω. Κάποιες μέρες λέμε για κάποιους ανθρώπους, λέμε κάποιες πρωινές εκπομπές που ξεχνάω συνέχεια. Α, μου ήρθε τώρα στο νου, επειδή είδα χθες το παιδάκι, το Μανώλη, ο Γιώργος ο Γαριφάλου, που είναι και στη τηλεόραση ο Γιώργος ο Γαριφάλου, πέρα από το ραδιόφωνο. Έτσι και όλες αυτές τις εκπομπές, τις διάφορες που έχουμε και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, που έχει το συγκρότημα αυτό, εννοώ τηλεόραση του Alert. Εμείς είμαστε Σάββατο βράδυ στη τηλεόραση, 2 με 4 τη νύχτα, βαθιά χαράματα. Βάζετε κανένα ρολόι να ξυπνάτε, άμα θέλετε, με κοκόρια και τέτοια. 2 με 4 τη νύχτα. Όποιος θέλει να μας δει. Βάζετε κανένα ρολόι, μέχρι να αντέξουμε εμείς μες τη νύχτα. Όταν δεν αντέξουμε, θα πούμε εντάξει, κάντε εσείς, βάλετε καμιά άλλη εκπομπή, να φύγουμε από εκεί. Να μην είμαστε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Λοιπόν. 2 με 4 τη νύχτα λοιπόν είμαστε, ενώ μεθαύριο, είναι συνεχόμενες αυτές τις μέρες ο Στέφανος Οχείο και τη Σαββάτου, μην ξεχάσω το αύριο, 4 με 7 είναι ραδιομακλάριδες, επαναλήψεις Στέφανος Οχείος. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης, ο Πατήσια.
2: Γεια σου, Βασίλη.
4: Εγώ ήθελα να πω... για
2: χαμήλωσε
4: το...
2: λίγο, Βασίλη.
4: Ορίστε.
2: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
4: Ναι, το έχω κλείσει, ναι.
2: Εντάξει.
4: Για το παιδί του Άρεως, εγώ ήξερα παλιά που κάμια φορά πηγαίναμε να κάνουμε εμείς την ανάγκη μας σαν επαγγελματίες.
2: Ναι.
4: Έβλεπα εγώ, είχα πετύχει και δεν ενοχλούντουσαν κιόλας, μιλάμε.
2: Mm-hmm.
4: Τώρα τα μεσημέρια δεν ξέρω αν γίνονται τέτοιες καταστάσεις. Το βράδυ κλειδώνει το παιδί του άντρος. Ούτε ξέρω το... πώς το λένε, πάνω στο Ζάπιο. Εκεί υπήρχαν...
2: Περίμενε, Βασίλη μου. Το παιδί του άντρος κλειδώνει. Μπαίνεις από εκεί πίσω, επειδή μου κάνεις βόλτες και πάνω στα... Εγώ άκουσα με κάτι. Πήγα στην έκθεση πρόσφατα... Κάνα δύο φορές βιβλίου. Δεν έχω πατήσει παιδί ο Άρεος. Ούτε βράδυ, ούτε μεσημέρι τα μάθαινα. Ήθελα να έχω πληροφορίες μερικά πράγματα από συναδέλφους. Το τι γίνεται, Ελιάκο μου. Δεν ξεχάζω και έναν ειδικά. Και ήταν και καταστάσεων τέτοιων. Έλα, ρε, εσύ πες μου, λέω να ξέρω. Το παλιά, τι γίνεται, μου λέει παιδί ο Άρεος. Παλιότερα ήταν τη μόδα πολύ πλατεία Κουμουνδούρου. Πριν πάει του ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι εκεί να είναι καλά. Άλλο το ένα, δεν μιλάω κομματικά εναντίον. Μετά, σε άλλα σημεία, μάθαινα λοιπόν εγώ ότι. Πεδίο του Άρεως τα βράδια, πιάτσα κανονικά. Δεν ξέρω που μου λες πως δεν είχε να περνάς. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει.
4: Απλά μπορεί να κλείνει ένα ραντεβού τα μεσημέρια. Γινόταν και τα μεσημέρια. Έτσι.
2: Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι πρόσφατα πήγα σε έκθεση βιβλίου. Πήγα σε έκθεση βιβλίου για το βιβλίο μου. Πήγα στη μεγάλη έκθεση βιβλίου και τι είδα. Ότι μπαίνεις από το πίσω μέρος, πας, προχωράς και είναι. Λέω πόρες εδώ πέρα τι είναι. Είναι ο δάσος ολόκληρο. Δεν είχα πάει ποτέ εγώ στο παιδί του Άρεως. Τι είναι κλεισμένο γύρω-γύρω, ποιες πόρτες μου λες.
4: Υπάρχουν διάφορες.
2: Εμείς μου λες, Βασίλη, λοιπόν, δεν περνάμε στο παιδί του Άρεως. Θα ακούσει κανείς, θα πει τι λένε αυτοί. Άλλα ντάλλον. Περνάς μέσα, ρε φίλε, πας όπου θέλεις.
4: Όχι, τα μεσημέρια, τα πρωινά, ναι. Το βράδυ μετά τις 9 κλείνει.
2: Τι κλείνει.
4: Με πόρτες εξωτερικές, για να μην μπαίνουν όλοι αυτοί, ας πούμε, εξωτερικοί ανθρώποι, ναρκωτικά, ανομαλίες.
2: Κλείνουνε.
4: Ναι,
2: δηλαδή αν πάμε παιδί με το άγαλμα του Κωνσταντίνου από κάτω, κλείνεις για να περάσει μέσα.
4: Τα πάντα κλειδώνουν, ναι.
2: Γύρω-γύρω.
4: Όλα γύρω-γύρω, ναι.
2: Να το πει κάποιος πιο υπεύθυνο.
4: Κλειδώνουν τώρα και ραντεβουδά και το αν κάνετε τα μεσημέρια.
2: Ειδικά το πάνω μέρος, ε.
4: Το Ζάπιο.
2: Εγώ πήγαμε πάνω, γιατί ξέρεις το παιδί του. Έτσι, ε.
4: Είναι... Ναι, δεν ξέρω τώρα και.
2: Τώρα ρε Βασίλη, τώρα αφού εκεί που πήγα εγώ έλεγα. Λέρε, ερχόταν μάλλον είδα και κάτι παράξενε φάτσε. Όχι τίποτα δεν παράξενα. Γιατί είχαν φτάσει τα βιβλία, πώς τα λέμε μόνο, τα δωματιάκια με τα βιβλία, πώς τα περίπτερα. Είχαν φτάσει τόσο ψηλά που λέω, ρε, εσύ, τι είναι εδώ μέσα στο πεδίο του άρρωστου. Καταπληκτικό, έχει πάει 300, ξέρω εγώ, περίπτερα. Και είδα εκεί πάνω, ερχόταν από εκεί, κόνο από εκεί, δεν είδα σύρ πουθενά να κλείνει.
4: Τι να σου πω, κύριε Καρκλαμάνη, παλιά ήταν άλλες οι καταστάσεις, τώρα έχουν βγει ειδικά μέρη για αυτούς τους ανθρώπους. Και...
2: Δεν με νοιάζει. Βασίλη μου,
4: ναι.
2: Ας κάνει ό,τι θέλει κάποιος ιδιωτικά.
4: Ναι. Ας κάνει ό,τι θέλει, ναι. Εντάξει,
2: φίλε
4: ναι.
2: μου, ας κάνει, σου μιλάω ειλικρινά, εκεί πρέπει να είμαστε δημοκράτες. Αυτό το κραχτό που γίνεται ή αυτές οι αδικίες να κυνηγάνε κάποιον επειδή πριν από καιρό... ήταν κάτι και έβγαζαν αποθυμένο και θέλανε μετά ήρθε αυτό η walk τα πράγματα το εξωτερικό και ακολουθήσαμε κι εμείς. Αυτά εμένα μου κλωτσάνε. Δεν με νοιάζει προσωπικά τι κάνει ο καθένας που θα πάει να βρει ερωτική φωλιά. Ας πάει στην Πάρινθα. Ας πάει στο παιδί. Ξέρω, άμα και το παιδί του Άριος είναι ανοιχτό, δεν πάνε να κάνω ό,τι θέλουν οι άνθρωποι.
4: Εγώ σε ιερέα είχα πάει, μιλάμε, και απλά είχα πει ότι είχα κάνει μια αμαρτία με μια γνωριμία μου.
2: Ναι.
4: Ήταν έτσι Πάσχα ή Χριστουγεννιάτικη.
2: Ναι.
4: Και μόνο τα και λεπτομέρειες. Λέω, κυρία, πρέπει να πω λεπτομέρειες. Εντάξει, έκανε την αμαρτία, εντάξει, το ένα το άλλο. Και όταν κατάλαβα ότι εγώ θα έφευγα, δεν άρχισα να πηγαίνω εκεί, μου λέει, να πας σε άλλο παπά, μη σταματήσεις να με εξομολογήσεις. Του λέω, εντάξει, τώρα το κάνω.
2: Περίμενε κάτι, πες, να πάω σε άλλο.
4: Μου λέει, να πάω σε άλλον ιερέα. Άμα σταματήσεις από εμένα, ναι, να πας σε άλλον ιερέα. Γιατί κατάλαβε, δεν τσίμπησα στο φλερ του, με φλερτα, δεν ξέρω.
2: Συγγνώμη, εκεί Βασίλη είχες φλερτ εκεί.
4: Ναι, πρέπει να με ρώταγε για λεπτομέρειες και άμα εγώ τσίμπαγα.
2: Περίμενε, παπάς.
4: Παπάς,
2: έλα ναι. Χριστέ, παπάς μες στο πεδίο του Άρεως.
4: Όσο πεδίο του Άρεως, άσχετη εκκλησία. Σε κάποια περιοχή, ας μην είχα μικρός, 20-22, δεν ξέρω πώς ήμουν τότε, να εξομολογηθώ και μου λέει και πώς έγινε και έτσι και πες κι άλλα και πες κι άλλα.
2: Εννοείς, σε ρώταει τι έγινε ερωτικά.
4: Ναι, ερωτικά με την κοπέλα, ας πούμε, λεπτομέρειες. Του λέω...
2: Γιατί η εξομολόγηση είναι, πες, άμα σου πω πώς έγινε, ποια στάση έγινε, θα με απαλλάξεις, θα μου κάνεις, θα μαθώσεις ή όχι. Ρε γαμώτο. Δεν του λες κανένα πατάρι, να δούμε αν πιανότανε μέσα στην... Πιανότανε μέσα στις ευλογίες.
4: Δηλαδή απορώ, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι οι παπάδες που έχουν παντρευτεί, μην τους βάζουμε κιόλας στο τσουβάλι, λένε αν δεν είναι παντρευμένος θα είναι αυτό το πράγμα. Βαρέθηκα, μιλάμε. Όποιος είναι ειλικρινέστατος θα βρίσκεται τον πελάτο. Όποιος είναι ανώμαλος είναι μια χαρά. Όχι μωρέ, και τι έγινε να πας με άντρα, μιλάμε. Και οι παπάδες έχουν ψυχή και οι άνθρωποι έχουν ψυχή και όλα έχει ψυχή. Τι να πω, εντάξει. Δεν ξέρω.
2: Να σου πω, ρε Βασίλη, μήπως σε ρώταγε από ενδιαφέρον και το είδες ότι ήταν παρατραβηγμένο και λες αμάν κολλάει, όχι, ε.
4: Ξέρω εγώ τώρα από ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το να το παρεξήγησα.
2: Αλλά όταν σου λέει και παίρνει τη στάση, που λέει ο λόγος, αν σου πει τι έκανες και τι έκανες. Τι θέλω να πει, γιατί πιάνετε μέσα στην αμαρτία, του λες έκανα έρωτα.
4: Ναι, σου λέει θα κάνεις μια-δυο εβδομάδες για την αμαρτία.
2: Καλά, ο Χριστός δεν είπε πουθενά τέτοιο πράγμα.
4: Για να μην
2: καλά λέει ο Πάτρε Παναγιώτης μερικές φορές που παπαδίστηκα αυτά. Άμα δεν κάνεις έρωτα είσαι άγιος. Δεν κοιτάμε τη βρωμιά της ψυχής μας που έχουμε και τη ρουφιανιά και τα κακά που κάνουμε, μας πειράζει να κάνουμε έρωτα. Άσε τώρα.
4: Δηλαδή άμα πω εγώ Μεγάλη Τρίτη, λέμε τώρα ότι έδωσα ένα φυλάκι στην κοπέλα μου,
2: ναι.
4: Ή ας πούμε να κάνεις κάτι, ένα χάδι, μια αγκαλιά, σου πει α, αμαρτία. Τρεις εβδομάδες.
2: Αυτά είναι παραμύθια, Βασιλή.
4: Ναι.
2: Απλό άλλο πως σέβεσαι εσύ σαν πόνο τη Μεγάλη Παρασκευή να πεις κάτσε ρε, ακόμη και σαν το μυαλό σου σε κάτι ιερό. Αλλιώς κατά τα άλλα τίποτα δεν αξίζει τέτοια πράγματα γελία για τη θρησκεία μας.
4: Και τι μου έλεγε, άμα το κάνεις μια φορά, μια εβδομάδα ας πούμε, θα πας τη δεύτερη εβδομάδα να κοινωνείς. Αν το ξανακάνεις δύο φορές, μετά αν το ξανακάνεις, μπορεί να μην σε ξαναδεχτώ στην εκκλησία. Εντάξει, να μην με ξαναδεχτώ στην εκκλησία.
2: Καλά πες.
4: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά πια τι λέει η θρησκεία μας και τι δεν λέει.
2: Είναι αστεία, δεν τα λέει η εκκλησία μας, λέει Βασίλη.
4: Τώρα τα έχουμε κάνει, δηλαδή τα έχουμε διαλύσει όλα. Δεν έχουμε αφήσει ιερό και όσο.
2: Ιερωτικά οι παπάδες όταν σου λένε τέτοια πράγματα δεν είναι κοντά στην εκκλησία αυτή, δεν είναι κοντά στον Χριστό, στην αποστολή του. Δεν κοιτάνε την καρδιά, να μην κάνει κακό στον άλλον. Όλα τα άλλα είναι.
4: Κύριε Κακλαμάνη, εγώ έχω απογοητευτεί γιατί εγώ και στη δουλειά μου πήγα σε ένα άσχετο ραδιοταξί για να γραφτώ. Mm-hmm. Επειδή ήμουν ειλικρινέστατος, πέταγε τη μία δικαιολογία πίσω από την άλλη. Και δύο μέρες να είμαι συναχωρημένος και ο συνάδελφός μου να μου λέει, έλα μη συναχωριέσαι. Εντάξει, θα πας αλλού μιλάμε. Κρακώ το καλό εμπόδιο σε καλό εμπόδιο. Και ήμουν και παλιά σε αυτό το κανάλι και δεν είχα δώσει και δικαιώματα και τώρα και με σύσταση πάλι την άκουσα. Γιατί είμαι ειλικρινέστατος μιλάω. Και σου λένε, έλα ρε, μην τα λες όλα μιλάμε. Γιατί να πιζωτήσουν και σε ένα άλλο κανάλι. Γιατί σύσταση μιλάμε, πηγαίνω. Για το οποίο δεν έχει συστάσεις.
2: Ναι, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Κράτα λίγο το δικό σου χαρακτήρα και μη μασάς πουθενά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ. Μην ακούμε τα παπά. Δεν μπορώ. Την Εκκλησία τη σέβομαι τόσο πολύ, τον Χριστό, την Παναγία, πιστεύω. Πραγματικά, κι αν έχω ξεφύγει καμιά φορά στη ζωή μου, δύο-τρεις φορές που με φέρνα σε πολύ δύσκολο για να πω κάτι. Και δεν είναι θέμα, δεν βρίζεις. Άμα είναι τώρα να μου λες, άμα κάνει μια γυναίκα, είναι με τον άντρα της και ξαφνικά είναι σε καλέσμα και γουστάρουν να κάνουν και αγκαλιαστούν. Και βάζεις πως είναι αμαρτωλοί αυτοί οι άνθρωποι δικά να είναι. Και τι θα πει οι παντρεμένοι και ξεπαντρεμένοι. Ένα ζευγάρι. Και δεν κοιτά, την ίδια στιγμή μπορεί να είναι καθάρματα κάπου και να έχουν κάνει καταστροφή γύρω, να έχουν κάνει ρουφιανιές, να έχουν διώξει κόσμο. Κατά τα άλλα, δεν κάνουν έρωτα. Και να το πει σε ένα παπά, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο ιερωμένος. Και να του πει, δεν πειράζει παιδί με αυτά που κάνει. Αλλά ερωτικά μην κάνει. Θα είναι αστεία, παιδιά, για τη θρησκεία μας. Αν θέλουμε να εκτιμάμε τη θρησκεία μας και να πιστεύουμε στον Χριστό. Και να πιστεύουμε σε αυτή την καλή θρησκεία που έχουμε. Λοιπόν. Ωραία, τι ακούμε. 200.000 ευρώ για εξαγορά 10.000 ψήφων. Δηλαδή πόσο έρχεται ο ένας. Μισό λεπτό να δω. 200.000 ευρώ, 10.000 ψήφους, ένα 20 μόνο. Ωραία, γάμο το τίποτα. Μας δώσουν τίποτε περισσότερο. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Δεν θα το κάνω σχόλιο αυτό. 200 δις θα πάμε που είναι λεφτά. Να πεις ότι ψηφίζεις, αλλά λες τι ψηφίζω, ό,τι θέλετε ψηφίζω, το άκρος αντίθετο από ό,τι πιστεύω. Πάρε, κάνω ό,τι θέλεις, ας φέρω και όλους, όλους το σώμα μου, τους παρασύρω, όλους θα το... Λοιπόν... Λοιπόν, 2, 17, 18 χιλιάδες, παιδιά. Να πάμε στη Μύκονο. Μύκονο, ρε παιδιά, δεν είχα την τιμή ποτέ να πάω. Πριν γίνει και το σκληρό αυτό για άντρες νησί, η Μύκονος, δεν είχα καταφέρει να πάω. Και είδα κάτι εκεί πέρα, ποιος ήταν, σε ποια εκπομπή λέγανε, κάτι ξαπλώστε, λέει, 200 ευρώ, κάτι σουβλάκια, λέει, 30 ευρώ, και μια σαλάτα, 40 ευρώ, μια χαρά, λέει ο Δόρης. Καλά, λέει. Το ψωμάκι, το νερό, λέει, καμιά δεκαριάδα ευρώ. Τίποτα. Τσάμπα. Και απορώ γιατί φωνάζετε εσείς που πάτε. Αυτοί που πηγαίνουνε, γιατί κλαίγονται και μετά βγάζουν το κολογιασμό και τους δείχνουνε. Αφού θέλουν να πιάνουν το κορόιδα. Αφού θέλουν να κάνουν το ψώνιο τους. Και να πάει ένας πλούσιος να είναι καλά με τα λεφτά του καθένας, καλά κάνει, παιδιά. Δεν κατηγορώ αυτόν που πάει και πληρώνει και την ξαπλώστα τόσο κοντά γιατί ο άνθρωπος έχει λεφτά και σου λέει τι είναι για μένα τώρα 15 ευρώ, τώρα σαν να μιλάς ένα λεπτό ας πούμε. Το σέβομαι τους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά είναι και κάποιοι που δεν έχουν πληρώσει ο λογαριασμούς τους. Όχι ότι βγαίνει η Παναγία μετά η γλώσσα το χειμώνα, αλλά το παίζει εκεί πέρα γκόμενος να κάνει επίδειξη να πάει στην Νίκη Μύκονο και μετά γυρνάει το Σεπτέρι και λέει: «Μαν το νίκη μου, δεν τα έχω πληρώσει. Ωραία, τι λογαριασμοί τρέχουν, κάτι κάρτες τρέχουν». Αυτή είναι για κλάματα. Και μην γελάτε καθόλου, υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς. Πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη ζωή αυτό που θέλουν να κάνουν τις κόμενες, να πάνε τις κόμενες να δείξουν που όπου με πήγε Μύκονο. Και μετά του βγαίνει η γλώσσα για ένα χρόνο. Πάει κάπου, πληρώνει το νερό 10 ευρώ, κάνει το κόμενο, πληρώνει τη μακαρονάδα, ξέρω, 25-30, καλά 25 είναι λίγο ευρώ. Τη ξαπλώσει τα 200 ευρώ και μετά ξαπλώνει, πονάει το κεφάλι όλο το χρόνο μετά όλο το χειμώνα να συνέρθει. Κάνα χρόνο από αυτό που έχει πάθει. Σταματήστε να είστε κορόιδα, βρε. Σταματήστε να είστε κορόιδα. Έτσι. Και μην τους κλαίτε αυτούς που λένε πήγαμε εκεί και μας βάλανε τόσο καλά, κάνουν στη Μύκονο. Που βρίσκουν κορόιδα και βρίσκουν και πελάτες, καλά κάνουν, μπράβο. Και πηγαίνουν καλές δουλειές στα ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν πάνε να γβέρνουνε. Λοιπόν. Πάμε σε ένα άλλο σχόλιο, ρε παιδιά, που ήθελα να κάνω. Τώρα που βρίσκω μια ευκαιρία και δεν μου τηλεφωνείτε. Μου άρεσε το κογκό, παιδιά, αυτά που φοράνε κάτω όπως παρουσιαστήκανε. Η ομάδα του κογκό. Με λεοπαρδάλης. Τους είδες το δωρή. Τι ωραίο κοστούμι λεοπαρδάλη, κοιτά. Και σαν τα λεοπαρδάλη, επειδή είναι από εκεί που είναι το χαρακτηριστικό, το κογκό είναι γεμάτο, φαίνεται λεοπαρδάλη. Και σαν το σήμα τους ήταν το κουστούμι τους εδώ λεοπαρδάλη, ένα κεφάλι. Οι πιο μάγκες, καλά φοβερά κουστούμι, όπως ήταν ο Ασλάνης τους. Όποιος ήταν ο δικός τους μόδιστρος, ήταν μάγκας. Τους έβγαλε να βλέπετε πως ήταν σαν λεοπαρδάκι. Δηλαδή λίγο ακόμη, αν τους έβαζε καμιά ουρά και τέτοια, αλλά ωραίοι. Μ' άρεσε, δεν το κοροϊδεύω καθόλου αυτό. Δείχνανε την ταυτότητά τους μέσα από το κουστούμι τους. Εμείς τι θα μπορούσαμε, Ρεθοδωρή, αν θέλαμε Εθνική Ελλάδος και πήγαινε με ένα κουστούμι. Τι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Σολιάδες. Κάνα πρόβατο από εκεί και τέτοια. Κάμε με γούνα πρόβατο. Και να γράψεις Ελλάς ο Πεκεπέ. Όμως από κάτω. Στην πλάτη, όπως είναι διάφορες φίρμες. Στην πλάτη θα μπορούσαν να είναι διάφορα σκάνδαλα. Ποκεπέ. Το άλλο το σκάνδαλο που βγήκε χθες, τι ήταν οι τύποι. Είχανε, ξέρεις τι ήτανε, 80.000 μέλη. Τηλεοπτικούς δέκτες. Παραμύθι. Βάζανε εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια ήτανε, 5, 2 εκατομμύρια, 7 κέρδη. 85.000 συνδρομητές. Τα μπορούσαν να βάλουν, πώς είναι τα διάφορα. Όπως λέμε τότε. Πίσω από την πλάτη. Μουσετέ. Ξέρω, δηλαδή από αυτές τις εταιρείες οι οποίες ακούρε πόσα εκατομμύρια βγάλανε. Δύο τύποι, ένας πατέρας, ο γιος ήταν φοβερός τεχνικά, έκανε, δεν τους είπε καταλάβαινε κανείς, 85.000 μέλη, μέλη λέω, συνδρομητές είχανε. Τι είναι αυτό, μπορεί να πει κανείς να μας εξηγήσει παιδιά, επειδή είμαστε καθυστερημένοι εμείς σε τέτοια. Ξέρεις τι έκανε, είχανε συνδρομητή τηλεόραση, συνδρομητές, είχανε πελάτες. Πλήρωνες, πώς βλέπεις τα αγώνες. Πώς πας και βλέπεις, δεν υπάρχει κοσμοτέ που βάζει ο τενέ, πότε είναι στις καφετέρειες. Έχουν, ωραία, αντί αυτοί είχαν φτιάξει δικό του σύστημα και έλειπες στους αγώνες και είχαν στη δρομή. Για να μας εξηγήσει κανείς, αν δεν το εξηγώ καλά, παιδιά. Ναι, 85.000 μέλη είχε, αρέσει. 85.000 πώς ξεπηγελάσαι τόσο. Αυτά είναι εταιρεία, δηλαδή. Οι τύποι κινηθήκανε σαν παρακράτος χειρολεκτικά. Καλά τους πάνε όπως πιάσανε εκεί. Και μπράβο στη δίωξη ό,τι κάνουν εκεί. Επιτυχίες συνέχεια οι άνθρωποι. Τους πιάσανε, πιάνεται για πώς τη λέμε, οργάνωση. Πώς τη λέμε τις οργάνωσες αυτές, μωρά. Ναι, την οργάνωση, της εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική, όχι κλιματική. Εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, λεοπαρδάλης, ωραίο κόγκο. Πολύ ωραία. Να πάμε Ένα άλλο θέλω να πούμε. Αυτοί οι Ευρωπαίοι συναντιούνται, δεν κοιτάνε να λύσουν τα προβλήματά τους, παρά ένα σκοπό έχουν, παιδιά, συνέχεια, να κάνουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Για να ευχαριστήσω τους Ζελένσκι, ένα βάρος έχουν δώσει. Πάλι, κυρώσεις και βγαίνουν ευτυχισμένοι. Όταν ρίχνουν κυρώσεις στη Ρωσία, δεν βλέπουν πως πέφτουν περισσότερο στο λάκκο, βάζουν κυρώσεις, βγάζουν τα μάτια τους, ικανοποιούν δεν ξέρω ποιος Ζελένσκι και την ίδια στιγμή νομίζουν πως κάνουν τις μεγάλες επιτυχίες των Ευρωπαίων ηγετών. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Πάμε στη γραμμή. Ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
5: Καλά. Εγώ κατά τύχη άνοιξα σήμερα το ραδιόφωνο. Παλιά εμείς είχαμε ένα γνωστό κοινό.
2: Λίγο σε ζητώ συγγνώμη. Πες μου πρώτα το όνομά σου.
5: Ναι.
2: Το όνομά σας. Αλεξάνδρα. Πώς?
5: Αλεξάνδρα.
2: Πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα. Και τώρα λίγο πιο δυνατά, Αλεξάνδρα.
5: Ναι. Το Μίλτο το Κοντέα.
2: Θεός χωρέστον.
5: Και τώρα σας άκουσα και το θυμήθηκα, λέω, θα πάρω, λέω, τηλέφωνο.
2: Καλά έκανες.
5: Είχαμε γνωριστεί μέσα του Μίλτου.
2: Έλα, είσαστε γνωστοί, ε?
5: Ναι.
2: Να σου πω, Αλεξάνδρα, όχι συνάδελφος και εσύ.
5: Όχι, καμία σχέση. Είμαστε πολύ φίλοι και με τη Ρία.
2: Με τη Ρία, πώς πήγε αυτή η Ρία, ρε, η ωραία αυτή τραγουδίστρια, η Ζέρβα, είναι ξαδέρφια των Ζερβαίων εκεί της, το Σόι εκεί, το καλλιτεχνικό, το φοβερό.
5: Το Ζερβέικο εκεί.
2: Το Ζερβέικο με το μεγάλο βιολιστή, το Λευτέρη, το Ζέρβα και όλους αυτού, ναι. Το Θανάση με το πια, με τέτοια, ναι.
5: Ναι, το έλεγε η ψυχή της όμως, τραγούδαγε ωραία η Ρία.
2: Έλα, τα τσιγκάνικη φωνή φοβερή.
5: Ναι,
2: γιατί είχε τέτοιο ύφος, δεν με νοιάζει τι ήταν τσιγκάνα, αλλά είχε αυτό το στυλ, το που έχουν κάτι ωραίες φωνές τσιγκάνι.
5: Ωραία, εμένα μάλιστα, τώρα δεν ξέρω, την έχω χάσει τώρα, δεν ξέρω.
2: Τι κάθηκες, πέθανε ρε Αλεξάνδρα.
5: Ορίστε.
2: Αλεξάνδρα, δεν μου είπες.
5: Ναι.
2: Αλεξάνδρα, πέθανε.
5: Ποιος?
2: Η Ρία.
5: Αλήθεια?
2: Ενέρεση.
5: Αχ, τι μου λες τώρα.
2: Και ακούω ένα φοβερό. Ένα που είμαι με το μικρό μου το παιδάκι και αντί να πάω αλλού ευθεία πάνω στο κεντρικό δρόμο του Περιστερίου, λέω, δεν κάνω δεξιά να περάσω μπροστά το σπίτι του Κοντέα.
5: Ναι.
2: Και όπως περνάω βλέπω την Ελευθερία πάνω στο μπαλκόνι. Γεια σου Ρία μου, λέω, γεια σου Ρία μου. Αλλά τη βλέπω διπλή από ό,τι ήξερε, αν την ήξερες κι εσύ στο... Και λέω,
5: τι
2: καλά ρε.
5: Γιατί πήρε... παχύνε τόσο πολύ.
2: Ε.
5: Είχε παχύνει.
2: Πήρε κιλά, λέω, αυτή η γυναίκα και έμαθα μετά. Από, λες και ήταν να τη χαιρετήσω, ρε, μετά από τρεις μέρες πέθανε. Και μου είπανε πως δεν είχε προσέξει, αυτό ήταν πολύ φουσκωμένη. Κάτι συνέβαινε με την καρδούλα της και με υγρά και τέτοια.
5: Έλα μωρέ, δεν το ήξερα.
2: Αφού σου λέω, περνάω και λέω, γεια σου Ρία μου. Τι κάνεις? Καλά Ηλία μου, λέει. Τη χαιρετάω. Ζούσε ο Μαξιό Μίλτος, ζούσε.
5: Ζούσε τότε ο Μίλτος.
2: Βέβαια, πρώτα πέθανε η γυναίκα του. Και λέω, Μίλτος, τι έγινε? Μου λέει, κάπου έχει πάει τώρα Γιωάντα και κατά σύμπτωρο, λέω, πέρασε, να είσαι καλά. Και μετά από τρεις μέρες με παίρνει ο Κοντέας και μου λέει, δίπλα μου πέθανε η γυναίκα μου τώρα. Άσε με, λέει, Κοντέα, λέω, με δουλεύεις. Όπως είμαστε, μου λέει, και εξαπλωμένοι, ρε, με κοροϊδεύεις τώρα? Ναι, μου λέει. Εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτό το κακό.
5: Να σου πω, Ηλία, από τι πέθανε η γυναίκα αυτή?
2: Σου είπα τι είδα. Έπαθα την πλάκα με αυτή την μελαμψή γυναίκα. Ωραία, δεν ήταν καμιά ξέση του χοντρή. Ήτανε λογική.
5: Ξέρω.
2: Και ωραία. Την είδα ένα διπλό πρόσωπο πάνω, όπως την είδα στο μπαλκόνι. Κάνω, έλα Χριστέ μου. Και πώς είχα τη δω τη Ρία? 2-3 μήνες, παιδί μου. Το Κοντέα τον έλεπα κάθε 2-3 μέρες. Παίζαμε τάβλη.
5: Τα είχε ψιλοχάσει λίγο κι αυτός, εντάξει.
2: Μετά από τη γυναίκα του.
5: Μετά.
2: Χτύπησε μία εμπιέλα μετά, βέβαια, ο Κακομοίρης. Μετά πέθανε, μετά από ένα χρόνο μετά τη γυναίκα του. Πόσο πέθανε?
5: Παιδί μου, κάπου είχα το τηλέφωνο της Ελενίτσας, αλλά τώρα πού να το βρω. Της κόρης.
2: Τέτοιο περιστατικό, αφού μου το λες τώρα για την ψυχή τους, πες και τα λέμε.
5: Ορίστε.
2: Αφού με προκάλεσες, δεν το περίμενα. Τρεις μέρες πριν σου, αφού έλεγα, ρε σήκοντε, του λέω, ήταν γραφτό να δω τη γυναίκα σου τότε να τη χαιρετήσω. Δεν γίνεται να αλλάξω το στενό. Πήναμε το παιδί μου κάπου και τη λέω, μισό το δημιλάκι μου, να περάσουμε από εδώ, από αυτό. Και τώρα το παιδί σου λέει, τώρα, όχ, μα κουραστώ. Και περνάω και είναι πάνω η γυναίκα, αλλά είναι διπλή στο πρόσωπο.
5: Τι λες ρε Ηλία.
2: Ναι.
5: Έχω πολλά χρόνια να τους δω.
2: Και ο Κοντέας τον θυμάμαι πάντα γιατί ήταν Λεβέντη. Ήταν ωραίος εμπρεμίε, ήταν ωραίος τύπος. Όταν βλέπεις εκείνο το έργο με τη Χρονοπούλου που χορεύει και λέει του αγοριού απέναντι που είναι ο φίλος του.
5: Ναι.
2: Ο φίλος του Γεωργίτης, εμείς σου πω και πιο ωραίος από τον Γεωργίτης που λέει ο λόγος.
5: Όμορφος άνθρωπος.
2: Ήταν ωραίος πάντα ο Κοντέας.
5: Ναι.
2: Λεβέντης και φωνάρα και καλός για σκληρούς ρόλους καλός. Λοιπόν,
5: καλός να, και καλή παρέα έκανε, πολύ καλή παρέα.
2: Να σε καλά.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο.
2: Σε ευχαριστώ.
5: Σε σένα και στην οικογένειά σου.
2: Σε ευχαριστώ και εσύ ό,τι επιθυμείς και να ξαναμιλήσουμε.
5: Ευχαριστώ, βεβαίως.
2: Σε ευχαριστώ, άκουτο και σου είπα ένα κακό βέβαια.
5: Κρατές, καλό βράδυ.
2: Σου είπα ένα κακό βέβαια, ναι, αλλά τι να κάνουμε.
5: Τι να κάνουμε, Ηλία μου, με
2: αυτή είναι η ζωή, αφού δεν το ξέρει να το μάθει τουλάχιστον ότι
5: δεν
2: είναι.
5: Το ήξερα, όχι.
2: Η Ρία Ιζέρβα, παιδιά, ήταν μια πολύ ωραία τραγουδίστρια. Ξαδέρφη, το σόι των Ζερβαίων, του φοβερού του μεγάλου μας, από τα μεγαλύτερα βιολιά της Ελλάδος, είναι ο Λευθέρης ο Ζέρβας. Πρέπει να το ξέρετε πιο πολύ. Όποιος δεν το ξέρετε, πατήστε στην Google να καταλάβετε. Μιλάμε για top. Αν θα λέγαμε βιολιά, θα λέγαμε το Ζέρβα. Θα λέγαμε τον Κόρο. Τώρα έχουν βγει άλλα παιδιά, εντάξει. Μην το πάρετε. Μιλάω για όλα τα χρόνια τώρα διαχρονικά μορφές. Πώς λέμε στο Κλαρίνο, ο Γεροπθέος χωρίς τον άλλη μορφή, τον είχα παρουσιάσει εδώ. Το Γιάννη τον Βασιλόπουλο. Πώς λέγαμε στο Κλαρίνο, Σούκας και τέτοιους. Σαλέας και λέω Σούκα. Λοιπόν, έτσι ήταν στο βιολί. Είναι ο Λευτέρης ο Ζέρβας. Τα σόι του εκεί πέρα ήταν η. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Η Ελευθερία Ζέρβα. Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Η Γεωργία είμαι.
2: Γεια σου, κυρία Γεωργία μου.
6: Το γέλιο που χωρίξει απόψε μαζί σου.
2: Γιατί.
6: Δεν λέγεται. Προηγουμένως τι λέγατε για τον παπά. Και για τα διάφορα. Καταλαβαίνω πόσο σκληρός ήσουνα και άντεξες. Τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Τι κάνετε, Ηλία, καλά είστε?
2: Αντέξαμε, ρε Γεωργία μου, αλλά ψυχοφθορά και σε πολλά πράγματα μην νομίζεις να μου.
6: Δεν κουρασμένη ακούω ψυχικά. Καλά, γιατί?
2: Νιώθω 200 χρονών κάτι φορές. Κατάλαβες.
6: Για μίλα τώρα.
2: Με ακούς.
6: Τώρα σ' ακούω.
2: Ναι. Λέω κάτι φορές νιώθω 200 χρονών με αυτά που έχουμε περάσει.
6: Η μικρή καλά είμαι.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
6: Πώς την είπαμε το όνομα?
2: Είναι η Δημιλία η μικρούλα.
6: Δημιλία.
2: Δημιλία. Μισό ναι. Δήμητρα, μισό Ηλίας και το ενώσαμε Δημιλία. Να μην έχει κανένας παραπονό.
6: Ζωή να έχουνε.
2: Και μετά είναι η Βασιλικούλα, η δεύτερη, η πρώτη μεγαλύτερη.
6: Ναι, Βασιλικούλα.
2: Και αυτό είναι το μικρό μικρό. Και όχι και το μεγάλο μου.
6: Ναι.
2: Το μεγάλο είναι 35.
6: Το ξέρω. Ακούσει. Ναι. Λοιπόν, δεν το πήρα το βιβλίο σήμερα ακόμη, δεν πήγε η κοπέλα. Αλλά θα ετοιμάσει και τα άλλα δύο βιβλία.
2: Θα σου κάνω δώρο, είπαμε το ένα.
6: Δεν θέλω δώρο.
2: Όχι, το ένα το υποσχέθηκα σε όποιον εδώ. Λοιπόν, με χαρά να μου βρει τρόπο να μου στείλει, προς μια κυρία μου πεστές, να μου στείλει παιδί της εγγονό, την δικό της, ό,τι θέλει το δικό της άνθρωπο, να της δώσω το ακατάλληλο ή ακατάλληλο. Δεν μπορώ να παίρνω τα λόγια μου πίσω. Αυτό θα είναι δώρο από μένα για σένα.
6: Λοιπόν.
2: Αφού με τίμησε και παρήγγειλε το Γολγοθά. Δεν θα πετάξετε λεφτά, αλλά εντάξει τώρα.
6: Θα μου το στείλεις με courier και θα το πληρώσω εγώ. Αλλά
2: δεν θέλω να πετάω λεφτά, όχι, θα βρούμε τρόπο που θα κάνουμε. Πετάς λεφτά τώρα, πληρώνεις για courier.
6: Τελείωσε η μικρή.
2: Τελείωσε και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έμαθα σήμερα, πέρασαν τα κορίτσια.
6: Καλή επιτυχία εύχομαι.
2: Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, μη σε κουράζω, Ηλία μου.
2: Ευχαριστώ, Γεωργία μου.
6: Άμα πάρω το βιβλίο θα σε πάρω τηλέφωνο.
2: Ναι, να μιλήσουμε, να είσαι καλά. Σε
6: ναι,
2: ευχαριστώ.
6: Καλό σου βράδυ. Όποτε θες, πάρε τηλέφωνο.
2: Καλό σου βράδυ, Γεωργία μου. Το έχω το τηλέφωνο, σου μιλήσαμε μια φορά και θα να σου υπόσχομαι να σε πάρω. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα.
6: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν. Μιλήσαμε για βιβλίο, παιδιά. Όποιο πρωτακούει η εκπομπή μου, πει τώρα τι τρελή είναι αυτή. Τι μιλάνε, γιατί μιλάνε. Μιλάμε για το βιβλίο μου, να το βλογάω τα γένια μου συνέχεια εγώ. Να το λέω τουλάχιστον, να το λέω. Ας το λέω και ας μην το πει, δεν με νοιάζει ότι υπάρχει το βιβλίο μου αυτό. Και δεν είναι θέμα παραγγελτή να το αγοράσετε. Όποιοι το πέγανετε με τιμάτε, αλλά μην πετάτε. Αυτούς τους καιρούς και τα 10 ευρώ να τα γλιτώνουμε. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Εκδόσεις Όστρια είναι το τελευταίο βιβλίο που έγραψα. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Ένα βιβλίο όμως πολύ χρήσιμο για κάθε πατέρα και κάθε μάνα. Και εκεί γι' αυτό φωνάζω και στις εκπομπές. Πάμε. Ό,τι μπορείτε κάντε και να μην την πληρώνουν τα παιδιά, αλλά να μην υπάρχει και το μίσος και το πάθος των χωρισμών που μετά βγάζουμε αποθυμένα. Δεν ξέρεις το άλλο πώς την γυρίζει το μυαλό. Κάποιοι είναι σκληροί άνθρωποι και αντέχουν αν τους γίνει μια αδικία με ένα παιδί. Άλλοι όμως μπορεί να μην είναι και δεν ξέρετε τι μπορεί να πάθετε. Να προσέχουν οι γυναίκες. Μην το βγάζουμε μόνο γυναικοκτονίες που είναι ανθρωποκτονίες. Καλά λέει ο Κώστας ο Βολέμος. Έχει δίκιο αυτή τη χαρακτηρισμό.

0: πώς τον είπε στο βιβλίο σου, που είναι πολύ ωραίο. Σταύρος δίχως, πώς το είπε.
1: Ο Γολγοθάς χωρίς σταύρωση.
0: Ναι, πολύ μεγάλο.
1: Ο Γολγοθάς που τα χωρίς λέει όλα. Σταύρωση. Έχει ένα, πραγματικά ένα τίτλο που καθυλώνει, γιατί λες τι διάλογο λέει αυτός Γολγοθάς χωρίς να γίνει σταύρωση.
0: Και όμως.
1: Είναι δυνατό όμως βιβλίο.
0: Βεβαίως. Πώς μπορώ, σε παρακαλώ, να μου το στείλει κουριέρ. Τι λες, σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ. Σου έχω ξαναπεί ακριβή, μακάρι να τα κάνω δώρο. Δεν μπορώ να κάνω δώρα.
0: Καλά, θα σου πληρώσω όταν και πληρώσω
1: έχω πει,
0: εγώ
1: όχι,
0: τώρα τέλος του μηνός.
1: Και έχω πει στο εκδόσεις να πούνε από τα που πει κάποιος από τον Ηλία του Κακλαμάνια από την εκπομπή το μπες και πες από το Ράδιο Μάκη, να το στείλουν πιο κάτω από ό,τι το πουλάνε, γάμο το. Και αν και δωρεάν με κούριερ. Δεν ξέρω αν το υπακούνε. Μου είπαν κάποιοι το υπακούνε. Το κάνουνε. Ένας δήμος με πήρε και μου λέει, χιλιά, 13 μου στήξε. Μου λέει ένας δήμος. Και του λέω, γιατί δημοκακός. Ναι, αλλά μπορεί να το παρήκυλε από το κοντινό βιβλιοπωλείο. Οπότε μπορεί να τη συμπίσανε 2 ευρώ παραπάνω. Και να έχει δίκιο ο εκδοτικός οίκος. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Όμως τον εκδοτικό οίκο, αν κάποιος το παραγγείλει, το στέλνουν όπως μου έχει υποσχεθεί με 10 ευρώ και δωρεάν.
0: Σε ποιο βιβλιοπωλείο, Ηλία μου. Σε ποιο βιβλιοπωλείο, οπουδήποτε πας.
1: Οπουδήποτε πας και πεις Γολγοθάς χωρίς σταύρο στη Ηλία Κακλαμάνη.
0: Ναι.
1: Από εκδόσεις Όστριας το βρίσκουν αμέσως. Τι κάνουν Όστριας τα βιβλιοπωλεία. Δεν έχουν όλα τα βιβλία του κόσμου. Εκεί την ώρα παραγγέλνουν και λένε να κάνω παραγγελία να το έχω και αυτό το βιβλίο.
0: Ωραία. Γολγοθάς χωρίς σταυρό.
1: Χωρίς σταύρωση.
0: Χωρίς σταύρωση, ναι, με συγχωρείς.
1: Άμα βάλεις σταυρό δεν πειράζει. Βάλει και σταύρωση μέσα.
0: Και σταύρωση και σταυρός. Όπως το είπες, Γολγοθάς χωρίς σταυρό.
1: Χωρίς σταύρωση.
0: Χωρίς σταύρωση, ναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακριβώς παίρνω τίποτα άλλο δικό σου.
0: Κοίτα να δεις, εγώ οικονομικά λιγάκι έρχομαι δύσκολα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα, γιατί τελειώνει η σύνταξή μου. Όσο να είναι λιγάκι δυσκολεύομαι.
1: Ναι.
0: Λιγάκι δυσκολεύομαι βέβαια. Ό,τι μπορώ κάνω από εδώ, κάνω από εκεί. Εντάξει.
1: Κοίταξε, όλοι κάνουμε με λίγο νοικοκυριό. Δεν είναι τσιγκούνης. Δεν είσαι τσιγκούνης αν κάνεις ό,τι μπορείς νοικοκυριό. Ό,τι μπορεί ο κόσμος, έχει στριμωχθεί, δεν είσαι εσύ μόνο, ακριβή μου.
0: Είναι όλος ο κόσμος.
1: Τι μου λέω, όταν παίρνεις 5 φορές πάνω από κάτι που έπαιρνες, τι να βγάλεις, γιατί βγάζεις 5 φορές παραπάνω από ό,τι έβγαζες.
0: Όχι.
1: Ενώ τα έξοδα δεν είναι 5 φορές παραπάνω.
0: Ακριβώς, Ηλία μου, ακριβώς, ναι. Και πάλι, δόξα τω Θεώ, ό,τι μπορώ, κάνω. Ό,τι μπορώ. Και το ψαράκι μου, το κρεατάκι μου παίρνω, το κοτόπουλο παίρνω. Α, και κάτι εξτρά, έτσι, ξέρεις. Το 5, το 3, το 10.
1: Με μέτρο όλα.
0: Όλα πάνε μέτρο να ρε στον Ηλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο έτσι με νοικοκυριό και σύνεση όλα τα κάνει ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο των αρχαίων εκείνων το φοβερό πάνε μέτρο να ρε στον. Δεν πειράζει που έχουμε τρελαθεί κάποια στιγμή και θέλαμε και αυτό και αυτό και αυτό. Ας είμαστε και λίγο πιο με λιγότερο. Υγεία να έχουμε και τα άλλα κουτσά στραβά πολεμίδα.
0: Ακριβώς. Όπως ζούσαν και οι γονείς μας, έτσι είναι. Έτσι είναι το σωστό όπως το λες, Ηλία μου. Ναι. Ακριβώς. Γιατί βλέπω τώρα τις καφετέρειες από εδώ από εκεί, παίρνουνε, τρώνε, Παναγία μου, και μετά λένε δεν έχουμε, δεν μπορούμε, έχουμε κάρτο, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Ωλαλα, τι είναι αυτό το πράγμα, τι σπατάλη.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Μεγάλη προσοχή, Λία μου, μεγάλη προσοχή, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδί μου, και έχω μια φίλη εκεί πέρα και μου λέει, α, θα πας, δεν μπορώ να πάω, αλλά εκεί, α, έχεις 5, συγγνώμη, έχεις 5, έχεις 3 ευρώ να μου δώσεις, έχεις εκείνο. Βρε κορίτσι μου, της λέω, τι θέλω να σου κάνω, και εγώ ώρες είμαι καραβό πάνω του Αιγαίου.
1: Και να πάει, να σου πω ακριβή μου, και να πάει εκεί, γιατί γλιτώνει πολύ, μερικές φορές κάτι που κάνει αλλού 4 το βρεις εκεί 2.
0: Ακριβώς, αυτό της είπα, ναι. Γιατί και εγώ δεν δίνουμε φορές, τι να κάνω.
1: Και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους στις λαϊκές να στηριχθούνε.
0: Ακριβώς.
1: Στις λαϊκές αγωνιστές είναι και αυτοί οι άνθρωποι, λαϊκά παιδιά είναι όλοι τους.
0: Το ξέρω, τους έχω κουβεντιάσει και μου λένε άστα, είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, βέβαια. Βέβαια, και αυτοί με τον κόπο τους και αυτοί τα βγάζουνε. Και αυτοί με τον κόπο τους. Τι να κάνω. Δηλαδή όσες φορές ημαλώνω αρχίζει. Μη μου λες, δεν καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και έφυγε θυμωμένη. Και απ' την άλλη με παίρνει και μου λέει, αχ, ακριβή μου, τι θα κάνουμε αύριο. Αύριο είναι λαϊκή. Δεν ξέρω, κορίτσι μου, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, της λέω. Ό,τι κάνει ο κόσμος. Τι άλλο θέλεις. της είπα. Και έτσι έφυγε. Κατάλαβες. Αλλιώς δεν γίνεται, Ηλία μου. Δεν γίνεται. Θέλω να βοηθάω. Θέλω. Λυπάμαι. Δεν μπορώ. Αλλά έρχεται και εγώ στιγμή που τσιτώνομαι. Τσιτώνομαι.
1: Άμα βοηθάς παντού, δεν μπορεί να βρει άκρη, ρε Αφέ. Να το πού να βοηθήσει.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, Ηλία μου. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Άμα φύγουν αυτά τα φιδάκια. Να μιλάω ονόματα συνέχεια γιατί δεν θέλω. Άμα βγουν αυτά τα φιδάκια τα φαρμακερά, ίσως βρούμε μια άκρη με κάποιον άλλον πιο σωστόν άνθρωπο. Που να ξέρει γράμματα, να ξέρει σύνταγμα, να ξέρει πολιτικό δίκαιο, να ξέρει αγωγή του πολίτου, του φτωχού να υπολογίζει. Αυτό.
1: Πάνω από
0: θα είμαστε μια χαρά. Έτσι δεν είναι, Ηλία μου. Έτσι είναι, Λιάκο μου. Τι να κάνουμε.
1: Να είσαι καλά, ακριβή.
0: Να χαίρεσαι τα παιδούλια σου. Καλή επιτυχία στο κοριτσάκι σου. Και ό,τι επιθυμείς, Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ, ό,τι επιθυμείς, να είσαι καλά.
0: Και εσύ. Καλή σου νύχτα, να είσαι.
1: Καλή σου νύχτα, ακριβή. Μου θύμισε, ακριβή, ρε παιδιά, μια πρωταγωνίστρια. Την πόναγα τότε, όταν μου το είπε αυτό, είχα χρόνια να μιλήσω μαζί της. Έχει φύγει τώρα. Από τις ωραίες, από τις πιο ωραίες της Ελλάδος. Και δεν το ξεχάσω σε ένα τηλέφωνο. Και το έχω και τύψεις που δεν πήγα να πάω, δεν ξέρω πόσο μπερδεμένος ήμουν τότε. Ήταν, είχε πρωτογεννηθεί το παιδί του κοριτσάκι το τελευταίο. Δεν μπορώ να θυμηθώ που μου λέει, Ηλία, αυτό που παίρνω σε σύνταξη μου μένει μέχρι τις 20 του μήνα και μετά δεν έχω. Και πόσο έχω μετανιώσει που δεν. Και της είπα, μια μέρα θα έρθω να πάμε να τα πούμε λίγο. Δεν έχει ξανά βγει κάποιες φορές. Επειδή μου σαν κίνηση, δεν τον βοηθά τον άλλο με την έννοια του κάνει τα τραπέζια. Άκου αυτή η κουβέντα μου, έχει μείνει αυτή η γυναίκα. Δεν πρόκειται να σας έλεγα ποτέ. Κατ' τέτοιο είναι κακοήθεια και είναι και μικρότητα. Αλλά από τις πιο ωραίες γυναίκες, από τις πιο μεγάλες πρωταγωνίστριες. Πώς διάλογο τα φέρνει η άτιμη ζωή, πώς θέλει προσοχή μεγάλη, πώς θέλει πάνω με τον Άριστον. Και δεν ήταν και καμία από εδώ και από εκεί στην τρέλα της κοπέλα. Ήταν σοβαρή. Και έχει φύγει τώρα βέβαια. Και δεν ευχήκε μεγάλη. Και μου έχουν μείνει τα λόγια της πως μπορεί κάποιος να έρχεται σε δύσκολη θέση χωρίς να φταίει. Χωρίς να φταίει. Γι' αυτό θέλει ό,τι μπορείτε νοικοκυρεμένα πράγματα. Όσο μπορείτε. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Πόση ώρα μας μένει ακόμη, Θοδωρή? Α, μόνο 6 λεπτά. 6 λεπτά. Σε 6 λεπτά ξέπουσα γκολ μπαίνουν. Είδες πως οι αγώνες 6 λεπτά... Παίρνουν, είναι 20 λεπτό και λες έληξε 0-0. Και πάει ξαφνικά 6 λεπτά ή 7-8 λεπτά και λες, όχι ρε, ανατράπηκε όλο ό,τι συνέβαινε επί 90 λεπτά που δεν μπορούσε να γίνει. Ποιοι ήταν προθέσεις που ήταν κογκό, μπορεί και κογκό. Παίζανε μέχρι τον 20 λεπτό και οι άλλοι ψιλοκαλοί. Και ξαφνικά 91 λεπτό, δηλαδή μόλις ξεκινάει το... Άμα θέλει το ποδόσφαιρο το άτιμο, τι είναι η μπάλα. Έτσι και εμείς δηλαδή. Θέλουμε ακόμη 4 λεπτά τώρα. Δεν περνάμε όμως τα 2 ώρες. Είμαστε μέσα στα ημίχρονα. Δεν έχει περαστεί. Μη κανένα βράδυ. Περάσει η ώρα και το δεύτερο ημίχρονο. Πάρουμε κανένα παράταση. Ακούσουμε κανένα βόμβα στο πρώτο λεπτό. Λοιπόν, για να έρθουμε παιδιά σε ένα-δύο ακόμη σχόλια. Να δούμε ένα σχολιάκι δύο. Τι μπορούμε να θυμηθούμε. Να πω λίγο, είδα κάτι ωραία πλάνα εκεί στα χωράφια της φακής της φοβερής παγκόσμιας. Στην Ευρώπη είναι οι πασίγνωστοι, δεν το έκανα επειδή μου πιάνω το χωριό, οι άτιμες φακές αυτές, οι οποίες εγώ πει δεν έπαιρνε τόσο ακριβές και παραξηγήθηκα. Μου λέει ένας πολιτικός μηχανικός στο χωριό, κρίμα μου λέει, εναντίον του χωριού σου λες. Του λέω άμα καταλάβαινες τι είπα και μετά γεννήκαμε και φίλοι, οπότε πάω τα καλοκαίρια εκεί στην εκλουβή. Καταλάβαινες πόσο πολύ καλό έκανα στο χωριό. Είπα, μην πουλάνε λαμογέφακη που είναι πανάκριβη 20 ευρώ το κιλό. Γιατί όταν πάρει κάποιος τη φοβερή αυτή φακή 20 ευρώ ούτε χρυσό να ήτανε, ούτε κρέατα. Και κάνει τόσο. Γιατί είναι κάποιοι τόνοι μόνο, γιατί έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πεκίνου ότι είναι και έχουν βρει χρονοστοιχεία που δεν υπάρχει καμία άλλη φακή στον κόσμο. Το παραδέχομαι ότι είναι περίπτωση. Αλλά αφού είναι και ακριβή, δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα να μας χαλάει την εικόνα της φακής αυτή. Μου λες αυτό έχεις δίκιο. Τι νομίζεις έκανα το σχόλιο στην Αθήνα, του λέω. Που λέω, πρόεδρε, κοίταξε εκεί πέρα, είχα τον πρόεδρο τότε του χωριού αυτού που θα σας πω. Εγκλουβί. Φακές εγκλουβίς, πρόεδρε, μην κάνε καμιά εκεί πέρα, κανένα μπαστάρδεμα. Γι' αυτό και ο τύπος μου έκανε παρατήρηση όταν πήγα στο χωριό, γιατί το είπα αυτό σαν να κατηγορώ. Δεν κατηγορώ. Κατηγορώ κανένα λαμόγιο, μην τη χαλάσουν αυτή τη φοβερή φακή. Γιατί είναι δισεύρεση. Εξαφανίζονται τα ητόνια που βγαίνουν. Φακή εγκλουβής. Και είδα τα χωράφια. Είδα τα χωράφια, ναι. Με παπαρούνες πάνω η φακή. Πάνε με τα χέρια οι άνθρωποι και βγάζουν τα ζυζάνια της φακής. Είναι πολύ δύσκολη, παιδιά, δουλειά των αγροτών. Δεν τους καταλαβαίνει κανείς τον πρωτογενή τομέα. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Γιάκο μου.
1: Καλησπέρα σου.
0: Είμαι ο Μανώλης από τη Σαλαμίνα.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Πέρα να σε καλή νύχτα.
1: Να σε καλά, Μανώλη μου. Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Ωραία.
1: Να σε καλά.
0: Μόνο για μια καλή νύχτα σε πήρα.
1: Σε ευχαριστώ για τελειώνω. Σε ευχαριστώ
0: κάτι
1: πάρα πολύ.
0: Άλλο βράδυ. Μπορεί να πούμε και κάτι
1: βεβαίως,
0: περισσότερα.
1: Μανώλη. Όποτε θέλεις βγες. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Έχω μέρες να κάνω και σχόλια το φίλο μας στο φοβερό το μαγαζί τώρα που είπα για τέτοια φαγητά και τέτοια. Παράδεισος, Σπύρου Μπότσαλης, υπογραφή εκεί στην Πετρούπολη. Τι μαγαζί είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Και τις φοβερές τιμές που έχει, αλλά πάνω απ' όλα το υλικό. Μεγάλο πράγμα σε εξυπηρετούν, να μην σε κοροϊδεύουν. Να σου δίνουν φαγητό, μερίδα και φαγητό. Και όχι να σε ξεγελάνε με λεφτά αυτούς τους καιρούς που θέλουν. Και χαμηλές τιμές. Παράδεισος, εκεί Σπύρου Μπότσαλης. Βασίλης εκεί από τα δεξιά του χέρια. Μαρίνος εκεί όλα τα παιδιά τα οποία είναι πραγματικά έτσι. Έχει ένα καλό επιτελείο ο Σπύρος ο Μπότσαλης εκεί. Λοιπόν, παιδιά, από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο τον Ηλία Κακλαμάνη, τον Θοδωρή, τον Μπαρμπαρή που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο, να σε ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και για λίγο. Το θίγω αυτό δεν μπορώ να αντέξει ποτέ να βλέπω ακούς μια εκπομπή. Είναι ηρωικό να ακούς μια ολόκληρη εκπομπή. Αλλά και λίγο να μας ακούσετε, γι' αυτό το λέω αυτό κάθε βράδυ. Να περάσουμε στο φίλο μας, τον Μιχάλη, τον Οικονομόπουλο, που κάθε βράδυ το ξεχνάμε. Είμαι Γάιδαρος Μιχάλη και σου ζητώ συγγνώμη. Που σας ανεβάζει, σας πάει αλλού, σας διασκεδάζει ωραία. Μιχάλης Οικονομόπουλος έχει το λόγο. Ραντεβού από το βράδυ 9 με 11, ενώ τα μεσημέρια 12 με 1. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, εδώ. Καλό σας βράδυ. Σας παίρνουνε με σούζα.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Oh. Ελάτε να γεμίσουμε τα μέσα μας, ελάτε να γεμίσουμε τα έξω μας. Να φορτίσουμε με λίγα λόγια τις μπαταρίες μας. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Θα το λέω πάντα και θα το τονίσω.

Σχεδόν, ναι, 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Όπως κάνουμε βέβαια τις καθημερινές, πήραμε σκυταλή από τον καλό μας τον φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Όλα τα άλλα ισχύουν, εσύ τον Viber και τα μηνυματάκια που έρχονται. Συν. Μισό λεπτάκι όμως, έτσι, μισό λεπτάκι με τις κλήσεις, μισό λεπτάκι. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Πρέπει και επιβάλλεται, συγγνώμη, έτσι. Λοιπόν, σκητάλη είπαμε τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πάντα. Δύναμη με θετική ενέργεια. Θοδωρής Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

0: Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας, έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας για τα πάντα όλα. Μισό λεπτάκι, έτσι, λίγο την κατανόηση. Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να προλάβουμε τα πάντα όλα. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα, γιατί και εκεί δεν τα προλαβαίνουν όλα με τις φορολόγιες δηλώσεις. More than tax. Είναι μαζί μας, είναι μαζί σας, είναι δίπλα σας. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο του νομού Αττικής. Πρώτο. Με τη χρυσή πλακέτα, γιατί έχουν ακολουθήσει κι άλλες χρυσές πλακέτες. Το πρώτο, το νούμερο ένα, το number one λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Με την Μαρία μας την Ιλιαράκου. Και τους συνεργάτες βέβαια, δεν το ξεχνάμε, τηλέφωνο επικοινωνίας για το More Than Tax στο 210-95-99-381. Τώρα πάμε παρέα με το Μιχάλη, με τα τραγουδάκια και θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, θα βάλουμε και τα τραγουδάκια. Χωρίς άγχος και χωρίς καταπίεση. Να πω καλησπέρα και στο φίλο μου το Σάκη το Μπουστούνι. Το τοξοτάκι! Ένα δοβάκι σήμερα.
1: Μια γιορτή καρδιά. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Με το ζόρι μια καρδουλίτσα.
1: Εδώ

Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, να καλησπέρισουμε σιγά σιγά έτσι. Να καλησπέρισουμε τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user. Αλέξανδρε, καλησπέρα παλικάρι μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Που θα την έχουμε. Να καλησπέρισουμε την ακριβή μας. Την φίλη μας την ακριβή από τον Εβίρονα.

0: Ορίστε, ορίστε, ορίστε η καρδούλα, ανυπομονούσα κι εγώ. Ορίστε, ορίστε, μία, εγώ πόσες. Το ξωτάκι. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Viber και απλό μηνυματάκι και χωρίς παγωτάκι, έτσι. Χωρίς παγωτάκι. Καλησπέρα, Μπέκη μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Έχει πολύ υγρασία, παιδιά, δεν είναι θέμα ζέστης. Τώρα έχει 26 βαθμούς. Έβρεξε σε ορισμένες περιοχούλες και χθες. Και έχει πάρα πολύ υγρασία. Δεν είναι υπερβολική ζέστη. Δεν έχει τα σαραντάρια τώρα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μινά. Μινά μου, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Μάμα, ακόμα το πρώτο μας ραντεβού.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπολή. Άρχοντα το ραδιοφόρο, Λεβεντάκο μου, μην υπερβάλλουμε εσύ από το Περιστέρι μεριά. Πιτσούνι City. Ευχαριστώ πάντως, έτσι, ομορφό παιδό. Ευχαριστώ. Μαράκι. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη. Φωτάκο μου στο Κολωνάκι, καλησπέρα.

Αγαπάμε ή θέλουμε να μας αγαπάνε όπως είμαστε. Κάποιος που προσπαθεί να αλλάξει κάποιον, κάποιος προσπαθεί έστω να κάνει μία μικρή μεταβολή, δεν λέγεται τόσο. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι έρωτας. Κάτι εκεί σκοτώνει. Το καλό, το αυθεντικό, όπως το γνωρίζεις, όπως το ξέρεις.

Το ίδιο λέμε, Λεβεντάκο μου, το ίδιο. Δεν ήξερα όμως ότι είναι αυτό που λέμε ο βοριάς, έτσι. Νοτιά, έχει νοτιά. Έχει νοτιά, γι' αυτό και έχει λίγο υγρασία. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου, τον Στρατή από την πανέμορφη, την Κάριστο. Όμορφες καλησπέρες στέλνω, Στρατή μου, να είμαστε πάντα γεροί, δυνατοί. Δεν το συζητάω. Καλησπέρα, Πινελόπη μου, εγάλεο μεριά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Λοιπόν, θα σας πω και λίγο κάτι αύριο, ίσως εδώ με τον κύριο Σάκη του Μπουσδούνη. Πείτε λίγο περισσότερα. Θα αναλάβει τα ηνία. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Ορίστε με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Πίτσα Ζεάκης, το νούμερο 1 στην πίτσα. Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Δημακό!

Ευλογημένοι να είμαστε, Γιώργο μου, και να είναι όλα καλά. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Καλή βάρδια στα μεγάλα και τα βαριά τιμόνια. Γιώργο μου, να είμαστε καλά. Σου πω και για τον φίλο μας εδώ, το Βαγγέλη, το Αρχοντόπουλο. Έτσι πρόκειται βέβαια. Εδώ να δει, Σαμαντά, Σαμαντά. Καλησπέρα Χριστίνα μου, καλησπέρα στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα. Να περάσουμε όμορφη βραδιά, βεβαίως να περάσουμε. Να κάνουμε σχόλια διάφορα τέτοια, μην κάνουμε δε. Είτε καλοπροαίρετα, είτε κακοπροαίρετα, είναι σχόλιο. Να περάσουμε όμορφα, εγώ αυτό θέλω. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Ο Ξηφίας κάνει τη διαφορά σήμερα, έτσι. Ο Ξηφίας κάνει τη διαφορά. Αλήθεια, αλήθεια. Λίγο ριγανίτσα, λίγο σαλάκι.

εδώ τα λέει όλα. Ο Νότης, ο μεγάλος, ο άρχοντας, τα είπε όλα. Μακριά δεν γίνεται. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας από το Χαϊδάρι το 943. Στέλνουμε όμορφες καλησπέρες. Φανταστικές, όμορφες. Να καλησπερίσω τον Δημήτρη μας. Από το Περιστέρι. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Φώτης θα κάνει λίγο υπομονή. Φώτη μου, έρχεται το τραγουδάκι σου που ζήτησες με την πόλη πάνω. Γιατί είμαστε εδώ, για τα τραγούδια. Για τις αρεσκίες σας πάντα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομικό.

να καλησπέρισω τον Δημήτρη όμως τον Τρικαλινό. Τον φίλο μου τον Δημήτρη το Αρχοντόπουλο τον Τρικαλινό. Φώτη μου να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Φίλος μας ο Φώτης από το Κολιονάκι. Καλησπέρα κύριε Σιαδόπουλε. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε.

επιλεκτικό σου φίλο μου φώτισε και στο κολονάκι. Βέβαια, τώρα κολονακιώτη, δεν το συζητάμε, ουρανία μου. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Αγγίζουν πολλέ φορέ τραγούδια. Αγγίζουν καταστάσει, τι καταστάσει που περνάμε, που έχουμε περάσει. Είναι λογικό σε κάποια στιγμή, είναι η απόλυτη λογική. Είναι όντως η απόλυτη λογική. Εδώ δεν χωράνε να πούμε πράγματα. Πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Ένα Νίκο Οικονομόπουλο για την Χριστίνα μας από την Ικαλυθέα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Δημητράκο. Από πάνω, ψηλά. Χριστίνα μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι και είμαστε εδώ. Είμαι εδώ. Θα είμαστε εδώ.

0: μια ψυχή. Δόκικη. Και στον Πειραιά, εκεί με τις σημαίες. Έτσι, Γιώργο μου, Γιώργο ταξιτζή μου, μεγάλες στιγμές. Θα το δεις. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Κατερίνα. Δεν είναι περιέργεια, Κατερίνα μου, όλο αυτό. Καλησπέρα στην Αγία Μαρίνα, το 1424 είναι η φίλη μας η Κατερίνα. Κατερίνα μου, κάτι επαγγέλλομαι. Ανεπάγγελτος και άνεργος δεν. Δεν είμαι από οικογένεια που τα είχανε. Δεν είμαι από εφοπλιστική οικογένεια, ούτε καν. Καθόλου. Κάτι επαγγέλλομαι. Ανεπάγγελτος δεν είμαι πάντως, έτσι. Πάμε σε ένα παλικάρι που μιλήσαμε πρώτη φορά, ενθουσιασμένο, και θέλω τον ενθουσιασμό. Είναι από τις Σέρες, μας ακούει ιντερνετικά, από το ίντερνετ του Μάχη 99,8. Είναι ο φίλος μας ο Νέστορας εδώ και θα ακούσουμε, λέει, θέλει Παντελή Παντελίδη. Δεν θα ακούσουμε μόνο ένα τραγουδάκι, Νέστορα, θα σας βάλω κι άλλο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε κι άλλο, γιατί με συγκίνησες. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Νέστορα, από τα Σέρες, έτσι λέμε, Παντελής Παντελίδης. Δύο, όχι ένα. Καλησπερίζουμε στον Κορυδαλό την φίλη μας την Όλγα. Όλγα μου, καλησπέρα. Το 136 φίλη μας η Όλγα. Όχι φαρμακοποιός. Το Ξωτάκι. Τώρα να δει ο Βαγγέλης.
1: Ξύπνησα νωρίς.
0: Μας βλέπω να ανηφορίζουμε με το Βαγγέλη. Αυτές η ζωή είναι πάντα ανηφόρα. Τέλος. Πάμε, Νέστορα, να τα ακούσουμε, ρε παιδάκο μου.

τραγούδι που είχε γράψει, έτσι. Τραγούδι που έγραψε, τραγούδι που τραγούδισε κιόλας, έτσι. Έγραφε και τραγουδούσε τραγούδια, έτσι. Ο αείμνηστος, ο Παντελής, ο Παντελίδης, πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Κοιτάξτε να δείτε τι παιχνίδια παίζει πολλές φορές η τύχη, η μοίρα, να το πω έτσι. Αυτό το τραγούδι το πίνω από εκεί ψηλά για σένα. Καλησπερίζουμε την φίλη μας την Χαρούλα. Χαρούλα μου, καλησπέρα στην Κυψέλη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τον φίλο μου τον Στράτο. Τον Στράτο όμως να τον καλησπερίσω, γιατί πάντα το ξεχνάω, από την πλατεία Αμερικής. Στράτο μου, είδες, προκαταβολικά.

0: μεριά σου.
1: Λοιπόν, και έλα λίγο πιο μέσα, γιατί κάθεσαι στην άκρη. Έλα, λέει, λίγο πιο μέσα, έλα, γιατί κάθεσαι στην άκρη. Έλα λίγο πιο μέσα, μα το γραβάτι είναι διπλό, έτσι. Αν δεν είναι, εκεί στριμώχνεσαι. Φίλε μου, Νέστορα, εκεί από τα Σέρας, έτσι λένε εμείς προς τα πάνω, πάμε στα Σέρας. Πανέμορφες Σέρες. Ελπίζω να σε κάλυψα με τα τραγουδάκια. Στην καινούρια μας φίλη, που της το είπα, Μαρία, από το Λόφο Σκουζέ. Όπως το είπα, μπέρδευα πάντα το Λόφο Σκουζέ, έτσι. Πάντα τον μπέρδευα. Έλεγα, μία είναι προς τα πάνω, προς τον Αγιάννη, τον νέο κόσμο. Μία προς τα κάτω, προς το Παλατάκι. Επειδή σε έχω κάνει και στα λεωφορεία, το έχω πει έτσι. Γι' αυτό θέλω να συμπληρώσω κάτι στη φίλη μου την Κατερίνα. Ποτέ δεν ήμουν ανεπάγγελτος. Το μεροκάματο με υδρότα. Λοιπόν, Μαρία μου από την Παραπιανή, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη μας παρέα του Μάχη. Σε ευχαριστώ καταρχήν για τα όμορφα τα λόγια. Τέλος. Έτσι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι που ζήτησες με τον Μητροπάνο, τον Αρχάγγελο Διγενής. Και δεν υπάρχουν ντροπές. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και ο Θοδωρής εδώ, ο Μπαρμπαρής, που είναι στη ρύθμιση του ήχου το παιδί. Το καπνιστάκι. Εγώ λέει είμαι. Το έχει γράψει, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι σαν ένα παράπονο. Ακούγεται τώρα όλο αυτό. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει σε όλη την παρέα. Εδώ είμαι και εγώ, λέει, στο καθήκον μου πάντα. Μέχρι να με πάρει ο ύπνος που ξυπνάω το πρωί. Λοιπόν, είναι η Δέσποινα η φίλη μας από το Παγκράτη. Καλή συνέχεια, λέει η Μιχάλη μου, να είσαι πάντα καλά. Δεσποινάκι μου, να είσαι πάντα καλά κι εσύ. Η Δέσποινα είναι που έχει πάντα ένα ροδιοφωνάκι αγκαλιά. Που την παίρνει ο ύπνος, την ανορίζουμε. Ωεό. Αυτά είναι τα δικά σας μνηματάκια και κι άλλα πολλά που έρχονται. Ουρανία μου, φανταστική ουρανία. Έχω, το κόλλησα, το κόλλησα. Αλήθεια.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, πολύ καλό όλο αυτό με την φίλη μας. Καταρχήν, να πούμε καλησπέρα στην Ματίνα μας. Ανοίξαμε, Ματίνα μου, μια συζήτηση και είναι πάρα πολύ αληθινή, έτσι. Το λέει και η μανούλα μου εδώ, η δική μου, και το λένε όλοι οι μεγάλοι. Έχουν δώσει μια παράτα, νομίζω και αυτή την εβδομάδα αναφέρομαι, στα οικόπεδα, και δεν ήξερε. Έπεσε πάνω στο σχετικό τώρα η Ματίνα. Ματίνα μας από το Ήλιον, που έχει προσφερθεί πολλές φορές με το εξοχικό να δώσει τα κλειδιά κάποιος που θέλει να πάει Σαββατοκύριακο, αυτή η κυρία. Να ξελαμπικάρουμε λίγο ρε παιδάκι μου, να δώσει τα κλειδιά του εξοχικού της έξω από το Αίγιο. Και έρχονται τώρα οι Δήμοι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις ένα οικόπεδο, έχεις ένα σπίτι για τον ΑΒ λόγο, το βρήκατε, το αποκτήσατε, το βρήκαμε από τους γονείς μας. Έρχονται τώρα οι Δήμοι να σου βάλουν, εάν δεν το καθαρίσεις, να έχει και πρόστιμο. Και έρχεται ένα καινούριο τώρα, σαν ένφια περίπου είναι, τώρα θα μιλήσω με το λογιστήριο, αν και μας ακούνε βέβαια. Βγάζουν ένα καινούριο φορό, είναι σαν τον ένφια. Μην κοιτάτε ότι δεν μιλάμε στη διοίκηση πάνω, έτσι λέει ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί. Είναι στη διοίκηση, λέει. Ωραίο. Λοιπόν, ένας καινούριος φόρος. Βλέπουν οι Δήμοι ένα οικόπεδο. Γιατί δεν στέλνουν το προσωπικό τους να καθαρίσουν? Ναι, γιατί δεν στέλνουν? Δεν το πληρώνουν? Δεν είναι πληρωμένο αυτό? Δεν πληρώνει το οικόπεδο ένφια? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, έτσι. Απλά τράβα τώρα στον άλλον που παίρνει τώρα 800-900 ευρώ, που τελειώνει 15 του μήνα ο μισθός του, γιατί είναι πραγματικές αλήθειες που δεν θέλω να τις πούνε. Που τελειώνει ο μισθός σε ένα συνταξιούχο, απλά να πάει του πεις τώρα τρακάτω το οικόπεδο. Αν και δεν βρίσκεται κανέναν, ναι. Όπως το είπαμε, Ματίνα μου, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια να πάει να καθαρίσει. Τώρα να πάρει την κόσα, να πάει να πάρει κοσιά, τι λένε. Ή να πάει να πάρει το μηχάνημα, να μπει ένας μεγάλος άνθρωπος να καθαρίσει το οικόπεδο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Γιατί αυτά τώρα σιγά σιγά είναι και με τη ζέστη. Αυτή είναι η κατάντια μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι Όλγα μου, το δικό σου, από τον Κορυδαλό. Από το βορρά μέχρι το νότο, δεν ξέρω τα σύνορα του Κορυδαλού, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά. Είναι μεγάλα, μεγάλα. 693, είναι καλό θέμα. Έχουν δώσει νομίζω παράτα μέχρι και αυτή την εβδομάδα. Να πάνε να καθαρίσετε τα οικόπεδα, έτσι, ντροπή. Και τι κάνουν οι άλλοι, τίποτα. Ρένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Ρένα μας, είναι και αγαπημένο στο τραγούδι. Ρένα μου από Σαρονίδα μεριά, το 705. Καλησπέρα σε όλους, λέει, και την καλησπέρα μου. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές του Μάχη. Καλησπέρα από τη Ρένα μας εκεί στη Σαρονίδα μεριά. Εσύ με την καρδούλα, εσύ με το χαρακτήρα. Μαλάκι. Α, το μαλάκι ξέρει από Κορυδαλό. Αλήθεια.

0: Να καλησπέρισουμε τον φίλο μου τον Μανώλη. Μανολάκι μου, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λεπεντάκο μου. Ένα τραγουδάκι, ναι, θα το ακούσουμε, το δικαιούστε. Λοιπόν, το άνοιξαμε το θεματάκι. Ελάτε τώρα εσείς τώρα να μου πείτε, με τα οικόπεδα, με τα σπίτια, βάλανε τον ένφια μέσα, ε. Ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα πληρώνει. Μα τι να μου το κάνουμε θέμα, οτιδήποτε θεματάκι πάντα το... Δεν είμαι δημοσιογράφος, έτσι. Δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά το άδικο το βλέπω κι εγώ. Κι εγώ είμαι από χωριό. Κι εγώ βρήκα από τους γονείς μου. Ο χρεωμένος τώρα να πάω να καθαρίσω, να πάω να βάλω τρεχτέρι. Τι αν θα βρεις και πότε θα το βρεις. Γιατί δεν υπάρχουνε. Λοιπόν, καλησπέρα στο μαράκι μας. Καλησπέρα στο ήλιο με το λουλουδάκι το τριγουάς. Μαρία μου, καλησπέρα. Έφαγες δροσερό παγωτάκι. Αλήθεια. Λοιπόν, καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα, λέει, στο Τζόρτζ. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, ρε Λεβέντη μου, πώς μου είσαι? Πώς πήγε η βραδιά σου χθες? Είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο ταξιτζής εδώ. Αυτό το αστέρι. Λοιπόν, ο Τζόρτζ σήμερα πετάει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν ξέρω. Ο Τζόρτζ σήμερα πετάει. Δεν μου είπε, δεν τον ερώτησα, δεν ρωτάω τέτοια πραγματάκια. Δεν ρωτάω τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε σε Σαλαμίνα τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τώρα, αν και το βρούμε τώρα αυτό το τραγουδάκι, για τον φίλο μας τον... για τον φίλο τον Μανώλη. Μανώλη μου, Σαλαμίνα, ένα τραγουδάκι όλοι, έτσι. Και στο κρασάκι σου δροσερό. 693-84-00-856. Λοιπόν, ο Μανώλης από τη Σαλαμίνα θέλει να ακούσει το τραγουδάκι αυτό με τον Τόλιο τον Βοσκόπουλο. Θα ακούσουν κι άλλοι, Βαγγελάκο μου, έτσι. Θα ακούσουν κι άλλοι το τραγουδάκι. Έλα, έλα, με στενοχωρά.
1: Ο πόνος είναι...
0: Θέλω να βάλω και το χαρακτήρα. Ο καλησπέρα, λέει. Εδώ είμαι, λέει, και ακούω. Ο φίλος μου Βαγγέλης, ο Ρούμπος, ο δάσκαλος, από το κάτω Γάλλιο, δυτικά των Αθηνών. Βαγγελάκο μου, δάσκαλε. Καλωσορίσατε, βρε.

λοιπόν, επειδή στο πήγα λίγο πιο επιφυλακτικά, Βαγγέλη μου, το κατάλαβες όμως, έτσι, γατώνεις, έτσι, γατώνει. Λοιπόν, καλησπέρα στο πάνελ, λέει, καλησπέρα στο George Clooney, λέει, του ραδιοφώνου. Καλησπέρα στο τοξοτάκι. Λοιπόν, Πέτρο μάζευε, λέει, όλα τα φορολογικά, λέει. Πετράκο, κάτι λέει παρακάτω, αλλά δεν το λέω ακόμα, έτσι. Κάτι λέει ακόμα, αλλά δεν το λέω. Αυτό είναι γραμμένο από το Βαγγέλη. Μάζεψε τα φορολογικά όλα, ναι, γιατί είμαστε το καλύτερο, στο νούμερο ένα. Φορολογικό, φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα. Είναι τιμή μας, για μας εδώ στο μάχη. More than tax. More than tax. Και μόνο αυτό που ακούτε, γιατί βάζουμε τα πράγματα σε τάξη. More than tax. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, Ρένα μου Σαρονίδα, αυτό είναι το τραγουδάκι που έχει ζητήσει. Είναι δύο γυναίκες, δύο αγάπες, με τον Αντώνη το Ρεπάνι. Όταν δεν με διευκολύνεται λίγο και με τον τίτλο,

0: Κοτάκι, σε βλέπω πολύ ανεβασμένο και έτσι θέλω, έτσι. Και έτσι πρέπει και έτσι θέλω. Και έτσι επιβάλλεται. Λοιπόν, στην φίλη μας από το Ήλιον, την Ματίνα, που είναι διαθέσιμο το εξοχικό, τώρα θα την πάει. Η γυναίκα διακόπες, έτσι θα ξεκουραστεί. Συνταξιούχη, δεν ξέρω, εργαζόμενοι, ό,τι και να είναι, θα πάνε. Έτσι και το εξοχικό. Αλλά η καλή θέληση πάντα μετράει. Έτσι, Ματίνα μου, στο Ήλιον. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Καλησπέρα, πολλά πολλά Αλφα Μιχαλάρα, λεβέντη μου. Δεν το σχολιάσω γιατί ξεκινούμε, έτσι. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζή το τραγουδάκι για να μπούμε δυναμικά μετά. Να μπούμε δυναμικά μετά, κύριε Μινά μου. Όχι όποτε το θυμάσαι, Μινά, όχι όποτε το θυμάσαι. Σαν ψαράκι τώρα αρχίζω και ξεκινούμε. Και κοντεύω να βρω και την ημερομηνία. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, μεγάλη μου τιμή, λέει, που σου έσφιξα το χέρι. Βαγγέλη μου, άστα τώρα. Βαγγέλη, ο Λαλά τώρα. Τα έλεγα στο Γιώργο, έτσι. Εγώ μεγάλη μου τιμή που σε γνώρισα, Βαγγελάκο μου, ταξί. Τέλος.
1: Τα λόγια σου μαχαίρι.
0: Και μου το είχε πει εμένα, και ο πραγματικά, και ο Πέτρος και η Μαρία. Μου το πάνε και οι δύο, ειδικά η Μαρία. Έτσι, μέσα στον κόσμο, ξέρει να ξεχωρίζει λίγο. Τώρα με ένα μαθητούδι με βρήκε. Αλήθεια. Εμένα, μαθητούδι με βρήκε.
1: Τα

0: Ωραίο, απ' άκουσα σήμερα. Πού το άκουσα σήμερα αυτό? Τι τα μου λέει, έχει ένα ωραίο φεγγάρι. Πάμε να το ακούσουμε πάλι.
1: Ναι.
0: Ήτανε πάνω σε ένα πανέμορφο μέρος. Όπως συμπτώσεις, δεν νομίζω. Αμα

λοιπόν, μια και εντάξει, προτεραιότητα πάντα μπαίνουν τα καλά, έτσι. Βαγγέλη μου, θα τα ακούσουμε, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Με τον Νίκο το Μακρόπουλο έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει, βάζουμε όλους μέσα, έτσι, Λεβέντακο μου. Δεν το συζητάμε, στον φίλο μου, τον Βασίλη Βασιλάκο μου, στον Νέο Κόσμο. Καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα και καλημέρα. Το είπα πριν με το Βοριά και με το Νοτιά, έτσι, γιατί μου το έγραψε ένα παλικάρι ο Αλέξανδρος, ναι, από το Περιστέρι, έτσι, έχει Νοτιά και είναι, όλο αυτό δημιουργείται με την υγρασία. Καλό είναι να υπάρχουν υγρά, παιδάκια. Είναι καλό να υπάρχουν υγρά. Γιατί να αφυδατωθεί το δερματάκι μας, γιατί να είμαστε αφυδατωμένοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι και είμαστε εδώ, έχω και το ταξιτζί εδώ.

Λοιπόν, έχω και το φίλο μου τον Γιώργο εδώ. Τον Γιώργο μας εδώ από τα Μέγαρα με τα τριπλά. Έχει τριαντάφυλλα ακόμα, ρε παιδιά. Έχει τριαντάφυλλα. Εάν δεν έρθω, ειλικρινά στο λέω, κάποια στιγμή τώρα στο λέω. Εάν. Φωνάζω κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης τώρα, έτσι με τα τριαντάφυλλα. Έχω μία μανία. Έχω περάσει πολλές φορές κάγκελα μέσα να κόψω τριαντάφυλλα. Έχω μία μανία. Βέβαια το παίρνω για την πάρτι μου. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, έχω μηνυματάκι, πρώτη φορά το βλέπω γι' αυτό, Βασίλης. Καλησπέρα, λέει από Γλυφάδα, Βασίλης και Ιωάννα. Καλησπέρα στο ζευγαράκι. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στο ζευγαράκι από Γλυφάδα μεριά. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο και την Ελένα του από τα Μέγαρα, το παιδί με και με τα τριαντάφυλλα. Ο φίλος ο Στέφανος, ο Κόκοτας, ο φοιτητής, δεν ζητήσετε το ραγουδάκι τώρα με το ρολόι. Ρε Στέφανε, γιατί να πουλήσεις το ρολόι? Εγώ θέλω να το βγάλω εντελώς από το χέρι μου. Αλλά εντάξει, είπαμε, λογιστής δεν έχετε δει ποτέ να φορεί ρολόι. Λογιστικό σοβαρό, έτσι, γραφείο, να φορεί λογιστής δεν υπάρχει. Εγώ βέβαια δεν έχω πάρει τον τίτλο ακόμα. Εγώ είμαι τώρα ανάμεσα στο ψυχίατρο και στα λογιστικά. Όλα λα, όλα λα. Πάμε, φοιτητή μου, Κοκοτάκι.

0: τους αναστε.
1: Πολύ δύσκολοι χαρακτήρες. Αν θυμάμαι καλά, Και γιατί έχω κι εγώ θυμητικό, έτσι. Μαράκι μου Κορυδαλός, έχω κι εγώ θυμητικό. Θα και λίγο με την κλίση. Έχω κι εγώ πολύ καλό θυμητικό, έτσι. Και τα πέδειξα και σήμερα. Λοιπόν, θα ακούσει ο φίλος μου ο Θανάσης, ο ταξιτζής. Φίλος μου ο Θανάσης με το ταξί το τραγουδάκι, με τον Ζαφίρι το μελά. Λοιπόν, θέλω τραγουδάκι, Βασίλη μου με την Ιωάννα σου από Γλυφάδα. Τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε. Εμείς έτσι καλωσορίζουμε τις παρέες μεγάλες εδώ στο Μάκη 99,8. Τα παιδιά πρώτη φορά στέλνουν μηνυματάκι από Γλυφάδα, Βασίλιση Ιωάννα. Έρχεται παρακαλώ, έρχεται. Και δεν τα αφήνει πάνω στο μυαλάκι σου. Σωτάκι, Χριστέ.

βγάλω, θα το βγάλω παλικάρι μου το ρολόι έτσι, να μην το πουλήσω. Δεν γίνεται τώρα να το πουλήσω, θα τα αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί χρωτσουνάει πολλές φορές. Έτσι είμαι και λίγο άγραμπος, το λέω έτσι. Είμαι λίγο, θα το βγάλω έτσι, δεν είμαι το ρολόι, κάνει χρωτσουνίες τώρα. Βαγγέλη μου, κατάλαβες τώρα, εσύ τώρα για ένα γαλακτομπούρικο, τώρα το, ένα γαλακτομπούρικο, δόξα τω Θεώ, το παίρνουμε και θα κεράσουμε την επόμενη φορά και θα πάρουμε και παγωτάκι. Παρφέ, αλήθεια λέω, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα θα ακούσει το τραγουδάκι του με το Σταμάτη το Γονίδι, είναι φανταστικό. Με την κυρία Δαλάκα, την Έλενα, τη ζωγράφος, ορίστε, κάνω πλήρη αναφορά. Να καλησπερίσουμε όμως τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, τον τράμερ από την Νίκαια. Ευαγγέλη μου, καλησπέρα. Έχω κι άλλο μηνυματάκι, είναι η Αθηνά από την Νίκαια. Αθηνούλα μου, καλησπέρα. Λοιπόν, φραπεδάκι λέει και για βαρδιούλα. Είναι κλασικά, μισό λεπτάκι μου, ωραία, μισό. Είναι κλασικά με το φραπέ. Εγώ τώρα μαθαίνω εδώ και για ένα χρόνο περίπου. Περίπου δεν είναι χρόνος ακόμα με τους καφέδες. Σου λένε φρέντο, ντεκαφεϊνέ, σοκολά. Τα μπερδεύω. Ποτέ δεν το έχω πει, ποτέ δεν το έχω πει. Όπως ακριβώς πίνεται. Λοιπόν, πάμε Μέγαρα, πάμε Γιώργο μου Μέγαρα.

Ορίστε, κύριε Γιώργο μας. Κύριε Γιώργο μας, με τα λουλούδια σου από τα μέγαρα μεριά. Το λουλούδι στα λουλούδια. Λοιπόν, Φώτη μου Κολωνάκη, επειδή σε έβαλα, το θυμάμαι, τις με τα... Ήταν με την πόλη πάνω το τραγουδάκι. Θέλω να ακούσουν όλοι ένα τραγούδι. Ξέρεις πόσα είναι γραμμένα, πόσα είναι μαζεμένα, το λέω. Έχουμε χρόνο μετά, θα βάλουμε εδώ, θα διασυνάσουμε. Για τα τραγούδια είμαι, αλλά δεν θέλω να χαλάω χατήρι πάνω σε αυτό που λένε τραγούδι. Εδώ δεν έχω βάλει, να ακούσω δικό μου, που πολύ σπάνια το κάνω. Έτσι αγαπημένα μας εδώ, που λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνετε. Στην μεταμόρφωση το 293 είναι η φίλη μας η Δήμητρα μαζί με τον Κώστα. Εγώ θα τους πω μια όμορφη καλημέρα, όπως μου λένε και οι κύριοι εκεί από τη μεταμόρφωση στο μπαλκόνι. Λοιπόν, Αθηνούλα, το φραπέ είναι μια συνήθεια όντως, έτσι. Είναι, πιστεύω, από τους πιο δυνατούς φραπέδες. Καφέδες, τέλος φραπέδες. Φραπές είναι. Το παίζουμε, το χτυπάμε, το καφέ. Καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννο. Καλησπέρα, Γιάννο μου ήρωα. Για πάμε τώρα για το χαρακτήρα. Εδώ τρομάζω λίγο. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Όταν ήταν ο Σάκης ο Μπουσδούνης εδώ, γιατί λίγο η γνώση, λίγο το θυμηθικό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, άκουγα. Λέει η Μαρία από τον Κορυδάλο, είχε πει ο Σάκης τότε τα πάντα. Μαρία από Κορυδαλό, μετά Μαρία Καλλιθέα, μετά το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί. Να τα ο Σάκης τώρα. Τα πάντα θυμάμαι. Παρόλο που με μαθητούδι, θυμάμαι τα πάντα όλα. Γεια σου, ουρανία μου, αστέρι. Όλα τα τραγούδια μιλάνε στην καρδιά και όλα τα τραγούδια μιλάνε στην ψυχή μας. Σε ένα παρκάκι έτσι απλά, με σαγιονάρα, με σορτσάκι. Και εκείνο το

Μαράκι, από κάπου ψάχνουμε μία αφορμή. Εγώ ήταν, πιστεύω ότι είναι μία αφορμή, δεν ξεκίνησαν όλα από αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μία μικρή αφορμή. Ήταν μία σπίθα. Αν πει μία σπίθα, αρκεί να φέρει την καταστροφή τώρα, έτσι. Για τις φωτιές εννοούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Μην τα διαχωρίζουμε λίγο. Μανώλη μου, θα σου πω καλημέρα και σένα να ολοκληρώσω λίγο κάτι που έχω εδώ στο μυαλό μου. Συγγνώμη, Μανολάκο μου, έτσι. Δεν είναι. Και θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι άλλο με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν. Τώρα, εάν ήταν μία μικρή αφορμή, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, καλημέρα. Δύναμη και θετική ενέργεια. Λοιπόν, μετά ήταν το άλλο στην. Εντάξει, επειδή τις παρακολουθείτε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι. Στο είπα προχθές. Παρακολουθείτε η ώρα. Λες σε χτυπάω κάρτα. Λες σε χτυπάμε κάρτα, έτσι. Καταλαβαίνεις. Έλα στην πάνω γωνία. 693-84-00-8-56. Viber, παιδιά, μηνυματάκι απλό. Απλό μηνυματάκι και Viber. 693-84-00-8-56.

0: Καλό είναι τώρα με τις αναπάντητες. Καλό είναι να κάνετε αναπάντητες όταν δεν το γνωρίζω όμως, παιδάκια. Ειλικρινά το λέω, το 0384 πρώτη φορά παίρνω. Έτσι, δεν το γνωρίζω. Δεν γράφω ονοματάκι. Λοιπόν, λέω τα τέσσερα τελευταία νούμεράκια του τηλεφώνου να καταλάβει. Καλησπέρα, καλημέρα στο 0384. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, αναπάντητες. Δεν μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι. Μου λέει ένας φίλος εδώ, Βαγγέλης ο ντράμερ, έτσι. Ο φίλος ο Βαγγέλης ο ντράμερ. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, άλλωστε. Με την τεχνολογία, με το τηλέφωνο και τα μηνυματάκια. Δεν το έχω. Τι είναι και πολλοί που δεν το γουστάρουν κιόλας, Βαγγέλη μου, όντως, έτσι. Έχουμε ένα τηλέφωνο για την ανάγκη. Είναι άλλοι άνθρωποι όμως που δουλεύουν από αυτό. Άλλοι το έχουν και εγώ μια από τα ίδια. Σαν εσένα. Και τα έχω μεγαλώσει λίγο τα γραμματάκια τώρα. Ωεό. Τα έχω μεγαλώσει λίγο τα γράμματα. Νίκο μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο μου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πάντως είχε να κάνει με ψαρικά. Μ' ακούς με καλή διάθεση, έτσι. Φτύσε με, Λεβεντάκο μου. Νίκο μου, φτύσε με γιατί με πιάνει το μάτι τώρα τελευταία. Με πιάνει λίγο το μάτι, αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στο 0384.
1: Πες μου το...
0: Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Εδώ θα πάρω ρολόι, λέει, να βλέπω την ώρα, λέει, για να μην αργοπορώ. Καλησπέρα Έφη μου, ελάτε να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι για που χτυπάνε οι καμπάνες. Καλησπέρα στην Έφη μας από το Εγάλαιο, την Έφη τη Θυμιώνη. Πάμε.

Μην το πεις, μην το πεις, μην το πεις, γιατί αντέχεις ακόμα. Μην το πεις, μην το πεις, γιατί κοιμάται. Είναι επικίνδυνα. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, λέμε πάντα τα καλά. Λέμε πάντα και είμαστε πάντα στα καλά. Να καλημερίσουμε. Να πάμε να πούμε καλημέρα και στον άλλη. Εκεί είναι ο φίλος μας ο Τάκης εκεί. Φανταστικός ο βιβλιοπόλης, ο φίλος μας ο Τάκης. Τάκη μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Καλή βάρδια με το φραπέ. Ναι, έχουν βγει χίλια μηχανήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα. Είναι και τα μηχανήματα τώρα, Αθηνούλα. Είδε το μηχάνημα, βάρει με το φραπέ από κάτω. Να κατώνουμε. Εγώ πάμε το φραπέ που τον σωσέι και το χτυπάγαμε. Άστο τώρα. Ωραία πραγματάκια, ωραία. Αλλά είναι ένας καφές ο οποίος είναι λίγο, εντάξει, βαρύς. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Κώστα. Κωστάκη. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστάκης. Για ελληνικά δηληστήρια, παιδιά. Ελληνικά δηληστήρια. Τι γίνεται, θα πέσουν οι τιμές. Έχουν αρχίσει βέβαια οι τιμές και πέφτουν, έτσι. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Είναι στο 1,93 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Ακόμα, ακόμα. Κώστα μου, θα μας πληροφορήσεις για τίποτα καλό, έτσι. Πάμε παιδάκι, γιατί έχουμε ξημερώματα. Πάμε και στο Παγκράτη, όμως έχω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Τον φίλο τον Δημήτρη. Και να μην το ματιάσω το παλικάρι. Είδες που σου είχα πει κάτι. Δημήτρη, κάνε υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Εμένα ποιος θα με παρηγορεί. Αυτό το φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ πέρα και φωνάζω με το ξουτάκι, το ξουτάκι, το ξουτάκι, το ξουτάκι. 210-710-8000, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ουρανία το ξέρει, έτσι, η Ουρανία. Μια φανταστικά. Μιλάς, λοιπόν, Invictus, καλημερίζω, λέει. Καλημέρα, Invictus. Πω, πω, πω, το πω το εγγλέζικο, Μπεντούζα. Μαχόμενοι φίλοι, είναι η Γεωργία μας από Μέγαρα. Καλημέρα, Γεωργία μου, Μεγαριώτισσα. Ρε Γεωργία, αλήθεια λέει τώρα. Είναι τα τριαντάφυλλα τώρα, το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Δύο, ένας, τα τριαντάφυλλα στα Μέγαρα. Κρατάνε τόσο πολύ. Γιατί τώρα λόγω ζέστης πέφτουνε, χαλάνε. Το έχω πάρα πολλά φιλαράκια μου καλό. Τρυφερά λέει τριαντάφυλλα και τον λένε Γιώργο. Αλήθεια. Φιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς, ξημερώματα. Βρε το φίλο μου το Μάικ. Καλημέρα, καλημέρα Μάικ. Είναι το παιδί με τις ανεμογεννήτριες. Και ερωτικός μετανάστης, έτσι.

0: Τώρα είναι και ο καιρός, έτσι. Δεν ξέρω στο μυαλό. Εγώ θέλω να παραμείνω στο μυαλό. Θέλω να παραμείνω. Είπαμε το κάπα κεφαλαίο το ένα, συναντά το άλλο. Είπαμε, μαθητούδη ξεκίνησα και εγώ, έτσι. Από κάτω. Από κάτω, το είδε στο παγκάκι που ήταν. Και εγώ ήμουν πολύ πιο κάτω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην κυρία Γρίβα. Και θα τα πούμε, κυρία Γρίβα, μου περίμενε λίγο, έτσι. Δεν το συζητάμε από Σαλαμίνα. Με πιάσει λίγο τώρα με τα βοτάνια. Έχει βγει το θρούμπι, έχει βγει το θυμάρι. Εσείς μπορείτε να το δυναμώσετε, έτσι. Δημήτρη μου, και εσύ να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Το Χρήστο μας από τα Πετράλωνα, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Α, το Χρήστο είχα ρωτήσει, το 197. Χριστάκο μου, νομίζω εσένα είχα ρωτήσει για την Αλφα Αθηνών. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Καλημέρα, Λεβέντη μου.
1: Στον ουρανό, απ' τη μεριά μου.
0: Ευτυχώς, άκου τώρα, Βαγγέλη, ευτυχώς λέει που έχω, λέει, και το Βαγγέλη. Ευτυχώς που έχω και το Βαγγέλη.
1: Είναι η μυρωδιά μου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ευτυχώς που έχεις το Βαγγέλη. Παιδάκια, θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματάκια. Όλα. Έχει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω και θα ακουστούν και τα τραγουδάκια. Γι' αυτό λέω. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε όλοι.
1: Μυρωδιά μου.
0: Κυρία Γρίβα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Σαλαμίνα μεριά.
1: Ξύπναμε.
0: Λοιπόν, θρούμπι, θυμάρι, παιδάκια, τώρα είναι η εποχή τους.
1: Ξύπναμε.
0: Γιώργο μου,

0: Λοιπόν, ωραίος Οικονομόπουλος, έτσι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι. Δεν είναι Νίκος Οικονομόπουλος. Κάπου τον έχω δει, κάπου μπορεί να είναι. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Γρίβα μου, να είμαστε πάντα καλά. Κάτι έμαθα, ρε παιδάκια, σήμερα τώρα για το μάτι. Πολλοί το πιστεύετε το μάτι, πολλοί δεν το πιστεύετε. Την αβασκανία που λέμε. Η Εκκλησία μας πάντως την πιστεύει. Εδώ έχουμε τρανταχτές αποδείξεις με την αβασκανία. Άλλοι δεν. Αλλά όταν γίνονται καλά όμως, έλα μωρέ σου λέει. Λοιπόν, από μεγάλους ανθρώπους εννοώ μεγάλους, που έχουν κάποια αλφα πείρα. Είπαμε, τα νούμερα δεν παίζουν κανένα ρόλο, έτσι. Αυτά τα διαχειρίζονται τώρα άλλοι, αυτή τη στιγμή άλλοι. Είναι στο διοικητικό, είναι στο λογιστικό. Τέλος. Λοιπόν, για να μην σε πιάνει το μάτι, τι λέγανε οι παλιοί, ρε παιδάκι μου, βάζεις κάτι ανάποδα. Φοράς κάτι πάνω σου, είναι κάτι ανάποδα, το βάζεις ανάποδα και δεν σε πιάνει το μάτι. Τώρα καταλάβατε, είναι στη μέση του σώματός μου αυτό. Κυρία Γρίβα μου, είναι για κάτι άλλο τώρα που είναι κάτι μικρούλια και είναι εκεί το, τα γορδόνια που λένε. Τι να φορέσει ανάποδα εκεί πέρα, να του πιάσει το μάτι άμα το φορέσει. Και κάτι άλλο που φοράνε, κάτι που κάνουν ποδήλατο, κάτι τέτοια. Το φοράς ανάποδο και το πράγμα. Το έχω ακούσει, κάπου το έχω ξανακούσει κι εγώ, λέει, για να μην σε πιάνει το μάτι. Φοράς ανάποδο αυτό το εσώρουχο, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να το πω. Μου το έπανε και εμένα τώρα. Εδώ πάνε να γλιτώσουμε κόσμο και κόσμο. Το φωνάς, λέει, ανάποδα. Κάτσε να κοιταχτώ κι εγώ. Κωνσταντίνε μου, να σε καλά. Κωστάκι, να σε καλά. Φίλε μου Κώστα, γενικά δηληστήρια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν έχω εσένα στο πλάι. Τι θα γίνει με σένα, μου λες.
0: Έχουν πάρει και κολασίο τα παιδιά. Δεν βγαίνει βάρδια, ρε παιδιά, έτσι.
1: Έχω ζήσει αγάπες πολλές. Σαν κι αυτή όμως άλλη καμία.
0: Ωραίο, κυρία Γρίβα.

Σακάκι μου στον άλυμο, πρέπει να αλλάξω και το τραγούδι, Λεβεντάκο μου. Το να μιλάμε, να τα λέμε, ναι, συμφωνώ. Αλλά να σεβόμαστε λίγο και το χρόνο, γιατί πρέπει να αλλάξω και το τραγούδι. Να διαβάσω τα μηνυματάκια με τις αφιερώσεις. Παιδάκια, λίγο. Θέλω και τη δική σας τη βοήθεια. Θέλω και τη δική σας τη βοήθεια πάνω σε όλο αυτό που γίνεται και σας αρέσει. Βάλτε κι εσείς ένα χεράκι να βγαίνει κάτι τέλεια. Τέλεια. Υποφέρω μέρα νύχτα. Πρέπει να διαβάσω. Πρέπει να διαβάσω τα μηνυματάκια. Να πω στον φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα στην Έλενα. Παιδάκια, να μην χάνω κι εγώ τα μηνυματάκια. Εδώ σας το λέω, έτσι. Μία το τηλέφωνο, μία τα μηνυματάκια. Εγώ θέλω να ακουστεί το δικό σας όνομα και το δικό σας τραγούδι. Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ και λαϊδάω εδώ. Εγώ το έχω τον μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Για εσάς το λέω. Λοιπόν, στο κορίτσι μας που έχει πιάσει βάρδια στον Ταύρο, η Έλενα, η Ένστολη, το 615. Καλημέρα, καλή σου βάρδια, Ελενάκη.

μου τώρα. Άκου κουβέντα. Άκου κουβέντα. Λοιπόν, Εφη μου, θέλω να το σχολιάσω. Είδες πως, το σχολιάζω τώρα με το τσάι το ζεστό. Όποια να το πω τώρα, το είπα στον αέρα. Τώρα με το τσάι το ζεστό θα υδρώσουν οι άνθρωποι που δεν το πίνουν. 26 βαθμούς, νοτιά, υγρασία. Δεν ξέρω τι να πω. Να μην το σχολιάσω, να μην το πω το μηνυματάκι για μένα. Το έστειλες τώρα δηλαδή το μήνυμα. Μου λες εγώ πίνω τσάι ζεστό. Να μην το σχολιάσω. Και μετά μου λες ότι τα λέω λίγο κάπως. Το τσάι το ζεστό τώρα, τέτοια εποχή τώρα. Με στην καρδιά του καλοκαιριού, θεριστής μήνας, κάποιοι θα τα ακούσουν, θα έχουν ήδη υδρώσει. Και μετά μου λες εμένα γίνομαι κακούλης. Τέλος πάντων, για να πάω σε δύο άτομα εδώ πέρα που έχουν να ανέβουν προς τα πάνω, προς το βουνό. Προς το βουνό να ανέβουν, να πάνε να βρουν την τύχη τους επάνω. Θέλουν να πάνε απάνω. Τραβάτε εσείς οι δύο πάνω. Και θα πάμε τον Γιώργο εδώ στο Βραχάτη μεριά. Τώρα που έχω και γυαλιά. Τραβάτε εσείς απάνω στο βουνό. Τραβάτε προς το βουνό πάνω και με τα ελάφια. Και να πάω εγώ με τον κύριο Γιώργο με το Mercedes κάτω για το Βραχάτη. Λοιπόν, τραγουδάκια για τη Σαλαμίνα. Κυρία Γρίβα μου, το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, καλημέρα στο Χαϊδάρι. Καλημέρα, Βίβη μου, το 204 από το Χαϊδάρι.

Λοιπόν, για πάμε και στις μπύρες. Στάκη μου, στον άλλη μου, θέλω το θέμα να λύσει εδώ, παλικάρι μου, έτσι. Και γνώση έχω και καταλαβαίνω, τουλάχιστον ακόμα μέχρι τώρα. Και γνώση έχω και καταλαβαίνω. Θέλω όμως, βάζουμε άνω και κάτω τελεία και το κλείνουμε το θεματάκι, έτσι, παιδί μου. Το κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μπύρες. Πάμε για τον φίλο μου τον Κώστα και την παρέα του από την Καλλιθέα. Με τα παιδιά από την Πάτρα. Πώς σας παραγγέλνετε? Λοιπόν, για να δούμε τι λέει τώρα ο φίλος μας εδώ. Ποιος πάει στο βουνό, λέει. Τύχη βουνό να έχει. Λοιπόν, εγώ το πήρα το μηνυματάκι. Είσαι ο φίλος της. Και θα κάνετε παρέα. Θα πάτε στο βουνό πάνω. Και εγώ είπα, θα πάω στο Βραχάτι με το άλλο το παιδί. Εγώ αυτό είπα. Λοιπόν, για τα παιδιά από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Λοιπόν, Γεωργία μου, τώρα παράδοση. Γεωργία, Μέγαρα, τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν ξέρω. Γιατί αραβωνιάζεσαι? Έχεις τίποτα αραβώνες, άμα αραβωνιάζεσαι? Έλα, α, και εγώ νόμιζα ότι ήταν δύσκολο.

και πεινά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι με το Σταμάτη το Γονίδι. Αλλά πριν το Σταμάτη το Γονίδι, διαβάζω, κορίτσι μου. Διαβάζω και τα βλέπω πάρα πάρα πολύ καλά, εγαλαιότησα. Τα πάντα, είδες. Εγώ νόμιζα ότι ήταν οι μέρες εκεί. Αλλά τώρα σε πείραξε, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν κάποιες ιώσεις, παιδάκια, κανιά γαστραντερίτιδα. Να μου προσέχετε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Μάκη Μεριά, το Μάκη από την... Ναι, καλά, εντάξει, από την Αλφα Αθηνών. Μάκη μου, καλημέρα, λε παιδί μου. Εδώ στην περιοχή γειτονάκι. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, το 588 από την Αλφα Αθηνών. Καλά το λες, καλά το πας. Το πας καλά το θεματάκι. Καλημέρα Χρήστο μου, το 033. Χρήστος από Μοσχάτο. Χρήστος με Νίκο από Μοσχάτο. Ωραίο το τραγουδάκι. Τα παιδιά από την Πάτρα με τις πύρες, παιδάκια, ήταν εντάξει και είναι. Πίνε την πυρίτσα τώρα, τσαφωμένη. Θα μείτε ότι γούστο έχει ο καθένα. Άλλοι πίνε καπνιστάκι, άλλοι με ποτηράκι, άλλοι με μπουκαλάκι. Και η ζωή συνεχίζεται.

Μάκι μας, το φίλο μου το Μάκι, το 391 και φυσιά, αλλά ταυτόχρονα και ακρέφνιο. Το ακρέφνιο είναι ένα χωριό, τώρα δεν ξέρω, μεγάλο, μικρό είναι. Το παιδί έχει με τις ανεμογεννήτριες. Έτσι, καταγωγή ακρέφνιο, τώρα το αν έχει πάει σόγαμπρος. Αν έχει πάει σόγαμπρος, έχει αγαπήσει ερωτικός μετανάστης βέβαια. Μάκι μου, το έχετε εσείς, έτσι. Τώρα εκεί στην Κηφισιά πάνω μεριά, τραβάει τα δικά του. Να του πω μια όμορφη καλημέρα και να μην χάνετε, να μην χάνεσαι Λεβεντάκο μου. Καλημέρα Σπυράκο, είμαι λέει ο Σπύρος από τον Κορυδαλό, το 194. Σπύρο μου καλημέρα, και εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Έλα βρε Σπύρο μου, θυμάμαι το τηλέφωνο. Άσε τώρα γιατί έχουμε μπλέξει εδώ με τα βουνά. Είναι τώρα με τα βουνά τώρα εδώ και λέμε πάμε ή δεν πάμε, πάμε ή δεν πάμε. Έχουμε και τον Πέτρο και σύμμαχο. Ας Πέτρο πάνω στο βουνό, είμαι τόσα τριγλυκερίδια. Όλα, λα, Χριστέ μου. Μανώλη μου, να σε καλά.

εσύ καλέ. Εσύ καλέ με το φωτσουβάγιο, το μαύρο. Το δικρόσμο, ρε.

Ρε τι μενού κι αυτό, τι μενού κι αυτό. Εδώ νομίζω, εδώ νομίζω λέει πέσουμε. Να πω, την, πω την καλημέρα, νοσηλεύτρια. Πρωτεΐνες, το αυγουλάκι, η καλύτερη πρωτεΐνη είναι το αυγουλάκι, δεν το συζητάω. Λοιπόν, πάμε στην νοσηλεύτρια αυτή για να τρώει τέτοια ώρα αυγουλάκια, γιατί ξέρει. Κάτι βάνει στο στοματάκι της, κάτι ξέρει. Περίμενα, τα πούμε σε λίγο. Βιβί μου, Χαϊδάρη, δεν ακούσαμε το του Οικονομόπουλου ή όχι, κάνω λάθος? Μπορεί να κάνω λάθος τώρα, θα το κοιτάξω, θα μου έρθει. Είμαι λίγο ζαλισμένος τώρα, χαμένος λίγο. Μπορεί.

Λοιπόν, κυρία Γρήβα, μου το άκουσε το τραγουδάκι με το Φρούμπι, έτσι. Με το Φρούμπι, με το Θυμάρι, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι έχει ζητήσει τώρα η νοσηλεύτρια, η Καλαματιανιά, η Δήμητρα. Αν το αφιερώσουμε και στους ταξιτζίδες, γιατί ξέρεις πόσοι είναι. Έχω μηνυματάκια τώρα. Αρκετά. Λοιπόν, θα τους το αφιερώσουμε. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Μανώλη. Κάποια στιγμή ναι. Λεβεντάκο μου, κάποια στιγμή ναι. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε στην Πειραιώς. Πάμε στην Πειραιώς να πω μια όμορφη καλημέρα. Λεβέντη μου, δεν μπορώ να το πάω το μαγαζί. Πολλές και όμορφες καλημέρες στην Πειραιώς το 216. Καλημέρα. Λοιπόν, έχει πρωτεΐνη, τα αυγό φουλ. Το αυγουλάκι, όχι, λεβέντη μου, χωρίς κρόκο, ναι, το ασπράδι. Καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα στην Εύη μας. Καλημέρα, Εύη μου, στην Ελευσίνα, πάμε πάλι το ταξιτζί. Γιατί είναι πάρα πολύ ταξιτζίδες εδώ και δεν θέλω να μου θυμώσουνε. Αλήθεια, αλήθεια. Αυτή τη γανίλα, ρε παιδάκι μου. Αυτή τη γανίλα. Ούτε με το ροδάκι μου δεν πήγε κάτω. Αλήθεια.

0: σαν τρελό.
1: Λοιπόν, οι φίλοι μας, η Δήμητρα, θα το διακόψω το λαγωδάκι, τι να κάνουν από την αφιέρωση. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια Νέα Ιωνία, το χαρίζει σε όλους τους ταξιτζίδες. Ορίστε. Είμαι κι εγώ σε τα παιδάκια που ανεβαίνω πάνω από το πηματάκι. Αλήθεια. Αλήθεια, σου έχει χαρίσει κάποιος στα μάτια τα όμορφα. Αλήθεια. Ονοματάκι δεν έχει.
0: Εγώ χωρίσα, δεν έχω που να πάω.
1: Σε καλό δρόμο θυμάσαι τα πάντα όλα. Απλά με βρήκες μικρότερη τα πετάρι.

Λοιπόν, καταρχήν, καλέ μου φίλε, εσύ με το ταξί. Το shaker, το χρώμα και το shaker ήταν νούμερο ένα, έτσι. Μπορεί με το φραπέ να μην τα πάω καλά, έτσι. Εδώ και χρόνια δεν τα πάω καλά με το φραπέ. Το shaker όμως ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι τώρα, τον φίλο μου, τον Βασίλη μου, Παζιάκη. Βασίλης από Μενίδη, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλά, θα έχει κλείσει τώρα. Το έχω καταλάβει το μήνυμα ότι παίρνω από το Ζεάκι πίτσα, πάω Ζεάκι. Δεν το έχω καταλάβει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη από Μενίδη. Ο φίλος ο ντράμερ, ο Βαγγέλης από την Νίκαια. Ένα τραγουδάκι για να ανεβαίνουμε πάλι, παιδάκια, έτσι. Εσύ, Λεβέντη μου, γιατί δεν έφαγες εκρέτη? Την ευχαριστούμε. Να, ορίστε, ευγένεια. Κοίτα, και μετά μου λέει να μην πάω βραχάτη. Λοιπόν, την ευχαριστούμε, λέει, την Καλαματιανή από Ταξιτζή, είναι κυρία Δημητρά, εκεί στη Νέα Ιωνία. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, ο ντράμερ της... και επιχειρηματίας ταυτόχρονα. Βαγγέλη μου, Νίκαια, να τα ακούσουμε.

0: Όταν σου λέω εγώ για ποτάκι τίποτα, δεν είναι την πυρίτσα. Την πυρίτσα τη βλέπω όμως έτσι. Καλή όρεξη παλικάρι μου, καλή όρεξη. Γιώργο μου, καλή όρεξη. Το παλικάρι τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Βαγγέλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει πιο φραπέ. Πιο φραπέ, αυτόν λέει στην εξεταστική. Βαγγέλη μου, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Έχω το δικαίωμα να επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Όχι, το φραπέ τον άλλο, ναι. Τον άλλο, τον καφέ. Λοιπόν, Στέλιο μου, λοιπόν, στον Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο. Ορίστε, μου κάνει παράπονα. Έχει δίκιο το παλικάρι τώρα, έτσι. Στέλιο μου, η κοπελιά είχε την κυλίτσα της. Πάνω και η κυλίτσα της, γι' αυτό έπιαζε στο τσάι. Το διευκρίνησε μετά, έστειλε κι άλλο μηνυματάκι. Και μου το διευκρίνησε, αν και εγώ το πέταξα. Λέω δύσκολες μέρες και τώρα και τ' άλλο. Λέει όχι, κάποιο φαγητό. Μπορεί να τα άφησε εκτός ψυγείου. Καλά, και μην αφήνε τα φαγητά εκτός ψυγείου τώρα. Έχει αρχίσει να κάνει ζέστη. Τα προσέχουμε αυτά. Μην ντουμπανιάσουμε. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι τώρα το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί. Τα μάτια μου όμορφα ήτανε καθοδόν και το είχα αφιερώσει το τραγουδάκι. Και πάμε να το ακούσουμε όλο από την αρχή. Ήτανε καθοδόν.
1: Με
0: και λέω πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Καθοδόν ήταν το πικρό. Κάνε καθοδόν. Αλλά μην δεν θυμόμαστε τώρα, τα ισοπεδώνουμε όλα. Εσύ με την Αθερίνα.

έτσι. Αν θυμάμαι καλά, ναι, καλά το λέω. Θυμάμαι. Το μυαλό, παρμένο. Το έχω πει, το έχω δηλώσει. Έχω και το φίλο μου το Στράτο όμως, τον Στράτο από το Τζάνιο προς τα κάτω. Στράτο μου, τι κάνεις ρε παιδί μου προς τα κάτω? Εντάξει, εμείς που κοιτάμε κάτω το λιμάνι τώρα προς κάτω, μεριά λέμε προς τα κάτω. Καλημέρα ρε παιδί μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες σε σένα, στην παρέα σου. Να είστε πάντα καλά, ακόμα μαζεύει τα ρεπουδάκια του. Μαζεμένα τώρα, παιδιά που δουλεύουν στο νοσοκομείο, οι άνθρωποι δεν τα πληρώνουν τα ρεπό. Τα παίρνουν όντως οι άδεια και καλά κάνουν. Το ρεπό είναι ανάπαυλα, ίσον άδεια. Έτσι, στον φίλο μου τον Κοντό από το Εγάλεο το 8310, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Έχω πάρει μια φωτογραφία από ένα παλικάρι εδώ πέρα που έχει γιουβερλάκια με πατατούλες τηγανιτές επάνω. Έτσι, εντάξει, τώρα να πέφτουν τα σάλια σου. Να τρέμουν τα σάλια σου, έτσι. Όχι να τρέμουν, να τρέχουν. Σαλάγια που λέμε. Λοιπόν, θυμάμαι ένα έργο, μια ελληνική ταινία. Ο τρελός λέει τα είχε 400. Του είχε πάει ο γαμπρός εκεί τότε. Γιουβέρλακος, λέει. Έκανε τον γιο του εφοπλιστή. Ωραίο, έτσι. Γιουβερλάκια. Το προτείνουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το βλέπω σε φωτογραφία. Γιουβερλάκια κοκκινιστά με πατατούλες. Τέλεια! Δεν παιδί μου τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί μου έστειλες τώρα αυτή η φωτογραφία με τα γιουβερλάκια και τις πατάτες τηγανιτές? Τώρα δεν μπορώ να επικαλεστώ ότι έχω το δικαίωμα της σιωπής. Τώρα θα πω ότι πεινάω. Αλήθεια. Γιουβέρλακος, oh yeah!

Καλό βράδυ, Λεβέντη μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και καλή ξεκούραση ταυτόχρονα. Λοιπόν, στον φίλο μου και το συνονόματό μου, τον Μιχάλη, το 1021, να τον καλημερίσω. Τα καλύτερα, Μιχάλη μου. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Λοιπόν, θα το πω και θα τα ακούσουν τώρα. Θα τρέχουν ταξιτζίδες τώρα, ακριβοί μου. Φίλοι μας οι ακριβοί και από τη Φορμίωνος πάνω και στο Βύρονα, τέρμα Φορμίωνος. Βέβαια, μια νηφόρα πάνω του Γρού. Του Γρού, έτσι, περνά στο φανάρι που είναι το διάζωμα που βγαίνει πάνω προς τον περιφερειακό. Καλά τα λέω, ένας Γρηγόρης, τώρα κάνουμε και διαφήμιση. Εκεί στο αριστερό χέρι, με τους καφέδες. Έτσι, και μου παίρνει τη στροφή πάνω και τώρα τη δίνω. Φτιάχνω, λέει, ωραία και φτεδάκια, λέει, και γιουβερλάκια. Η ακριβή το είπε. Λοιπόν, θα έρθει να παραλάβει ο φίλος εκεί που ξέρει τη διεύθυνση, που γύριζε και κορνάριζε. Και ξέρει από το Βύρονα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Κατερίνα Κούκα, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Φτάνουμε πραγματικά προς το τέλος της εκπομπής. Είναι μια όμορφη βραδιά, γλυκνά. Παρόλα τα γλυκίσματα, παρόλα τα φαγητά που είπατε, που επιλέξατε, ήτανε όλα τέλεια.

0: τραγούδιξα παλικάρι μου. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όντως μας έβγαλε ο δρόμος προς τα πάνω. Πήγαινα και για το Foxy Wagger και σε μια την προσωπία που έχει στη γωνία. Όντως περάσαμε. Είναι μετά το φανάρι και το γυμναστήριο και το μαγαζί με τα ρούχα, έτσι, που τον φύλαγα νομίζω, έτσι. Το φυλάγανε αυτό. Για πάμε να ακούσουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι τώρα, για και μου λέτε.
1: Λουκάνικα, λάχανο κάτω το παιδί,
0: Για να ακούσουμε τώρα με τα λουκάνικα.
1: Λουκάνικα, λάχανο κάτω το παιδί, Γκολ στην πίνα. Γκολ στην πίνα βάζω, παιδιά, όμορφε. Λουκάνικα, λάχανο κάτω το παιδί,
2: Καμιά σως δεν βάζεις. Αλλιώνει τη γεύση, ρε φίλε.
1: Λουκάνικα, λάχανο κάτω το παιδί, Λουκάνικα, λάχανο κάτω το παιδί. Δεν παχαίνει, παιδιά, καλώς τα παιδιά.
2: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
1: Βάζω τον πατέρα μου και την μάνα μου βάζω, μεγάλη. Λουκάνη κούπα, λάχανο καρό, το μαρούλι, ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό, άμα δεν υπάρχει, σε κόβρα δεν υπάρχει. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει. Κέτσα, μουστάρδα, μαγιονέζ και για τους γκουρμέδες σος, μπέρνες.
2: Φτιάξε δύο απ' όλα.
3: Κανείς δεν μένει στα λιγότερα.
0: Κανείς δεν μένει, ρε παιδάκια, εκεί πέρα. Και σώσε έτσι να γλιστράει. Πάμε και τη βραδιά μας απόψε. Είναι κάτι το μοναδικό, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μόνο μάχη 99,8. Λοιπόν, μαζί μας το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο των Αθηνών μαζί μας και μαζί σας. Με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Καλυψούς 110. Και πάμε. Βλέπω να μην υπάρχει.

μαχόμενος ο Δημήτρης, ο μαχόμενος ο ταξιτζής, ο Θανάσης μου εδώ, το 565. Θανάση μου, καλημέρα λεβέντη μου. Καλημέρα, καλή βάρδια στο Θανάση το μαχόμενο.

14 ώρα να πούμε καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα στο συνεργείο, στα παιδιά. Παλικάρι, μάλλον ή έχεις πολλές παραγγελίες. Εντάξει, είναι και αυτό που λέμε κονόμα τώρα, έτσι. Κονόμα. Λοιπόν, καλό βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου κάτω από την Ακρόπολη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μακελάρης εδώ, ο Στέφανος, ο δικός σας άνθρωπος. Ο δικός μας μάλλον. Θα ακούσει το τραγουδάκι. Στεφανάκο μου, καλημέρα. Όλα καλά.

μπακελάρι μου. Όλα βεντούζα. Λοιπόν, παλικάρι μου, λένε μια παροιμία στο χωριό μου για το παλικάρι και με το συνεργείο. Λέει τις νύχτα στις δουλειές, τις βλέπει μέρα, λέει, και γελάει. Μπορεί να είναι, να θέλει να φύγει ο κόσμος διακοπές από τώρα, να πάρει την αδειούλα. Είναι ένα μέσο όμως αυτοκίνητο που ακούμε 1002 κάθε μέρα με τα τροχαία. Και καλά κάνω και με τακτέο που τους κόβουνε και το ένα και το άλλο. Δεν θέλει λίγο προσοχή. Μπορεί να είναι να τρέχει, να σε προτιμούνε. Γίνεται όμως, βγαίνει άλλο το να αλλάξουμε ντακάκια και εκεί η κούραση πολλές φορές. Όταν κουράζεσαι, είσαι όλη την ημέρα στη δουλειά γιατί το ζω κι εγώ. Λεβέντη μου, καλή συνέχεια. Ιδιοκτήτης μάλλον θα είσαι. Καλή συνέχεια. Δεν υπάρχει να πω κάτι άλλο. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Γιάννη, το Φουρνιάρη. Καλημέρα, Φουρνιάρη. Καλημέρα στο παλικάρι ψωμί στο λαό. Λοιπόν, κάνα κλικάκι. Αν πει, φάγαμε χτες γαλακτομπούρικο τον ταξιτζή. Από το Πετρόμηλο. Άντε, κάνουμε και διαφήμιση. Γιαννάκο μου, κάνουμε και διαφήμιση. Θα δεις το προζύμι πώς θα γίνει, πώς θα φουσκώσει τώρα που ακούνε μάχη εκεί. Για σου Φουρνιάρη και στο Πετρόμηλο.

Στέλνετε καληνύχτες, είναι το ίδιο, έτσι. Θα πούμε μια καληνύχτα. Μη στέλνετε μεμονωμένα τώρα τις καληνύχτες. Θανάση μου, το προλαβαίνουμε το τραγουδάκι των φίλων μου, το Θανάση. Το 565 με το ταξί, τον ίσιο δρόμο. Με βεντάκο μου, το προλαβαίνουμε, το προλαβαίνουμε. Στείλ το πιο νωρίς, θα μου πεις όταν οδηγούνε, δεν στέλνε τώρα. Σας έχουν βάλει και στο μάτι, εσάς με τα ταξί τώρα και έχει αρχίσει ο πόλεμος από τότε από το Γυρανάκι. Ορίστε που πήγε το παλικάρι τώρα, τι με τη γραβάτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τα μηνύματάκια σας. Πάντα μάχη, 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατί ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης ο ταξιτζής στο 565. Φιλιά πολλά από μένα, να είστε πάντα καλά. Ακολουθεί τώρα ο Στέφανος ο Μακελάρης. Που είναι εδώ, είναι ξύπνιος. Για τραγουδάκι. Λοιπόν, καληνύχτα και εγώ ευχαριστώ φίλε μου Δημήτρη από την Καλλίπολη το 991. Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τα μηνυματάκια. Φιλιά πολλά, εύχομαι τα καλύτερα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτοί είναι οι μαφίες.
1: Γεια σας, βρισκόμαστε στο Ρέθινο και ψάχνουμε τον Γκρίκο που συνδέει τα δολοφονικά χτυπήματα των τελευταίων μηνών, αλλά και τους γνωστούς άγνωστους που κινούν τα νήματα της εγκληματικής δραστηριότητας στην περιοχή και υπογράφουν μαφιόζικα συμβόλαια χωρίς σύκτο για κανέναν. Στις 18 Φεβρουαρίου το συμβόλαιο προέβλεπε βόμβα για την οικογένεια του διοικητή ασφαλείας Ηρακλείου Σολδάτου. Αποτέλεσμα, ο ακριτηριασμός της συζύγου του. Στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από ένοπλες απειλές εναντίον του νομάρχη Ρεθύμνου, ανατινάζεται το σπίτι του.
2: Κύριε Λίτινα, θα κάναμε αυτή τη συνέντευξη στο σπίτι σας, αλλά δεν έχετε σπίτι. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς.
0: Είναι γνωστό αυτό.
2: Υποψιάζεστε, φαντάζομαι, γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα?
0: Νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι. Δεν φτάσαμε εδώ έτσι. Είναι πολλά μαζί εγκλήματα, πολλές παρανομίες μαζί, οι οποίες έδωσαν αυτό το χτύπημα ή δίνουν χτυπήματα. Μπορεί να μην είναι αυτής της μορφής, αλλά δίνουν καθημερινά χτυπήματα στους απλούς πολίτες, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις απογοητευμένοι εγκαταλείπουν τα χωριά τους ή την ύπαιθρο.
3: Μένουμε στο ξενοδοχείο, δύσκολες μέρες, άσχημες σκέψεις, αλλά όλα καλά που ζήσαμε.
4: Πώς να σταθώ, να σκέφτομαι τόσο σκόπι ότι πήγα να είχαμε ήδη. Πόσα χρόνια παιδευόμαστε με τον άντρα μου για να κάνουμε αυτά τα σπίτια στα παιδιά μας, και ορίστε. Για ένα λεπτό τα έριξαν όλα κάτω.
5: Όταν τα είδατε, τι σκεφτήκατε?
4: Τα παιδιά πρώτα. Πρώτα τα παιδιά μου. Είναι καλά. Αυτό. Εγώ μην φοβόμαστε. Μπορεί να μην φοβάσαι.
1: Φόβος. Υπαγορεύει συμπεριφορές, επιλογές, απόψεις, τρόπο ζωής. Το δόγμα εξάλλου των δραστών είναι γνωστό. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να πείσουμε κάποιους να αποκαλύψουν την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι έχουν τους λόγους τους να μην θέλουν να φανεί το πρόσωπό τους.
6: Ήταν ο ίδιος ο νομάρχης, τον οποίο τον έχουν απειλήσει, τον οποίο υποτίθεται τον προστατεύουν, και μετά από λίγο γίνεται αυτή η φοβιστική επίθεση. Μέσα στο ίδιο το Ρέθυμνο, φανταστείτε ένα απλό πολίτη. Φανταστείτε εμένα, πώς θα μιλήσω? Αναγκαστικά τρέμω, φοβάμαι, θα μου συμβεί ατύχημα. Έχουν συμβεί και τέτοια. Σου πέφτουν με το αυτοκίνητο πάνω, δηλαδή ανατινάζουν αυτοκίνητα, έχουν όλα τα μέσα.
7: Εδώ το σχολείο το ανατινάξανε. Έχουν ανατινάξει το σχολείο στο πέραμα. Όλα αυτά.
1: Και κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί, από πού έρχονται.
7: Ξέρει, η πολιτεία γνωρίζει, αλλά δεν εφαρμόζει τον νόμο.
1: Εσείς ξέρετε?
7: Εγώ δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, διότι όπως εμείς τώρα που εδώ αυτή τη στιγμή συζητάμε, ενδεχομένως αύριο το πρωί το σπίτι μας να είναι ανατιναγμένο ή λοιπόν να γύρει το αμάξι μας έξω από το σπίτι.
8: Από εκεί που φυτεύουν τα χασίσα, από εκεί που αυτή είναι μαφία ολόκληρη.
9: Πιστεύετε όντως ότι είναι μαφία?
8: Πολεμάει να δημιουργηθεί.
10: Είναι μεγάλα συμφέροντα, τι να μιλάμε, είναι μεγάλα συμφέροντα. Ο κόσμος έχει πρόβλημα, κανείς δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα. Όσο γρηγορότερα ησυχάσουμε από αυτά, τόσο καλύτερα θα είναι εδώ πέρα, γιατί κατά τώρα είναι παράδεισος το μέρος.
1: Ένας παράδεισος με πολλά προβλήματα όμως. Ζωοκλοπές, οπλοφορία, οπλοχρησία, εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Νυχτερινά κυκλώματα προστασίας, εμπρισμοί, ληστείες, απαγωγές, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, καταπατήσεις και αγροζημιές ξένων ιδιοκτησιών. Όλα αυτά σε έναν ομό, στο Ρέθυμνο, τι συμβαίνει? Υπάρχει στα αλήθεια κριτική μαφία?
11: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η νέα εθνική οδός Ρεθύμνου Ηρακλείου, καθώς οι κτηνοτρόφοι της περιοχής επιχείρησαν να εμποδίσουν την απομάκρυνση των πλεγμάτων από τα χωράφια που έχουν καταπατήσει κατά μήκος της εθνικής οδού. Εξοργισμένοι κτηνοτρόφοι επιτέθηκαν με μαγκούρες και πέτρες και χτύπησαν ανελαίητα τους αγανακτισμένους ιδιοκτήτες γης, που πήραν τον νόμο στα χέρια τους και άρχισαν να απομακρύνουν τα πλέγματα περίφραξης από τις καταπατημένες εκτάσεις.
12: Δεν είναι δυνατόν! Πού την αστυνομία! Αφού δεν θα πάμε με δίμιο, δεν θα πείσουμε.
13: Πού την αστυνομία έφυγε το αυτοί μου.
12: Άντρας, αυτοί δεν έφυγε το αυτοί μου.
13: Πού την αστυνομία.
1: Αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο που σοβαρά τραυματισμένος ζητάει απεγνωσμένα την αστυνομία, ψάξαμε να τον βρούμε σε χωριά του Ρεθύμνου. Λίγο πριν τον εντοπίσουμε στο Μελιδόνι, πληροφορηθήκαμε την ξαφνική ακύρωση μια συνέντευξη στο Πάνορμο. Η σύζυγος του ανθρώπου που θα μας μιλούσε απειλήθηκε τηλεφωνικά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ένα όχι ευτυχώς σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσατε νωρίτερα. Και καταρχήν καλησπέρα σας στην γνωστή πια και καθιερωμένη εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Ήταν ένα απόσπασμα από ένα ρεπορτάζ, ελεύθερο ρεπορτάζ, που είχε κάνει μια από τις πιο δεινές δημοσιογράφοι της εποχής της δεκαετίας του 90. Και μιλάμε για την κυρία Σεμίνα Διγενή. Απόψε το αφιέρωμά μας είναι στην κυρία Σεμίνα Διγενή. Μια Σεμίνα Διγενή όμως που εγώ αλλιώς την είχα γνωρίσει όταν συνεργάστηκα μαζί της και αλλιώς την ξέρουν τώρα οι νεότεροι φίλοι ακροατές, οι τηλεθεατές, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις θεάσεις στο ελληνικό διαδίκτυο. Η Σεμίνα Διγενή σήμερα είναι μια καταξιωμένη πολιτικός της αριστεράς και συγκεκριμένα του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος. Κάτι το οποίο όσον αφορά το κόμμα προξενεί απέχθεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και στις τοποθετήσεις μου και σε όλα όσα λέω, ειδικά όταν υπάρχει ένα όπλο ενημέρωσης που είναι το μικρόφωνο. Όμως η Σεμίνα Διγενή ξεχώρισε, ξεχωρίζει και θα ξεχωρίζει και απόψε η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα είναι αφιερωμένη σε αυτή. Κάποιοι θα αναρωτηθούν και θα πούν πως είναι δυνατόν να αφιερώνεις μια εκπομπή σε μια δημοσιογράφο και τι σχέση έχει αυτή η δημοσιογράφος με το καλό ελληνικό τραγούδι το οποίο πραγματεύεται κάθε Κυριακή βράδυ αυτή η εκπομπή. Κι όμως, η Σεμίνα Διγενή ήταν μια γυναίκα η οποία άνοιξε νέους ορίζοντες στο να μάθουμε, στο να ακούσουμε, στο να παρακολουθήσουμε και στο να δούμε στην ελληνική τηλεόραση, μια φτωχή ελληνική τηλεόραση, μια μίζερη αυτή τη στιγμή ελληνική τηλεόραση, η οποία δεν έχει τίποτα άλλο παρά ξενόφερτες παραγωγές και κάποια λίγα τηλεοπτικά σύριαλ τα οποία πιθανότατα να είναι αντάξια με τους πρωταγωνιστές που ερμηνεύουν ρόλους και βεβαίως με μια θεματολογία η οποία πάει συνέχεια στο παρελθόν. Η Σεμίνα Διγενή και με τη Σεμίνα Διγενή που θα περάσουμε τις επόμενες 3 ώρες ήταν μια γυναίκα και είναι μια γυναίκα που χαρακτηρίστηκε ως προξενήτρα, ως καλλιτεχνική ειδική στα συνοικέσια. Κάποιοι την είπαν ριαλιτζού, κάποιοι αποκάλεσαν τις εκπομπές της εκπομπές της Ρούγας. Όμως η σπουδαία αυτή δημοσιογράφος, γιατί πραγματικά είναι σπουδαία δημοσιογράφος, κατόρθωσε αυτά που δεν κατόρθωσε το κατονομαζόμενο από μερικούς τηλεοπτικούς συντάκτες αντίπαλο δέος της, που ήταν ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Σεμίνα Διγενή είχε μια και έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη για το ελληνικό τραγούδι από ό,τι είχε ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι πραγματικές τους σχέσεις, αλλά και οι δύο καθιέρωσαν ένα είδος εκπομπής το οποίο εγώ το αποκαλώ καλλιτεχνικό καφενείο. Πιθανότατα έχει σχέση με την προέκταση του καλλιτεχνικού καφενείου του Μίμη Πλέσα της δεκαετίας του 80. Άλλοι το ονόμασαν τηλεοπτική ταβέρνα. Άλλοι το ονόμασαν τηλεοπτικό μπουζουξίδικο. Και άλλοι το ονόμασαν τηλεοπτικό σκυλάδικο. Όμως οι εκπομπές του Παπαδόπουλου με τις εκπομπές της Σεμίνας Διγενή δεν είχαν απολύτως καμία σχέση. Και ο λόγος είναι ότι μια γυναίκα που ξεκίνησε από το ελεύθερο σκληρό ρεπορτάζ, όπως τα ακούσατε νωρίτερα, μια γυναίκα η οποία έκανε εκπομπές για τους νονούς της νύχτας, για τη μαφία, για την κριτική μαφία, μια γυναίκα που είχε κατέβει στην Κρήτη, και είναι μια πολύ επίκαιρη αυτή παρένθεση που ανοίξαμε στην αρχή της εκπομπής, για να κάνει ένα θέμα για τα όπλα που κυκλοφορούν στην Κρήτη, για τα πυρομαχικά που κυκλοφορούν στην Κρήτη, για τις βεντέτες και για το θέμα της τοπικής μαφίας. Κατόρθωσε να κάνει ένα έξυπνο πέρασμα από την δυνότητα του ελεύθερου και αστυνομικού ρεπορτάζ στο θέμα των ψυχαγωγικών τηλεοπτικών εκπομπών στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Σεμίνα Διγενή, και δεν κρύβει την ηλικία της, γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1956. Και βεβαίως, εκτός από δημοσιογράφος και βουλευτής, βουλεύτρια αυτή τη στιγμή του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδος, είναι συγγραφέας και δημιουργός και παρουσιάστηρα τηλεοπτικών εκπομπών. Είναι βουλευτή στη Βουλή των Ελλήνων, εξελέγει με το Κομμουνιστικό Κόμμα στις εκλογές του 2023 και του Ιουνίου του 2023 στην Β3 εκλογική περιφέρεια του Νότιου Τομέα Αθήνων. Αν και δεν θέλω να μιλάω για την πολιτική σε αυτή την εκπομπή, είναι καυτή σπούδασε πολιτικές επιστήμιες στο Πανεπιστήμιο της Σιένα και ηλεκτρονική δημοσιογραφία στη Ρώμη. Στη Ρώμη, για όσους γνωρίζουν, υπάρχουν οι καλύτερες ευρωπαϊκές, ίσως και παγκόσμιες δημοσιογραφικές σχολές. Υπήρξε μέλος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, της Στάμπα Εστέρα, και εργάστηκε σε πάρα πολλές εφημερίδες ως ελεύθερη ρεπόρτερ και αρθρογράφος, παράδειγμα στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Αυγή, Εξόρμηση, Αποκευματινή, Έθνος, Αδέσμευτος Τύπος, Real News, στην ιταλική εφημερίδα Avanti και στα ραδιόφωνα του Sky, του Antenna, του δεύτερου προγράμματος CERT, στον Real FM και σε πάρα πολλά περιοδικά. Εκεί λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και θέλω να σας πω εκ προημίου ότι έχω δουλέψει με τη Σημαίνη Διγενή σε εκπομπές στον Αντένα, αλλά και σε εκπομπή στο Μέγκα, αυτά θα σας τα πω αργότερα. Πάμε να ακούσουμε μια εκπομπή που βρήκαμε από την αρχαιοθήκη μας και αφορά τη συνάντηση δύο γιγάντων. Η Σεμίνα Διγενή είχε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι μπορούσε να πείσει ακόμα και τον πιο μεγάλο καλλιτέχνη, τον πιο ιδιόρυθμο καλλιτέχνη, τον πιο δίστροπο καλλιτέχνη να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με έναν άλλο καλλιτέχνη και να τραγουδήσουν μαζί. Αυτή ήταν και η μεγάλη της επιτυχία. Ήταν και εξακολουθεί να είναι καταφερτζού. Και εκτός από καταφερτζού, είναι μια μηχανή ιδεών και ένας τηλεοπτικός εγκέφαλος ο οποίος συνέχεια παράγει καινούργια πράγματα. Πριν από κάποια χρόνια λοιπόν, στο πλατό της Σεμίνας Διγενή και στην εκπομπή «Κοίτα τι έκανες», το 2005 συναντήθηκαν δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Πασχάλης Τερζής. Εκείνη την εποχή, σε αυτή την εκπομπή, θα ακούσουμε και τον Τάκη Μουσαφίρη, τον Μάριο Τόκα, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Μπάση, Χαλκιά και άλλους τραγουδιστές.

0: Κύριε Μητροπάνο, μην κατεβείτε. Να σας στείλω ένα καινούριο παιδί να του δείξετε μερικά μυστικά της δουλειάς. Κύριε Τερζή, να σηκωθείτε πάνω.
1: Τον προωθήσω.
0: Αλλά δεν ξέρω, αυτό το ντουέτο είναι ένα ντουέτο που μπορεί ο κύριος Κατσαρός να το αντέξει.
2: Όχι, δεν το αντέχω. Γι' αυτό φεύγω. Καληνύχτα.
0: Συγγνώμη, να τους δείτε. Δεν θα τους
3: αφήσω. Συγγνώμη, κύριε Κατσαρέ, αλλά εμείς δεν είμαστε ντουέτο. Είμαστε τρίο.
2: Γιατί είσαστε τρίο. Δύο και ένα. Επειδή ήρθα κι εγώ εδώ.
3: Τώρα γίναμε κουαρτέτο.
2: Να ευχηθώ στον Δημήτρη να είναι πάντα καλά. Να μου επιτρέψει γιατί ταξιδεύω. Μου επιτρέπετε, πρέπει να πάω στην πατρίδα σου.
3: Φοβάσαι μην χάσει το τρένο.
2: Ακριβώς. Φοβάμαι μην χάσει το τρένο. Σας ευχαριστώ, να είστε πάντα όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάλι!
1: Βγάλε κανένα φράγκο δουλειά.
2: Αντάλλα προχώρα.
1: Θα βγάλει κανένα φράγκο δουλειά, παιδιά. Δεν είναι εργολαβία.
3: Πασχάλη μου πήγαινε εκεί.
1: Υπάρχουν νέοι που δεν έχουν δουλέψει καθόλου.
3: Τώρα θα δουλέψουν.
2: Εγώ είμαι και ο μεγάλος που να ξεκουραστώ.

0: Με συγχωρείτε.
1: Ακούστε κάτι, κύριε Μητροπάνο, να παρακαλώ.
0: Ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε με 8 λάμδα. 3 από Τρίκαλα, 3 από Θεσσαλονίκη και 2 από το Κιλκίς. Είχαμε στο Λαλά. Πολλά.
1: Τα λάμδα ήταν λίγο πολλά.
2: Ένα τραγούδι που γράψε ο κύριος Στόκας που είχε 18 λάμδα και το είπα σε μένα, το έφερες.
1: Κύριε Μητροπάνο, στην Ακτή Πειραιώς, λέει η κυρία Βαλάση, ένα τραπέζι μόνιμα να υπάρχει εκεί πέρα, ρεζερβέ, για την κυρία Βαλάση. Σας παρακαλώ.
3: Είναι όλον το αίτημα αυτό, δεν είναι.
0: Ναι, άμα δεν θα δουλέψουν οι άνθρωποι.
2: Βάλτε μου, κυρία Λίτσα.
1: Κύριε Μητροπάνο, θέλει κάτι να ζητήσει ο κύριος Μπενέτος, αλλά ντρέπεται λιγάκι. Έλα, παιδί μου, πες το.
2: Μπενέτος και ντρέπεται, δεν
0: πάει. Ναι, όχι, πραγματικά. Γιατί δεν θέλω να το ζητήσω από σένα, Δημήτρη μου. Δεν θέλω να το ζητήσω από τον Τάκη.
2: Τι έγινε.
0: Θέλω να σου παρακαλέσω, επειδή εδώ έχουμε πιει φαρμάκι με το κουταλάκι, θέλω να το καταλάβουμε κανονικά.
4: Το κουταλάκι πώς έγινε όμως.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Να το πούμε πρώτα, να το τραγουδήσουμε και μετά το συζητάμε.
4: Έτσι
1: τώρα που το
4: λέτε.
1: Ναι.
4: Άντε, για να μας φύγει.
1: Το κόνσεπτ το λέει αυτό.
4: Εντάξει.
0: Μήπως πρέπει να πάρεις το βοήθημα.
4: Όχι, δεν
0: χρειάζεται. Μπορείς.
4: Ένα κουταλάκι θέλω όλο και εδώ.
5: Ο Γκέλερης.
4: Ένα κουταλάκι.

0: παιδάκι, το οποίο έχει μια ιστορία. Ζούσα σε μια γειτονιά που ήταν 2-3 σπίτια μέσα σε μια αυλή. Είπα σε μια κοπέλα, η οποία είχε έρθει από το χωριό στα Γιάννα να μιλάω, ότι θα πας σε αυτές τις σταγόνες και τα λοιπά με τον κουταλάκι 3 φορές την ημέρα. Η κοπέλα δεν κατάλαβε και πήρε με τον κουταλάκι όλο το φάρμακο. Στον κουταλάκι. Όταν γύρισε ο πατέρας, λέει: τα πήρες? Τα πήρα, αλλά λέει: κόντεψα να ελερώσω το πάτωμα. Μου είπε με το κουταλάκι, γιατί δεν μου είπε να το πάρω με το, με το μπουκάλι ολόκληρο. Αυτό το θυμόμουν, το έκανα τραγούδι. Όταν ήταν να γυριστεί, ο κύριος από εδώ Μητροπάνος δεν ήθελε να το πει. Όλοι λέγανε σουξέ, το έχει μια εταιρεία, ο Μάτσας μου είχε πει: δεν το δίνει σε μένα να κάνω σουξέ. Ο Μητροπάνος δεν ήθελε. Καθυστέρησε ο δίσκος 3 μήνες. Του λέω μια μέρα: εντάξει, δεν το βάζουμε αυτό, αλλά θέλω να μου πεις γιατί δεν θες. Λέει αυτό, το κουταλάκι μου λέει, μου θυμίζει πιατοθήκη. Λες, του λέω, γιατί δεν σου θυμίζει με τα λαβιά? Μου λέει: βλάχε, είμαι κι εγώ βλάχος. Θα το πω.
1: Παιδιά, βλάχε θα το πω. Αλλά μου είχε πει, μου λέει, να σου πω κάτι. Πες το μου, να το έχω εγώ. Και δεν θα μπει στο
0: δίσκο. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Εγώ φεύγω, πάω στην Αμερική και κυκλοφορεί για δίσκο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Από λάθος μου λέει κυκλοφορεί.
2: Πήγε σε λάθος χώρα, Δημητράκη. Μα πήγαινε στη Ρωσία. Δεν θα το πω.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Γεια σας.

0: βλέποντας τώρα να τραγουδάει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, μου ήρθε έτσι μια ιστορία. Είχα διαβάσει κάποτε, έλεγε ο Λόρκα για το ντουέντε, τι θα πει ντουέντε στα ισπανικά, που είναι όλο, όταν τραγουδάς μέσα από την ψυχή σου, μέσα από τα μύχια της ψυχής σου, από τις ρίζες των ποδιών σου σχεδόν, βγαίνει αυτός ο καημός. Και έλεγε για κάποια Ανταλουσιανή τραγουδίστρια που είχε πάει, αφού έγινε μεγάλη στην Ευρώπη, διάσημη, επέστρεψε εκεί για να τραγουδήσει στον τόπο της. Μαζευτήκαν όλοι οι παλιοί φίλοι και ξαφνικά άρχισε αυτή να τους κάνει διάφορα, ξέρεις, παιχνιδίσματα με τη φωνή, τσαχπινιές, όλα αυτά που έμαθε, τα ηλουστρασιών, ας πούμε. Και ξαφνικά ακούγεται από πίσω κάποιος να λέει «Viva Paris», εννοώντας ότι είναι όλο αυτό το φτιαχτό, το φτιασίδι. Το ακούει αυτή, τρελαίνεται, πίνει λέει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και αρχίζει και είναι αυτά που λένε, αρχίζει και τραγουδάει με τον καημό της και με όλο αυτό που είχε από παλιά. Και εκεί πια ξέρεις, όλη η παρέα ξεχάσανε όλο αυτό το πόσο το πράγμα δηλαδή μπορεί να στολιστεί με ψεύτικο φτιασίδι και να χάσει την αυθεντικότητά του, τη δύναμή του. Και βέβαια όταν τραγούδησε όπως έπρεπε, άρχισαν λέει να σκίζουν τα ρούχα τους από τον καημό που έβγαινε. Και πραγματικά όταν τους βλέπεις αισθάνεσαι και τον κύριο Τερζή, όλη αυτή την σερνικάδα και την αυθεντικότητα και τη δύναμη που έχει και το δωρικό.
1: Μην μιλάς έτσι, όμως, παρακαλώ.
2: Και
1: τι είναι. Εσύ και δεν θέλω να τα λέει
3: δίπλα σου. Πριν λένε. Κυρία Σεμίνα μου βάλεις από η κουμπίτα. Αλλά ρώστε λίγο κυρία Σεμίνα.
1: Λοιπόν, σε αυτά τα θεία μάτια της Φιλαρέτης, τα οποία δεν ξέρω αν έχεις προσέξει αρκετά όσο θα έπρεπε.
4: Τα έχω προσέξει.
1: Και λέω κάτι σε μια άλλη τώρα.
4: Μισό λεπτάκι. Με αναγκάζει να κάθομαι να παρατηρώ και να παρακολουθώ αυτό που λέει, διότι είναι γεμάτα. Μιλάει για τον Μητροπάνο και τον Τερζή και είναι γεμάτα τα μάτια, δηλαδή δεν είναι πλάκα, παιδιά, αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και αυτό ισχύει για όλους μας. Προς Θεού.
0: Δηλαδή με συγκινεί και σαν ηθοποιό αυτή η δύναμη που βγάζουν αυτοί οι δύο τραγουδιστές.
5: Και η αλήθεια. Η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Υπέροχες στιγμές. Για εσάς μιλάνε, παιδιά, συνέχεια. Λοιπόν, θέλω τώρα, κύριε Μητροπάνο, νομίζω ότι αρκετά. Ξεκουραστήκατε. Είπα τραγουδίστε, εσύ θα τραγουδήσει ο κύριος Μητροπάνος από εκεί.
6: Άντε πάλι καλά.
1: Αποφασίστε ποιος θα τραγουδήσει πρώτος.
6: Μητροπάνος, θα είναι έτσι τι άλλο.
1: Να πούμε έτσι ένα ωραίο που να το αφιερώσουμε.
7: Έλα κύριε Μητροπάνο.
1: Τι να πούμε.
8: Τρικαλινό τραγούδι, Μπιζέρι Σαρμάνα.
1: Κάρτη και ο κύριος Αραπάκης, ένας θρύλος.
8: Βέβαια.
1: Του Δημοτικού Τραγουδίου. Ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Έτσι, μεγάλη τιμή για μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ.

0: ήταν και οι συμμαθητές από το σχολείο. Ο ένας φαίνεται μικρότερος, βέβαια.
1: Εγώ είμαι νεότερη γενιά. Νεότερη γενιά.
0: Ήρθαν από τα Τρίκαλα.
2: Και οι ίδιοι είστε νεότερη γενιά. Αφήστε μας, εμείς είμαστε μαζί συμμαθητές.
0: Επειδή πέρασε η ώρα, λέει ο κύριος Μπενέτος, εγώ δεν το είπα. Εκείνος ο Ζαμπέτας, ε.
3: Καλά, τι είναι.
0: Ξενύχτης.
3: Είναι...
0: Μ' αρέσει που δεν έχει θέση να καθίσει.
4: Δεν είναι
0: παγκλώδη.
2: Στη θέση σας, κύριε Μητροπάνη.